Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ξεκινάμε με καλά νέα. Μια πολύ ευχάριστη είδηση που αφορά τα οικονομικά όλων μας. Τα έσοδα των Ελλήνων μέσα σε μία μέρα, έχουμε στοιχεία επίσημα, ανέβηκαν κατά 275 εκατομμύρια. Αυτό το ποσό θα λάβει ο Αντετοκούμπο από τη μεταγραφή του στους Miami Heat. Άντε και στα δικά μας. Σταμάτη Καρλούτσε, έρχεται η σειρά σου, προς το παρόν ρυθμίζεις τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, έχεις τη μουσική επιμέλεια, ευχαριστούμε. Ήδη έχεις βγάλει αρκετά. Στα ηχητικά είναι Χριστίνα Μούγιου και ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Και έχουμε ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αυτό που λέμε Μουντιάλ, που απασχολεί τον πλανήτη ολόκληρο. Οι φίλαθλοι, όπως έχουμε δει, γεμίζουν τα γήπεδα. Οι τηλεθεατές δίνουν στην ΕΡΤ κάτι πρωτοφανή ποσοστά. Και φαντάσου, φίλε ακροατή, τι θα γινόταν αν έπεσε και η Εθνική Ελλάδας. Ή μήπως παίζει και μας το κρύβουν. Κάνουμε γκάλωπ στους δρόμους.
3: Το Μουντιάλ ξεκίνησε και οι Έλληνες παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τους αγώνες της Εθνικής μας στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία της Εθνικής μας στο Μουντιάλ?
5: Είμαι αισιόδοξος.
3: Υπάρχει μια πιθανότητα να πάμε στην επόμενη φάση?
5: Σίγουρα.
3: Υπάρχει ελπίδα για την Εθνική Ελλάδα να περάσει την επόμενη φάση του Μουντιάλ, έστω και στο τσακ?
6: Θα ήθελα πάρα πολύ.
3: Υπάρχει ελπίδα για την Εθνική μας να περάσει τον επόμενο γύρο του φετινού Μουντιάλ?
7: Πάντα υπάρχει ελπίδα.
3: Υπάρχει καμία πιθανότητα να περάσουμε στον επόμενο γύρο του Μουντιάλ?
5: Σε καμία περίπτωση.
3: Γιατί το λέτε αυτό?
5: Υστερούμε.
3: Πώς πιστεύετε ότι θα πάει η Εθνική μας στο Μουντιάλ φέτος?
8: Ποια Εθνική, η δικιά μας η Εθνική?
3: Ναι, η δικιά μας.
8: Με βρήκατε μικρό και μου κάνετε πλάκα.
3: Γίνεται, εσείς μου κάνετε πλάκα.
8: Εσείς μου κάνετε πλάκα.
3: Μία πρόβλεψη για το ματσάκι Ελλάδα-Ιταλία στο Μουντιάλ?
9: Πιστεύω Ελλάδα.
3: Υπάρχει πιθανότητα ο Καρέτσας να δει στο περιστάσιο να μπαίνει στο Μέση στο ματς Εθνική με Αργεντινή?
10: Κοιτάξτε, ο Καρέτσας έχει δείξει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης.
3: Και πολύ κινητικός.
10: Πολύ κινητικός, ακριβώς.
11: Σήμερα τα καλά σου, ρε.
3: Ρωτάω.
11: Γιατί είμαστε εκεί κάτω?
3: Λάγα μου κάνετε, φυσικά και είμαστε εκεί κάτω.
11: Πουθενά δεν είμαστε.
3: Αυτά τα λένε ένταξη πραγμάτων, μετά πιστεύετε, κύριε?
11: Όχι, όχι, εγώ τα πιστεύω.
3: Όχι, όχι.
11: Τα πιστεύω, δεν είμαστε πουθενά.
3: Είστε ευκολόπιστο.
11: Είμαι από αυτούς.
3: Ελάτε Ιταλία στο Μουντιάλ, ποιος θα κερδίσει?
11: Ιταλίας.
3: Σε ποια φάση του Μουντιάλ πιστεύετε ότι θα φτάσει φέτος η εθνική μας?
11: Να πάει μέχρι τα ημιτελικά.
3: Α, τόσο ψηλά.
11: Να είμαστε και αισιόδοξοι λίγο.
3: Είστε αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής μας στο Μουντιάλ?
9: Ναι, είμαι.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ο λαός μίλησε, έγινε ένα γκάλωπ επίσημο. Ο 80% δίνει ότι θα πάμε πολύ καλά και θα προκριθούμε. Βέβαια δεν μετέχουμε, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Το θέμα είναι ότι μίλησε ο λαός. Αυτό δείχνει και την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Αλλά ας τα αφήσουμε, είναι δύσκολα αυτά τα θέματα. Ας γιορτάσουμε αυτό που δεν έχουμε. Τις μεγάλες μας επιτυχίες, τις νίκες.

0: Θα έχουμε βγάλει και ύμνο, παιδιά, για τις επιτυχίες μας. Τι μας λείπει? Α, ναι, να πάμε. Αλλά είπαμε, έχουμε πάει και δεν μας το λέει η νέα τάξη πραγμάτων. Και επειδή σήμερα ο κόσμος ασχολείται με το Πασόκ λόγω της επετείου, της δυσάρεστης αυτής επετείου, πριν από 30 χρόνια φύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου, θα συνδυάσουμε ποδόσφαιρο με Πασόκ. Και όχι ποδόσφαιρο οτιδήποτε, αλλά με το Μουντιάλ. Πασόκ Μουντιάλ.
1: Δεν μας είπατε με ποια ομάδα προσυνδυάζει το Πασόκ.
2: Το Πασόκ, για παράδειγμα, θα μπορούσε να ήταν μια εθνική ομάδα η οποία στο παρελθόν ήταν κυρίαρχη, κάτι μεταξύ Βραζιλίας, Γερμανίας και Ιταλίας, αλλά πια έχει έρθει σε μια δεύτερη τρίτη θέση. Το θέμα για το Πασόκ είναι να μην γίνει Ιταλία. Γιατί η Ιταλία ήταν μια σπουδαία ομάδα, η οποία όμως για τρία συνεχόμενα Μουντιάλ όχι απλά δεν έχει πιθανότητες, γιατί δεν είναι καλή ομάδα, δεν μετέχει καν στο Μουντιάλ. Και αυτό θα πρέπει να βρει έναν τρόπο, όπως κάποτε ο Ρομπέρτο Μπάτζο το 2010 έφτιαξε μια ολόκληρη, ο μεγάλος αυτός παίκτης, έφτιαξε μια ολόκληρη πρόταση για το ιταλικό ποδόσφαιρο, αλλά αυτή η πρόταση εξυγχρονισμού δεν εξακούστηκε. Όποιος θέλει να ακούσει μπορεί να ακούσει πάρα πολύ καλά τον συνάδελφο, τον αδελφό σας, τον Θέμη, τον Κέσσαρη, στο Ζωσιμάρπτολη. Αυτό, μια μικρή αθλητική παρένθεση. Το ζήτημα λοιπόν για το Πασόκ είναι να βρει τον τρόπο να ξεπεράσει αυτό το γεγονός, να μην είναι πια Ιταλία και να γίνει μια εξυγχρονισμένη ομάδα από το παρελθόν, η οποία σιγά σιγά ξαναανεβαίνει.
0: Όχι ρε φίλε, εμείς θέλουμε να μείνουμε στις ώρες εκείνες εποχές που είμαστε και πιο νέοι. Και νικούσαμε. Και κέρδιζε και η Ιταλία και κατέβαινε ο κόσμος στους δρόμους και υπήρχε τραγούδι Εντουάρτο Μπενάτο, Τζάνα Νανίνι. Εκείνο το καλοκαίρι που είχε πάρει. Πότε ήτανε? Ήμουν εκεί. Η Ιταλία είχε πάρει το.

Αυτός που ακούτε είναι πολύ σημαντικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι Εντοάρτο Μπενάτο. Ναπολιτάνος. Αν το δείτε είναι λίγο μελαμψός, το μαλλί του είναι κατσαρούλικο. Ωραίος τύπος.

0: Δηλαδή, τώρα σας τον περιγράφω, αν τον έβλεπε, ας πούμε, ο Παϊτέρης, θα έλεγε διάφορα.
1: Ο όρος γύφτος ποιος είναι? Ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέει άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμικε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός. Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
2: Εντάξει,
1: λέω. Συγγνώμη.
2: Όχι, όχι, όχι. Τώρα
3: μην είναι
2: ντροπή
3: σας. Είναι ντροπή σας.
2: Όχι, όχι.
1: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
2: Μην το πάμε εκεί.
3: Εκτίθεστε από μόνο σας. Εκτίθεστε από μόνο σας. Γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύει.
1: Συγγνώμη.
3: Γιατί πάρα πολλοί κόσμος
1: βγαίνει 50 φορές κάθε μέρα και μας λέει γύφτο.
3: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
2: Ελάτε, κυρία Λατινοπούλου, τώρα και σε εσά παρακαλώ πάρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Το έλεγαν κάπως οι αρχαίοι ότι από τον Μπόρα κάτι περιμένεις να ακούσεις κρά. Όταν καλείς τον Παϊτέρη, τι περιμένεις να ακούσεις κάτι καλύτερο? Παϊτέρης και πολιτικών πρέπει να πούμε, ήταν υποψήφιος με το Δίκη, με τη Νέα Δημοκρατία, με το κόμμα του Βελόπουλου. Τώρα δεν ξέρω ποιον υποστηρίζει. Αλλά μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε ένα παλιό τραγούδι πριν κάνει τις γλωσσολογικές του αναλύσεις ότι ο Ρωμ προέρχεται από το Ρωμιό και ότι ο Τσιγκάνος είναι ο θυμωμένος.

0: παρόν παρά.
1: Μην λε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρει το μέλλον. Και το μέλλον μερικές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Για παράδειγμα, σου λέει ο Σμαραγδής να παίξει την ταινία του. Τι θα συμβεί?
2: Τώρα ετοιμάζεται και η ταινία του Κολκοτρώνη, του Γιάννη Σμαραγδή. Θα θέλατε να παίξετε ένα ρόλο?
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Σμαραγδής με κυνηγάει χρόνια να παίξω και δεν την έχω γλιτώσει. Θα σας πω το εξής, αξίζει τον κόπο. Όποιος επώνυμος κάποιας ηλικίας τον παίζει στο Σμαραγδή πεθαίνει μετά. Από το Σωτήρι Μουστάχα μέχρι το Στάθη το Ψάλτη. Οπότε δεν θέλω να παίξω το Σμαραγδί γιατί θέλω να μην πεθάνω ακόμα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ήταν ο Δημήτρης Πιατάς. Δεν θέλει να παίξει. Κι όμως θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε έστω τελευταία εμφάνιση σε μια ταινία του Σμαραγδί. Θα ήταν αυτό που λέμε ο τελευταίος χορός. Τον οποίο πρέπει να τον κρατάμε για εκεί που αξίζει.

0: Δύο ωραίες εποχές που έχει ζήσει η ανθρωπότητα. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή γινόντουσαν πάρτι, υπήρχαν πικά που παίζαν τέτοια τραγούδια, φοντανάκια, λίγο παλιογερισμένα, δεν πειράζει. Λικέρ, βερμούτ. Λεφτά, λεφτά. Τα περισσότερα λεφτά τα είχαμε τότε που ήταν ο Βαρουφάκης υπουργός οικονομικών. Αν δεν το ξέρετε, κακό του κεφαλιού σας.
1: Είμαι ο μόνος υπουργός οικονομικών, ο μόνος, τα τελευταία 30 χρόνια, με εξαίρεση τον Αλέκο Παπαδόπουλο ίσως, που δεν σας χρέωσε ούτε ένα ευρωφόρου, που στο τέλος της θητείας του είχαν περισσότερα χρήματα στο ταμείο από αυτά που βρήκα, που στο τέλος αυτής της μικρής πεντάμινης, εξάμινης θητείας, είχα αποπληρώσει χρέωση χωρίς να έχω πάρει καθόλου νέο χρέος, και είναι ο μόνος ο οποίος έδωσε ανάσες έστω για λίγο σε 300.000 οικογένειες οι οποίες εκείνη τη στιγμή τρώγανε από τα σκουπίδια. Γι' αυτό είμαι περήφανος. Το γεγονός ότι στάθηκα όρθιος απέναντι στο τρίτο και στο τέταρτο μνημόνιο που ακολούθησε, το οποίο κάνει τη χώρα μας να είναι σε μια συνεχή διαδικασία ερημοποίησης, αυτό είναι ένα μετάλλιο τιμής για μένα.
0: Ωραία, μήπως ήταν υπουργός σε άλλο κράτος. Μήπως ταυτόχρονα με την Ελλάδα κάπου αλλού υπηρετούσε ως υπεύθυνος για τα οικονομικά. Δεν γίνεται. Εκείνο στο μυαλό του έχει μια ειδηλιακή εικόνα. Αθήνα, λιώτικη.

0: ξένες κοπέλες με ποδηγά χωρίς βαμμένα χείλα. Μάθα κι αμελαγχολικά.
1: Ακούμε εικόνες από τη φαντασία του Βαρουφάκη. Η δική μας κάτι άλλο θυμάται, στις τράπεζες, αλλά ο καθένας ό,τι θυμάται χαίρεται.

0: δελτίο ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές.
1: Δεν συμφωνούμε με μια αντιπαραθετική ανταγωνιστική σχέση και είμαστε δίπλα. Δεν έχουμε μια
0: ανταγωνιστική
1: σχέση.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι θα έχετε ψηφοδέλτια.
1: Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στην ίδια θέση που έχω διατυπώσει με απόλυτη ειλικρίνεια εδώ και 1,5 χρόνο, να συμμετέχουμε και να στηρίξουμε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο για να διώξουμε τον καθεστώς του Μητσοτάκη. Αυτό θέλει η κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε μιλήσει ποτέ για κάτι διαφορετικό. Και μάλιστα εγώ είχα πει ότι οι αυτόνομες πορείες και η περιχαράκωση δεν κάνουν καλό στην κοινωνία.
0: Άρα ένα ψηφοδέλτιο κοινωνία θα είναι. Θα είναι το ψηφοδέλτιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, στο οποίο ενδεχομένως να συμμετέχουν και κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η δική μας τοποθέτηση, και το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ρε Σοκράτη, το καταλάβαμε. Δεν θα είναι αντιπαραθετικό το ψηφοδέλτιο. Τι θα είναι? Ο άνθρωπος, από ό,τι καταλαβαίνω, περιμένει να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τσίπρα. Έλα όμως που βγαίνει εκπρόσωπος του Τσίπρα
4: αυτό που διάλεξες,
3: και του λέει ότι δεν.
4: Στο τέλος αδιέξοδο θα βγει.
3: Υπάρχουν αδιέξοδα.

0: λέει Κανελίδου. Τι θα ξαναγυρίσει. Αλλά ο Νιφούδης λέει ότι φάμελε, θες να έρθεις. Τσου!
1: Τώρα από εκεί και πέρα, όταν και όποιος θέλει να συμμετάσχει και είναι βουλευτής και παραιτηθεί ή τελειώσει η θητεία του, θα πρέπει να εγγραφεί μέλος της Ελλάς και τα όργανα που θα κάνουν τα ψηφοδέλτια θα αποφασίσουν αν θα είναι κάποιος υποψήφιος, πού μπορεί να είναι υποψήφιος και το κόμμα.
2: Δηλαδή, μισό λεπτό λίγο. Ακόμη και για τον Σοκράτη Φάμελο ισχύει αυτό που λέτε.
1: Κοιτάξτε τώρα, καταλαβαίνετε ότι ο Σοκράτης Φάμελος είναι αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή υφίσταται. Δεν ξέρω πώς μπορεί να μην υφίσταται, δηλαδή δεν παρακολουθώ γιατί με ενδιαφέρουν τις εξελίξεις, αλλά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς αυτός ο χώρος θα μετεξελιχθεί. Αλλά είναι κάτι το οποίο σε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Θέλω να πω, αυτή τη στιγμή δεν συζητάμε με το ΣΥΡΙΖΑ και συνεργασία. Εμείς λέμε λοιπόν ότι απευθυνόμαστε στην κοινωνία. Άρα, αν μου λέτε σε ένα θεωρητικό ερώτημα, όλοι λοιπόν που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το κόμμα πρέπει να μην είναι βουλευτές και να εγγραφούν στο.
2: Άρα, ο Σοκράτης Φάμελος που ήταν πρόεδρος της ομάδας όπου ήταν βουλευτής για 2,5 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να κάνει αίτηση.
1: Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή. Μα το είπατε το ίδιο και για την κυρία Αξιόγλου. Και η κυρία Αξιόγλου ήταν.
2: Εντάξει, ο πρόεδρος είναι ο κύριος Φάμελος, δεν είναι. Και πρόεδρος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει η συνεργασία κομματική, οπότε όλοι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το ίδιο.
0: Ξέρεις τι είναι να παρακαλάς, πάρτε με ρε παιδιά και να είσαι και πρόεδρος, έτσι. Με σοφέρ, αυτοκινητάρες, τίτλους. Ας πούμε, κάνε αίτηση. Καληνύχτα. Και επειδή μιλάμε τώρα για την αριστερά, που έχει πάει και σε φροντιστήριο της γειτονιάς, όπως έχει πει ο Τσίπρας, good night.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: 33 βαθμοί είπε ότι είναι. Μπράβο. Ζέστη. Τι μας νοιάζει, θα πάμε να κάνουμε τα μπανάκια μας. Βουτιές. Πλάτς πλούτς. Ούτε μαγιό ούτε τίποτα. Ας το καλό. Γυμνισμός. Τι τους έπιασε ξαφνικά στην τηλεόραση και όλοι ασχολούνται με το γυμνισμό. Κάποιος κάνει την αρχή, ακολουθούν όλοι. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
3: Έχεις κάνει γυμνισμό.
4: Ναι, τώρα που με τα παιδιά. Δεν.
3: Πώς με τα παιδιά.
4: Αντιλαμβάνεσαι.
3: Ναι, ναι, ναι. Στο παρελθόν.
4: Και η Μαρία είναι ένα τροχοπέδι σε όλο αυτό τα τελευταία 12 χρόνια που είμαστε μαζί.
5: Εγώ έχω πάει.
6: Εμείς στην ξαπλώστρα.
5: Ζευγάρια και η κοπέλα.
7: Έχει ενδιαφέρον αυτό, κάτσε.
5: Και
7: ναι.
5: Η κοπέλα του φίλου μου.
7: Ναι.
5: Τα βγάλε χωρίς να μας πει. Έκανε το πάνω μόνο. Το βγάλε.
6: Το πλες.
5: Δεν σταμάτησα να κοιτάω. Δεν ήμουν συνηθισμένη.
8: Γι' αυτό ότι καλοκαίρι είναι. Έχει κάνει γυμνισμό, Άννα, ποτέ. Συγγνώμη για την αδιακρισία.
5: Όχι.
4: Παίδεις όλο αυτό τα τελευταία 12 χρόνια που είμαστε μαζί. Πριν ήταν η πρώτη μου επιλογή. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ το στημένο, την ξαπλώστρα.
3: Ναι, αλλά δεν φοβάσαι, επειδή σε ξέρω ο κόσμος. Μην...
4: Μα εκεί δεν ασχολείται κανείς μαζί σου. Επίσης την παραλέγη μνηστών δεν επικεντρώνεται κανείς στα γυμνά σημεία του σώματος.
9: Ναι. Παιδιά, έτσι μας έχει γεννήσει η φύση. Ο γυμνισμός είναι
5: όλοι
9: μαζί με την αγάπη για τη φύση.
8: Με το μαλακό. Έχει κάνει γυμνισμό, αν. Εντάξει, παιδιά, ρωτάω. Εγώ δεν
5: εσύ
8: έχω κάνει.
5: Εσύ έχει κάνει γυμνισμό.
8: Έχει κάνει γυμνισμό ποτέ.
9: Όχι, δεν έχω κάνει.
8: Ούτε εγώ έχω κάνει.
5: Έχω μπει όμως στα βαθιά να βγάλω το μαγιό μου για να δω την αίσθηση.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ωραία, θα φύγουμε κι εμείς να κάνουμε μπάνιο όπως θέλει ο καθένας. Ό,τι γουστάρει. Να πάμε στη θάλασσα. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Όπως έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ερώτημα που θα θέσω στον κύριο Χατζή που τα ξέρει όλα. Ποιος τραγουδάει αυτό το τραγούδι, κύριε Χατζή?

0: Έλα ρε Στέλιο, ο Στέλιος το βρήκε. Και Κρίς το βρήκε, τι είσαστε εσείς. Λοιπόν, είναι Στέλιος Καζατζίδης, ναι. Στέλιος Καζατζίδης, πολύ σωστά τα είπατε, μπράβο. Τι κερδίζετε, ρωτάει ο άλλος. Ένα κότερο θα κερδίσεις. Και αν νομίζω ότι είναι κέρδος να έχεις ένα κότερο, δεν ξέρεις τι γίνεται. Έρχεται τώρα το κόμμα του Τσίπρα και θα βάλει ένα φορό, θα τρέξει και δεν θα φτάνεις, αδερφέ.
1: Βλέπω αυτές τις ημέρες κάποιες δηλώσεις, όπως και χθες είδε ένα συναδελφό σας που λέει: ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε ότι θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε φιλοξενήσει τον κύριο Σαουλίδη και μου έλεγε για αυτούς που παίρνουν πάνω από 900.000, με κάποια νούμερα τα οποία δεν πολύ βγαίνουν.
2: Έγινε ένα λάψος εκεί πέρα. Ναι. Ας μην μείνουμε σε αυτά. Προφανώς. Μας πάνε στη λόγια, έκαμε ένα λάψος.
1: Άρα, μιλάμε όντως, για φορολογία σε ποιους.
2: Λοιπόν, είπαμε τι, λέμε τι, ότι στην καταναλωτική δαπάνη. Της υπερπλούσιας διαβίωσης. Δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ απλό, ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι μένουν σε υπερπολιτελή διαμερίσματα, π.χ. σε καινούργιο ξενοδοχείο που έχει φτιαχτεί στην Αθήνα, το οποίο και μένουν μόνιμα εκεί. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι υπερπλούτος. Έχουν
3: πισίνες
2: των 50 τετραγωνικών μέτρων
1: για να προλάβουμε λίγο. Άρα,
2: δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα, μια πενιντάρα πισίνα σε ένα σπίτι, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος. Κότερα, αυτά πώς τα λένε τα κότερα που έχουν. Που πηγαίνουν πολύ γρήγορα, δεν θυμάμαι τώρα πώς τα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνουμε ότι είναι υπερπλούτος.
1: Άρα τι
2: δεν θα πρέπει να πληρώσουν λίγο παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πόσο?
2: Σε σχέση με τους ανθρώπους κανονικούς, που ακόμα και αυτούς οι οποίοι παίρνουν ένα μέσο μισθό και πιο υψηλό.
1: Γιατί εργάζονται.
2: Γιατί εργάζονται. Λέμε ότι υπάρχουν. Πολύ λίγοι, είναι 0,2% των φορολογούμενων. 0,02% των φορολογουμένων. Οι οποίοι βγάζουν.
3: Πάνω από 900.000.
2: Πάνω από 900.000.
1: Πόσο
2: χρόνο. Λέμε λοιπόν μέσο σταθμικά. Θα πρέπει να αυξηθεί μέσο σταθμικά, δηλαδή όχι συνολικά,
1: ναι, ναι.
2: Κατευθείαν το 15 π.χ., αλλά με ένα συγκεκριμένο προοδευτικό τρόπο η φορολογία των μερισμάτων από το 15, ξαναλέω προοδευτικά.
1: Λοιπόν.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
5: Αργότερα, αργότερα λυσίασαν δυο κότερα.
0: Το τραγούδι αυτό είναι του Μπόστ. Και περιγράφει ένα ναυάγιο. Ο Ματέος ψάχνουν για να βρει. Με τη γλώσσα δηλαδή του Μπόστ.
5: Για να βρει τον νέον και την κόρη.
0: Ο Βαγγέλης μας θέλει να μείνουμε και λέει: βρωμιάριδες, τα έχετε βάλει όλοι με τον Τσίπρα. Ενώ και τη χροκοπέ της χώρας δεν το ψάξα την αιτία για το φαγοπότη εδώ και 7 χρόνια πάλι μούγκα. Να χαθείτε ξεφτύλες. Βαγγέλη, ή δεν παρακολουθείς την εκπομπή ή είσαι... Δεν έχεις κότερο. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν έχεις κότερο, γι' αυτό. Εμείς καταλαβαίνεις, βρισκόμαστε σε άλλο στρατόπεδο.
5: Καταστρέφεις νέους και πάπτεις τον κορό.
0: Έχουν βγει νύχια, παιδιά, είμαστε σε φάση προεκλογική. Έχουν βγει τα νύχια. Και όταν λέμε νύχια, εννοούμε περιποιημένα. Περιποιημένα όπως θα περιποιείται η ζωή.
6: Είσαι κοκέτα, θα πας κομμωτήριο,
7: ναι,
6: θα πας όλα.
7: Ναι, ναι.
6: Θα είσαι αυτό το, ναι. Το έχεις το γυναικείο.
7: Βέβαια, ξέρεις, και στο κομμωτήριο και στα νύχια και αυτό, έχουμε και ιδιαίτερη, περνάμε πάρα πολύ ωραία με τους ανθρώπους που είναι εκεί.
6: Τώρα περιττώ να σου πω ότι ήμουνα προχθές κάπου, ναι. Τέλος πάντων, και μου είπε μία δικηγορίνα, ναι. Ότι σε είδε στο κομμωτήριο, ναι. Και ήρθε και σου μίλησε, ναι. Και της έκανε τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι ήσουν τόσο ανθρώπινη και μιλήσατε, λες και ήσασταν ένα παιδί, ναι, μου, ναι. Άμεση, η αμεσότητά σου.
7: Ναι, κοίτα, ξεπερνάμε
6: στο κομμωτήριο.
7: Ναι, είναι ένας είδους ελεύθερος χρόνος κι αυτός. Και πάντα η ανθρώπινη επαφή είναι πάντα σημαντική. Mm. Και πάντα σημαντικό επίσης να αναγνωρίζουμε και τους ανθρώπους, κυρίως γυναίκες είναι, αλλά και άντρες, που δουλεύουν σε τέτοια μέρη και μας φροντίζουν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουν.
6: Σου λείπει που αγαπάμε. Θα ήθελες να κάνεις τώρα και δεν το προλαβαίνεις, ναι, όσον αφορά τη φροντίδα του εαυτού σου, ας πούμε.
7: Κοίτα, τώρα προσωπικά μου λείπει να πάω στη θάλασσα και να ρίξω κολύμπι μία ώρα.
6: Κολυμπάς.
7: Και... πολύ, πολύ. και ηλιοθεραπεία.
0: Έτσι, καλοκαιρινή διάθεση, όλοι έτσι πρέπει να έχουμε. Θα σου πω ότι μ' αρέσει η ζωή. Τώρα κατάλαβα γιατί μου αρέσουν οι γυναίκες με τα περιποιημένα νύχια. Παλιά μου άρεσε η Σιλβί Βαρτά. Έχει σπουδάσει και στη Γαλλία πριν να πούμε η ζωή. Από τα πιο ωραία κορίτσια που έχουν βγει. Καλό μήνυμα. Απάντηση στο Βαγγέλη. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ τι είμαι ενδιάμεσος. Λέει Βαγγέλη να διαβάζεις τα νέα και να βλέπεις μόνο την αυτεμπορία. Α, ναι, αυτοί εκεί πέρα δεν έχουν πρόβλημα. Ναι, δεν, νομίζω ότι δεν είναι αντικειμενική. Και καθώς σφυρίζουμε αδιάφορα, μένονται οι μάχες, όχι μόνο οι πολιτικές. Και είχε βγει στην εκπομπή του Λιάγκα και είχε μιλήσει ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου για το ποιος θα πρέπει να είναι ο προσανατολισμός των εκπομπών. Δηλαδή θα πρέπει να είναι περισσότερο ψυχαγωγικές ή περισσότερο ενημερωτικές. Αφού τα είπανε, ήσυχα, ωραία. Την επόμενη βγήκε και απάντησε ο Λιάγκας, χωρίς τον Γρηγόρη. Ήτανε αγένεια. Τι να λέει άραγε ο Γρηγόρης.
8: Βγήκα, πήρα εγώ τηλέφωνο. Ναι. Προς τιμήν τους και τις αρχισυντάκτριες, τα παιδιά δεχτήκαν να βγω να μιλήσω. Θα μπορούσα να πούν, δεν θέλουμε να μιλήσει. Μιλήσαμε ωραία, ευγενικά. Πιστεύω, είπαμε τις απόψεις μας. Όταν τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, δεν τη συνεχίζει μόνος. Η φράση που είπε ότι από ευγένεια δεν του τα είπα, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ήταν αγενέστατο, για να μην πω κάτι άλλο. Το ότι την επόμενη μέρα βγαίνεις και συνεχίζεις μόνος να μιλάς, ενώ έχεις τον άνθρωπο που ήθελες να τα πεις λίγες ώρες πριν στο τηλέφωνο για να συζητήσετε. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό μου φαίνεται. Εντάξει. Νομίζω και οι αγρότες είπαν πάρα πολύ σκληρές κουβέντες. Δεν θα το έκανα ποτέ. Την ώρα που έχω απέναντί μου κάποιον, το τα λέω εκείνη την ώρα τι πιστεύω και τι όχι. Αν τελειώσει η συζήτηση εκεί, τότε ή περιμένω να τον ξαναβρω ή περιμένω να ξαναμιλήσω μαζί του. Σχεδόν τραγικό.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά είπε ο Γρηγόρης απευθυνόμενος στον Γιώργο. Ο Λιάγκα. Όλοι το ξέρουμε το όνομα. Το όνομά του είναι Γιώργος Λιάγκας.

λέει και ο Τίμος εδώ στην παρέα, λέει να θυμίσετε εκείνο το χιουμοριστικό άσμα του Νίκου Ρωμανού της Νέας Δημοκρατίας που γόταν πριν από χρόνια. Ευχαριστούμε. Θα το εντάξουμε στην εκπομπή. Ελπίζω σύντομα, αύριο μακριά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Όχι μόνο για ό,τι ζεις, αλλά και για ό,τι θα ζήσεις. Γιατί θα πας στο παραμυθένιο Κολμάρ, θα πας στο Στρασβούργο, που είναι κοσμοπολίτικο από ό,τι θυμάμαι. Και υπάρχουν και τα χωριά της Αλσατίας που σε περιμένουν, έχουν στρώσει και περιμένουν να δουν εσένα που θα έρθεις από την Ελλάδα. Και τα χρώματά τους είναι υπέροχα και οι αμπελώνες, και αυτοί σε περιμένουν να πάρεις κρασιά. Τι ωραία που θα περάσετε, έτσι, φίλε, και θα κάνεις κρουαζιέρα στο Ρήνο. Ή φίλοι, οτιδήποτε, οποιοδήποτε μπορεί να συμμετέχει, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τη συμμετοχή, γιατί Alpha Radio 99 και Versus Travel σε ταξιδεύουνε. Ονειρική Αλσατία, μαγευτικός Ρήνος, τι πρέπει να κάνεις, άκου. 989 θα γράψεις. Θα αφήσεις ένα κενό, θα γράψεις ταξίδι με ογκιότα όλα και ελληνικούς χαρακτήρες. Το ονοματεπώνυμό σου το στέλνεις στο 54301, στοιχίζει 0,34 ευρώ, δηλαδή τίποτα εδώ που τα λέμε, και θα γίνει κλήρωση στις 3 του μήνα, δηλαδή την επόμενη Δευτέρα, εκεί στην πολύ καλή εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Και έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας, 212-214-800, τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε email onair@alpharadio989.gr και Viber 6-9-47-989-989, και μας στέλνει μήνυμα ποιος είναι, με αριθμό υπογράφει. Λέω, Γιάννη Λοβέρδος είπε στο One Talk ότι όσοι παραγγέλνουν delivery δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα και οι deliveryδες είναι το πιο περιζήτητο επάγγελμα. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, τι να πεις. Ούτε ετοιμάζεται να αλλάξει επάγγελμα. Μπορεί να γίνει deliveryς. Μπορεί να προετοιμάζει τον κόσμο ότι θα έχει αλλαγή καριέρας. Όλα μπορεί να συμβούν. Εξάλλου να σου πω κάτι. Εγώ δεν θα ξαναφάω, γιατί δεν είμαι ο μόνος, από τα delivery. Γενικότερα δεν θα ξαναφάω, γιατί όλα θα είναι μεταλλαγμένα. Και το θέμα της μετάλλαξης των προϊόντων, αυτών που τρώμε, απασχόλησε με τη σοβαρότητα που χρειάζεται το θέμα την πρωινή εκπομπή του Sky, δηλαδή τον κύριο Πορτοσάλτε. Πήγε ο κύριος Φαραντούρης και του είπε τα καθέκαστα από το τι συνέβη στην Ευρωβουλή. Ο Πορτοσάλτε δεν τα δέχεται αυτά.
2: Πήγε η κυβέρνηση στην Ευρώπη και είπε, παιδιά, εγώ θέλω οι πολίτες της Ελλάδας όχι μόνο να τρώνε μεταλλαγμένα βέρτα κουβέρτα, αλλά και να μην το ξέρουν.
3: Στην Ισπανία ο Σάντσε την ψήφισε υπέρ ή κατά.
4: Ναι, συγγνώμη. Οι
3: ομοϊδεάτες, ναι, τι ψήφισε.
4: Θα σας πω, οι ομοϊδεάτες σας, κύριε Πορτοσάλτε, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ψήφισαν υπέρ. Οι ευρωσοσιαλιστές ψήφισαν κατά. Δηλαδή, οι άνθρωποι της δεξιάς και της ακροδεξιάς ψήφισαν να μην αναγράφεται ότι είναι μεταλλαγμένα και γονιδιακά τροποποιημένα μέχρι 20 φορές τα τρόφιμα στο ράφι, το σούπερ μάρκετ και στα φυτά.
2: Το κρατάμε
4: ενώ
2: το θέμα.
4: Εμείς ψηφίσαμε κατά. Άρα, με Πασόκ ξέρεις τι τρως, με Νέα Δημοκρατία δεν ξέρεις τι τρως.
3: Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα. Μπράβο, μπράβο.
4: Όχι, θέλετε να τα κάνουμε τα λιράκια. Είχαμε να λέγαμε, ρε παιδιά.
3: Φαραντούρης.
2: Μπορούμε να κάνουμε και μια πλατφόρμα που να καταγράφουμε πώς θα μεταλλαγμένοι.
4: Αυτή όμως είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα που δυστυχώς προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι στερείται το δικαίωμα της επιλογής, είναι ότι οι πατέντες για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα συγκεντρώνονται στα χέρια δύο εταιριών, άρα η αγροτική παραγωγή και οι σπόροι και η διατροφική αλυσίδα είναι στα χέρια δύο πολυεθνικών εταιριών.
3: Ζητήστε από τον κύριο Σκινά να απαντήσει σε όλα αυτά που ακούγονται. Γιατί προφανώς τώρα ο κύριος Φαραντούρης τα λέει με τη δική του οπτική. Εγώ δεν τον πιστεύω.
4: Ψηφοφορία έγινε.
3: Εγώ δεν τον πιστεύω έτσι όπως το λέει.
4: Ψηφοφορία έγινε. Και γνωρίζουμε ποιος ψήφισε πίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3: Δεν ξέρω το θέμα, αλλά και δεν τον πιστεύω.
2: Η αντιπολίτευση ψήφισε κατά, όλη η αντιπολίτευση.
3: Α, έρθει ο κύριος Σκινάς, θα απαντήσει.
4: Ψήφισε κατά. Υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι που απήχαν. Πάντως η δεξιά και η ακροδεξιά, οι
2: εκπρόσωποι. Πάμε παρακάτω.
4: Συναδέλφους ποτέ δεν τοποθετούμε για άλλους συναδέλφους.
3: Ο Νίκος Φαραντούρης να μας σώσει από τα μεταλλαγμένα.
4: Όχι, δεν θα σας σώσω. Σας λέω όμως για τις μάχες που δίνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρείτε εσείς εύλογο να μην μπορείτε να επιλέγετε, κύριε Πορτοσάλτε, εάν ένα πράγμα, ένα τρόφιμο
3: κύριε Παραντούρη,
4: είναι γενετικά τροποποιημένο. Εσείς προσωπικά.
3: Επειδή δεν το ξέρω το θέμα, επαναλαμβάνω
4: για τρίτη φορά. Πέστε ότι δεν ξέρετε τίποτα.
3: Όπως το διατυπώνω.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Είναι πολύ λογικά όλα αυτά. Βέβαια, ακούσαμε δύο κόμματα να πλακώνονται. Α, δεν έχει προσωπικό μα. Α, είναι δημοσιογράφος. Μερικές φορές θα ξεχνάμε το τι συμβαίνει στην τηλεόραση. Αλλά όταν σου λένε ότι υπάρχει ένα θέμα, λες θα το εξετάσω. Δεν λες δεν το πιστεύω. Τι είσαι για να λες δεν το πιστεύω. Ο Καζαντζίδης με τη φωνή που τον αγαπήσαμε.

0: Άκου μια πληγή που άνοιξε χτες κατά την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς. Ο Ομπράντοβιτς, όπως ξέρετε, είναι προπονητής του Παναθηναϊκού, ήταν παλιά και επέστρεψε. Και τώρα είναι να κλαίει αυτός που πρωταγωνιστεί σε αυτό το στιγμιότυπο, γιατί υπάρχει ένας μεταφραστής και κάνει τη μετάφραση αυτών που λέει ο Ομπράντοβιτς και κάνει το λάθος που δεν έπρεπε να κάνει.
1: Ο τίτλο. Ναι, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για τα λόγια του, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με μεγάλες προσδοκίες. Με πολύ μεγάλες προσδοκίες.
0: Έπρεπε να δείτε τους διπλανούς όλοι σήμερα στην εκδήλωση του Παναθηναϊκού ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα. Είχανε αναψοκοκκινήσει, είχανε πάρει φωτιά. Ήτανε σαν σφαίρες, πύρινες.

0: Έχουμε ανάγκη να μαθαίνουμε τι κάνουν οι διάσημοι άνθρωποι που έχουμε αγαπήσει. Ο άνθρωπος που ο Νίκος Κοκλώνης έχει αγαπήσει περισσότερο είναι ο Νίκος Κοκλώνης. Και φαντάζομαι ότι θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει με τα συναισθηματικά του. Αντί να τα πει μόνος του, βρέθηκε η κάμερα του πρωινού και το μικρόφωνο του πρωινού. Και παρακολουθήσαμε μια συγκλονιστική, μπορούσαμε να πούμε, εκμυστέρευση μέσα από την καρδιά του. Μίλησε για τον εαυτό του.
1: Εσύ έχεις βρει το άλλο σου μισό?
2: Το βρήκα, το χάσα. Εντάξει, θεωρητικά το έχω βρει εδώ και κάτι χρόνια. 8. Θες να σου πω τι μου λέει καμιά φορά και τι μου λένε οι φίλοι μου? Κάτι έχει γίνει με σένα και δεν σκέφτεσαι καθόλου το συναισθηματικό. Λέω, το σεξουαλικό κάτι γίνεται, αλλά δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είμαστε καλά παιδιά όλοι εμείς που είμαστε μπροστά από την κάμερα και είμαστε αδικημένοι. Θεωρητικά όλοι λένε ότι εμείς παίρνουμε πολλά λεφτά, εμείς χαλάνουμε αυτό, εμείς κάνουμε το άλλο, αλλά κανείς δεν σκέφτεται τι περνάμε εμείς όλη την εβδομάδα και όλες τις μέρες που είμαστε μπροστά και πόσο αυτή η έκθεση είναι επιβαρυντική για εμάς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όταν λέει εμάς Κοκλώνης, εννοεί τους τηλεπαρουσιαστές. Δηλαδή ποιοι είναι οι μεγάλοι παρουσιαστές? Και ο Κοκλώνης ανάμεσά τους, που είπε ότι είναι πολύ αδικημένοι. Να πούμε και άλλες λέξεις από αλφα. Άφραγκος, άφραγκος, και αυτή ταιριάζει.

0: λογικό να είναι άφραγοι κάποιοι άνθρωποι. Αυτοί που δεν έχουν κότερα. Θα μου πεις τώρα, έκανε ένα λαθάκι η κοπέλα, επιμένετε. Ας μιλήσει τότε ο κύριος Αθανασιάδης, ο οποίος είναι και μέλος της Επιτροπής Προετοιμασίας του Προγράμματος του Κόμματος Ελλάς. Θα μας πει με εκείνος που είναι πιο σοφός τι ακριβώς συμβαίνει με τα κότερα και τη φορολόγηση.
1: Ως προς το δεύτερο που με ρωτήσατε, ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολιτελή διαβίωση και υπολογίσαμε μάλιστα ότι από την υπερπολιτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την υπερπολιτελή διαβίωση.
2: Σημαίνει υπερπολιτελής διαβίωση.
1: Υπερπολιτελής διαβίωση σημαίνει αυτά τα προϊόντα που... Να σας το ρωτήσω αλλιώς. Έχετε κότερο και πάτε τις διακοπές με το δικό σας κότερο.
2: Mm-hmm. Εγώ δεν έχω.
3: Έστω ότι έχουμε.
1: Ναι, αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
3: Έστω ότι έχουμε. Όλα τα κότερα θέλω να πω.
1: Αυτό είναι υπερπολίτη της διαβίωσης.
3: Μέχρι το...
1: Όχι βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά τι λέμε.
2: Έχετε από τους κοτεράτους θα πάρετε 4 δις.
1: Έχετε, όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
2: Ναι. Γιατί τα κότερα έχετε τα περισσότερα είναι σε ξένη σημαία, αυτοκίνητο, δεν ξέρω να το ξέρετε αυτό.
1: Έχετε αυτοκίνητο των 3.000 κυβικών. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με, την, με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης.
3: Αυτοί τώρα δεν φορολογούνται κατά την νόμιση. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει κότερο, πισίνα στο σπίτι, αυτό
1: εάν πάρουμε...
3: Δεν φορολογούνται τώρα.
1: Σας είπα πριν για τα μερίσματα.
3: Μάλιστα.
1: Τα μερίσματα δεν αφορούν το μισθό, το δικό σας και το δικό μας.
2: Ναι. Η φορολογική κλίμακα, κύριε, για να κλείσουμε, θα την αλλάξετε.
1: Η φορολογική κλίμακα καταρχάς δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Ναι. Δηλαδή θα δώσουμε φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς μεγαλύτερες. Λοιπόν. Και θα φορολογήσουμε έναντι... Τα μερίσματα και την ακίνητη περιοχή.
4: Όρο πολυτελεία ζήτησαν μνημονιακή τότε, το 2012. Επιβλήθηκε τέτοιο φόρο. Λέγανε θα πάρουν 200 εκατομμύρια.
3: Κύριε Πετσά.
4: Λέγανε δεν θα πάρετε τίποτα. Σήμερα είναι 42 εκατομμύρια.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτά λοιπόν θα φορολογηθούν τα κότερα. Εμείς βαρκούλα έχουμε. Μπαίνουμε και φεύγουμε, απομακρυνόμαστε. Και έρχεται το. Το τάνκερ της πληροφόρησης. Έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχει πάρει όλες τις πληροφορίες. Εδώ. Το μεσημεριανό μαγαζίνο, το Αλφάριο 99. Να πούμε στο διευθυντή συγχαρητήρια. Βρήκε ότι είναι ο Καζαντζίδης μετά από μισή ώρα. Λίνα Κλήτου έτοιμη. Άντε, γεια, τα λέμε αύριο.

Alpha Radio 989. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Σας στέλνουμε ευχές για καλημέρες, για όμορφη μέρα, για να πάντα έχεις χαρές και για δυσκολίες οι οποίες θα αντιμετωπιστούν πάρα πολύ γρήγορα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλημέρα σε όλους εσάς που εργάζεστε αυτή την ώρα, σε εσάς που ετοιμάζεστε, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που πηγαίνετε είτε στη δουλειά σας είτε οπουδήποτε θέλετε να πάτε ή έχετε υποχρέωση. Καλούς δρόμους, καλές διαδρομές στους φίλους και τις φίλες που είναι στο τιμόνι και εργάζονται εκεί, σε όσους είστε στα σώματα ασφαλείας, στις υπηρεσίες ασφάλειας. Στους αυτοκινητιστές, στους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα νοσοκομεία, στα ζαχαροπλασία, στους φούρνους και στα αρτοπία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Alpha Radio 989 με Τάσο Τάσκαλ Τυρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στα μικρόφωνα έως τις 8. Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχο εδώ μετά τις 7. Διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα, τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και έχουμε αυτή την διάδραση που επιβάλλει και ο σύγχρονος ο καιρός και η εποχή την οποία βιώνουμε. Μια εποχή στην οποία έχουμε και την κλιματική κρίση να κάνει την παρουσία της ιδιαίτερα αισθητή. Πριν από λίγα χρόνια στην γαλλική τηλεόραση είχαν κάνει μια δράση και προσπαθούσαν να παρουσιάσουν πώς μπορεί να είναι οι θερμοκρασίες στην Γαλλία το 2050 για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με την υπόθεση της κλιματικής κρίσης και της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Είχαν βγάλει ένα πίνακα λοιπόν, εκεί πέρα έδειχνε ο χάρτη, στο Παρίσι στους 40 βαθμούς, στη Λιόν στους 38, την Τουλούζη στους 39 βαθμούς, κάτι τέτοιες θερμοκρασίες για να τρομάξουν τους Γάλλους και τους λέγανε κοιτάξτε να δείτε τι θα πάθουμε το 2050 έτσι και δεν κάνουμε κάτι για να περιορίσουμε την ρήπανση της ατμόσφαιρας και τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική κρίση και όλα αυτά τα πράγματα. Ποιο 2050. Χθες ήταν αυτός ο χάρτης στην γαλλική τηλεόραση. 12 χρόνια μετά λοιπόν από αυτή την έμπνευση που είχαν στην γαλλική τηλεόραση τα πράγματα επιβεβαιώθηκαν. Στη Γαλλία έχουν 40 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους από τον καύσωνα. Έτσι, 40 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Λοιπόν, και μάλιστα πολλοί από αυτούς είναι από πνιγμό γιατί ζητούσαν ανάσα δροσιάς μέσα στη ζέστη. Έτσι, εκτίθεται σε ιδιαίτερα υψηλά θερμοκρασίες. 54 διαμερίσματα της Γαλλίας, δηλαδή η μισή χώρα, είναι σε κόκκινο συναγερμό. Σε πολλές περιοχές η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο Πρωθυπουργός Λεκορνή είπε ότι τα περισσότερα θύματα είναι νεαρής ηλικίας οι οποίοι πήγαν να κολυμπήσουν και πνίγηκαν γιατί δεν ήξεραν μάλλον καλό μπάνιο, να καταφεύγουν σε θάλασσες και ποτάμια χωρίς μέτρα προστασίας, έτσι έβρισκαν να βουτήξουν οπουδήποτε και πολλά παιδιά νέα έχουν χαθεί από πνιγμό, μια τραγωδία έτσι που συμβαίνει στη Γαλλία. Ο πύργος του Άιφελ θα κλείνει νωρίτερα, το Μουσείο του Λίβρου εκεί ανακοίνωσε επίσης και αυτό θα περιορίσει τις ώρες που θα είναι ανοιχτό λόγω της υπερθέρμανσης στους χώρους του. Πρέπει να σας πούμε ότι το κτίριο είναι και αυτό το συγκεκριμένο ευάλωτο στην θερμότητα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα διαρκέσει έως το τέλος της εβδομάδα στη Γαλλία. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί και στην Βρετανία. Πολλά σχολεία λειτουργούν με μειωμένο ωράριο είτε κλείνουν. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες περιόρισαν τα δρομολόγια τους λόγω κινδύνων στο δίκτυο με τις διαστολές, όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε και εδώ, στις υψηλές θερμοκρασίες, στις σιδηροδρομικές γραμμές των γραμμών, έτσι. Έχει αυτή την επίπτωση. Στο Λονδίνο η θερμοκρασία φτάνει στους 39 βαθμούς. Κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη. Στην Ιταλία έχουμε 1000 περιστατικά στα επίγοντα. Το 30% είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Η χώρα βιώνει το μεγαλύτερο σε διάρκεια καύσωνα από το 2003. Επίσης, αυτό που παρατηρείται είναι ότι μέσω της κλιματικής κρίσης έχουν αλλάξει όλες τις θερμοκρασίες τα τελευταία χρόνια και εκτιμάται ότι 200.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ευρώπη εξαιτίας της ζέστης, έτσι.
Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, ο οποίος θα μπορούσε να ήταν κάπως μικρότερος εάν είχαν περιοριστεί λίγο τα φαινόμενα και αν υπήρχαν κάποια μέτρα ασφαλείας κυρίως, αν ήταν προετοιμασμένες δηλαδή περισσότερο αυτές οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης για να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα καύσωνα. Δεν είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι τώρα να έχουν 40 βαθμούς στην Αγγλία. Εγώ θυμάμαι, είχα κάνει ένα ταξίδι πριν από πόσα χρόνια τώρα. 15, κάπου εκεί ήταν. Λοιπόν, τόσα χρόνια στην Αγγλία τον Αύγουστο και είχε στο Λίβερπουλ 8 Αυγούστου 12 βαθμούς. Προσπαθώ να θυμηθώ αν ήταν 12 Αυγούστου 8 βαθμοί. Ήταν 8 Αυγούστου 12 βαθμούς. Έτσι, 12. Δηλαδή ήταν έξω με... Εντάξει, οι Άγγλοι ήταν έξω με τα σοτσάκια για την Άγγλη. Λοιπόν, εμείς όμως είχαμε κάτι ζακέτες. Είχαμε πάρει και ζακέτα μαζί μας. Λοιπόν, και προχωρούσαμε. Η ακτή είχε θάλασσα, το χρώμα της οποίας ήταν καφέ. Καφέ, αυτό το καφέ που έχουν. Η παραλία Μολυβή, και αυτοί είχαν μια γιορτή πειρατών και κυκλοφορούσαν 12 Αυγούστου ντυμένοι πειρατές. Και φορούσαν σορτσάκια, δεν καταλαβαίναν από το κρύο. Αλλά μιλάμε ότι είχε, όπως σας λέω, 12 βαθμούς. Τώρα, ένας λαός που είναι συνηθισμένος σε αυτές τις θερμοκρασίες, δηλαδή 20-30 βαθμούς κάτω από αυτούς που έχει τώρα, δεν μπορεί να το διαχειριστεί και γι' αυτό έχουν αυτά τα προβλήματα οι άνθρωποι. Τρομερή μεταβολή. Και εδώ θα ανέβει η θερμοκρασία, λένε, τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες, ο υδράργυρος θα μας επισκεφτεί. Εμείς είμαστε κάπως λίγο πιο συνηθισμένοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζονται μέτρα προστασίας και ειδικά οι ευάλωτες από πλευράς υγείας ομάδες του πληθυσμού. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποιες παθήσεις πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί και να μην εκθέτουν τους αυτούς τους σε αυτές τις θερμοκρασίες. Αυτά είναι τα βασικά θέματα. Εμείς έχουμε και τις φωτιές εδώ πέρα. Τα λέγαμε και χτες με περισσότερη ανάλυση με τον αξιωματικό της πυροσβεστικής για τα ακαθάριστα οικόπεδα. 100 τόσες πυρκαγιές είχε αντιμετωπίσει η πυροσβεστική μέσα σε 3-24 ώρα. Εχθές είχαμε και μια φωτιά σε χώρο εργοστασίου στο Εγάλεο, όπου είχε καταρρεύσει και τμήμα της οροφής του στην οδό Ορφέως, εκεί που είναι στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού. Ενώ η πυροσβεστική προέβηκε σε 4 συλλήψεις σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Μαγνησίας για πυρκαγιές από αμέλεια. Συνεχίζεται αυτό το τροπάρι, δυστυχώς, με κόσμο ο οποίος μέσα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες βγάζει και καίει χορτάρια ή κάνει άλλου είδους θερμικές εργασίες, από τις οποίες προκαλούνται φωτιές. Τώρα, στα άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε εμείς περισσότερο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπως κάνουμε πάντα όταν υπάρχουν χρηστικά θέματα που αφορούν τα νοικοκυριά, τα χρέη τους, τις υποχρεώσεις τους, θα δούμε λίγο για την απόφαση του Αρείου Πάγου και βέβαια τη ρύθμιση που ενσωματώνονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Με μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, λέει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αυτό το σχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, και αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Έτσι, προσφέρει στους οφειλέτες ουσιαστικά ωφέλη, υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών, με χαμηλότερο συνολικό κόστος αποπληρωμής και ταχύτερη εξόφληση, ενώ εφαρμόζεται η απόφαση, υιοθετείται δηλαδή η απόφαση του Αρείου Πάγου και αναγνωρίζονται αναδρομικά επιπλέον καταβληθέντα ποσά. Αυτή η ρύθμιση που είχε γίνει, υπήρχε ένα ζήτημα για το κατά πόσο ήταν εφαρμοστέα από την πλευρά του τραπεζών ή έστω του συνόλου των τραπεζών. Είχαμε λοιπόν αυτή τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που την ενσωματώνει και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, με λεπτομέρεια, θα έχουμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας τα εξηγήσει όλα και θα δώσει και κατευθύνσεις. Οπότε και εσείς, εάν σε περίπτωση έχετε τέτοιου είδους υπόθεση, υπάγεστε σε αυτή την κατηγορία των δανειοληπτών, τη συγκεκριμένη, μπορείτε να μας θέσετε τα ερωτήματά σας και να μας στείλετε τους προβληματισμούς σας μέσω Viber στο 6947 989 989, ώστε να έχουμε λέξει τα ερωτήματα και να προλάβουμε να κάνουμε κάποιες σχετικές ερωτήσεις για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο απασχολεί πάρα πολλά νοικοκυριά. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση ακόμα, διότι πέρα από το δημόσιο χρέος, για το οποίο κουβεντιάζουμε πάρα πολύ, έτσι, και είναι το μεγάλο βάρος που έχει αυτή η χώρα και επηρεάζει πάρα πολύ τα δημοσιονομικά και όλη την

0: τα τελευταία χρόνια, αλλά προφανώς φαίνεται πως υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη πρόοδο και σε αυτό το πεδίο. Στις υποχρεώσεις δηλαδή που έχουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τόσο προς το κράτος όσο αφορά στην εφορία, όσο και προς τις τράπεζες. Έτσι, έχουμε πει, ειδικά για τους συντελεστές, κυρίως οι επιχειρήσεις έχουν μειωθεί κατά έναν τρόπο. Αυτό είναι σωστό για να περιοριστεί η ενεργεια και να έχουν ελευθερία οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να προσλάβουν εργαζόμενους, να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Απλά ακόμη παραμένουν σε ένα ψηλό επίπεδο οι συντελεστές, αρκετά υψηλό. Για παράδειγμα, υπάρχουν τα θέματα με την προκαταβολή φόρου, η οποία μειώθηκε αλλά υπάρχει ακόμη. Υπάρχουν υψηλοί φορολογικοί συντελεστές στα εισοδήματα, σε βαθμό που είναι ασύμφορο ή αποτρεπτικό για έναν εργαζόμενο, για έναν μισθωτό, να πάρει μία αύξηση, όταν ένα 40%, 45% ή 35% πηγαίνει στο κράτος. Δεν την πνίγεις έτσι την οικονομία και κρατάς και το επίπεδο των πραγματικών χρημάτων που μένουν στην τσέπη των εργαζομένων και στα ταμεία των επιχειρήσεων σε χαμηλότερο επίπεδο. Δεν επιτρέπεις δηλαδή να τζιράρονται τα χρήματα, έτσι, να απελευθερωθεί η οικονομία και να υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση κεφαλαίων, η οποία με έναν αυτόματο τρόπο εκεί πέρα οδηγεί και σε υψηλότερο επίπεδο αμοιβών. Έτσι, όσο περισσότερα κρατάς από ένα εισόδημα, τόσο το διατηρείς καθυλωμένο. Όταν του παίρνεις λιγότερα, ένα λιγότερο μερτικό, τόσο αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα, αυτό δηλαδή που μένει στην τσέπη του πολίτη ή στο δαμείο της επιχείρησης. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ρύθμιση, αυτή η πρόβλεψη για το ιδιωτικό χρέος, που αφορά κυρίως, όπως σας είπαμε, στο συγκεκριμένο θέμα, τις τράπεζες, και με αυτό θα ασχοληθούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λεξούλα που σας βάζουμε σαν κουιζάκι. Τι σημαίνει η λέξη ιδάλιμος, έτσι? Ιδάλιμος με γιώτα είναι τα δύο ή. Ιδάλιμος, μπορείτε να μας δώσετε τις απαντήσεις σας μέσω Viber στο 6947-989-989 έως τις 7, για να μάθουμε και αυτή τη λεξούλα να την χρησιμοποιούμε, ή τουλάχιστον αν τη συναντήσουμε κάπου να ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο το Τσαντραφίλια και αμέσως μετά επιστρέφουμε και με άλλες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα.
1: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρη μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενεί στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μία όμορφη μέρα. Πάμε να δούμε και κάποια άλλα θέματα από την εσωτερική και την διεθνή επικαιρότητα. Στον ΟΗΕ η Ελλάδα έχει θέσει αίτημα να εφαρμοστούν πλήρως τα ψηφίσματα 541 και 550 για το Κυπριακό κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Έτσι, υποστηρίζει ότι το Κυπριακό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του χάσματος που υπάρχει στην εφαρμογή των ψηφισμάτων από την ψήφισή τους. Ο σεβασμός, λέει, και η προσήλωση στα σχετικά ψηφίσματα πρέπει να αποτελούν πυξίδα για τα κράτη-μέλη. Μέσω αυτών των ψηφισμάτων κάλεσε τα κράτη να σεβαστούν την κυριαρχία, την ΟΗΕ, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να μην αναγνωρίσουν την αποσχιστική παράνομη οντότητα ή να τη συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο. Η Ελλάδα έχει επαναλάβει επίσης την ευρύτερη θέση για διατήρηση διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας μέσω της εγκαθίδρυσης και εδραίωσης του κράτους δικαίου και βεβαίωσε ότι αποδίδει μεγάλη σημασία στην υπεροχή και το σεβασμό του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου. Είχαμε επίσης αυτή την πρωτοβουλία και ταυτόχρονα η χώρα μας υπέγραψε την συμφωνία για την στρατηγική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγεται Pax Silica, έτσι από το Silicon, των Ηνωμένων Πολιτειών, που αφορά στην τεχνική νοημοσύνη, τους σημειαγωγούς, τα κρίσιμα ορυκτά και τις ψηφιακές υποδομές. Έτσι, θεωρείται ένα μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας που κάνουν οι Αμερικανοί να διαμορφώσουν ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού σε τεχνολογίες στρατηγικής σημασίας. Έτσι, μαζί με εμάς είναι και οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί. Ουσιαστικά αυτό το σχήμα στο οποίο μετέχουν επίσης οι Ιάπωνες, οι Νοτιοκορεάτες, Σιγκαπούρη, Αυστραλία, Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σουηδία και Φινλανδία, έχει να κάνει και με την απόπειρα κάπως να περιοριστεί ουσιαστικά η δυτική οικονομία από την Κίνα στο συγκεκριμένο πεδίο. Ένα άλλο ζήτημα εδώ μπαίνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που και εκείνη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, αν θέλετε, σε αυτούς τους τομείς της προηγμένης τεχνολογίας να προσαρμόσει την βιομηχανική της δραστηριότητα. Ό,τι καταναλώνουμε σε τέτοια προϊόντα, όπως γνωρίζετε, η συντριπτική πλειονότητα προέρχεται από την Κίνα ή από τις χώρες εκεί που παράγουν. Επομένως προσπαθούν με κάποιο τρόπο η άλλη πλευρά του κόσμου να μειώσουν λίγο αυτό το χάσμα. Τώρα έχουμε επίσης σε εξέλιξη τις διπλωματικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Μέχρι να φτάσουν στην όποια τελική συμφωνία, εργάζονται εκεί τα τεχνικά κλιμάκια. Θυμάστε που είχαμε και εμείς τεχνικά κλιμάκια με τους Τροϊκανούς. Και χτες είχαμε και άλλη μια σημαντική δήλωση, έτσι, από τα διεθνή, με τον Βλάντιμιρ Πούτιν να δηλώνει ότι η Δύση, με αιχμή του δόρατος στο ΝΑΤΟ, προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Αυτό το είπε στους αποφύτους των στρατιωτικών ακαδημιών που συγκεντρώθηκαν στη Μόσχα και ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε πως μέχρι τη στιγμή οι Δυτικοί έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, αλλά προετοιμάζονται για ένα πόλεμο εναντίον μας και αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Έτσι. Και γι' αυτό ισχυρίζονται ψευδώς, όπως είπε ο Πούτιν, ότι υπάρχει δήθεν στρατιωτική απειλή από την Ρωσία. Η Ρωσία, και να κλείσουμε μόνο με αυτό, τη συγκεκριμένη ενότητα, να ξέρετε ότι δαπανά περίπου το 40% του προϋπολογισμού της σε δαπάνες για την άμυνα, την ασφάλεια και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στην Ουκρανία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είχαμε ένα περιστατικό στη Μυτιλίνη τραγικό, έτσι, και δυστυχώς φαίνεται ότι εκεί πέρα κάποιο πρόβλημα θα υπήρξε. Μία 36χρονη, η οποία έχασε την ζωή της κατά τη διάρκεια σοβαρών επιπλοκών, παρουσίασε κατά τον τοκετό στη Μαιευτική Κλινική στο νοσοκομείο του νησιού, διασωληνώθηκε, έγινε ιεροδοκομιδή της στην Αθήνα, αλλά δυστυχώς κατέληξε, έτσι, βυθίζοντας προφανώς στο πένθος την οικογένειά της. Η ίδια γιατρός, έτσι, και δούλευε στο ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, οπότε καταλαβαίνετε ότι και για τους ανθρώπους εκεί, τους συναδέλφους της, οι οποίοι προσπάθησαν, ήταν κάτι δραματικό. Τώρα δεν ξέρουμε πώς και τι συνέβη. Το παιδάκι γεννήθηκε κανονικά. Δυστυχώς πάντα αυτό, η γένα, έτσι, ο τοκετός αποτελεί μια πάρα πολύ σοβαρή και επικίνδυνη διαδικασία, έτσι, με την έννοια ότι ελοχεύουν κίνδυνοι και χρειάζεται πάντα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι, στο παρελθόν, βέβαια, δεν το συζητάμε, όταν δεν υπήρχαν ιατρικές υπηρεσίες που υπάρχουν στις μέρες μας, στις προηγούμενες δεκαετίες, έτσι, πριν από 50-100 χρόνια, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολα και υπήρχε και η παιδική θνησιμότητα και πάρα πολύ μεγάλος αριθμός γυναικών που έχαναν τη ζωή τους κατά τον τοκετό, ενδεχομένως στις οικογένειες. Υπάρχουν από το παρελθόν, έτσι, τέτοιες περιπτώσεις σε πάρα πολλές οικογένειες. Τώρα προφανώς αυτή η διαδικασία γίνεται με περισσότερη ασφάλεια, αλλά δυστυχώς κάτι μπορεί να πάει στραβά. Μια πάρα πολύ άσχημη είδηση, δυστυχώς, για μια νέα γυναίκα που χάθηκε πάνω στον αγώνα της να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Στο αστυνομικό δελτίο είχαμε άλλη μια υπόθεση με μια συμμορία ανηλίκων εκεί στο Περιστέρι, όπου δυστυχώς εκεί έχουμε παιδιά που συμμετείχαν σε ηλικίες 13 και 14 ετών, αρκετά μικρά παιδιά, αυτά είναι μαθητές πρώτης δευτέρας γυμνασίου, τέτοιες ηλικίες, πολύ χαμηλές, με ρόπαλα, καδρόνια, κυκλοφορούσαν στον δρόμο και απειλούσαν να χτυπήσουν οποιοδήποτε έβρισκαν μπροστά τους. Μάλιστα, ο αριθμός της ομάδας αυτής ήταν μεγάλος, είχε περίπου 30-40 άτομα, έτσι, και κυνηγούσαν τα θύματα. Ήταν μια ομάδα που ξεκινούσαν τα μέλη της από 13 μέχρι 18-20 ετών. Είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο το οποίο δεν σταματάει. Τελικά πιάσαν 7 ανήλικα αγόρια. Πάνω τους είχαν μαχαίρια και σιδηρογροθιές και κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί όπλων. Έτσι. Τώρα, πριν πάμε στο σαν σήμερα, να σας πούμε ότι έχουν ανακοινωθεί και κάποιες αλλαγές στα σχολεία από το Υπουργείο Παιδείας για νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενίσχυση της ειδικής αγωγής. Υπάρχει αυτό το θέμα, όπως γνωρίζουμε, με τις συγχωνεύσεις των τμήματων τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει φέρει διάφορες αναστατώσεις και με τον αριθμό των παιδιών που θα είναι μες στα τμήματα και με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Έτσι, υπάρχουν και κάποιες ιδρύσεις νέων σχολείων. Πρέπει να σας πούμε χαρακτηριστικά ότι συγχωνεύονται 12 δημοτικά σχολεία, έτσι, και θα λειτουργούσουν ως 6 σχολικές μονάδες λόγω αριθμού φοίτησης μαθητών χαμηλότερου, όπως επίσης υποβάζονται 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών. Καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά. Τα περισσότερα ήταν ήδη σε αναστολή λειτουργία τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης μαθητών και επίσης και αυτό. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Σας το λέγαμε και μας το λένε και οι άνθρωποι εδώ πέρα στην εκπομπή, δηλαδή, που έχουμε φιλοξενήσει, με αυτή την έννοια, που προέρχονται από τις τάξεις των εκπαιδευτικών, και όσοι έχετε στον κύκλο σας ή είστε εσείς εκπαιδευτικοί, το ξέρετε, έτσι, ότι αυτοί βλέπουν το δημογραφικό. Η υπόλοιπη κοινωνία δεν το βλέπει. Το βλέπουν οι εκπαιδευτικοί, το βλέπουν οι δάσκαλοι, το βλέπουν οι νηπιαγωγοί. Αυτοί έχουν καθαρή ματιά στο δημογραφικό. Εμείς διαβάζουμε στατιστικά και λέμε θεωρίες. Αυτοί το βλέπουν κάθε χρόνο, κάθε Σεπτέμβρη στη δουλειά τους. Έτσι, όπου έχουν αντί για 70 παιδάκια, 52. Έτσι, γιατί πια οι μειώσεις είναι τέτοιες. Έχουμε πει, σε σχέση με το 2010, οι μισοί μαθητές φέτος το Σεπτέμβριο. Έτσι, αργοσβήνει η χώρα με μαθηματική ακρίβεια. Και τα μαθηματικά Τα ρημάδια δυστυχώς δεν έχουν άποψη. Είναι ένα και ένα δύο. Δεν έχει το βλέπω έτσι, το βλέπω γιουβέτσι. Είναι αυτό. Είναι απόλυτος αριθμός. Λοιπόν, αυτές λοιπόν είναι οι ανακοινώσεις που έγιναν από το Υπουργείο Παιδείας και νομίζω ότι πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας αρκετά σε οτιδήποτε συζητάμε. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του σαν σήμερα. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία. Έτσι. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους όσοι γιορτάζουν, έχουν γενέθλια σήμερα. Στα 1765 οι Τούρκοι αποκεφάλισαν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσάρια, γιατί αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Το 1812 οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία, ξεκινώντας μια φοβερή και τρομερή περιπέτεια. Έτσι, η μεγάλη στρατιά είχε 700.000 άντρες που πήγανε. Οι Ρώσοι, μπήκε ο Ναπολέοντας, τα κατάφερε, έφτασε στη Μόσχα και καθόταν εκεί και δεν ήξερε τι να κάνει μετά. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτοί οι φοβεροί πίνακες που δείχνουν τους Ρώσους σε αυτή την τρομερή επιστροφή της μεγάλης στρατιάς από την Ρωσία, η οποία πραγματικά αποδεκατίστηκε, έτσι. Οι απώλειες ήταν 530.000 από τους 700.000. Μιλάμε για απώλεια τεράστια, για μια μεγάλη συντριβή της μεγάλης στρατιάς του Ναπολέοντα, η οποία ουσιαστικά τότε ήταν που έχασε τη μεγάλη ήττα, και μετά το Βατερλό ήταν το επιστέγασμα. Έτσι δεν αναπληρώνονται αυτές οι απώλειες σε καμία περίπτωση. Τα ίδια άπαθηκε ο Χίτλερ 130 χρόνια αργότερα, όταν πήγε να κάνει την ίδια απόπειρα με διαφορετικό τρόπο. Το είχε υπολογίσει καλύτερα ο Γερμανός, ήθελε να ξεκινήσει το Μάιο για να προλάβει, αλλά κάποιοι εδώ πέρα τον καθυστέρησαν και κάποιοι μετά πάλι τους το φυλάγανε για πιο μετά. Στα 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Και το 1859 έχουμε τη μάχη του Σολφερίνο. Προσέξτε τώρα. Εκεί οι Γάλλοι κέρδισαν τους Αυστριακούς, το Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας, μια ήττα η οποία ουσιαστικά σήμανε και την αντίστροφη μέτρηση εκεί πέρα της Αυστριακής Αυτοκρατορίας. Τι έχει όμως χαρακτηριστικό αυτή η μάχη? Τα δύο στρατεύματα δεν πήγαν για μάχη. Νόμιζε η εμπροστοφυλακή της μίας ότι βρίσκει την οπισθοφυλακή της άλλης. Άρχισε δηλαδή μια ψυμαχία, πώς να σας πούμε, από κάποια τμήματα. Και οι δύο αγνοούσαν ότι βρισκόταν εκεί ολόκληρος ο στρατός ημέν τον δε. Επομένως ξεκινάει μια σφαγή, έτσι ακανόνιστα δηλαδή η μάχη. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της. Με ποιο αποτέλεσμα? Ότι επειδή πέσανε με φούρια τα δύο σώματα στρατού στο πεδίο της αντιπαράθεσης, δεν υπήρχε πολύ τακτική και έγινε μια σφαγή στην κυριολεξία. Εκεί λοιπόν είχαν οι Γάλλοι και οι Αυστριακοί και οι Πεδεμόντι, έτσι, περίπου 30.000 νεκρούς, και αυτό είχε συνέπεια πρώτον να γίνει η συνθήκη μετά στη συνέχεια με την οποία η Λομβαρδία αποσπάθηκε από την Αυστρία, αλλά το δεύτερο, επειδή ακριβώς ήταν μια φωνική μάχη, να σταθεί αφορμή για να ιδρυθεί ο Ερυθρός Σταυρός από τον Ερίκο Ντινάν, έτσι, ο οποίος ήταν ένας Ελβετός έμπορος που ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Είδε δηλαδή τη σφαγή, ευαισθητοποιήθηκε και από εκεί και μετά τη μάχη του Σολφερίνο ιδρύθηκε ο Ερυθρός Σταυρός. Τώρα το επόμενο έχει πάλι να κάνει με μια στιγμή πολέμου, έτσι, γιατί τα βρετανικά βομβαριστικά το 1945 κατέστρεψαν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι, ήταν στα σύνορα της Βιρμανίας με τις Ταϊλάνδες και χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία των Άγγλων και των συμμάχων εχμαλώτων. Τους έβαλαν οι Ιάπωνες να τους να τη χτίσουν, και υπάρχει φυσικά και η σπουδαία ταινία, έτσι, με τον Άλεν Γκίνες και τον Βίλιαμ Χόλντεν, ο γέφυρα του ποταμού Κβάι. Αυτό το τραγουδάκι, έτσι, αυτό το σκοπό που σφυρίζαν τότε οι εχμάλωτοι. Πολύ χαρακτηριστική αυτή η ταινία, ωραία ταινία εποχής. Αυτή είναι για μεσημέρια. να τη βλέπεις. Τάσο, λοιπόν, κάτι Κυριακάτικα μεσημέρια, τελειωμένα, να βλέπεις τη γέφυρα του ποταμού Κβάη και να γαληνεύει η πνευματική λειτουργία. Το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού. Σολομού, το θυμάστε όλοι, τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι. 1911 έρχεται στη ζωή ο Ερνέστο Σαμπάτο, ο Αργεντινός συγγραφέας σπουδαίος. Έτσι, με το 1932 γεννιέται ο Ντέιβιντ Ματάγκαρτ, ο Καναδός ακτιβιστής, ο άνθρωπος που ίδρυσε την Greenpeace. Έχει γενέθλια ο Μέση σήμερα, 39 γίνεται. Μικρός είναι ο γόνος, όταν είχε πάει 40. Λοιπόν, εντάξει, 39.
2: Προλάβει το επόμενο Μουντιάλ.
0: Κοίταξε, έτσι λέγαμε και για το προηγούμενο, αλλά μπαίνει μέσα και τους μαθαίνει μπαλίτσα τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Ακόμα. Απίστευτος.
2: Είναι ο μεγαλύτερος παίκτης.
0: Νομίζω είναι ο μεγαλύτερος. Είναι ο μεγαλύτερος, πραγματικά. Είναι ο μεγαλύτερος. Γιατί έχει και λίγο από την παλιά την εποχή, την κανονική. Παίζει ένα κανονικό ποδόσφαιρο.
2: Πολύ, όχι λίγο.
0: Λοιπόν,
2: πολύ.
0: Πολύ. Αλλά είναι η τεχνική που τον κάνει να ξεχωρίζει πραγματικά το μυαλό του. Γιατί ο Ρονάλντο, για παράδειγμα, που το χαρακτηριστικό του, το διακριτό, είναι τα φυσικά προσόντα. Δεν υπάρχει πιο εργατικός αθλητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τώρα, λίγο που αρχίζουν λόγω τα άντα να επηρεάζουν τις επιδόσεις.
2: Εγώ το Μέση πάντως που τον είδα.
0: Ο Μέση όμως, επειδή το στοιχεία του είναι η τεχνική, αλλά είναι και
2: αυτό. Μόνο.
0: Ο Μέση είναι λεπτό, είναι πολύ ελαφρύς.
2: Και
0: μικροκαμωμένος. Αυτό παίζει ρόλο, γιατί το σώμα σε αυτά τα σπορ, σε όλα τα σπορ, το σώμα είναι που καταπονείται έτσι πάρα πολύ. Επομένως, για να αντέξει ένα, αντέχουν, θα το παρατηρήσετε αυτό, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Θυμάμαι, το έλεγε αυτό ο Γιώργος Γεωργίου, που το ακούγαμε και το κουβεντιάζαμε, ότι το αντέχουν αυτοί που είναι λεπτοί, αυτά τα σκαριά που είναι ελαφριά. Έτσι. Μας έλεγε δηλαδή, θυμάστε, γιατί ο Τζόρτζεβιτς έπαιζε 30 τόσο χρόνο, γιατί ήταν αδύνατος, ήταν 70 κιλά. Λοιπόν,
2: και όσοι δεν έχουν μεγάλη καταπώνηση.
0: Ναι. Εδώ βέβαια ο Μέση είναι ελαφρύς κι αυτός. Δηλαδή παίζει.
2: Αν το φύλακες βλέπεις ότι φτάνουν όλοι. Τέλος πάντων, μετά τα 30 αρχίζουν και έχουν την καλή.
0: Σωστό, γιατί δεν είναι μέσα στο ξύλο, στο παιχνίδι.
2: Παίζουν λιγότερο, τέλος πάντων.
0: Όπως επίσης είναι και οι θέσεις που βλέπεις. Δηλαδή, οι αμυντικοί, γιατί συνήθως αντέχουν λιγότερο, γιατί είναι η θέση τους τέτοια που επιτρέπει, ξέρεις, να έχουν, είναι λιγότερο μέσα στο κέντρο του γηπέδου. Αυτό είναι και το εντυπωσιακό για το Μέση όμως, ο οποίος παίζει μέσα στη φωτιά. Έτσι. Είναι καταπληκτικός πραγματικά. Στα 1519 πέθανε η Λουκριτή Αυγοργία, η νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε 4 συζύγους της, έτσι, προστάτητα των τεχνών την εποχή της αναγέννησης. Είναι και, το λέμε και σαν χαρακτηρισμό, Λουκριτή Αυγοργία, για να δείξουμε έτσι μια γυναίκα που έχει ελαφρά ήθη, να το πούμε, έτσι χρησιμοποιείται αυτή η έκφραση. Στα 1949 πέθανε ο Θεμιστοκλούς Φούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, ο οποίος ήταν και πρωθυπουργός στην περίοδο του εμφυλίου, έτσι το θυμόμαστε από την ιστορία. Και για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα με την μουσική, έτσι, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή στα 1935 ο Κάρλος Γκαρντέλ, αργεντανός τραγουδιστής, ο οποίος ταυτίστηκε με τι άλλο, τάγκο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον έως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Net ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Παύλα Φάιμπερ. Όπως σας είπαμε, ένα από τα σημαντικά θέματα της ημέρας, το οποίο θα δούμε και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι αυτό με τα δάνεια. Οπότε στείλτε μας και εσείς τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα σου. Μήπως έχουμε και δικές σας ερωτήσεις να θέσουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, στον εκλεκτό καλεσμένο που θα έχουμε ακριβώς τον κύριο Νικολακόπουλο για να μας εξηγήσει για αυτές τις ρυθμίσεις που έχει μέσα το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν ξεκάθαρη, δεν επιδέχεται παρερμηνιών, είπε στον Αλφα Radio 989 και τον Γιάννη Τριάντη, δικηγόρος Αριάδνη Νούκα, σχετικά με την νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.
3: Καταρχήν να πούμε ότι έγινε το αυτονόητο σήμερα. Δεν έχει γίνει κανένας άφλος. Η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν σαφής, ήταν ξεκάθαρη. Δεν επιδέχονταν παρερμηνίες, άλλες προσεγγίσεις, διαστρεβλώσεις. Αλλά δεν μπορούσα να κατανοήσω ότι θα γινόταν απόπειρα λαθροχειρίας αυτής της απόφασης. Αρείς Πάγος είπε, ο τόκος στη δόση. Τελεία. Είτε πρόκειται για ρυθμίσεις οι οποίες αναγνωρίστηκαν ότι θα πληρωθούν με σταθερό επιτόκιο, γιατί έτσι ήταν και τα δάνεια που πλήρωναν οι δανειολήπτες. Μιλάμε για την προστασία της πρώτης κατοικίας, οι ρυθμίσεις που αφορούν την προστασία της πρώτης κατοικίας. Είτε πρόκειται για ρυθμίσεις με κειμενόμενο επιτόκιο και τα δύο μοντέλα αυτά θα αποπληρώνονταν με τον τόκο στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Ο Άριος Πάγος λοιπόν είπε ότι δεν μπορεί να γίνει άνεκτο κάτι τέτοιο, διότι ο νομοθέτης του νόμου Κατσέλη, στη συγκεκριμένη διάταξη που αφορούσε τη διάσωση της πρώτης κατοικίας, ήθελε τη δόση που θα ορίσει ως οροφή, γιατί αυτή είναι η δυνατότητα του δανειολήπτη. Και αν τον δανειολήπτη τον βάλουμε να πληρώσει υπέρογκο ποσό πάνω σε αυτήν τη δόση που είναι οροφή, απλά δεν θα μπορέσει,
4: δεν θα
3: να,
4: μπορέσει να ανταποκριθεί.
3: Άρα δεν έχει νόημα ο συγκεκριμένος νόμος.
2: Μάλιστα. Ωραία. Θα τα δούμε, είπαμε, και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με περισσότερη λεπτομέρεια. Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας στο 6947-989-989 μέσω Viber και μέσω mail στο nerpapakialfaredo989.gr. Και πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ακριβώς και εδώ υπάρχει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα. Εστία. Θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες. Μετά από μάχη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δανειολήπτες, γιατί θα χάναμε την επενδυτική βαθμίδα, επιτέλους ανάσα. Πάμε στην αυτεμπορική. Η ανάκλαση της οικονομίας στο χρηματιστήριο, κεντρικό θέμα, γιατί λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξα. Αναδρομικό κούρεμα τόκων για όλους, τι λένε οι τράπεζες, οι services και η Τράπεζα της Ελλάδας για τον νόμο Κατσέλη, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Τράπεζα της Ελλάδος, έκθεση για την νομισματική πολιτική, μετασχηματισμός της οικονομίας με 16 κινήσεις. Τι ψάχνουν οι επενδυτές στα ακίνητα, επιβραδύθηκαν αμοιβές, μοναδικό κόστος εργασίας. Έτσι, αυτός ο δείκτης που υπάρχει. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ ισχυώδης κυβέρνηση Τσίπρα. Ανακοίνωσε χθες και ο κύριος Τσίπρας τους τομεάρχες, να το πούμε έτσι, για να συνεννοηθούμε. Κεντροαριστερός αχταρμάς στο σχήμα μάχης της Ελλάδας, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, ρευματοκλοπή, εξαρθρώθηκε κύκλωμα άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ η ζημιά. Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους το ακατόρθωτο. Πάμε στα νέα. Κεντρικό θέμα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα ισχύσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε χθες. Τι σημαίνει για τους οφειλέτες της τράπεζας και τους νέους δανειολήπτες. Στα νέα επίσης. Κεντρικό θέμα. Το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, επιστροφή στους κληρονόμους, επειδή πολλοί δικαιούχοι απεβίωσαν και δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα αναδρομικά, μόλις 20 από τις 370.000 ήταν μέχρι σήμερα ετυχεροί. Επίσης, ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο, αποπλεισμένα τουρκικά F-16, δύο μαχητικά παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο, επιστρέφοντας στις σκληρές μέρες του 2020-2023. Επίσης, στην πρώτη σελίδα των νέων, μηνύματα με ολίγων από Πασόκ, ισχυώδης της Ελλάς και δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη, Ευρωδικαστήριο, καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις των Τσίπρα, Καμένου και Κοντονή. Πανελλαδικές, μηχανογραφικότητα, κρυμμένα μυστικά λένε τα νέα. Στη Δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, γράφει η Δημοκρατία. Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, υψηλό πληθωρισμό την επόμενη διετία προβλέπει ο Στουρνάρας, μετά την ανανέωση της θητείας του είδε το φως το αληθινόν. Επίσης, κατάντια, live εμετικό γλύψιμο Κασελάκη στον Άδωνη, υπερβολικά διαχειτικός ο Υπουργός Υγείας με τον Τάιλερ, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Έτσι είχαν αυτό το debate για την υγεία, ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Κασελάκη, συζητούσαν για αυτό το θέμα. Βέβαια, έγινε και μια κουβέντα πολιτική παραπέρα, την άνοιξε κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης εκεί πέρα, που είπε στον, υπάρχει και το βίντεο που παίζει όλη την ώρα στα social και από χθες. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι του λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Είχες καταλάβει ότι σας την είχε στημένη ο Τσίπρας. Λέει ο Κασελάκης, θέλω να μιλήσω για την υγεία. Όχι, πες μου, λέει, για αυτό το πράγμα. Τι είχες καταλάβει. Λοιπόν, και απάντησε κάπως έτσι ο κύριος Κασελάκης στη συνέχεια. Ναι, λέει, μετά θα κατάλαβα αυτά. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άρχισε η κυβερνητική ευαισθητία για προστασία των δανειοληπτών, λέει η εφημερίδα. Σκιώδης Υπουργή, Ελλάς έκανε κυβέρνηση από το κέντρο στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Συνταγματική αναθεώρηση, κόκκινη κάρτα από τώρα και Αθανασίου. Και επίσης Βρετανία η επόμενη μέρα και ο γνωστός άγνωστος κύριος Μπερνάμ. Πάμε στην καθημερινή, πρωτοσέλιδο της εφημερίδος. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε τα ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Έτσι το θέμα που είδαμε και σε άλλες εφημερίδες για αυτή την υπόθεση ρευματοκλοπής σε 14 νομούς. Έτσι πάρα πολύ μεγάλο το κύκλωμα, η δράση του. Ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας, η στάση της Αθήνας. Για όντενο φλερτ κάνει λόγο η εφημερίδα. Πώς θα μειωθούν ως 25% οι τιμές των ακινήτων. Μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού. Αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Πάντα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής έχει σημαντικές εκθέσεις για όλα τα θέματα της οικονομίας, οι οποίες είναι περιστατωμένες και στις περισσότερες περιπτώσεις στις εκτιμήσεις του είναι μέσα, έτσι, πέφτει μέσα, είναι εύστοχες. Σε κάποιες περιπτώσεις όπως η συγκεκριμένη μελέτη κάνει και προτάσεις και έχει ένα ενδιαφέρον, θα τις δούμε κιόλας. Στο συνέδριο Money Review κλειδί ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων και επίσης κανένα αίτημα Αβραμόπουλου στην Κομισιόν για νομική συνδρομή. Πάμε στο ριζοσπάστη. Απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση κεφάλαιο για μισθού συμβάσει ένσημα υγεία. Έτσι, υπάρχουν σήμερα κινητοποιήσεις σε πολλούς κλάδους. Οι εργαζόμενοι σε τρεις από τους μεγαλύτερους κλάδους απεργούν και διεκδικούν να ζουν και να δουλεύουν με σύγχρονα δικαιώματα. Υπάρχουν και απεργιακές συγκεντρώσεις που προγραμματίζονται σήμερα. Είπαμε κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, έτσι, γάλα, τρόφιμα, ποτά. Κινητοποίηση σήμερα. Ξεκίνησαν από χθες κάποιες κινητοποίησεις. Σήμερα κορυφώνονται 24 Ιουνίου και κλείνουμε με την απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική πρωτοβουλία που δίνει ανάσα πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη, γράφει η εφημερίδα, λέξη θύματα σε εισαγωγικά. Σταύρος Νιάρχος στο καφενείο που απαγορεύονται κινητά και τάμπλετ, μια αναλλακτική πολιτιστική πρόταση. Και νούμερο 61 παγκοσμίως και 15ο στην Ευρώπη, το κάπο δεστριακό, άλμα 22 θέσεων, σημαντική διάκριση για το Εθνικό Πανεπιστήμιο, το κάπο δεστριακό, εκπαίδευση, ποια σχολεία κλείνουν, συγχωνεύονται και πού ιδρύονται νέες μονάδες. Και στην κόντρα, ρύθμιση οξυγόνου για τα κόκκινα δάνεια, πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Με απόφαση του Κυριάκου Πυρακάκη, ο νέος νόμος λέει θα έχει και αναδρομική ισχύ.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Λοιπόν, η λέξη ιδάλιμος που σας βάλαμε σήμερα κυρίως έτσι χρησιμοποιείται για να περιγράψει δραστηριότητες, εργασίες που έχουν μεγάλη καταπώνηση σωματική, έτσι, που σε κάνουν να υδρώσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα. Τάσος Τασκαλδρανιάν στην ρύθμιση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και Ντίνα Μόσχο στο μικρόφωνο.
1: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6 και σήμερα είναι μεγάλη ημέρα. Πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στον Τάσο μας. Τασούλη, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γερός, χρόνια πολλά. Χαρούμενος. Ο Μέση τι.
2: Εγώ και ο Μέση έχουμε γεννήθει.
0: Έχω την ίδια μέρα γεννήθει.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο λοιπόν σε αυτή τη ζωή. Όλοι ο καθένας στον κλάδο του.
0: Έτσι.
1: Είστε παιχταράδες.
0: Μπαλαδόροι μεγάλοι και οι δύο.
1: Να σε χαιρόμαστε τόσο. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Για τη στήριξη. Όλη πρωινή ζώνη βεβαίως, αλλά και εμείς επειδή ξεκινάμε την ημέρα. Ακόμα περισσότερο. Μπήκαμε στην εποχή του καρκίνου, φίλε.
0: Ναι. Τώρα είναι που.
1: Τι επόμενε μέρε είμαι και εγώ.
0: Αυτά είναι.
1: Έρχονται. Σγάζα.
0: Λοιπόν, οπότε έχετε καταλάβει εσεί πώ να
2: κόβετε. Τι...
1: Είσαι τυχερό γιατί.
0: Είμαι εγκλωβισμένο. Το έχετε ακούσει.
1: Είμαι Κυριακή, οπότε δεν θα σε ζαλίσω.
0: Εντάξει, γιατί να με ζαλίσετε.
1: Θα πει τη Δευτέρα.
0: Εννοείται. Εντάξει. Λοιπόν, θα... χρόνια πολλά λοιπόν σε όλου και σε όλου εσά που έχετε και εσεί γενέθλια σήμερα, έτσι τι επόμενε ημέρε ή τέλο πάντων αυτό το ζωδιακό κύκλο, σωστά.
1: Η εποχή του καρκίνου, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Και είμαστε και πολλοί.
0: Μπράβο, λοιπόν. Και γυναίκες και άντρες εδώ πέρα. Αυτό το ζωδιάκι. Τι χαρακτηριστικά έχει ο καρκίνος στους
1: πτάξεις. Κοίταξε να δεις. Έχει ευαισθησία πρωτίστως. Ναι. Αν θα συμφωνείς και ο Τάσος, φαντάζομαι.
2: Ευαισθησία,
1: αλλά έχει
2: γρίνια.
1: Τρομερή δύναμη όμως.
0: Τι.
1: Δεν το αισθάνεσαι, Τάσο. Δεν έχει τρομερή δύναμη. Δεν το νιώθεις.
2: Αυτοπεποίθηση βασικά θα έλεγα.
1: Αυτοπεποίθηση αλλά και δύναμη, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορείς να ανταπεξέλθεις. Σε ό,τι και αν συμβεί.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Αυτό είναι κορυφαίο.
0: Την άλλη λέξη που είπες δεν την άκουσα. Λοιπόν,
2: γκρίνια, γκρίνια.
0: Α, την είπες.
1: Γκρίνια, εντάξει.
2: Γκρίνια, τα καρκίνα, γιατί αυτό κολλάει με το ευαίσθητο.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ δεν θα το έλεγα γκρίνια, το λένε περισσότεροι. Εγώ το λέω παράπονο.
2: Παράπονο.
1: Εγώ λέω παράπονο. Δηλαδή κάπου σε πιάνει το παράπονο. Μα είναι δυνατό να μην αναγνωρίζετε κάτι, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα.
0: Σωστά, ναι.
1: Μα γιατί, ας πούμε.
0: Κατάλαβες. Ή ένα αυξημένο αίσθημα δικαίου θα μπορούσαμε να το πούμε. Κάπως έτσι.
1: Αυτό.
0: Ε,
1: βεβαίως.
0: Σου άρεσε ως δικαιολογία, ε.
2: Είναι σαν αυτό.
0: Το πουλάς έτσι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Όταν είναι, ξέρω εγώ, έχει το τάσο, μυρ, ξέρω εγώ, έχει δώσει κανένα πλάγιο απέναντι στην άκρη, ξέρω εγώ, μυρ, για κανένα πλάγιο απέναντι, του λέω, είναι αυξημένο το αίσθημα δικαίου του τάσου μου.
1: Άκουσε να δεις, ναι. Το σύμβολο του καρκίνου είναι ο κάβουρας.
0: Σωστά.
1: Που λένε ότι είναι ο κάβουρας, είναι το ζουμί του, εν πάση περιπτώσει. Όταν κινδυνεύει το καρκινάκι, τι κάνει? Κλείνεται μέσα στο καβούκι του.
0: Μάλιστα.
1: Και προστατεύεται όμως, γιατί αυτό σημαίνει πολύ σκληρό περίβλημα.
0: Κατάλαβα.
1: Έτσι κάπως. Αυτά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πολλές ευχές λοιπόν στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Πολλά θεματάκια έχουμε, κυρίως το οικονομικό μας αφορά έτσι πάρα πολύ εκεί με τα δάνεια. Θα το δούμε και στην διάρκεια της εκπομπής. Εδώ σας έχουμε πει να στέλνετε και μηνυματάκια να μας ρωτάτε για το θέμα αυτό. Εάν σας αφορά, έχετε κάποιο εξειδικευμένο ερώτημα, το θέσουμε στον κύριο Νικολακόπουλο που θα φιλοξενήσουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Κοίταξε, από ό,τι βλέπουμε αφορά σε πάνω από 100.000 οφειλέτες,
0: ναι,
1: και αφορά σε όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.
0: Σωστά.
1: Θα θέσουμε και εμείς το ερώτημα στον κύριο Νικολακόπουλο που θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, αλλά αφορά σε όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Βεβαίως υπάρχουν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι επίσης βασανίζονται από τα funds και τα δάνεια και τους πάνε τα νεύρα.
0: Προφανώς,
1: σε καθημερινή βάση.
0: Όμως υπάρχει και αυτή η ομάδα των μόνιμων, αν θέλεις, έτσι, ρηγμένων της ιστορίας που λέγονται συνεπείς δανειολήπτες, και αυτή η κατηγορία.
1: Σκέψου τώρα όμως χαρά
0: θα σου πω
1: να κερδίσεις κάποιες δόσεις, ας πούμε.
0: Όχι,
1: με αυτή την ιστορία να αποπληρώσεις νωρίτερα.
0: Κοίταξε, δεν το συζητάμε, έτσι, διότι η μείωση στους στόκους που έχουν αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένοι είναι τεράστια και σωτήρια, έτσι, αλλάζει η ζωή τους, είναι καθοριστική η απόφαση, έτσι, σε περίπτωση πλήρους εφαρμογής, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, να δούμε σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται, είναι προφανώς καθοριστική. Εγώ έλεγα, για παράδειγμα, επειδή το ανέφερες εσύ για όσους δεν είναι σε αυτήν την ομάδα, και για την κατηγορία των συνεπών, οι οποίοι, αν μη τι άλλο, θα μπορούσαν να έχουν την φορολογική μεταχείριση που υπήρχε παλιά στο ελληνικό κράτος με τις εκπτώσεις του στόκου των δανείων, το οποίο σταμάτησε να υπάρχει, έτσι. Και αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το δάνειο ως τεκμήριο πλούτου. Δεν είναι τεκμήριο το ότι, ξέρω εγώ, έχει ένας σταγαστικό, προφανώς, έτσι.
1: Πάντως, αυτό που πρέπει να πούμε, και μας το λένε και οι φίλοι μας, οι οποίοι έχουμε πάρα πολλούς δανειολήπτες, οι οποίοι είναι συντονισμένοι στην πρωινή παρέα, γιατί ξέρουν ότι όποια εξέλιξη υπάρχει θα την καλύψουμε μέσα από την εκπομπή. Έχουν περάσει ψυχική οδύνη, έτσι. Δηλαδή έχουν κλονιστεί οικογένειες, έχει κλονιστεί η υγεία τους.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα να προσπαθείς να συνεννοηθείς, να βρεις το δίκιο σου, να βλέπεις το δάνειό σου από το ένα φαν να περνάει στο άλλο φαν και απλά να σε ενημερώνουν ότι τώρα θα πρέπει να συνομιλήσεις, αν τους βρεις, με το τάδε φαν που έχει έδρα στην τάδε χώρα και ψάξε, βρες τους. Και να μην ξέρεις πώς θα τελειώσεις με αυτή την ιστορία και πώς θα ξεμπερδέψεις. Εντάξει, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το καταλαβαίνουμε. Βεβαίως, τονίζουν από την κυβερνητική πλευρά ότι δεν μας επέβαλε, δηλαδή μες στην απόφαση του Άρεος Πάγος δεν είχε την αναδρομικότητα. Δική μας απόφαση είναι αυτή. Όμως οι περισσότεροι δικηγόροι το έλεγαν και καλούσαν την κυβέρνηση να το κάνει. Και τελικά
0: εντάξει,
1: είναι ευχάριστο ότι
0: που...
1: το έκανε.
0: Ναι, αυτό έχει σημασία, γιατί η κυβέρνηση πρέπει να τα αποφασίσει, όχι οποιοδήποτε το λέει. Προφανώς καλώς και έκαναν και το έλεγαν οι δικηγόροι, αλλά αυτός που μετράει η απόφασή του είναι αυτός που νομοθετεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επομένως, είναι θετική αυτή η ρύθμιση. Θα δούμε όμως και τις λεπτομέρειες της με τον κύριο Νικόλα Κόπουλο για να μας τις εξηγήσει. Είναι άλλη μία επίπτωση σοβαρή της κρίσης αυτή, έτσι. Διότι πολλοί άνθρωποι είχαν υπολογίσει τις δανειακές τους υποχρεώσεις με άλλα εισοδήματα. Στη συνέχεια...
1: Την περίοδο των μνημονίων, μην ξεχνάμε ότι στους περισσότερους έπεσε ο μισθός στο 1/3 κάτω.
0: Ο μισθός, οι επιχειρήσεις τους κλείσανε όλα αυτά τα πράγματα. Η απώλεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι ότι έχασε κάποιος 5 ή 10% όπως κουβεντιάζουμε για άλλες χώρες που είχαν κρίση. Άλλο το 5 και το 10, άλλο το 30. 30 είναι τεράστιο, είναι καταστροφή. Λοιπόν, εντάξει, μέσα σε αυτό εγώ θα μιλήσω και για ένα μικρό ποσοστό που μπορεί, ξέρεις, να ήταν και κάποιοι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Συμβαίνουν αυτά σε όλες τις ρυθμίσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση η πλειονότητα των ανθρώπων ήταν αυτή που καταστράφηκε η πραγματικότητά τους, η οικονομική, και είχαν μια αυτή τεράστια ταλαιπωρία. Και μετά, ακριβώς επειδή έγιναν όλα αυτά που έγιναν και με τις τράπεζες, είχαμε και αυτές τις λύσεις, αν θέλεις, ή τις εξελίξεις μάλλον, έτσι, και με τα funds και με τα δάνεια που δόθηκαν, τα οποία ευθέως δεν μπορούσε να σου λέγει η τράπεζα, δεν μπορώ να στο κόψω γιατί η Ντίνα που πληρώνει, τι θα το κόψω και στην Ντίνα που πληρώνει. Αυτό ήταν το επιχείρημα.
1: Το πρόβλημα τώρα,
0: επομένως, το δίνω στο φαν του Τάσου και τρεχαγύρευε.
1: Βγήκανε δόσεις τεράστιες. Αυτό το έχουμε θίξει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή. Δηλαδή η αποπληρωμή δεν ήταν βιώσιμη.
0: Όχι.
1: Εκ των πραγμάτων. Δηλαδή μια βιώσιμη λύση δεν μπορούσαν να δώσουν. Δεν μπορεί να σου λέει ο άλλος ότι θέλει, απαιτεί με αυτούς τους τόκους που λέγαμε τα πανωτόκια, απαιτεί μια δόση 800 ευρώ όταν εσύ παίρνεις 800 ή 900. Δηλαδή με έναν τρόπο πρέπει να ζήσεις κιόλας. Δηλαδή βάλτε κάτω λογικά, δες το εισόδημα του ανθρώπου και βγάλτε μια δόση στην οποία να μπορεί να ανταπεξέλθει. Να ρυθμίσεις και να μην τα πάρεις ποτέ δεν έχει νόημα. Ο άνθρωπος έχει φτάσει μέχρι το λαιμό.
0: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, και γι' αυτό όλες οι περιπτώσεις είναι και άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να αλλάξουν τη ζωή τους, να κάνουν δεύτερη δουλειά, τρίτη, τέταρτη, για να καλύψουν αυτά τα κόστη. Γιατί, πρόσεξε να δεις, η τράπεζα είναι τράπεζα. Η τράπεζα δίνει δάνειο. Το δάνειο δεν είναι αποταμίευση. Το δάνειο το χρωστάς. Mm-hmm. Λοιπόν, επομένως, είναι ένα σκληρό περιβάλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση φάνηκε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, 800, ας μην έπαιρνες. Τώρα, κόψε το λαιμό σου. Δηλαδή, είναι αυτή η, πώς να σου πω, η αντιμετώπιση. Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Βλέπω ότι απασχολεί και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων και πώς θα μπορούσε άλλωστε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, σε άλλα ζητήματα, έχουμε την πολιτική επικαιρότητα. Ναι. Έχουμε ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το οποίο τρέχει, καλπάζει θα έλεγα, από πλευράς εξελίξεων πάντοτε μιλάμε. Ανακοίνωσε και τη σκιώδη κυβέρνησή του χθες, δηλαδή τους τομεάρχες του. Και εκεί βλέπουμε και πρόσωπα τα οποία προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε και κάποια πρόσωπα όπως είναι ο κύριος Μαρίνος Κανδάμης, ας πούμε, προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ. Μας έκανε εντύπωση το ότι στον αγροτικό τομέα έχει βάλει τον Θωμά Μόσχο, ήταν και συνομιλητής μας, στο διάστημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, κτηνοτρόφος. Θυμίζουμε ότι έχει οικογενειακή επιχείρηση με τον αδελφό και τον πατέρα του στην περιοχή της Καστοριάς. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ δυναμικός, νέος. Και τώρα λοιπόν βλέπεις ότι έχει ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πούμε ότι τα καινούργια κόμματα έχουν δώσει βάση στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, το κόμμα, ας πούμε, της κυρίας Καριστιανού, mm-hmm, έχει πάρει μαζί του τον κύριο Κώστα Μητροδήμου. Έτερος, πάρα πολύ δυναμικός, ήταν μπροστά στις αγροτικές κινητοποιήσεις.
0: Θυμάμαι κιόλας και ότι η επίσκεψή της ήταν ένα από τα πρώτα, έτσι, αν θέλεις, πολιτικά βήματα που είχε κάνει.
1: Έτσι είναι. Παρακολουθούμε λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρέπει να μάθουμε τα προγράμματά τους όμως. Αυτό το λέει και ο κόσμος. Δηλαδή, στις συνομιλίες που έχουμε έτσι και εκτός αέρα με αρκετούς από εσάς, μας λένε ότι φαίνονται ενδιαφέρουσες κινήσεις. Αλλά θα πρέπει να μάθουμε περισσότερα. Τώρα, το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα σιγά σιγά ξεδιπλώνεται. Κυρία Καριστιανού, έχει πει λίγα μέχρι στιγμής.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Περιμένουμε περισσότερα.
0: Ναι, προφανώς περιμένουμε περισσότερα από όλους και περισσότερη σαφήνεια, έτσι, από όλες τις.
1: Ναι, και το στελεχειακό της δυναμικό επίσης, γιατί ξέρουμε λίγα πρόσωπα, ελάχιστα θα έλεγα. Δηλαδή, μαζί με την κυρία Γρατσία και τον κύριο Αυγερινό, αν και ο Κώστας ο Μητροδήμος που σου είπα νωρίτερα. Ένα-δύο πρόσωπα γνωρίζουμε. Θα πρέπει να τα μάθουμε όμως αυτά. Δηλαδή, θα πρέπει να τα βλέπουμε και στα πάνελ, θα πρέπει και η ίδια και οι εκπρόσωποι της να τοποθετούνται πιο συχνά. Για να μπορέσουμε λίγο να αποσαφηνίσουμε την εικόνα.
0: Κοίταξε, ναι. Πάντως, εδώ πέρα να έχουμε στο μυαλό μας και την παρόμετρο ότι τα συγκεκριμένα δύο κόμματα που ανέφερες δεν είναι κοινοβουλευτικά. Mm-hmm. Επομένως, παίζει γι' αυτό ένα ρόλο. Έτσι. Και θα παίξει και ένα ρόλο στην προεκλογική περίοδο αυτό. Συγκεκριμένο, έτσι.
1: Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι πολύ. Θεωρούν δηλαδή ότι μετά την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα έχουμε πει στην τελική ευθεία ότι ίσως προς το τέλος καλοκαιριού να έχουμε ανακοινώσει από τον Πρωθυπουργό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι μιλώντας με βουλευτές και με συνεργάτες τους κλπ, οι περισσότεροι λένε καλό θα ήταν να μην είναι μια ατέρμονη εκλογική, προεκλογική περίοδος μάλλον, γιατί έχουν αρχίσει άνθρωποι και λένε ήμαρτον, φαντάζομαι έχουν ξεκινήσει από τώρα τις περιοδίες, τις επικοινωνίες, ξέρεις πώς είναι.
0: Οπωσδήποτε. Και ειδικά για τους βουλευτές της περιφέρειας, αυτό συνεπάγεται και μια, ξέρεις, ταξίδια συνέχεια από εδώ και από εκεί.
1: Οι βουλευτές της περιφέρειας, όταν δεν έχουν δουλειά στη Βουλή, δεν έρχονται και καθόλου, έχω να σου πω. Έχω υπόψη μου, ας πούμε, ένα σημαντικό στελέχος από την περιοχή της Κέρκυρας, δεν θα πω κόμμα, το οποίο πραγματικά κάνεις μαύρα μάτια να το δεις στην Αθήνα, γιατί σου λέω εγώ στην περιφέρειά μου πρέπει να είμαι.
0: Ναι.
1: Δεν έρχεται.
0: Εντάξει, υπάρχουν αυτές οι δύο σχολές σκέψης. Θα δούμε ποια θα επικρατήσει, τι θα αποφασίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Εντάξει, αυτά είναι τα δύο δεδομένα. Είναι αυτές οι δύο εκδοχές. Η μία είναι να πάει, ξέρω εγώ, το Μάρτι του 27, η άλλη να γίνουν πιο σύντομα, ενδεχομένως το φθινόπωρο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να υπάρχει απόφαση και γι' αυτό ίσως χρειάζονται κάποια δεδομένα ακόμη, ούτως ώστε να φτάσουμε στο χρονικό διάστημα το οποίο λες.
1: Να έχουν πει και συνάδελφοι έτσι που καλύπτουν χρόνια το πολιτικό ρεπορτάζ ότι χρειάζεται χρόνο για να μπορέσει να αποκρισταλώσει έτσι την κατάσταση ο Πρωθυπουργός και μάλλον προς τα τέλη Αυγούστου εκεί θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις, να δούμε πού θα πάει στο βουνό ή στη θάλασσα βεβαίως. Τις αποφάσεις το βουνό τις παίρνει, λέει. Θάλασσα ή βουνό, βουνό ή θάλασσα.
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται στο Μαξίμου. Τέλος πάντων, ο φίλος μας ο Παύλος μας στέλνει το μήνυμά του. Σήμερα έχει γενέθλια και η Ερμούπολη, καρκίνος και αυτή. Το βράδυ μουσική της εθνικής λυρικής σκηνής θα δώσουν μια μοναδική συναυλία στο χώρο που έγινε συνέλευση και η ονοματοδοσία της πόλης από τους πρόσφυγες το 1826, όταν με πρόταση του Λουκά Ράλι η νέα πόλη ονομάστηκε Πόλη του Ερμή. Τι όμορφο μήνυμα. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παύλο που μας επισημαίνει έτσι αυτή την εκδήλωση που θα γίνει απόψε και την ιστορία, βέβαια, την σπουδαία ιστορία της Ερμούπολης στην Σύρο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, Λοιπόν, έφτασε η ώρα, 7 και 20 πρώτα λεπτά, να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον έχουμε ήδη προαναγγείλει, τον πολύ έμπειρο δικηγόρο, ειδικά για τα ζητήματα των κόκκινων δανείων, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο. Πώς και πώς σας περιμένουν οι ακροατές, κύριε Νικολακόπουλο.
0: Καλή σας ημέρα, τι
1: και
0: κάνετε.
1: Και εμείς το ίδιο, καλημέρα σας.
5: Ναι, καλημέρα κύριε Μούζου και κύριε Γκοή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ναι, κύριε, και για τα καλά.

0: το, μια ερμηνεία του νόμου Κατσέλη, άρα έχει αναδρομική ισχύ. Και το τρίτο βασικό που έκρινε έχει να κάνει ότι ο υπολογισμός του τόκου αναμηνιαία δόση θα γίνεται με το σταθερό χρονικό διάστημα και όχι, υπενθυμίζω, κάτι που παρερμήνευσαν τα φαντς και είπαν ότι η πρώτη δόση θα τοκίζεται για ένα μήνα, η δεύτερη για δύο μήνες, η τρίτη για τρεις μήνες και η εκατοστή για εκατό μήνες. Έτσι λοιπόν αυτά τα τρία βασικά, αναφέρω ότι η ολομέλεια του ωραίου πάγου ήταν σαφής. Δημιουργήθηκε μια φιλολογία κυρίως από την πλευρά των φαντς ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες, αμφισβητήσεις κτλ. Έτσι λοιπόν έρχεται το δημόσιο και κάνει ένα νομοσχέδιο που κατοχυρώνει αυτά τα τρία που είπαμε προηγουμένως. Για μένα αυτονόητο, αλλά εν πάση περιπτώσει προς τη σωστή κατεύθυνση, και έτσι δημιουργεί ένα νομοθετικό περίβλημα στην απόφαση του ωραίου πάγου, που σημαίνει ότι γίνεται καθολικά υποχρεωτική, ότι δεν θα επιδεχθεί κάποιες διαφορετικές ερμηνείες από τα φαντς. Φυσικά, αν θέλετε, συνέχεια να πούμε τρεις παγίδες που έχει αυτό το νομοσχέδιο,
1: ναι,
0: οι οποίες καλό θα ήταν να διορθωθούν. Mm-hmm. Οι παγίδες είναι εξής. Αναφέρεται και λέει ότι το νομοσχέδιο αυτό, ο νόμος αυτός που κατοχυρώνει, όπως είπαμε, αυτά τα τρία βασικά πράγματα, θα εφαρμοστεί μόνο στις ενήμερες συμβάσεις, δηλαδή στις ενήμερες ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, που ήταν μέχρι 5 του τρέχοντος μήνα του Ιουνίου που δημοσιεύθηκε, καθαρογράφηκε η απόφαση. Εδώ χρειάζονται κάποιες διευκρινήσεις, δηλαδή είναι ενήμερη σύμβαση του Γκόια, της Μόσχου, του Νικολακόπουλου, που πλήρωνε τη δόση της απόφασης αλλά δεν είχε πληρώσει τους τόκους τους παραπάνω που ζητούσανε. Mm-hmm. Ή εν πάση περιπτώσει, σε άλλη περίπτωση είχαμε μια καθυστέρηση διότι τους προηγούμενους μήνες είχε πληρώσει πάρα πολλά χρήματα και ο δανειολήπτης δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, ή εν πάση περιπτώσει περίμενε την καθαρογραφή της απόφασης του ωραίου πάγου, η οποία έκανε εβδομάδες να γίνει. Είναι διάφορα ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν ώστε να μην τρέχουμε στα δικαστήρια. Ένα δεύτερο θέμα εντός εισαγωγικών παγίδα είναι το γεγονός ότι λέει το νομοσχέδιο ότι εφόσον ο Γκόγιας, ο Νικολακόπουλος, προχώρησε στην αποπληρωμή, δηλαδή εξόφλησε αυτά που είχε προβλέψει ο νόμος Κατσέλη, ό,τι έγινε έγινε. Δηλαδή δεν μπορεί να διεκδικήσει πίσω χρήματα. Αυτό είναι άδικο, διότι κάποιος ο οποίος στερήθηκε, μάτωσε για να πληρώνει και πλήρωνε τα υπέρογκα επιτόκια, τον υπέρογκο εκτοκισμό που κρίθηκε πλέον με τον Άριο Πάγο, είναι κρίμα να μην μπορεί να τα διεκδικήσει πίσω. Δηλαδή ουσιαστικά ο καλόπιστος, αυτός που πιέστηκε πάρα πολύ και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και εξόφλησε, να αντιμετωπίζεται δυσμενέστερα. Μάλιστα σε αυτή την παράγραφο γράφει ο νόμος ότι ακόμα και εξαιρούνται και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και οι περιπτώσεις όπου είχαν βγει από τον νόμο Κατσέλη, δηλαδή τους είχαν βγάλει από την απόφαση που είχαν κερδίσει τα funds και οι services, προφανώς τους είχαν βγάλει επειδή δεν είχαν πληρώσει αυτά που ζητούσαν. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλη αδικία είναι κάποιος ο οποίος να έχει υποστεί και πληστηριασμό, να έχει χάσει και την πρώτη του κατοικία, γιατί η δόση που ήταν 400 ευρώ του ζητούσαν 700, δεν μπορούσε να αποπληρώσει, τον βγάλανε από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, του πήραν το σπίτι και τώρα να έρχεται ένας νόμος που να λέει ότι ό,τι έγινε έγινε και δεν μπορεί να αποκατασταθεί αυτή η μεγάλη αδικία που είχε γίνει.
1: Εσείς πιστεύετε είναι ότι κάποιος θα πρέπει να μπορεί να ανακτήσει το σπίτι του, δηλαδή?
0: Ακριβώς. Αν το έχει χάσει το σπίτι του, γιατί τον, να το πω απλά, τον πετάξαν έξω τα φάντα από τον νόμο Κατσέλη, γιατί δεν πλήρωσε τις απαιτήσεις που είχαν, οι οποίες κρίθηκαν τώρα ότι ήταν υπερβολικές και παράνομες. Mm-hmm. Είναι ιδιαίτερα άδικο να μην μπορεί να διεκδικήσει, ακόμα και δικαστικός, γιατί να το φαν δύσκολα παραδέχεται να επιστρέψει χρήματα ή σπίτια κτλ. Αλλά να μην του στερεί τη δυνατότητα δικαστικός να διεκδικήσει την αποκατάσταση της αδικίας που του είχε γίνει. Mm-hmm. Επομένως πρέπει να γίνουν αυτές οι διορθώσεις.
2: Α, στερεί τη δυνατότητα τη νομική, λέτε?
0: Ναι, γιατί αν περάσει αυτή η διάταξη, γράφει ότι, όπως το είπα έτσι απλά προηγουμένως, ό,τι έγινε έγινε. Δεν μπορεί να ζητήσει πίσω χρήματα, δεν μπορεί να ζητήσει αποκατάσταση της προτέρας κατάστασης. Δηλαδή να επανέλθει το σπίτι στο όνομά του ή

0: Okay. Συγγνώμη λίγο, αυτό αφορά κάποιους οι οποίοι όμως είναι μέσα στη ρύθμιση ή κάποιους που είναι αυτοί που δεν μπορούν να μπουν καθόλου μέσα στη ρύθμιση.
1: Να σας πω κύριε Γκόγια, αυτό αφορά αυτούς οι οποίοι πλήρωναν τη δόση του νόμου Κατσέλη,
0: ναι,
1: η οποία ήταν 400 ευρώ. Πριν 2-3 χρόνια ήρθε ένα φαν και είπε ότι εγώ πήρα την απέτησή σας και θέλω τόκους άλλα 300 το μήνα, δηλαδή 700. Αυτοί οι άνθρωποι ή αμφισβήτησαν αυτή την τοκοφορία ή πλήρωναν τη δόση τα 400 και τους μένα τα 300 ή εν πάση περιπτώσει δυσκολεύτηκαν και εφόσον υπήρχε ληξιπρόθεσμη οφειλή, το ΦΑΝ προχώρησε σε κοινοποίηση της διαδικασίας να βγει από τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, δηλαδή να χάσει την απόφαση που είχε κερδίσει και να προχωρήσει σε πληστηριασμό. Αυτό λοιπόν, αυτή η μεθόδευση, εάν έγινε γιατί ο δανειολήπτης δεν πλήρωσε τους παραπάνω τόκους, θα πρέπει να προστατευτεί τώρα με τον νόμο. Εάν έχασε τη ρύθμιση γιατί για 5 χρόνια δεν είχε πληρώσει καθόλου ούτε το κεφάλαιο ούτε τίποτα, είναι διαφορετικό. Αλλά αυτός που έχασε την προστασία του νόμου Κατσέλη, έχασε τη ρύθμιση γιατί δεν πλήρωσε τους παραπάνω τόκους οι οποίοι κρίθηκαν τώρα ως παράνομοι, είναι ιδιαίτερα άδικο να μην μπορεί να αποκαταστήσει τη βλάβη που είχε.
2: Υπάρχει περιθώριο, κύριε Νικολακόπουλε, να γίνει κάποια προσθήκη με βάση τις επισημάνσεις που κάνετε?
1: Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει περιθώριο στη διαδικασία την νομοθετική να γίνει κάποια βελτίωση. Όπως επίσης μπορεί να συμπληρωθεί με κάποια υπουργική απόφαση, με κάποια εγκύκλιο που να υπάρχουν κάποιες διευκρινήσεις. Και να πω και το τρίτο, ότι είναι ο νόμος προς τη σωστή κατεύθυνση, εφόσον βελτιωθούν και αυτά που είπαμε και δεν υπάρχουν αδικίες, αλλά εάν δεν προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, αυστηρά πρόστιμα στα funds, μπορεί να μην εφαρμοστεί. Σκοπός μας είναι, και το λέω παρότι είμαι δικηγόρος και με βολεύουν τα δικαστήρια, να αποφύγουμε τις δικαστικές προσφυγές και να έρθει το κράτος να νομοθετήσει ακριβώς αυτά που λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου, χωρίς αστερίσκους, και φυσικά εφόσον τα νομοθετήσει αυτά και δεν τα τηρήσει το ΦΑΝΤ ως έρευνα ή η τράπεζα, να έχει κάποιο ισχυρό πρόστιμο.
2: Να υπάρχει ένα πέναλτι, μια ποινή δηλαδή.
1: Ακριβώς, διότι διαφορετικά θα έχουμε ένα θετικό νόμο, ακόμα και αν δεν έχει βελτιωθεί πλήρως και υπάρχουν κάποιες αδικίες που θα πρέπει να λυθούν στα δικαστήρια, αλλά θα είναι ανεφάρμοστος, δηλαδή κατά το δοκούν τα ΦΑΝΤ και οι τράπεζες θα το εφαρμόζουν γιατί δεν θα φοβούνται ότι θα έχουν κάποιο πρόστιμο.
0: Σε ποιο περιβάλλον δικαίου έχουν γίνει αυτές οι συμφωνίες ανάμεσα στα ΦΑΝΤ και τις τράπεζες?
1: Δηλαδή. Να σας πω. Όχι, σωστά το λέτε και μάλιστα μου δίνετε και, όπως λέτε, οι δημοσιογράφοι, πάσα να πω και το άλλο θέμα. Ότι δηλώθηκε ότι υπάρχει μια μέση τομή στο κομμάτι της επιβάρησης του δημοσίου από τις εγγυήσεις του Ηρακλή. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό το πλαίσιο δικαίου που σωστά λέτε, εδώ έχουμε από τη μια πλευρά, όπως το θέσαμε από την αρχή, μια απόφαση σαφέστατη του Αρείου Πάγου, η οποία δεν έχει ούτε αστερίσκους, δηλαδή να εξαιρεί κάποιες περιπτώσεις, ούτε θέματα αμφισβήτησης για το θέμα της τοκοφορίας, για το θέμα της αναδρομικότητας. Και από την άλλη, έχουμε μια νομοθετική παρέμβαση η οποία κατοχυρώνει αυτά τα τρία τα οποία ήταν αυτονόητα και αρχίζει κάποιες εξαιρέσεις. Όπως είπαμε, τις μη ενήμερες οφειλές, αυτούς που εξόφλησαν ή αυτούς που βγήκαν εκτός της διαδικασίας του νόμου Κατσέλη. Και βάζει και ένα θέμα των εγγυήσεων του δημοσίου. Θυμίζω ότι η διαδικασία των εγγυήσεων του Ηρακλή, των δανειοδοτήσεων, των επενδύσεων που γίνανε, δεν σημαίνει ότι το δημόσιο εγγυάται τα υπερκέρδη, τα παράνομα υπερκέρδη των ΦΑΝΤ, που σημαίνει ότι επειδή τώρα μειώνονται θα πρέπει να πληρώσουμε εμείς εγγύηση για αυτά τα θέματα. Εφόσον κρίθηκε ότι τα υπερκέρδη αυτά ήταν παράνομα, δεν έχει καμία εγγυητική ευθύνη το δημόσιο.
2: Δεν έχει καμία επιβάρυνση στο δημόσιο. Αυτό είναι σημαντικό που το διευκρινίζετε. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Νικολακόπουλο, γιατί ξέρω ότι δεν πρέπει να υπερβούμε τον χρόνο σήμερα. Έχουμε πολλά ερωτήματα από ακροατές που λένε ότι αυτή η απόφαση αφορά μόνο σε όσους είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Και κάποιοι εκφράζουν και ένα παράπονο. Λένε, εμείς οι υπόλοιποι δηλαδή, που πραγματικά αντιμετωπίζουμε αυτή την αδικία, τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Το έχω πει κατά επανάληψη και την εκπομπή σας. Και ευχαριστώ που μου κάνετε αυτήν την ερώτηση. Μέσα στο νόμο γράφει ότι δεν θα εφαρμοστεί ρητός στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Γιατί να μην εφαρμοστεί και στον εξοδικαστικό μηχανισμό? Και εκεί έχουμε μια τοκοφορία που αν την αφήσουμε ανεξέλεγκτη θα πηγαίνει δεκαπλάσια. Διότι τι έδειξε ο Άριος Πάγος? Κάτι που φωνάζουμε χρόνια στα δικαστήρια. Εγώ αυτά τα θέματα των πανοτοκίων και των υπερχρεώσεων τα παλεύω στα δικαστήρια 30 χρόνια. Mm-hmm. Τι γίνεται? Τα μαγικά λογιστικά των τραπεζών οδηγούν σε υπέρογκες χρεώσεις. Επιτέλους, έχει το Άριος Πάγος και λέει ότι με τη μία μεθόδευση των τραπεζών και των funds έχουμε μια τοκοφορία για μια δόση περίπου 400 ευρώ, 200 ευρώ το μήνα, και με την λελογισμένη μεθοδολογία που έγινε δεκτή έχουμε 20 ευρώ, δηλαδή 1 προς 10. Αυτή λοιπόν η τεράστια διαφορά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις. Πρέπει λοιπόν και να γίνει επαναπροσδιορισμός και να δημιουργηθούν κριτήρια και για τις άλλες περιπτώσεις, είτε του εξοδικαστικού, είτε των ρυθμίσεων, είτε των δανείων που τρέχουν. Και ένας περισσότερο ισχυρός λόγος να γίνει αυτό είναι και το γεγονός ότι ακόμα και αν είμαστε ανεκτικοί στο παρελθόν για τις μεθοδολογίες αυτές τις λογιστικές των τραπεζών, γιατί ήταν τράπεζες και είχαν κάποια προνόμια, εδώ μιλάμε για ιδιωτικές εταιρείες και κερδοσκοπικές τα funds που δεν είναι τράπεζες, δεν απολαμβάνουν τα προνόμια των τραπεζών, δεν απολαμβάνουν τα τραπεζικά επιτόκια, γιατί να απολαμβάνουν αυτό το μαγικό λογιστικό τρόπο που κάνανε οι τράπεζες και να διωγγώνονται οι οφειλές. Αφού ήρθε και ο Άριος Πάγος και έκρινε ότι αυτό είναι υπερβολικό, ας υπάρχει μια ανάλογη εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις. Εγώ ως δικηγόρος θα διεκδικήσω, θα οπλιστώ από
2: εσείς
1: αυτή
2: την απόφαση. Εσείς θα κινηθείτε νομικά δηλαδή, παίρνοντας αυτή την απόφαση ως όπλο?
1: Διότι δεν μπορεί το δάνειο του Νικολακόπουλου που μπαίνει στον εξοδικαστικό να το κίνεται ανεξέλεγκτα και να δεκαπλασιάζεται ο τόκος, mm-hmm. και μάλιστα από μια ιδιωτική εταιρεία που δεν έχει κάποιο προνόμιο τραπεζικών επιτοκίων.
2: Μάλιστα.
0: Κύριε Νικολακόπουλο, ευχαριστούμε
2: πάρα
0: πολύ. Ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία, κύριε Νικολακόπουλο. Μας διαφωτίσατε αρκετά και θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Θα τα λέμε και τις επόμενες μέρες.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Ήταν ο πολύ άμπειρος δικηγόρος, ο κύριος Γιώργος Νικολακόπουλος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr. Παύλα Fiber.

0: Και το λέγαμε με τα παιδιά. Μιλάμε για τόκους τώρα, καταλαβαίνεις, αδάνεια, μην μπλέξεις είναι με τράπεζες, με φαντς κλπ. Εδώ έχεις τόκους υπερημερίας, ας πούμε, γιατί καθυστέρησες μια μέρα να πληρώσεις το νερό.
1: Το νεράκι.
0: ADAP, λογαριασμός. Τόκοι υπερημερίας.
1: Βάζουνε, νομίζω, ναι. Δεν ξέρω. Βάζουνε.
0: Λες και είναι η εφορία, ας πούμε.
1: Βάζουνε, και οι κυρίες.
0: Βάζουνε. Ή... Ναι. Κατάλαβες τώρα.
1: Βάζουν σε όλα αυτά και γίνονται και
0: από ρυθμίσεις. Παντού φεύγουν. Να προσέχετε να είστε συνεπείς, παρακαλώ. Στις πληρωμές.
1: Όσο
0: να έχετε
1: μπορείτε.
0: Και έκπτωση συνέπειας. Βέβαια,
1: το συγκεκριμένο, έκπτωση συνέπειας δεν είναι σπάνιο πράγμα αυτό.
0: Κάποιοι έχουν.
2: Ποιοι. Καταργήθηκε. Ήδη υπήρχε
0: κάποτε. Έκπτωση συνέπειας. Υπάρχει σε ιδιωτικούς παρόχους ενέργειας. Υπάρχει.
1: Okay. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ναι, ούτε εγώ.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Το μόνο που υπάρχει ως έκπτωση συνέπειας είναι αυτό το. Εγώ που ξέρω, στο που πληρώνει στους φόρους εισοδήματος αυτό το θηριώδες 4-3-2% που υπάρχει και τίποτα άλλο. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει ούτε και στο θέμα των τραπεζών και στα δάνεια εδώ πέρα. Για παράδειγμα, λέγαμε και νωρίτερα ότι πριν από χρόνια, έτσι, πριν από τα μνημόνια, τις χρεοκοπίες και όλα αυτά τα συστήματα. Ήταν εξέπιπταν οι τόκοι του δάνειου, έτσι, από το εισόδημα. Τώρα θεωρείται τεκμήριο το δάνειο.
0: Εγώ θέλω να σου πω τώρα το εξής απλό. Μια που λέγαμε για τους λογαριασμούς. Με τον μπάχαλο που γίνεται στα ΕΛΤΑ, το παρουσιάσαμε το προηγούμενο διάστημα. Πες ότι έχει λήξει ο λογαριασμός, ας πούμε, και δεν τον έχεις πληρώσει γιατί δεν τον έχεις λάβει, παιδιά. Τόσο απλά. Δηλαδή θα σου βάλουν τόκο υπερημερία στον επόμενο λογαριασμό γιατί εσύ φταίς που δεν το πλήρωσες, έστω και αν δεν είναι δική σου ευθύνη.
1: Ναι, αν δεν είναι, ναι, και εσύ θα πάρεις, ναι είναι η απάντηση, ναι. Και εσύ θα πάρεις το χαρτί από τα ΕΛΤΑ, την επιστολή, ναι, που θα έχει πάνω τη σφραγίδα.
0: Και θα πάω να βρω το δίκαιο μου.
1: Και θα πας να βρεις το δίκαιο σου για να διεκδικήσεις τα χρήματα.
0: Πού να πάω να βρω το δίκαιο μου. Πραγματικά σκέφτομαι καμιά φορά.
1: Πουθενά. Απλώς άμα είσαι συνεπής σε όλους τους λογαριασμούς, δεν θα είσαι συνεπής σε τίποτα από αυτά που
0: θες
1: να κάνεις.
0: Θα σου πω
1: πώς για
0: το
1: τον εαυτό σου και δεν είναι λογαριασμοί.
0: Θα σου πω πώς το είδα. Ο λογαριασμός της ADAP είναι στο όνομα της σπιτονοικοκύρας,
1: ναι,
0: της
1: διευθύντριας, ναι, ναι,
0: σπιτιού. Όλους τους λογαριασμούς τους παίρνει λοιπόν ο διαχειριστής και τους μοιράζει τα διαμερίσματα, του ρίχνει κάτω την πόρτα, ρε παιδί μου, το μπιλετάκι. Τώρα ή αργά τους έλαβε ο άνθρωπος ή για κάποιο λόγο καθυστέρησε να μας τα μοιράσει, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς όταν το έλαβα το πλήρωσα, αλλά μάλλον ήταν κάποιες μέρες μετά, δεν το πρόσεξα και εγώ. Και στον επόμενο λογαριασμό, λοιπόν, βλέπω το όξο υπερημερίας. Κάποια λεπτά είναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι πρέπει να είσαι συνεπής, γιατί και εκεί πάνω βάζουν. Αυτό θέλω να πω.
1: Εννοείται. Πάνω τόκια παντού.
0: Και ξέρεις, αν δεν σου έχει συμβεί, δεν το βλέπεις κιόλας και δεν του δίνεις και μεγάλη σημασία.
1: Εντάξει. Ειδικά σε αυτά, μπορεί να υπάρχει κόσμος ο οποίος να του έχει συμβεί και να μην το έχει καταλάβει κιόλας.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, πραγματικά να προσέχετε λίγο τις ημερομηνίες λήξης, να τα πληρώνετε πρόθεσμα. Όσο μπορείτε, βέβαια. Γιατί σου λέω, άμα περιμένεις από τα ΕΛΤΑ να σου στείλουν το λογαριασμό, δεν έχει έρθει, έχει λήξει ή σου ήρθε λιγμένος, μετά τα τριχαγύρευε.
1: Είναι ένα θέμα αυτό μεγάλο.
0: Πώς δεν είναι. Το ιδανικό είναι βεβαίως να πληρώνεις ηλεκτρονικά αν έχεις τη δυνατότητα. Δηλαδή να κάνεις μια ηλεκτρονική εγγραφή για να μπαίνεις μέσα και να μπορείς να πληρώνεις ηλεκτρονικά.
1: Τώρα νομίζω
0: ή
1: ότι
0: να τα λαμβάνεις μέσω email.
1: Έχει ακόμα μια προμήθεια, αλλά είναι μικρότερη, έτσι δεν είναι, νομίζω.
0: Πάντως δίνουν τη δυνατότητα να μπαίνεις μέσα πια ηλεκτρονικά, να λαμβάνεις το λογαριασμό σου ηλεκτρονικά, για να γλιτώσουμε και το πολύ χαρτί και τις εκτυπώσεις. Αλλά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι δεν έχουν email, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, ρε παιδί μου, και θέλουν χαρτί. Σου λέω, άμα δεν το δω εγώ να μου γράφει, τι να το κάνω να μου έρθει σε μήνυμα στο κινητό, τι χρωστάω. Εγώ θέλω να το δω το χαρτί, το λογαριασμό στο χέρι.
1: Χαρτί και να πάνε κιόλα και στο να βρουν και που θα πάνε να το πληρώσουν, έτσι, γιατί δεν είναι και πια τα καταστήματα τόσο πολλά σε όλα αυτά.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Ηλίας, ο οποίος πραγματικά ταλαιπωρείται πάρα πολλά χρόνια με τα δάνεια, μας στέλνει την καλημέρα του για τους τόκους υπερημερίας, λέει, πληρώνω μέχρι και το τελευταίο σεντ. Σήμερα θα πληρώσω πάλι 24 του μήνα το ποσό που μου αναγράφει η συγκεκριμένη εταιρεία μέσα στην πλατφόρμα και μου έρχεται αναλυτική την επόμενη για τον επόμενο μήνα ότι χρωστάω ληξιπρόθεσμα, λέει, 77 cents. Τους ρωτάω τι είναι και μου λένε αφήσατε υπόλοιπο. Τους στέλνω τις αποδείξεις, μου λένε όχι, υπάρχει υπόλοιπο. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, λέει, τι ακριβώς είναι, δεν μου απαντάνε τι είναι αυτά τα cents.
1: Μάλιστα.
0: Το ευρώ.
1: Τι να πούμε τώρα, πρέπει να είναι συγκεκριμένη περίπτωση να το δει κάποιος. Ίσως ξέρεις τι γίνεται. Καμιά φορά μπορεί ένας άνθρωπος, δεν το λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για τον κύριο Λία που μας έστειλε το μήνυμά του, αλλά μπορεί, πώς να σου πω, πώς το είδες εσύ, έτσι, μία-δύο μέρες πιο μετά, ξέρω
0: έτυχε,
1: εγώ.
0: Έτυχε, σου λέω. Και ναι,
1: αυτό, αυτές οι μία-δύο μέρες το σύστημα το βλέπει. Δεν κοιτάζει αν το έχεις δει εσύ ή όχι. Το βάζει τον τόκο κατευθείαν. Mm.
0: Θέλω να το έχετε υπόψη σας. Δηλαδή, πραγματικά, και αν νομίζετε ότι υπάρχει θέμα με τους λογαριασμούς και δεν τους λαμβάνετε εγκαίρως, καλό θα είναι να κάνετε αυτή την ηλεκτρονική διαδικασία, να τους λαμβάνετε στο email, να μπορείτε να πληρώσετε ηλεκτρονικά. Τώρα νομίζω το κάνει ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτών. Καλό θα είναι, γιατί αν περιμένεις να σου έρθει όποτε σου έρθει ο λογαριασμός, δεν έβαψες.
1: Κοίταξε, το κάνει, γιατί νομίζω έχουν μειώσει και λίγο αυτές τις, αν θυμάμαι καλά, τις χρεώσεις κιόλας, έτσι. Mm. Το οποίο και αυτό, εντάξει, πάντα ήταν και αποτρεπτικός παράγοντας. Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας γράφει: καλημέρα, όταν κάποια μπαίνει στη διαδικασία δανεισμού, ξέρει ότι μπαίνει σε βαθιά και επικίνδυνα νερά. Από τη στιγμή που το επιλέγει, έχει αναλάβει το ρίσκο της πτώχευσης ή της δυσκολίας.
0: Δημήτρη μου, δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Εσύ αναφέρεσαι ίσως σε μια περίοδο που πολύ εύκολα ο κόσμος έπαιρνε δάνεια, μέχρι και τα διακοποδάνεια, αυτά που λέγαμε τα παιδιά τις προηγούμενες μέρες. Ή που σου έλεγαν: σου έχω μια προσφορά, πάρε μια πιστωτική κάρτα. Την έβρισκε στο γραμματοκιβώτιο του σπιτιού, χωρίς συνδρομή, δωρεάν, πάρε την καρτούλα αυτή.
1: Τηλέφωνα.
0: Δηλαδή κάποτε αυτά ήταν καραμέλες.
1: Στο τηλέφωνο σου έπαιρνε.
0: Για να φτάσει σε σημείο, τηλέφωνα βεβαίως είχαν προσφορές παντού, δηλαδή κατακλυζώσουν. Και έλεγε: μωρέ, δεν χρειάζομαι να κάνω κάτι, ας πούμε, ας το πάρω, γιατί όχι. Ούτε κοίταζες πόσο ψηλό είναι το επιτόκιο, ούτε φανταζόσουν ότι θα αλλάξει ζωή σου, θα γυρίσει τούμπα και θα κάνεις τόσα χρόνια να αποπληρώσεις. Θεωρώ πάντως ότι κάποιος για να φτάσει σε σημείο να πάρει δάνειο σημαίνει ότι δεν έχει άλλη επιλογή. Ή κάποιους ανθρώπους να τον στηρίξουν, να τον διευκολύνουν, να τον δανείσουν. Κατάλαβες.
1: Κοίταξε, αυτό που λες υπάρχει έτσι, πάρα πολύ.
0: Εντάξει. Δεν είναι ευχάριστο, θέλω να πω, για κανέναν.
1: Όχι, ναι, δεν είναι ευχάριστο. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν και περιπτώσεις επιβολαιότητας, δεν το συζητάμε αυτό. Ή περιπτώσεις που ίσως δεν έχει γίνει η σωστή μελέτη πιο πριν, η σωστή εκτίμηση των πραγμάτων. Αυτά παίζουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας κανόνας. Το δάνειο είναι αυτό που λέει η λέξη, το χρωστάς, έτσι.
0: Ναι,
1: η τράπεζα θα σου πάρει περισσότερα λεφτά αν κάνει, είναι λάθος η άσκηση αν πάρει λιγότερα, έτσι. Δεν υπάρχει ενδεχομένο να μην πάρει περισσότερα πίσω, γιατί ακριβώς έχει τον τόκο, και είναι μια διαδικασία στην οποία ένας άνθρωπος όταν καταφεύγει, είτε έχει είτε δεν έχει άλλη επιλογή, πρέπει να την μελετήσει αρκετά καλά και να, το όποιο ρίσκο να είναι λελογισμένο.
0: Έτσι. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αγγελική που μας στέλνει πουλάκια να κελαϊδούν και τον ήλιο να ανατέλει. Πάρα πολύ χαριτωμένο είναι αυτό. Καθημερινά μας στέλνει τέτοιες καρτούλες η Αγγελική.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και την ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει ένα βιντεάκι. Βλέπω εδώ κάτι ωραία δέντρα. Να υποθέσω ότι ακούγονται τζιτζίκια, γιατί έχει ήχο και λέει: λίγη ησυχία να νιώσουμε καλοκαίρι, βρε παιδιά. Λες να ακούγεται κανένα τζιτζίκι, Τάσο? Είναι κάποια δεύτερη.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα αυτή που μας, αυτή που μας στέλνει. Ο φίλος μας ο Πάτροκλος μας στέλνει και ένα πολύ ωραίο, μια ωραία φωτογραφία όπου έχει έτσι η εικόνα, παίζει με το κύπελο το παγκόσμιο και ένα μπουκάλι ουίσκι. Λοιπόν, μόνο Έλληνες θα βάλει στοίχημα ότι η Αργεντινή θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο και θα κόψει το ποτό για ένα μπουκάλι ουίσκι. Good morning, Αλφα. Ο Μαλέτης, καλημέρα στην πρωινή ομάδα. Ευχές για μια ευχάριστη και δημιουργική ημέρα και από εμάς. Μελέτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ο Ανδρέας στέλνει κάτι χαριτωμένο. Ντίνα λέει: no offense, μου γράφει. Γι' αυτό που λέγαμε, μάλλον για την κρίνια, Τάσο.

0: Δεν μας παίρνεις από εδώ να τελειώνουμε, δηλαδή. Πραγματικά. Τέλειο. Ευχαριστούμε πολύ. Και λέει λοιπόν ο Ανδρέας, είναι ένα ζευγάρι τώρα που συζητάει. Για να έχω νεύρα, του λέει η γυναίκα, κάτι θα έκανες. Απαντάει ο άντρας. Νεύρα, μωρό μου, αλλά τι. Και ξαναπαντάει η γυναίκα. Δεν ξέρω. Θα σκεφτώ κάτι μέχρι το βράδυ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Είπαμε νωρίτερα για το πολύ ωραίο βίντεο που μας έστειλε ο Γιώργος, που ακούγονται τα τζιτζίκια, είναι τα δέντρα δίπλα στη θάλασσα. Τι ωραίο το τζιτζίκι, ρε παιδί μου, το ακούς και χαίρεσαι. Και λέει ο φίλος μας ο Ηλίας ο Χρυσικός, καλημέρα. Ίσως να ακούγεται, λέει, και το ροχαλιτό του γείτονα. Και ξέρεις, το έκανα εικόνα, ρε παιδί μου, όταν ήμασταν μικρά δεν κοιμόμασταν τάσο μου στο μπαλκόνι, δεν το πρόλαβες.
6: Ναι. Ακόμα το κάνω εγώ.
0: Σε μπαλκόνι. Κοιμάσαι στο μπαλκόνι.
6: Έχει...
0: Είσαι πολύ θαραλέος, Τάσο.
6: Γιατί?
0: Αλήθεια τώρα.
7: Στρωματσάδα.
0: Ναι. Με τίποτα. Εδώ δεν αφήνω χαραμάδα ανοιχτή. Τι λες τώρα? Πορτοπαράθυρα κλειστά όλα.
6: Όχι, όχι. Εγώ σε καθημερινή βάση έχω ανοιχτά δύο παράθυρα.
0: Ναι.
6: Και κοιμάμαι με το βραδινό.
0: Είσαι σε όροφο, φαντάζομαι.
6: Σε, ναι.
0: Ψηλά αρκετά.
6: Πολύ ψηλά δεν είμαι, αλλά τέλος πάντων.
7: Εντάξει, δεν έχεις ακούσει τη φράση που λέγανε τότε που εμείς κοιμόμασταν έξω και δεν φοβόμασταν και... Ε?
0: Μην το γελάς καθόλου, καλά, ναι. Το έζησα αυτό.
6: Κάτσε, έχουμε κοιμηθεί.
0: Το έζησα.
7: Προφανώς, και εγώ παιδιά.
6: Και τρέχαμε μετά, μόλις βγει ο ήλιος, να κρυφτούμε.
0: Ανοιχτά τα πορτοπαράθυρα γιατί είχε ζέστη τότε με τον καύσο, να θυμάσαι.
7: Ναι, με.
0: Αυτή την ωραία διαφήμιση που έλεγε, γιατί δεν πας να κοιμηθείς, Χριστιανέ μου, αφού νιστάζεις. Θυμάσαι. Ήτανε εντόμο αποθητικού διαφήμιση.
7: Εντάξει,
0: ωραία χρόνια ήταν, ωραία.
7: Έχεις διάφορους ήχους. Εντάξει, και τώρα, άμα το ναι. Επιτρέπουν οι συνθήκες, μια χαρά μπορεί να γίνει. Τώρα που λες για τα παιδικά χρόνια και αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι μια από τις πιο σημαντικές ειδήσεις είναι αυτές οι ανακοινώσεις που έκανε το Υπουργείο Παιδείας για τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολείων. Έτσι, διαβάζει κανείς πόσα, για παράδειγμα, σχολεία καταργούνται σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Θα έχουμε το Σεπτέμβριο τα μισά παιδιά από ό,τι είχαμε το 2010.
0: Αυτό είναι στενάχωρο εκ των πραγμάτων και πρέπει να σας πω ότι σε αρκετά χωριά, έτσι, στην όμορφη ελληνική περιφέρεια, λένε οι άνθρωποι, ευτυχώς που ήρθαν οικονομικοί μετανάστες και είναι ακόμα τα σχολεία μας ανοιχτά. Το πιστεύεις?
7: Βέβαια το πιστεύω.
0: Στηρίζεται δηλαδή σε παιδάκια τα οποία ήρθαν από την Αλβανία με τους γονείς τους και έχεις ένα δημοτικό σχολείο που συντριπτική πλειοψηφία είναι παιδάκια από την Αλβανία, γιατί οι Ελληνόπουλα πια δεν υπάρχουν.
7: Ναι, προφανώς. Όλο αυτό το βλέπουμε τώρα τις επιπτώσεις της, της κρίσης.
0: Και τυχαία το ανέφερα, έτσι, από την Αλβανία. Μιλάμε τώρα κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα που είναι και πάρα πάρα πολύ. Και όχι μόνο.
7: Η αποψήλωση της νέας γενιάς των ανθρώπων, είτε με μετανάστευση είτε με τη μείωση των γεννήσεων.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Δημήτρη. Τελεία. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Να κάνουμε παιδάκια, να μην κλείσουν τα σχολεία, να μην έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό ζήτημα, να μην σβήσει το γένος. Αλλά δώστε μας κίνητρα. Πώς?
7: Όχι, δεν θέλει απλώς κίνητρα, προφανώς. Θέλει τελείως.
0: Οικονομικά.
7: Ναι, ναι, προφανώς. Προφανώς. Θέλει ριζική στροφή όλης της πολιτικής προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα πια. Δηλαδή, θα είμαστε το 2050 8,3 εκατομμύρια. Πρόσεξε. Και τι 8,3.
0: Η άνω των 60
7: θα είναι στην τριπτική πλειονότητα. Καμιά 500.000 θα έχει Αλτσχάιμερ.
0: Λιγοστεύουμε και έτσι γυρνάμε. Όλο μαζί είναι.
7: Σταθερά.
0: Είναι όλο λάθος. Αν με ρωτήσεις ποιο είναι το κορυφαίο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση, λοιπόν, είναι το δημογραφικό. Σε λίγο.
7: Φυσικά.
0: Πώς να σας το πω, δηλαδή. Δεν θα έχετε και ψηφοφόρους. Ποιος θα σας ψηφίσει?
7: Ακριβώς.
0: Άμα είμαι με τη μαγκούρα, δεν θα πάω. Σας το λέω.
7: Ακριβώς.
0: Κάντε κάτι τώρα που είμαι νέα ακόμα. Έτσι δεν είναι?
7: Εντελώς. Η αριθμητική αυτόλη. Λοιπόν, ο Πάτροκλος, παίρνοντας δάνειο, ο Βασίλης συνειδητοποίησε ότι τα τρία νεφρά του δεν ήταν ελάττωμα, αλλά ένα δώρο από τον Θεό.
0: Εντάξει, καταλαβαίνουμε τι εννοείς, Πάτροκλε. Ο φίλος ο Νίκος λέει αυτό που είπαμε και εμείς νωρίτερα. Πώς να λάβει ο παππούς ηλεκτρονικό λογαριασμό και να πληρώσει ηλεκτρονικά? Αυτό λέμε, ότι οι άνθρωποι που είναι σε μεγάλη ηλικία θέλουν το λογαριασμό τους. Θέλουν το έντυπο.
7: Προφανώς.
0: Αρκεί να το λαμβάνουν νωρίς, φίλε Νίκο. Αυτό λέμε. Και όχι καθυστερημένα και λυγμένο.
7: Και πολλοί άνθρωποι, ξέρεις, σε αυτήν την ηλικία έχουν και αυτό το άγχος. Να το ξεσνάνε συνεπείς τους λογαριασμούς τους. Και άμα καθυστερήσει, ξέρω εγώ, έρθει, δουν ότι έχουν 2-3 μέρες προθεσμία μόνο, χώνονται πολύ. Mm. Ο Γιώργος, καλημέρα παιδιά, χρόνια πολλά στον Τάσο. Λοιπόν.
0: Και του έχει βάλει από κάτω τον Ανδρέα Παπανδρέου.
7: Τον Ανδρέα Παπανδρέου που λέει 100 ευρώ το μήνα πρόστιμο έβαζε ο Ανδρέας σε όσους ήταν άνω των 60 και δεν είχαν αγαπητικιά.
0: Αγαπητικιά το λες εσύ.
7: Το είπα. Ναι, εντάξει. Κομψά.
0: Ναι.
7: Έτσι.
0: Χτες ήταν πολύ χαριτωμένο.
7: Αχ, ναι.
0: Με Πασόκ. Αχ, ναι, λέει.
7: Ναι, πρέπει να δω, γιατί σκέφτομαι αν ήταν το ίδιο. Για λέγε.
0: Με Πασόκ. Αν σε δάγκωνε λαγοκέφαλος, έβγαινε στη σύνταξη. Θεωρούνταν το δάγκωμα, καταλαβαίνεις. Ένα λόγο να πάρεις τη συνταξούλα σου και γεια σας. Ναι, ναι. Ένα τέτοιο.
7: Εχθές είχε το στο πολλά στο διαδίκτυο. Έτσι, και για τον,
0: ήταν και η μέρα του Ανδρέα.
7: Ναι, και για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Πασόκ, το μεταξύ, την εκδήλωση στο Καλέτζι σήμερα την κάνει. Έχει μια χρόνο καθυστέρηση.
6: Είναι ώρα Πασόκ.
7: Ώρα Πασόκ.
0: Τι ώρα Πασόκ επομένει?
7: Μέρα Πασόκ.
0: Επειδή εγώ καταλαβαίνω. Πήγαν στο κινητήριο χθες, πήγε ο κ. Ανδρουλάκης μαζί με στελέχη έτσι από τη νέα γενιά του Πασόκ. Είδαμε και την Άντια Γιαννακοπούλη να αφήνει ένα λουλούδι και να λέει «Άρε Ανδρέα».
7: Συνέχισε.
0: Αλλά έβγαλε έναν αναστεναγμό βαθύ.
6: Δεν στα χάλια μας.
0: Ναι, αυτό. «Άρε Ανδρέα». Αυτό το «αχ» που έβγαινε όμως από μέσα της ήταν ένα μήνυμα σαφές. Έχω την εντύπωση. «Άρε Ανδρέα».
7: Εντάξει. Και τώρα είναι άλλο το Βελινέκης. Η αλήθεια είναι... Εντάξει,
0: αυτό είναι περασμένα μεγαλεία και διηγώντας θα ανακλές.
7: Ήταν ατομική προσφορά σε συνολική ζήτηση.
0: Ναι. Πήγα μου λες χθες στο κημητήριο, όντως. Σήμερα θα πάνε στο Καλέντζι, που είναι ο τόπος καταγωγής του Παπανδρέου βεβαίως. Σήμερα θα την κάνω την εκδήλωση.
7: Εντάξει. Ευχαριστούμε, καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
0: Καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Θα μας τα πει εμάς ο Αντώνης Αντωνόπουλος, μην νομίζεις. Έχουμε εδώ πολύ καλό ρεπορτάζ σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας λέει καλημέρα στην παρέα. Δημήτρη, δες ομορφιές στη Χαλκιδική. Σε ηχέλες στην Ελλάδα, σου λέει.
7: Γιατί
0: για να μην λες ότι τα λέω εγώ, δηλαδή.
7: Όχι, όχι, το υποστηρίζω και υπερθεματίζω. Δεν έχει τύχει να έχω, ξέρεις, έτσι, στις παραλίες πολύ πάει, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Να μας δοθεί ευκαιρία.
0: Να το κάνετε. Να έρθετε πάνω, να είμαι και εγώ, να περάσουμε ωραία.
7: Σούπερ.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Ηλίας λέει: «Χθες στη Φωτεινή Πιπηλή μίλησε ο Δήμαρχος Σερβίων, τα είπε όλα και τι έκανε στη δική του περιοχή. Προφανώς για το δημογραφικό, έτσι εννοείς, φίλε μου Ηλία». Βλέπεις τώρα οι δήμαρχοι, ας πούμε, οι πρόεδροι κοινοτήτων, ναι, προσπαθούν οι άνθρωποι να κάνουν,
7: ναι,
0: πράγματα.
7: Ναι, νομίζω μπήκαν και τα Σέρβια σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι,
7: που
0: να δώσουν κίνητρο όσο γίνεται.
7: Πηγαίνουν νέα ζευγάρια και έχουν κάποια βοήθεια.
0: Ο φίλος ο Κώστας λέει: καλημέρα. Πόσοι 45άριδες στα 90s είχαν χτίσει ή αγοράσει δικά τους σπίτια και πόσοι σήμερα? Πώς λοιπόν να κάνεις παιδιά όταν δεν βγαίνει ούτε το ενίκιο? Πες τα Κώστα, πες τα μου. Λέμε καθημερινά εδώ με τον Δημήτρη. Ναι,
7: πολύ, έτσι, πολύ εύστοχο το μήνυμα και το συγκεκριμένο που λέει. Και δες και όχι μόνο για να χτίσεις σπίτια και γενικότερα το βιωτικό επίπεδο ανθρώπων. Εγώ σου λέω και με το ίδιο επάγγελμα. Ένα 45 διευθυντή του υποκαταστήματος στις τραπέζες της γειτονιάς μας, το 95. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπορεί να νοικιάσει διάρκεια στην Καλλιθέα.
0: Αυτό είναι σωστό που λες. Όπως επίσης, θυμόμαστε έτσι, όλοι, προλάβαμε τη γενιά που στο ζευγάρι εργαζόταν ο μπαμπάς και η γυναίκα δεν ήταν απαραίτητο να δουλέψει. Δηλαδή με ένα μισθό, το θυμάσαι Τάσο μου. Ναι, η σύζυγος, ναι, τα παιδιά.
6: Μας το πουλήσανε μετά ότι...
0: Στην πορεία βγήκε και η σύζυγος στην αγορά εργασίας. Και τώρα βλέπεις και με δύο μισθούς.
7: Ναι.
0: Και αν έχουν ένα παιδί, δεν σου λέω δύο, ζορίζονται. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν τότε και έκαναν προκοπή. Και πήραν το δικό τους σπίτι και φτιάξαν και το πατρικό στο χωριό. Και έδωσαν καλά εφόδια, σπούδασαν τα παιδιά τους. Τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους τώρα, τι μπορείς να κάνεις?
7: Τίποτα, προφανώς, γιατί γίνεται πιο δύσκολο. Αυτό είναι, τόσο απλό.
0: Έχει γίνει ακατόρθωτο, Δημήτρη, ναι, ναι. Όχι δύσκολο. Λοιπόν, σου στέλνει για του λόγου το αληθές ο φίλος μας εδώ για τη Χαλκιδική, ο Κώστας.
7: Α, τι ωραία
0: στα νερά.
7: Εικόνα.
0: Δες το εδώ, δες.
7: Εντυπωσιακό.
0: Διάπορος, φίλε μου. Ακριβώς απέναντι από τη Βουρβουρού στη Σιθωνία. Στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Είναι στα νησάκια Δρένια.
7: Είναι ωραία.
0: Δεν υπάρχει.
7: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει, παιδιά. Και ωραία. Είναι και ριχά, είναι και για πιτσιρικάκια. Πολύ ωραία.
7: Λοιπόν, όσοι μας ακούτε, εξαιρετική πρόταση. Τουλάχιστον από την φωτογραφία είναι εντυπωσιακό. Εδώ πέρα η Ντίνα επιβεβαιώνει που γνωρίζει τα δεδομένα ότι είναι πάρα πολύ όμορφο ο τόπος.
0: Εδώ μετράει αντίστροφα, αλλά της βγαίνει πολύ μέχρι να μπορέσει να πάει.
7: Ναι. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε κι εσείς στο μυαλό σας όσοι προγραμματίζετε τις διακοπές σας και αυτή την επιλογή στην όμορφη Χαλκιδική να πάτε να την επισκεφτείτε. Δεν θα πηγαίνουν μόνο τη Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουμε και νότι.
0: Καλά, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική τι είναι, το εξοχικό της είναι.
7: Αυτό
0: εσύ
7: λέω.
0: Εσύ θεωρείς ότι αν έμενα Θεσσαλονίκη, ας πούμε, δεν θα ήμουν εκεί Παρασκευή απόγευμα?
7: Προφανώς.
0: Κάθε.
7: Προφανώς.
0: Κάθε όμως.
7: Αυτό λέω. Πάμε και οι υπόλοιποι λίγο καμιά φορά.
0: Είναι λίγο μακριά. Εντάξει, τι να κάνω.
7: Εκείνοι πηγαίνουν συνέχεια.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Πάνος λέει: καλημέρα, να σας δώσω μια πληροφορία. Προχθές στην Αγία Όλγα κάναμε το μνημόσυνο του Ανδρέα Παπανδρέου. Μαζί μας ήταν ένας επιχειρηματίας, ο οποίος τότε ήταν πολύ φίλος με τον Ανδρέα Παπανδρέου, με καταγωγή από τη Μέση Ανατολή. Να μην αναφέρεται, λέει, το επώνυμό μου. Ναι, εντάξει, εντάξει, καλέ μου φίλε, γνωριζόμαστε κιόλας, την καλημέρα μας.
7: Να είσαι καλά, Πάνο.
0: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θυμούνται ακόμη τον Ανδρέα, έτσι.
7: Εντάξει, οπωσδήποτε, προφανώς.
0: Και με συγκίνηση.
7: Ναι, και τον. Εντάξει, έκανε και ο Λαλιώτης τα άρθρα του.
0: Δεν μπορείς να μη συγκρίνεις όμως, ξέρεις. Τι τότε κατάσταση.
7: Εντάξει, για μένα είναι λάθος να συγκρίνεις.
0: Και να πεις αυτό που λέει η Νάντια Γυναικοπούλου. Άρε, Ανδρέα.
7: Εντάξει, είναι λάθος να συγκρίνεις, δεν μπορείς τώρα. Είναι άλλα δεδομένα
0: γιατί
7: ιστορικά.
0: Είναι
7: γιατί είναι άλλα δεδομένα ιστορικά. Είναι άνθρωποι που βγήκαν από άλλες εποχές, με άλλα χαρακτηριστικά, άλλες πραγματικότητες.
0: Αλλά αυτή η απόκληση. Αυτή η απόκληση πια.
7: Αυτή η απόκληση, αν θες τη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει ξεκινήσει και μετά το θάνατο του η άλλη κατεύθυνση, αλλά ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα τώρα.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την πολύ ωραία συντροφιά σας και σήμερα.
7: Να είστε όλοι καλά με τα μηνύματα, τις καλημέρες και τις σκέψεις σας. Έτσι, μας δώσετε και εμάς πάρα πολλά εφόδια για να συνεχίσουμε την κουβέντα που κάναμε σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ο Τάσος Στάς Καλδυνανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6 και. Σήμερα μαζί μας και για τις επόμενες μέρες έχω την ακριβή πληροφορία, έχω την αίσθηση. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, το κορίτσι μας, το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι καλά μας φέρνεις?
8: Και μόνο που ήρθε εδώ είναι από μόνο του καλό τώρα.
0: Αυτό να ξέρετε, τις επόμενες μέρες θα είναι η Άννα Μαρία εδώ. Θα έχουμε ωραίες τυχομηθείες. Απαντάει πάρα πολύ ωραία. Φέρνεις και μια αναζωπήρωση, έχω την εντύπωση, στο εργαλείο εκεί στην αποθήκη.
8: Ναι, έχουμε μια αναζωπήρωση. Δεν είναι όμως κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν έχει σβήσει ποτέ συγκεκριμένη φωτιά. Παραμένουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο.
0: Πλαστικά ήταν εργοστάσιο.
7: Λοιπόν, αμέσως μετά το υπέροχο αυτό δελτίο, έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέγκανας, το Λιγαλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.
9: Η ώρα είναι 8.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι το Εγάλεο. Στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Προβλήματα για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Κηφισίας από το Χαλάνδρι μέχρι τους Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και από κόμβο Δημοκρατία έως κόμβο Κίμη στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αποθήκη στο Εγάλεο. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η νομοθετική ρύθμιση που αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σε κλοιό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο και οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων, των ποτών, του επισητισμού και του τουρισμού. Στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε 4ωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Νομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων αυξήσεις στους μισθούς, βελτίωση των συνθήκων εργασίας καθώς και ενίσχυση της προστασίας των εποχικά εργαζομένων. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον μετά από περισσότερες από 8 ώρες ο 5ος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ άλλων εξετάστηκε η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Σήμερα οι συνομιλίες θα συνεχιστούν στο Πεντάγωνο και θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφάλειας, ενώ την Πέμπτη στο State Department αναμένεται να συζητηθεί το πολιτικό σκέλος των διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Σκοπός του ταξιδιού να καθησυχάσει αυτές τις χώρες ότι η συμφωνία που έχουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία τους εξακολουθεί να ισχύει, όπως μεταδίδει το Al Jazeera. Την ίδια ώρα στη Γερουσία επιτέθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επειδή έκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανική στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει την Τεχεράνη στα σχοινιά έτοιμη για νοκάουτ και τώρα η δουλειά του γίνεται δύσκολη. Στη σύλληψη μια 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το πρωί στην Κερατέα. Αντιμέτωπη με εκεί μακραία ζέστης βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό, ενώ στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία. Σε συναγερμό έχουν τεθεί επίσης Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Βρετανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψη αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ριζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρει μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα επιρροτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Και σήμερα ο Μέση μπαίνει στα 40, παιδιά. Το Μουντιάλ απογειώνονται. Και βέβαια υπάρχει ανταγωνισμός των ηλικιωμένων. Ρονάλντο χθες, τον είδατε τι έκανε. Και αυτός να βάλει γκολ. Έρχεται και από πίσω με ΜΑΠΕ. Πέρα από την αγωνία των φιλάθλων για το ποια ομάδα θα σηκώσει το τρόπαιο, υπάρχει και η αγωνία τώρα των προσωπικών ρεκόρ. Και εδώ υπάρχει και η πολύ μεγάλη διαφορά. Είδαμε τον Ρονάλντο χθες να επιδιώκει, να προσπαθεί να παίζει μία ομάδα μέχρι τέλους με αυτούς τους καημένους. Δηλαδή, πόσο να τους βάλεις, πόσα γκολ να τους βάλεις για να πετύχεις το ρεκόρ. Κάπου δηλαδή μπαίνει και το μέτρο, ρε παιδί μου. Βλέπεις μία ομάδα ότι είναι υποδέστερη. Της ρίχνεις τρία. Να πας στα πέντε, όπως έκανε η Γερμανία, να ρίξει 7 γκολ. Τέλος πάντων, θέλει και λίγο έτσι μια προσέγγιση διαφορετική. Αλλά αν είναι η Πορτογαλία να παίζει για να σπάει τα ρεκόρ Ρονάλντο, δεν ξέρω αν θα πάει πολύ μακριά. Τέλος πάντων, το ποδόσφαιρο χρωστάει πάρα πολλά στο Λιονέλ Μέση. Αυτό είναι ξεκάθαρο με όσα έχει πετύχει, και όχι για να πετύχει τα ρεκόρ, αλλά για το θέαμα που παρουσίασε τόσα χρόνια στα γήπεδα και το ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, που απολαύσαμε εμείς που μπορούσαμε να το παρακολουθούμε, έτσι. Γιατί εντάξει, τον Πελέ δεν τον παρακολουθήσαμε, δεν ξέρουμε τι, πώς, από τα ντοκιμαντέρ, τα μικρά κομμάτια, τα φιλμάκια που υπάρχουν από την πορεία του, τον Μαραντόνα λίγο περισσότερο. Εντάξει, υπάρχει πάντα αυτή η διαχρονική συζήτηση, ποιος είναι ο βασιλιάς. Για μένα, εγώ το είπα, είναι ο Μέση, γιατί τέλος πάντων, πέρα από τη διάρκεια και το παιχνίδι, τα προσωπικά ρεκόρ, τις επιτυχίες, αλλά και αυτό που έπαιξε, δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο, το ολοκληρωτικό που παίξανε τότε με την Μπαρσελόνα, ήταν κάτι μοναδικό. Τέλος πάντων, αυτό είναι όμως προσωπική άποψη και εκτίμηση. Ο καθένας μπορεί να έχει τα δικά του συμπεράσματα και εκτιμήσεις. Ο καιρός, παιδιά, σήμερα θα είναι με μια αστάθεια. Ευτυχώς υπάρχουν τα μελιτέμια και δεν έχουμε τους καύσωνες που έχουν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, όπου εκεί πνίγονται, δηλαδή 40 νεκροί, πνίγονται στα ποτάμια. Δεν ξέρω δηλαδή τι ακριβώς γίνεται. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προσεγγίσεις. Είναι πάνω από αυτό που μπορείς να καταλάβεις. Αλλά υπάρχουν και άλλα μεγάλα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο καιρός στην Αττική σήμερα θα είναι έθριος. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες έχουμε αυτή την αστάθεια, πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους, τέλος πάντων, όπου μπορεί να συμβούν, τοπικοί όμβροι κτλ. Το έχω πει και θα το ξαναπώ, ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί και πουλάει πάγους ακόμα και σε σκιμώους. Έτσι, μπορεί να τον πουλήσει τον πάγο, ακόμα και στον πιγκουίνο. Δεν ξέρω αν ακόμα υπάρχουν στη χώρα μας εσκιμό και πιγκουίνοι για να το αγοράζουν. Η κυβέρνηση λοιπόν από χθες πανηγυρίζει για μια ρύθμιση που πράγματι διορθώνει μια αδικία εις βάρος χιλιάδων δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, και σωστά τη διορθώνει. Μόνο που η πραγματική είδηση δεν είναι ότι βρέθηκε λύση, είναι ότι χρειάστηκαν να περάσουν 7 χρόνια για να βρεθεί. Και χρόνια για να ασχοληθεί η κυβέρνηση με το ιδιωτικό χρέος. Και αφού οι πολίτες αναγκάστηκαν να φτάσουν μέχρι τον Άριο Πάγο για να εφαρμοστεί ορθά ο νόμος. Κάτι δεν λειτουργεί στο κράτος, έτσι. Γιατί αν είναι να πηγαίνουμε στα δικαστήρια και στον Άριο Πάγο και μετά να έρχεται η κυβερνησάρα και να μας λέει «Να, ορίστε ρύθμιση», και διαβάζω τώρα τους διθυραβικούς τίτλους των εφημερίδων, «Ανάσα, εκείνο, τ' άλλο», όταν τρέχαν όλοι αυτοί στα δικαστήρια, τι γινότανε. Και βέβαια τον πόλεμο που δεχόντουσαν όλοι αυτοί, έτσι. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφουν, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και πάει λέγοντας. Μην ξεχνάμε ότι αναγκάζεται η κυβέρνηση να φέρει αυτό το νόμο μετά από την απόφαση του Αρείου Πάγου, που άρχισε και πάρα πολύ να καθαρογραφεί. Και όταν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου χρειάζονται ακόμη 19 ημέρες διαβουλεύσεων για να γίνει το αυτονόητο, την καθαρογραφή, δεν μιλάω πόσο άρχισε η καθαρογραφή, τότε η δικαιοσύνη μοιάζει περισσότερο με πολιτική επιλογή παρά με μια θεσμική υποχρέωση. Η επέκταση της ρύθμισης σε όλους τους δικαιούχους και ο αναδρομικός χαρακτήρας αποτελούν θετικές κινήσεις για όλους που είναι ενεργοί. Για τους άλλους όμως, ρε παιδιά, για αυτούς που τους τα πήραν τα φαντς, τι θα γίνει? Για αυτούς που τους πετάξαν έξω από τις ρυθμίσεις, τι θα γίνει? Γιατί προσέξτε, εδώ υπάρχει μια αδικία. Ο νόμος είναι νόμος. Δηλαδή, αν ενός ανθρώπου του πήραν το σπίτι γιατί με τα πανωτόκια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί για να πληρώσει, τι γίνεται? Και αυτός που το αποπλήρωσε, κορόιδο είναι δηλαδή. Του παίρναν τα πανωτόκια, δηλαδή του πήραν, bye, τελείωσε τώρα. Bye, bye, δεν συμβαίνει τίποτα. Η αποκατάσταση μιας αδικίας δεν πάβει να είναι σωστή, επειδή έχει και προεκλογικό άρωμα και υπάρχει δικαστική απόφαση. Απλώς γεννά το ερώτημα, γιατί δεν έγινε νωρίτερα?
Το πιο κρίσιμο όμως είναι άλλο. Υπάρχουν δανειολήπτες που λέω που έχασαν τις ρυθμίσεις τους. Βρέθηκαν εκτός προστασίας ή επιβαρύνθηκαν δυσανάλογα εξαιτίας ενός τρόπου υπολογισμού που πλέον κρίθηκε παράνομος. Αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να μιλά για δικαιοσύνη και όχι μόνο για διόρθωση λογιστικών λαθών, οφείλει να αναζητήσει λύση και για αυτούς. Γιατί σε μια ευνομούμενη πολιτεία τα δικαιώματα των πολιτών δεν πρέπει να εξαρτώνται από το ποιος έχει την αντοχή και τα χρήματα και το χρόνο να φτάσει μέχρι τον Άριο Πάγο. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Καλημέρα σας εδώ λοιπόν. Είμαστε στην χώρα που χορεύει στους ρυθμούς του Μουντιάλ και όχι μόνο, είπαμε, για τον Ρονάλντο, για τον Μέση, για τον Εμπαπέ, για όλους αυτούς. Έχουμε και άλλα παιχνίδια. Στη Γαλλία όμως ζουν πραγματικά στιγμές δύσκολες. Έχουν καύσωνα, λένε οι μετεωρολόγοι, και την ίδια ώρα οι παίκτες της Εθνικής κάνουν διάλειμμα ενυδάτωσης κάτω από την καταρακτώδη βροχή. Για διαφημιστικούς λόγους, έτσι. Τους κάνανε break, cooler, πώς τα λένε αυτά, ενώ είχε διακοπεί το παιχνίδι για καμιά ώρα λόγω των βροχοπτώσεων. Και μετά διαβάζεις για αυτή την κατασκευαστική εδώ στην χώρα μας. Δήλωνε τζίρο 3 ευρώ, παιδιά. 3 ευρώ τζίρο. Το εντυπωσιακό είναι. Μάλλον δεν είναι η παρανομία. Το εντυπωσιακό είναι ότι με τζίρο 3 ευρώ κατάφερνε να παραμένει εταιρεία. Ούτε περίπτερο που πουλάει μόνο τσίχλες δεν βγάζει τέτοιο νούμερο. Με 3 ευρώ σήμερα αγοράζεις, δεν ξέρω, μάλλον δεν τον αγοράζεις τον καφέ. Αν τον πετύχεις σε προσφορά, ναι. Μετά βέβαια, αφού την τσιμπήσαν, δήλωσε κάτι εκατομμύρια και ξαφνικά βρεθήκαν τα εκατομμύρια. Και βέβαια η είδηση της ημέρας είναι το κύκλωμα που πήραζε μετρητές και έκλεβε ρεύμα σε όλη σχεδόν τη χώρα. Η Ελλάδα 2.0 στις πιο αυθεντικές εκδόσεις. Από τη μία περιμένουμε τους έξυπνους μετρητές, ψηφιακό κράτος, εφαρμογές. Από την άλλη κάποιοι βρήκαν τρόπο να κάνουν το μετρητή να δουλεύει σαν να είναι από τη δεκαετία του 70. Τεχνητή νοημοσύνη από τη μία, τεχνητή κατανάλωση από την άλλη. Βλέπετε τι ακριβώς γίνεται, έτσι. Και βέβαια έχουμε και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μας είπε για το κτηματολόγιο. Παιδιά, 200 χρόνια κάναμε σε αυτό το κράτος, σε αυτό το φοβερό κράτος. Λοιπόν, για το κτηματολόγιο. 400 χρόνια είμαστε υπόδουλοι στους Τούρκους. Αλλά 200 χρόνια κάναμε να φτιάξουμε το κτηματολόγιο. Και βέβαια σε αυτά τα 200 χρόνια κάποιοι οικονομήσανε. Καταπατήσεις δημόσιων εκτάσεων, παρανομίες. Γίνανε ζάμπλουτοι κάποιοι. Γιατί το κράτος προφανώς τους άφησε. Γιατί μιλάμε για τις πυρολοδομίες, μιλάμε για το ρουσφέτι, μιλάμε για τις μίζες. Γιατί υπάρχουν τα ρουσφέτια οι μίζες? Γιατί πολύ απλά αυτό το κράτος ποτέ μα ποτέ δεν νομοθέτησε με ένα ξεκάθαρο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν παραθυράκια, παρεκκλήσεις. Και βέβαια πάντα υπήρχε υποστελέχωση σε κρίσιμους τομείς ελέγχου. Γιατί άραγε, βέβαια για να οικονομάνε κάποιοι. Και αφού περάσαν τόσα χρόνια, νομιμοποιήθηκαν τα χρήματα όλου αυτού του εγκλήματος. Γιατί είναι έγκλημα διαρκείας αυτό που συμβαίνει με τις δημόσιες εκτάσεις, τα δάση. Δηλαδή, φτιαχτήκαν άνθρωποι τώρα. Γίνανε ματσό, πλούσιοι. Και τώρα θα φτιάξουμε το κτηματολόγιο, να εντάξουμε, να προσαρτήσουμε, να βάλουμε όλα αυτά τα οποία βέβαια, αφού γίνανε οι διάφορες λοβιτούρες, τα νομιμοποιούσαν όλες οι κυβερνήσεις και τώρα θα μπουν σε μια τάξη. Θα δούμε, θα μπουν. Και από την άλλη, έχουμε και τον πλανήτη σε μια κατάσταση. Ο πλανήτης καίγεται και από τον καύσωνα και από την κλιματική κρίση, καίγεται και από τη βενζίνη. Παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα όσα συμβαίνουν στη συμφωνία. Ποια συμφωνία, την περιμένουμε, λέει, τώρα εκεί στο στενά του Ορμούς. Οι Αμερικάνοι λένε στο Ιράν συζητάμε τα πάντα, αλλά όχι τα διόδια. Λογικό. Αν μπει μπάρα στα στενά η αμόλυβδη, θα χρειάζεται συνοδεία ψυχολόγου για να φτάσει στο πρατήριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζητούν ασφάλεια στην αυσιπλοεία. Το Ιράν λέει οι πύραυλοι δεν συζητούνται, αυτούς που έχει, τους βαλιστικούς δηλαδή. Και κάπως έτσι η ειρήνη στην περιοχή μοιάζει με γυάλινο ποτήρι πάνω σε τραπέζι που τρέμει. Θα δούμε πάντως. Στην Ευρώπη έχουμε τον ωμέγα εμποδιστή. Μέχρι χθες ξέραμε το ωμέγα ως γράμμα αλφαβήτου. Τώρα το μάθαμε και ως φούρνο αερόθερμο. Δηλαδή όπως είναι το ωμέγα είναι, φανταστείτε, το ωμέγα πύρινο και περνάμε εμείς από κάτω και ζεσθενόμαστε. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι φυσιολογικό ή όχι. Οι μετρολόγοι λένε κλιματική κρίση. Δηλαδή το παλιό φυσιολογικό πήρε άδεια και δεν επιστρέφει. Και αφού μιλάμε για ζέστη, παραλίες. Η θάλασσα είναι δωρεάν, αλλά η ξαπλώστρα απέκτησε χρηματιστηριακή αξία. Σε ορισμένες παραλίες της Αττικής, λέει, δύο ξαπλώστρες κοστίζουν όσο ένα αεροπορικό εισιτήριο χαμηλού κόστους. Σε λίγο θα κλείνει ξαπλώστρα με στεγαστικό δάνειο και περίοδο χάριτος μέχρι το Σεπτέμβριο. Από την άλλη, βέβαια, παιδιά, για να λέμε την αλήθεια,
μπορείς να πάρεις την πετσετούλα σου, τις δικές σου ξαπλώστρες, την ομπρελίτσα σου. Δεν ξέρω γιατί πρέπει η ξαπλώστρα να είναι κοινωνικό αγαθό. Όποιος θέλει πληρώνει, πηγαίνει, ζει το μεγαλείο του, ακόμα και αν του κοστίζει ένα μισθό κατώτατο για να κάνει ένα μπάνιο. Αλλά από την άλλη, εγώ ως πολίτης θέλω η πολιτεία να μου διασφαλίζει το ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. Και μετά η εμπορική, η επιχείρηση, η τουριστική, ας κάνει ό,τι θέλει. Όμως, κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και μια συνείδηση, ρε παιδιά. Τι πουλάμε, τι δίνουμε, πώς το δίνουμε, γιατί προφανώς όλο αυτό γυρίζει μπούμεραγκ. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε και στις πανελλαδικές. Αύριο οι βαθμολογίες, η γνωστή εθνική τελετουργία, όπου μαθητές αγχώνονται, γονείς αγχώνονται. Περισσότερο από οι γονείς από τι μαθητές και οι συγκινείς ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι είναι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού. Να θυμίσουμε μόνο κάτι απλό. Οι εξετάσεις τελειώνουν, η ζωή όχι. Ευτυχώς, γιατί αν κρινόταν η ζωή από κάποια τρίωρα διαγωνίσματα, οι μισοί πολιτικοί δεν θα περνούσαν ούτε στην αίθουσα. Όμως έχουμε πολλά ακόμα να δούμε μπροστά μας και το λέω στα νέα παιδιά για τις επιλογές μας και ειδικά με τόσα που αλλάζουν και με τόσες αβεβαιότητες, με την τεχνητή νοημοσύνη που γυρίζει το εν παρόδο κατρακυλά στα χρηματιστήρια, γιατί ήταν και αυτό μια φούσκα. Δώσανε πάρα πολλά λεφτά να την αναπτύξουν και τώρα σου λέει: όχι, δεν είναι έτσι, και πέφτουν οι μετοχές. Έτσι είναι η ζωή με τα πάνω της και τα κάτω της. Μην το ξεχνάτε εσείς οι νέοι άνθρωποι, και πάντα αναδιαμορφώνονται πολλά. Αλλιώς ξεκινάς το ταξίδι, αλλιώς σου βγαίνει. Το μόνο χρήσιμο σε αυτή την περίπτωση είναι να έχεις γνώσεις, να κυνηγάς τις ευκαιρίες, αλλά πάνω απ' όλα να έχεις όνειρα και αυτά να μην τα θυσιάζεις για τίποτα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη κάνει τις μουσικές επιλογές. Ντίνα Μόσχου στην επιμέλεια στη ροή της εκπομπής. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-214-800. Το Viber 6947-989-989 και το email onair@alfaradio989.gr. Και σας έλεγα και αυτή την εγκληματική οργάνωση, το κύκλωμα τέλος πάντων, που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές και πούλαγε και είναι γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης, ιδιοκτήτες πρατηρίων υγρών καυσίμων αλλά και καταστήματα αλυσίδας fast food βρίσκονται στο πελατολόγιο του κυκλώματος, που είχε καταφέρει, λέει, να παραβιάσει ψηφιακά ρολόγια μετρητές και να πουλάει. Δηλαδή έχουν καταγράψει πάνω από 600 δρευματοκλοπές σε συνολικά 14 νομούς. Παιδιά, μιλάμε τώρα high-tech διαδικασία. Και βέβαια την ίδια ώρα ψάχνουμε να βρούμε δημοσιονομικά ζητήματα. Ψάχνουμε να βρούμε τι θα κάνουμε για να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία τέλος πάντων αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αλήθεια ψάχνουνε? Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι περισσότερο προσπαθούν.

0: και σαν αναταράξεις που επηρέασαν ολόκληρο τον κόσμο. Από την άλλη υπάρχει το Brexit, το οποίο αύξησε το κόστος προσαρμογής και περιόρισε τα περιθώρια αντίδρασης της βρετανικής οικονομίας. Με απλά λόγια, η οικονομική δυσκολία δεν γεννήθηκε από το Brexit, γιατί βλέπω τώρα όλα τα ρεπορτάζ, το Brexit δαιμονοποίησε εκείνο το άλλο. Το Brexit ήρθε ως αποτέλεσμα μιας κακής οικονομικής κατάστασης, την οποία την εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι λαϊκιστές και είπαν και έπεισαν τους Βρετανούς ότι κοιτάξτε να δείτε, τα λεφτά που δίνουμε στην Ευρώπη θα τα πάρουμε και θα φτιάξουμε το σύστημα υγείας και θα ζούμε καλύτερα. Δεν έγινε αυτό. Άρα το Brexit έκανε τη διαχείριση της οικονομικής κατάστασης δυσκολότερη και αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη διάψευση μιας καμπάνιας που υποσχέθηκε ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη, από την Ευρώπη μάλλον, θα ήταν η αρχή μιας νέας εποχής ευημερίας. Μόνο που δεν γίνεται. Αλλά το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και όχι μόνο, είναι το οικονομικό. Γιατί οι πολυεθνικές, σαν βεντούζα, έχουν κάτσει πάνω στις οικονομίες, έχουν μεταφέρει την παραγωγική διαδικασία ή είχαν μεταφέρει στην Κίνα, στις ασιατικές χώρες, με πολύ χαμηλά μεροκάματα. Άρα το παραγόμενο προϊόν είχε πολύ μικρό κόστος για αυτές τις εταιρείες, που ερχόντουσαν μετά στις μεγάλες δυτικές αγορές και τα χρυσοπουλούσαν όλα αυτά. Αλλά όμως αυτές οι μεγάλες αγορές άρχισαν να χάνουν και κτημένα. Ως εργαζόμενοι, ως προστιθέμενη αξία των εθνικών οικονομιών. Αυτή είναι η αλήθεια. Όσο και αν δεν μας αρέσει, αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση, έχει τα καλά της, έχει και τα κακά της. Και ένα από τα χειρότερα κακά της είναι η λειτουργία των καρτέλ των πολυεθνικών, οι οποίες τι κάνουν, χρησιμοποιούν τις υποδομές των εθνικών κρατών, δηλαδή τα δικά μας λεφτά, για να κάνουν αυτές τις επενδύσεις, τις λεγόμενες επενδύσεις που τις ψάχνουμε όλοι, με χαμηλό κόστος εργασίας, άρα η προστιθέμενη αξία στις εθνικές οικονομίες είναι χαμηλή, με αποτέλεσμα αυτές οι χώρες να έχουν σιγά σιγά και με τα χρόνια μεγάλη εξάρτηση από αυτές τις πολυεθνικές, που στο τέλος κανονίζουν και τις τιμές και βέβαια δεν ανταποδίδουν τα χρήματα που θα έπρεπε στις εθνικές οικονομίες και φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ιδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Καλώς ήρθες και εσύ με τη σειρά σου, τη δεύτερη δοκιμασία του φετινού τελικού.
9: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
10: Εγώ εύχομαι το ίδιο αυτό.
11: MasterChef, εβδομάδα τελικού, Τετάρτη και Πέμπτη, στις 9 το βράδυ, στο Star.
1: Αλφα Radio 989.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στη Μαρία, στον Δημήτρη, στον Ηλία, στον Αντώνη που μου στέλνετε τα μηνύματά σας στα προσωπικά μου social media για την εκπομπή, να είστε καλά. Ο KG μου λέει καλημέρα, Νίκο καλημέρα. Το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο είναι ο λόγος που βλέπουμε Usain Bolt. Δεν το καταλαβαίνω. Στείλ το καλά το μήνυμά σου. Έχει ένα προβληματάκι. Λοιπόν, ο Μέση μου λέει, ο Κώστας ο Ταμπάκης μου δείχνει εδώ πέρα διάφορες φωτογραφίες. Δεν μπορώ να τις μεταφέρω, απαγορεύεται. Ο Πάνος μου λέει καλημέρα, σας συμφωνώ. Αλλά και αυτός που είναι πρώτος δημοσκοπήσεις ήταν υπέρ του Brexit. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό σου λέω γιατί οι αναλύσεις εδώ πέρα λάθος. Γιατί τα αποδίδουν όλα στο Brexit. Είναι μια διχασμένη χώρα η Βρετανία, όπου οδηγήθηκε λόγω των κακών οικονομικών επιλογών στο παρελθόν, όπου βρεθήκαν οι λαϊκιστές και είπαν ότι με το Brexit θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Δεν λύθηκαν, όμως παραμένει ένας κόσμος που πιστεύει στο Brexit. Έτσι. Παρά το γεγονός ότι εδώ εμείς έχουμε βγάλει το συμπέρασμα ότι οι Βρετανοί έχουν μετανιώσει για το Brexit, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο υποστήριξε την παραμονή στην Ευρώπη και ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Γι' αυτό είναι διχασμένη η Βρετανία, γιατί δεν ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό η διαφορά. Και τώρα βλέπουμε ότι πάλι υπάρχει αυτή η ιστορία. Όμως το ζήτημα εδώ δεν είναι αν η Ευρώπη δημιούργησε το πρόβλημα. Απλώς έπεισαν κάποιοι ότι η Ευρώπη δημιουργεί το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι ότι η Ευρώπη δημιουργεί το πρόβλημα. Είναι ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν και ακολουθούνται γενικότερα είναι αυτές που ουσιαστικά λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, εις βάρος των εθνικών οικονομιών και των συμφερόντων των εργαζομένων. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ο Πίντι μου λέει, ο Γιάννης Λοβέρδος είπε χθες στο One Talk στον Τάκη Χατζή ότι όσοι παραγγέλνουν delivery δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα και ότι οι delivery-άδες είναι το πιο περιζήτητο επάγγελμα. Τι να πεις. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι, Πίντι. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τους πολιτικούς οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν από τη μία και πιέζονται. Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Και τον συμπαθώ γενικότερα. Αλλά κάποια στιγμή όταν γίνεσαι πολιτικός και πρέπει να εξηγήσεις κάποια πράγματα, αρχίζεις και λες κάποια που είναι δυσνόητα, να μην μπομπούρδες. Έτσι. Υπάρχει μια στιγμή που η πολιτική σταματά να ακούει την κοινωνία και αρχίζει να μιλά μόνο με διάφορα στερεότυπα για να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Μία από αυτές τις στιγμές είναι όταν κάποιοι πολιτικοί ανακαλύπτουν ξαφνικά διάφορα πράγματα. Πρόκειται για μια επικίνδυνη απλούστευση που αποκαλύπτει πόσο μακριά βρίσκονται ορισμένοι από την καθημερινότητα και τις δυσκολίες των πολιτών. Με την ίδια λογική, όποιος γεμίζει το αυτοκίνητό του δεν έχει πρόβλημα ακρίβειας και όποιος πληρώνει το ρεύμα του είναι πλούσιος. Δηλαδή, πόσο χαμηλά έχουμε φτάσει πια στις προσδοκίες για μια κοινωνία και έναν άνθρωπο. Δηλαδή, αυτός που πάει στο σούπερ μάρκετ και γεμίζει με δύο σακούλες το αυτοκίνητό του ή βάζει βενζίνη στο ρεζερβουάρ ή τέλος πάντων πληρώνει τους λογαριασμούς του, είναι πλούσιος και δεν τρέχει τίποτα. Η διανομή δεν είναι περιζήτητη επειδή ξαφνικά η ελληνική οικονομία απογειώθηκε. Είναι περιζήτητη γιατί πρόκειται για μια δύσκολη δουλειά με κινδύνους, εξαντλητικά ωράρια και συνθήκες που πολλοί αποφεύγουν. Και βέβαια, υπάρχουν και τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν και από αυτά που δίνουμε και εμείς, έτσι. Το μπουρμπουάρ που δίνουμε και μαζεύουν σε λίγες ώρες χρήματα που μπορούν. Και βέβαια είναι η δεύτερη δουλειά σε πολλές των περιπτώσεων για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Και βέβαια για το άλλο, οι πολίτες δεν παραγγέλνουν επειδή ζουν μέσα στην αυθονία. Παραγγέλνουν γιατί εργάζονται πολλές ώρες, γιατί δεν έχουν χρόνο ή γιατί ένα γεύμα απ' έξω κοστίζει συχνά λιγότερο από όσο θα ήταν να πας να αγοράσεις όλα αυτά από το σούπερ μάρκετ για να φτιάξεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως δεν είναι η άγνοια, είναι η προσέγγιση που κρύβεται πίσω από τέτοιες δηλώσεις. Η αντίληψη ότι η κοινωνία κρίνεται από μερικές εικόνες, από μία εφαρμογή στο κινητό ή από τον αριθμό των μηχανών που κυκλοφορούν στους δρόμους ή πόσα εστιατόρια γεμίζουν οι πολίτες ή που πάνε διακοπές και αν τα καταλήμματα είναι γεμάτα ή όχι. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή. Τα νοικοκυριά πιέζονται από το κόστος στέγασης, ενοικίου κτλ. Τους λογαριασμούς, τα τρόφιμα και τη φορολογία. Και όταν ένας πολιτικός χρησιμοποιεί τον delivery ως απόδειξη ευημερίας, δεν περιγράφει την κοινωνία, απλώς αποδεικνύει πόσο μακριά βρίσκεται από αυτήν. Γιατί Η Ελλάδα του 2026 δεν μετριέται με τις παραγγελίες που φτάνουν στις πόρτες. Μετριέται με το πόσο δύσκολα βγαίνει ο μήνας για εκείνους που ανοίγουν την πόρτα για να τις παραλάβουν. Το καταλάβατε, κύριε Λοβέρδο, ή δεν το καταλάβατε? Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής λοιπόν οικιακού τηγανέλαιου, της Πράσινο Λάδι, είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App. Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper είναι το 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και πάμε να συζητήσουμε τώρα με την νομικό, την κυρία Αριάδνη Νούκα, να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση αυτή, με τη ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση, βέβαια μετά από μία απόφαση δικαστηρίου. Έτσι, κυρία Νούκα, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι. Υπήρχε η ιστορική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και τον νόμιμο εκτοκισμό τους. Όλοι γνωρίζουμε πλέον ότι ο τόκος πλέον επιβάλλεται στην δόση και ότι οι δανειολήπτες δικαιούνται να πάρουν πίσω τα αναδρομικά όλες τις παράνομες χρεώσεις που τους είχαν επιβληθεί και είχαν εισπραχθεί.
1: Άρα αυτή τώρα που είναι ενεργή, λέει η απόφαση, έτσι, και τώρα έρχεται μια ρύθμιση, να δούμε τη ρύθμιση που κουμπώνει με την απόφαση. Πρώτα απ' όλα να πούμε είναι θετικό το ότι υπάρχει αυτή η ρύθμιση. Όμως να δούμε και τις γκρίζες ζώνες, να δούμε ποιους αφορά και ποιους έχει εκτός, έτσι.
3: Εντάξει, υπάρχει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Σε πιλωτική δίκη ήταν άμεση η εφαρμογή της. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα. Η νομοθετική παρέμβαση που ήρθε, η επικείμενη νομοθετική παρέμβαση, ελπίζω να αλλάξουν κάποια πράγματα.
1: Να τη δούμε κιόλας, ναι, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό, αλλάζουν κάποια πράγματα μέχρι να ψηφιστεί.
3: Τουλάχιστον από αυτά που δώσανε χθες, με φαντάζομαι με δελτίο τύπου, ναι, στη δημοσιότητα, πώς θα είναι η νομοθετική παρέμβαση. Λοιπόν, σε αντίθεση με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, εξαιρεί μεγάλη μεγάλο αριθμό δανειοληπτών.
1: Να δούμε αυτό λίγο, να πάμε σε αυτό. Θα πάμε σε αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτή η ρύθμιση αφορά όσοι είναι ενεργοί και είναι στο νόμο, έχουν πάρει αποφάσεις των δικαστηρίων για ρύθμιση των δανείων τους από, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του νόμου Κατσέλη, έτσι.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, όσοι λοιπόν σήμερα πληρώνουν ακόμα τις δόσεις του νόμου Κατσέλη, αυτοί σύμφωνα με την, με την επικείμενη νομοθετική παρέμβαση, πλέον θα πληρώνουν τον τόκο στην δόση και όχι στο κεφάλαιο. Έτσι όπως λέγαμε όλοι από την αρχή, ότι προβλέπει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και τα αναδρομικά που θα πάρουν από τα χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα συμψηφιστούν στο κεφάλαιο, αλλά ως προς τι? Ως προς το χρόνο αποπληρωμής από εδώ και πέρα. Δηλαδή, πρακτικά, ας πούμε ότι ένας δανειολήπτης έχει από εδώ και πέρα χρονικό όριο αποπληρωμής τα 15 χρόνια. αυτό θα γίνει π.χ. 10 χρόνια. Ούτε αυτό συνάδει με την, ολομέλεια, με την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Διότι είναι επιλογή του δανειολήπτη το πώς θα λάβει τα χρήματά του πίσω. Δηλαδή, ο δανειολήπτης μπορεί να θέλει να πάρει τα χρήματά του cash ή μπορεί να θέλει να τα συμψηφίσει με το κεφάλαιο, που να σας πω να αλήθεια περισσότεροι αυτό θέλουν από συζητήσεις που έχω κάνει με πολλούς δανειολήπτες, αλλά όχι ο πιστοβαρός, δηλαδή να σμικρύνει, ας το πω έτσι, ο χρόνος αποπληρωμής, αλλά να απομειωθεί το κεφάλαιο, γιατί πρόκειται για καταβληθέντα παρανόμως χρήματα, και έτσι να μειωθεί και η δόση, όχι μόνο από τον τόκο, αλλά και από το ίδιο κεφάλαιο. Δηλαδή, ένα κεφάλαιο π.χ. 50.000 ευρώ, ωραία, που παράγει μία δόση, θα πω τώρα τυπικά...
1: Ναι, για να το καταλάβουμε.
3: Π.χ. 50.000 που αποπληρώνεται με 300 ευρώ ως δόση το μήνα σε αυτή τη δόση. Επιβάλλεται πρώτα απ' όλα ο τόκος στη δόση. Ωραία, ωραία. Πάει αυτό το κομμάτι, το αφήνουμε στην άκρη. Όταν λοιπόν το κεφάλαιο των 50.000 ευρώ απομειώνεται κατά τα χρήματα, τα παρανόμως εισπραχθέντα και γίνεται από 50-30 π.χ., αυτό έχει αντίκτυπο και στα 300 ευρώ τα μηνιαίως. Άρα αυτή η δόση δεν θα πρέπει να είναι 300, θα πρέπει να είναι π.χ. 250 ή 200, επί της οποίας θα επιβάλλεται ο τόκος. Αυτό το αποκλείουν. Με ποιο δικαίωμα?
1: Αυτή την ερώτηση δεν
3: είναι Παναγιωτόπουλε.
1: Και τι κάνουνε, μπορεί να μας εξηγήσει και το άλλο.
3: Δηλαδή, τι κάνουνε, ναι. Σου λέει, θα πληρώσεις από τα 50 χιλιάρικα όντως τα 30, αλλά δεν θα απομειωθεί το κεφάλαιο της δόσης που δίνεις, δηλαδή τα 300 να γίνουν 200.
1: Θα τα πληρώνεις τα 300.
3: Αλλά τα 15 χρόνια που έχεις να πληρώσεις αυτά τα 30 χιλιάρικα θα γίνουν 10 χρόνια. Με αποτέλεσμα η δόση να μένει ίδια.
1: Ενώ θα μπορούσε να γίνει λόγω των χρημάτων αυτών που χρωστάνε πια τα funds με την απόφαση του δικαστηρίου, να αποφασίσει ο δανειολήπτης ότι εγώ θέλω να μειωθεί η δόση μου. Έτσι.
3: Φυσικά, μα όταν. Κοιτάξτε, η απόφαση της ολομελίας του Αρείου Πάγου ήρθε και έκρινε ένα πράγμα. Ποιος είναι ο νόμιμος εκτοκισμός? Ποιος είναι αυτός, ο τόκος στη δόση? Από πότε? Από την αρχή της ρύθμισης, δηλαδή από την έκδοση της απόφασης εκάστοτε δανειολήπτη, ενώ απόφαση του Ειρηνού Δικαίου για την ένταξη στον νόμο, για την υπαγωγή στον νόμο, τελεία. Αυτό παράγει όλα αυτά που λέμε.
1: Όλα αυτά που λέμε. Άρα η ρύθμιση έρχεται εδώ ώστε
3: να περιορίσει
1: το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι δανειολήπτες οι οποίοι είτε βγήκαν από τις ρυθμίσεις λόγω αυτού του παράνομου ανατοκισμού, έτσι, είτε πλήρωσαν. Που σημαίνει ότι τους τα πήραν. Παράνομα, αφού βγήκε αυτή η απόφαση και είναι μια απόφαση που έρχεται από την πρώτη απόφαση με το πώς μπήκανε και εισαχθήκαν στον νόμο Κατσέλη και πώς τα φαντς αποφάσισαν τον ανατοκισμό. Έτσι. Άρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει.
3: Λοιπόν, πάμε πρώτα σε αυτούς που αποπλήρωσαν. Mm-hmm. Δηλαδή, κάποιος είχε μια απόφαση το 2014, εκδόθηκε τότε η απόφαση και του έλεγε σε 10 χρόνια θα εξοκλήσεις. Άρα αυτός ο άνθρωπος το 24 τελείωσε. Τελείωσε. Αποπλήρωσε, έσωσε το σπίτι του, τέλος. Δεν μπορεί να πάρει τα παρανόμως πραχθέντα πίσω. Τιμωρείται ο συνεπής. Για πρώτη φορά έχουμε δει νομοθέτη να τιμωρεί συνεπή πολίτη. Είναι αδιανόητο αυτό. Καταλαβαίνουμε όλη την απαξία αυτού του πράγματος. Τιμωρείται ο συνεπής δανειολήπτης.
1: Σωστό.
3: Με τι τιμωρείται? Με τα παρανόμως εισπραχθέντα που πήραν τα funds να τα κρατήσουν. Προσέξτε, τα funds. Τα funds θα κρατήσουν τα παρανόμως εισπραχθέντα συνεπούς δανειολήπτη. Αυτό από μόνο του αρκεί για να καταλάβουμε την παράνοια που επικρατεί, που έχει επικρατήσει, ελπίζω, όταν θα έρθει στη Βουλή σήμερα να ψηφίσει.
1: Ίσως να υπάρχουν κάποιες αλλάξει αυτό. Να έχει αλλάξει. Άρα το ένα είναι αυτό. Και το άλλο υπάρχει
3: και το
1: τώρα.
3: Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε. Mm-hmm. Δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τηρούσαν μια χαρά τη ρύθμισή τους. Όταν όμως ήρθαν και επιβλήθηκαν αυτοί οι υπέρογκοι τόκοι και ειδικά το στο χρονικό διάστημα 2022, από τον Ιούλιο, που είχαμε αρχίσαν οι φοβερές επιτοκιακές επιβαρύνσεις, 10 στη σειρά μέχρι και τον Μάιο του 23, οι δόσεις εκτινάχθηκαν, σχεδόν κάποιες διπλασιάστηκαν. Τι δεν μπορούσαν να πληρώσουν, όταν και ο ίδιος Άριος Πάγος αναγνωρίζει ότι η δόση που έβαλε το δικαστήριο είναι η οροφή της δυνατότητας του δανειολήπτη να εξυπηρετήσει. Φανταστείτε αυτό, σχεδόν να διπλασιάζεται. Πώς θα εξυπηρετήσει? Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να έχει εκπέσει της προστασίας ή να έχει τις προϋποθέσεις έκπτωσης, γιατί και αυτούς τους εξαιρούν. Έτσι όπως είναι τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, η νομοθετική διάταξη. Επίσης αυτό είναι τραγικό, διότι άνθρωποι οι οποίοι μπορούσαν να εξυπηρετήσουν και εξυπηρετούσαν τιμωρούνται επίσης, γιατί δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν, προσέξτε επίσης πάλι το παράλογο της υπόθεσης, δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν από τι? Από τα παρανόμως επιβληθέντα εκ μέρους των φαντς.
1: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω αν αυτό κάποιος το βρίσκει λογικό και μπορεί να σταθεί, ας πούμε, τι να πω, σηκώνουμε όλοι τα χέρια ψηλά για αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, νομίζω είπατε χαρακτηριστικά παραδείγματα και δείξατε και τις αδυναμίες αυτής της ρύθμισης. Κυρία Λουκά, να ρωτήσω κάτι. Τώρα, σε σχέση με τον ανατοκισμό, ανοίγει ένα θέμα για τον ανατοκισμό ή αφορά μόνο τη ρύθμιση που είχαν αποφασίσει τα δικαστήρια? Δηλαδή, ο ανατοκισμός στα υπόλοιπα δάνεια, τα οποία δεν έχουν μπει στο νόμο Γατσέλη, γίνεται με τον τρόπο που κρίθηκε παράνομος? Ή αυτό δεν έχει να κάνει και ήταν ειδικές περιπτώσεις οι οποίες μπήκαν στο νόμο Κατσέλη?
3: Λοιπόν, είναι μόνο ο νόμος Κατσέλη και ο Άριος Πάγος έχει διευκρινίσει πλήρως, ακριβώς επειδή πρόκειται για τον νόμο Κατσέλη, γιατί έφτασε σε αυτή την κρίση. Το πρώτο που λέει, λοιπόν, και αυτό είναι το πιο, αυτό είναι το μείζον για να πούμε ότι αυτό δεν μπορεί αναλογικά να εφαρμοστεί και στους υπόλοιπους. Ενώ αυτή η απόφαση.
1: Ναι, ναι.
3: Άλλο το θέμα. Υπάρχουν θέματα και εννοείται. Θα σας πω μετά αν έχουμε χρόνο.
1: Λοιπόν, ναι, έχουμε λίγο χρόνο.
3: Τι είπε η Ολομέλεια? Είπε, είμαστε στο νόμο Κατσέλη. Μάλιστα. Τι ήθελε ο νομοθέτης? Ο νομοθέτης καταρχήν πήρε θέσφατο, θεώρησε, συγγνώμη, θέσφατο, ότι βγήκε από κάθε τραπεζική λογική και πρακτική. Άρα πλέον δεν αντιμετωπίζονται οι οφειλές του νόμου Κατσέλη ως τραπεζικά δάνεια. Και γι' αυτό, συν τα υπόλοιπα, συν τις υπόλοιπες παραδοχές της Ολομελίας.
1: Λόγω
3: δηλαδή,
1: του ότι ήταν ευάλωτα τα νοικοκυριά, λόγω του ότι έπρεπε να βοηθήσουν.
3: Προστατεύει την αξιοπρέπεια του δανειολήπτη και της οικογένειάς του, ότι είναι συνταγματικά καταχυρωμένη ακριβώς η οικογενειακή στέγη, ότι θέλει, ο νομοθέτης θέλησε τον περιθωριοποιημένο οικονομικά δανειολήπτη με τον τρόπο αυτόν, με την ευκαιρία αυτή να τον εντάξει ξανά στην οικονομική ζωή. Με αυτές τις παραδοχές, λοιπόν,
1: βγήκε αυτή η απόφαση.
3: Κατέληξε, ναι. Επομένως, αν πάρουμε την πρώτη παραδοχή, που είναι και ο πυρήνας, μάλλον, ναι, ένας από τους βασικούς πυρήνες της απόφασης, ότι βγαίνουμε από την τραπεζική λογική, καταλαβαίνετε ότι τα υπόλοιπα δάνεια που εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως δάνεια, δεν μπορούν να βγουν από την τραπεζική λογική και πρακτική. Τώρα, το ζήτημα, εάν και αυτοί οι δανειολήπτες, και εγώ είμαι φυσικά υπέρ αυτής της άποψης, έχουν υποστεί μια βίαιη απομείωση των εισοδημάτων τους για πολλά χρόνια, ξεκινώντας από τα μνημόνια, και αυτή η βίαιη απομείωση δεν λήφθηκε ποτέ, μα ποτέ, υπόψη από τον νομοθέτη για να έρθει να γίνει ένα νομοθέτημα που θα λαμβάνει υπόψη και αυτή την παράμετρο που είναι πάρα πολύ βασική. Και γιατί είναι βασική, κύριε Παναγιωτόπουλε, να πούμε ένα παράδειγμα. Έφερνε κάποιος, ας πούμε, 2.000 ευρώ. Μάλλον όχι, ας πούμε ότι είναι μια οικογένεια με δύο μισθούς. Φτάνανε τουλάχιστον τα 3.000 ευρώ. Ωραία. Άρα είχαν μία δόση, εγώ θα σας πω, και 1.000 ευρώ. Μια χαρά την εξυπηρετούσαν. Έμεναν και 2.000 να ζήσουν. Αξιοπρεπέστατα οι άνθρωποι. Πολύ ωραία. Μέσα στα μνημόνια, λοιπόν, αυτά τα 3.000 γίνανε
1: 1.500. Άρα δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει
3: τη δόση των 1.000 ευρώ. Πώς θα την εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι, τι να γίνουν? Τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουν για να εξυπηρετήσουν? Άρα δεν έπρεπε να γίνει και μία απομείωση, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτή η υποχρέωση? Έγινε ποτέ? Όχι. Ποιος νόμος μόνο ήταν?
1: Ο νόμος Κατσέλη. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
3: Για συγκεκριμένους δανειολήπτες όμως, έτσι, και με συγκεκριμένα κριτήρια. Δεν ήταν για όλους. Αν ήταν για όλους, δεν θα μιλούσαμε. Θα λέγαμε είναι η επιλογή του δανειολήπτη που δεν μπήκε στο νόμο Κατσέλη. Και δεν θα μιλούσε κανείς. Αλλά όταν δεν έχεις λάβει υπόψη τον σοβαρό αυτό παράγοντα και συνεχίζεις και προσέξτε που ήταν, που δημιουργήθηκε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα και πλέον είναι αδιαχείριστη η κατάσταση πραγματικά. Λοιπόν, δεν μπορούσαν να πληρώσουν οι δανειολήπτες λοιπόν ρυθμίσεις επί ρυθμίσεων τόκοι επί τόκων με αποτέλεσμα σήμερα να έχουν εκτοξευθεί οι οφειλές του κάθε δανειολήπτη σε δυσθεώρατα έτσι, σε δυσθεώρατο ύψος. Με αποτέλεσμα.
1: Να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν.
3: Να, ακριβώς, να υπάρχει ακόμη ένας παράγοντας που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν κανονικά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νούγα. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, καταλάβαμε το τι ακριβώς γίνεται, ποιοι μένουν έξω, ποιοι αυτό και αν χρειάζονται κάποιες επιπλέον διορθώσεις σε αυτή τη ρύθμιση. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
0: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά πως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μέσα από το έργο της Ελπίδας και του Οράματος Ελπίδας έχουν σωθεί ζωές και έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία. Μερικές από αυτές τις ιστορίες καταγράφονται στη νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας με την Αθηναίδα Νέγκα και τη στήριξη της Motor Oil. Μαρτυρίες γονιών, παιδιών, εθελοντών που αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς και της ελπίδας συνεχίζοντας το όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη. Το πρώτο από τα 8 επεισόδια είναι ήδη στον αέρα. Θα το βρείτε στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989. Το email είναι aranda@alpharadio989.gr. Έχουμε καύσωνα, έχουμε τα προβλήματα της κλιματικής κρίσης, έχουμε πολιτικό καύσωνα. Την έπεσε ο Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση ακόμα και γι' αυτό, για το θέμα της ρύθμισης, για την απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Αλλά στην Ευρώπη γίνεται χάμος, παιδιά. Η Ευρώπη ψήνεται. Ευτυχώς εμείς έχουμε μελτέμια εδώ. Έχουμε φωτιές, βέβαια, λόγω των ανέμων. Αλλά από την άλλη, δεν καιγόμαστε όπως καίγονται Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Βρετανία, Γερμανία. Και μιλάμε για ακραίες θερμές περιόδους των τελευταίων δεκαετιών στην Ευρώπη. Ο καύσωνας που σαρώνει. Έχουμε 40-45-50 νεκρούς, τους υπολογίζουν και συνεχώς αυξάνονται, πνίγονται στα ποτάμια, παιδιά. Και βέβαια υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία πυρηνικού σταθμού στη Γαλλία, γιατί ανεστάλλει προληπτικά λόγω υπερθέρμανσης των νερών. Δηλαδή για χρόνια η κλιματική αλλαγή παρουσιαζόταν ως μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον, κάτι που θα απασχολούσε τις επόμενες γενιές, τους επιστήμονες, διεθνείς διασκέψεις. Σήμερα όμως δεν μιλάμε πλέον για προβλέψεις, μιλάμε για πραγματικότητα. Όταν μια πυρηνική μονάδα σταματά να λειτουργεί επειδή το νερό δεν μπορεί πλέον να ψύξει τους αντιδραστήρες, όταν μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις κλείνουν σχολεία, αλλάζουν ωράρια εργασίας και όταν δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να δροσιστούν, τότε η κλιματική κρίση πάβει να είναι μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα. Και βέβαια όλοι οι ειδικοί αυτό λέγανε, ότι μην βλέπετε μόνο το περιβάλλον, γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε, αλλά μόνο το περιβάλλον. Το περιβάλλον δημιουργεί κοινωνικά ζητήματα, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και δημόσια ασφάλεια. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα ακραία φαινόμενα πάβουν να είναι ακραία. Οι καύσωνες που πριν από λίγα χρόνια χαρακτηρίζονταν ιστορικοί, εμφανίζονται πλέον κάθε καλοκαίρι και με μεγαλύτερη ένταση. Η Ευρώπη λοιπόν θερμαίνεται, η συζήτηση δεν είναι αν η κλιματική κρίση υπάρχει, η συζήτηση είναι αν τα κράτη προσαρμόζονται αρκετά γρήγορα σε μια πραγματικότητα που αλλάζει ταχύτερα από τις πολιτικές αποφάσεις. Γιατί προσέξτε, έχουμε και θα έχουμε τους κλιματικούς μετανάστες. Γιατί αν τώρα συζητάμε για τους πολέμους και τις οικονομίες, μετά η Αφρική θα καεί ολόκληρη. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Όπως επίσης έχουμε στήσει ένα μοντέλο τουρισμού και βλέπουμε την υπερδόμηση που υπάρχει στα νησιά και συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα που καταστρέφει υποδομές, που δεν υπάρχουν πλοία, τα νερά δεν έχουν, θα διψάσουν. Δηλαδή καταστρέφουμε τις Κυκλάδες, καταστρέφουμε τουριστικούς προορισμούς για την παραγωγή μας, τον πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε και να τα αποφασίσουμε σήμερα. Γιατί το αύριο είναι εδώ. Αν οι αποφάσεις του σήμερα δεν καθορίζουν το μέλλον, είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα, γιατί δεν πήραμε τις σωστές αποφάσεις χθες. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Μαγκοτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 2212-12-14800, το Viper 6-9-47-9-89-9-89, το email μας ο nearaanta-alfaredio-989.gr. Την καλημέρα μου στο Σάκη, καλημέρα Σάκη, τα βάλει τα γκολάκια του χθες ο Ρονάλντο, ο Χριστιάνο, ο μοναδικός που έχει σκοράρει σε 6 Μουντιάλ. Ο Κώστας μου λέει καλή σας ημέρα για τους υπόλοιπους που έχουμε δάνειο στο εργαστικό για πρώτη κατοικία, αλλά δεν είμαστε ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη, θα γίνει τίποτα. Το είπε η κυρία Νούκα και είπε και την αδικία που υπάρχει. Θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε τόκους επί του συνόλου του κεφαλαίου και όχι επί τις εκάστοτε δόσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα, το οποίο βέβαια μάλλον πάλι πρέπει να λυθεί από τα δικαστήρια. Εδώ τώρα θα ήθελα να κάνω ένα σχολείο σχετικά με την υπόθεση των προσφυγικών, η οποία ήρθε στην επικαιρότητα λόγω αυτής της καταδικαστέας επίθεσης που έγινε στο σπίτι του Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη. Σαφώς και καταδικάζω, εγώ και όλοι πρέπει να την καταδικάζουμε, με τη βία δεν λύνεις τα προβλήματα, έτσι. Το ξεκαθαρίζουμε. Λοιπόν, η υπόθεση των προσφυγικών τώρα δεν είναι μόνο μία διαμάχη για κτίρια. Είναι μία σύγκρουση ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές αντιλήψεις για το δημόσιο συμφέρον. Από τη μία βρίσκονται όσοι θεωρούν ότι οι καταλήψεις αποτελούν μορφή κοινωνικής παρέμβασης και προστασίας ευάλωτων ανθρώπων. Από την άλλη, υπάρχουν οι πολίτες που επί δεκαετίες πληρώνουν φόρους, ένφια και κοινόχρηστα για κίνητα που δεν μπορούν ούτε να χρησιμοποιήσουν ούτε να αξιοποιήσουν. Και ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκεται η πολιτεία, η οποία για δεκαετίες επέλεξε να μην πάρει καμία οριστική απόφαση. Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι αν χρειάζεται ανάπλαση η περιοχή. Χρειάζεται. Ούτε αν πρέπει να προστατευτεί ο ιστορικός χαρακτήρας των προσφυγικών. Προφανώς πρέπει. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να υπάρξει κοινωνική πολιτική χωρίς κανόνες και χωρίς σεβασμό στην νομιμότητα. Δηλαδή, επειδή γουστάρω, κάνω μια κατάληψη και αποφασίζω και διατάζω. Καμία δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με λογικές τετελεσμένων. Αλλά και καμία δημοκρατία δεν μπορεί να αγνοεί ανθρώπους που ζουν επί χρόνια σε μια περιοχή, είτε νόμιμα είτε όχι, χωρίς να προσφέρει μια ρεαλιστική διέξοδο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως είναι άλλο. Το ζήτημα έφτασε να γίνει εκρηκτικό επειδή το κράτος απουσίαζε επί δεκαετίες. Και όταν η πολιτεία εγκαταλείπει ένα πρόβλημα για 20 χρόνια, συνήθως δεν καλείται να διαχειριστεί μια ανάπλαση, καλείται να διαχειριστεί μια σύγκρουση. Και αυτό έχουμε τώρα εκεί. Και έχουμε στα προσφυγικά ένα θέμα το οποίο έπρεπε η πολιτεία να το έχει λύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά το άφησε κάτω από το χαλάκι. Λοιπόν, και τώρα θα πάει σε μια σύγκρουση με μεμονωμένες ομάδες κτλ. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας. Αφήνουμε τα προβλήματα, αφήνουμε και μετά προσπαθούμε με έναν τρόπο ο οποίος δημιουργεί αντιδράσεις σε κλίμα εκρηκτικό και βέβαια έχουμε όλο αυτό που παρακολουθούμε. Και δεν θα έβγαινε το θέμα αν δεν είχαμε αυτά τα επεισόδια. Γιατί πραγματικά κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για να λύσει αυτά τα ζητήματα. Και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα και γκρίζες ζώνες στην καθημερινότητά μας. Που αφήνουμε, γίνονται, θεριεύουν, γίνονται τέρατα και μετά άντε να παλέψουμε το τέρας. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, το είπα σωστά. Εδώ κοντά μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται εκεί έξω, πώς πάμε?
1: Ένας χαμός πάλι στους δρόμους.
0: Έφυγε η Λένα Βασιλάκου πλέον... και εσύ τα ίδια δηλαδή.
1: Τι να κάνουμε.
0: Είναι έξω και κάνει αναμοχλεύει την κατάσταση.
1: Αυτή φταίει για την κίνηση, μάλλον. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Κόψε τη δήλωση. Όταν θα έρθει, θα πούμε όλα. Εννοείται. Λοιπόν, έχουμε κίνηση, φωτιές, φωτιά εκεί πέρα.
1: Όχι, είναι ακόμη σε εξέλιξη. Αναζωπηρώθηκε. Είναι από εχθές το απόγευμα σε εξέλιξη. Είναι εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πιστεύουμε ότι θα τεθεί σύντομα υπό έλεγχο.
0: Θάλασσα έχεις πάει?
1: Έχω πάει μόνο μια φορά.
0: Πλήρωσε ξαπλώστρα?
1: Όχι.
0: Πας με τη δική
1: σου. Πού να πληρώσω ξαπλώστρα, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλιώς θα πηγαίνω μια φορά το μήνα.
0: Έχεις πετσετούλα, τη βάζεις κάτω.
1: Αναγκαστικά.
0: Μπράβο. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Γιατί αρχίσαν τα ρεπορτάζ της ακριβής ξαπλώστρας. Παιδιά, έχουμε δικαίωμα στην ελεύθερη παραλία. Αν υπάρχει ελεύθερη παραλία, παίρνεις την πετσετούλα σου.
1: Αυτό προτιμά ο κόσμος και οι οικογένειες. Ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί δηλαδή πρέπει αυτός που θέλει ο επιχειρηματής να τη βάλει όσο ένας κατώτατος μισθός στη ξαπλώστρα και τα παρελκόμενα, ας το κάνει και ας μην πάει κανένας. Είναι θέμα επιλογής.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Τάκης Χατζής, Αθηναίδα Νέγκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, προσοχή στους δρόμους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο, στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά. Προβλήματα συναντούν οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας από το Χαλάνδρι μέχρι τους Αμπελόκηπους ανατμήματα, στην κάθοδο της Μεσογείων από Χαλάνδρι μέχρι Πεντάγωνο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Παραλιακή από το Νέο Φάληρο μέχρι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως κόμβο Κίμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς ως κόμβο Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αποθήκη στο Εγάλεο. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγία Σάνη, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η νομοθετική ρύθμιση που αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του αρίου πάγου. Σε κλοιό κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, στον επισιτισμό, τον τουρισμό και το εμπόριο. Στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε 4ωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί προχωρούν οι εργαζόμενοι της Ομοσπονδίας Εμπορίου. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων, οι αυξήσεις στους μισθούς, η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η βελτίωση των συνδικών εργασίας, καθώς και η ενίσχυση της προστασίας των εποχικά εργαζομένων. Κρίσιμη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο επίκεντρο, η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την επίθεση με 2 μαχαίρια σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Η γυναίκα συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Στη σύλληψη μίας 43χρονης για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές για 2 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το πρωί στην Κερατέα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 32 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στη Γερουσία επιτέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει την Τεχεράνη στα σχοινιά έτοιμη για νοκάουτ και τώρα η δουλειά του γίνεται δύσκολη. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον μετά από περισσότερες από 8 ώρες ο 5ος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ άλλων εξετάστηκε η αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της περιοχής όπου βρίσκονται σήμερα ανεπτυγμένες μονάδες του Ισραηλινού στρατού. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν επισκέπτεται σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Σκοπός του ταξιδιού να καθησυχάσει αυτές τις χώρες ότι η συμφωνία που έχουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία τους εξακολουθεί να ισχύει, μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό, ενώ στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία. Σε συναγερμό έχουν τεθεί επίσης Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Βρετανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψη αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρει μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, Η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 9 θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Ο Τάκης Χατζής είναι ήδη εδώ.
1: Καλημέρα και από μένα, Φιναϊδα Νέγκα και Τάσου Τασκαρδινανιά στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Να πω ότι ελπίζω να είναι εντάξει τα πράγματα. Στις 9.30 ώρα μετά το μικρό αυτό, το λίγα δευτερόλεπτα διαφημιστικό, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, και παρακαλείστε να στείλετε ερωτήματα κανονικά. Ύβρις και άλλα...
0: Δεν θα γίνουν δεκτά, δεν θα μπορέσουμε να τα διαβάσουμε και είναι κρίμα, γιατί είναι μια ευκαιρία να βάλουμε κάποια ερωτήματα εδώ στο τραπέζι, να τα θέσουμε στον Υπουργό. Μπορείτε λοιπόν να τα στέλνετε με SMS στο Viber. Στο 6947-989-989, SMS στο Viber 6947-989-989. Εκεί βάζετε τα ερωτήματά σας, που βάλετε τα ερωτήματά σας, για να τα πούμε και εμείς στον Υπουργό, να δούμε τι θα μας απαντήσει για θέματα του Υπουργείου Υγείας. Μπορείτε και να παίρνετε τηλέφωνο 212-212-4800 ή να στείλετε mail onair@alfaradio989.gr.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, παραιτήθηκε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού τον κύριο αυτόν που έλεγε για τα ξυλόλια, που ένας πραγματογνώμος,
0: ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν έχει αντίρρηση, λέει ότι υπάρχει αυλή.
1: Εμείς τον πήραμε τηλέφωνο να βγει και απάντησε στην Τίνα Τιμόσχου ότι δεν θέλει να κάνει κάποια τοποθέτηση επιπλέον. Τα λέει όλα στην επιστολή του, δεν θα μιλήσει για την ώρα τουλάχιστον. Αλλά για τα ξυλόλια ήταν λαλίστατος. Έβγαινε κάθε μέρα στα κανάλια, είχε στασίδι παντού και έβγαινε και μας είχε τρελάνει, ας πούμε, το ξυλόλιο με τη φωτιά, με το ένα, με το άλλο.
0: Τώρα λέει δεν μπορεί την αυλή. Δεν θέλει αυλή.
1: Λέει πολλά στην επιστολή του. Δεν λέει αυτό.
0: Αν βάζαμε ένα τίτλο, νομίζω θα ήταν αυτό.
1: Τι στα σούρνιο, στα σούρνιο το σάρωμα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Καταγγέλει σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, έλλειψη διαφάνειας και τη συγκέντρωση αποφάσεων σε ελάχιστα πρόσωπα, παρακάμπτοντας συλλογικές διαδικασίες. Επιρρύπτει την κυρία πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία των φορέων στη Μαρία Καριστιανού, υποστηρίζοντας ότι το εγχείρημα μετατρέπεται σε προσωπικό όχημα. Ο ίδιος δηλώνει ότι αποσύρει τη στήριξή του, τονίζοντας πως η δομή του κόμματος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αρχές συμμετοχικότητας της δημοκρατικής λειτουργίας. Ο Βασίλης Κοκοτσάκης διευκρινίζει ότι θα συνεχίσει απόλυτα το επιστημονικό του έργο κτλ. Τέλος πάντων, έτσι τα αντιμετωπίζει. Βέβαια, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχει πάρει μια άλλη τροπή από αυτή που ξεκίνησε, δεν έχει την ορμή και την
0: ξεφουσκώνει το φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο αυτό το οποίο εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, κόμματα τα οποία διατώνται σε αστέρες, εμφανίζονται, κάνουν ένα γκέλ στον κόσμο. Όταν ακόμη δεν ξέρουν οι ψηφοφόροι πάρα πολλά για αυτά, λένε εγώ τάσω με υπέρ. Εκεί θα πάω να γραφτώ. Νομίζω ότι με εκφράζει. Μετά στην πορεία δεν είναι και εύκολο να επιβιώσει ένα πολιτικό κόμμα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η οργάνωσή του, έτσι. Πρέπει να έχει όργανα. Είναι πολυδέδαλο το έργο του. Πρέπει να έχει παρακλάδια, υποκαταστήματα. Δεν μπορείς να έχεις ένα κόμμα. Αποφασίσουμε εμείς ήδη να κάνουμε ένα κόμμα, γιατί έχουμε ένα θέμα. Πολύ διαφορετικό από το κόμμα το κανονικό.
1: Κανονικά τα κόμματα όλα νομίζω ότι ουσιαστικά προσωπικά είναι.
0: Τώρα πια, εντάξει.
1: Δηλαδή να σου το πω αλλιώς. Όταν ήταν ο Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, προσωπικό ήταν το κόμμα. Έφυγε ο Τσίπρας, γεια σας. Αν δεν ήταν προσωπικό. Και είναι αυτές οι ανοησίες που ακούω περί συλλογικής, λέει, συλλογικής ηγεσίας. Τι πάνε να πει συλλογικής ηγεσίας? Δεν μαζευτούμε τέσσερις, δηλαδή πέντε, και να είμαστε ηγέτες? Δεν γίνεται.
0: Πάντως αυτό που συμβαίνει,
1: ο Ανδρέας Παπανδρέου ένας ήταν, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ένας, ο Σιμίτης επίσης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμαλής, ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτοί ήσαν οι που βγαίναν στο μπαλκόνι και λέγανε και πείθανε ή δεν πείθανε, ανάλογα.
0: Αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, αν το δεις ψύχρεμα, δεν έχει ξανασυμβεί. Νομίζω πουθενά, όσο έχουμε προσπαθήσει να το σκεφτούμε, δεν έχουμε βρει κάτι παρόμοιο. Ακυρώνει πλήρως τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή κάτσε, ένα κόμμα, άνθρωποι που έχουν κοινή ιδεολογία, που κάτι πιστεύουν, που κάπως πιστεύουν ότι πρέπει να κυβερνηθεί ο τόπος. Όλα αυτά πάνε περίπατα και λες εγώ θέλω να πάω με τον Τσίπρα.
1: Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Θα δεις μια,
0: δεν είναι πολύ περίεργο.
1: Θα δεις μια άποψη,
0: ναι,
1: που επικρατεί αργότερα μετά τις 10.
0: Κάπως
1: με τον καλεσμένο
0: την
1: μας.
0: Έχεις, μα, την έχεις,
1: ναι, και οσμίζουμε. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι εδώ έχουν γίνει 150 κόμματα. 150 κόμματα. Βγαίνει ο ένας, θα φτιάξω κόμμα εγώ, λέει, γιατί μου τη δίνει, να πούμε, ο ήλιος και θέλω περισσότερη σκιά στη χώρα. Ο άλλος λέει θα φτιάξω το αντικουνουπικό κίνημα ενάντια στα ξένα κουνούπια που έρχονται από άλλες χώρες.
0: Θα πρέπει να υπάρχει.
1: Ο άλλος λέει θα φτιάξω κίνημα γιατί οι ρόδες των αυτοκινήτων είναι στρογγυλές. Θα έπρεπε να είναι πολύ γρήγορες. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ θα γίνει της αρκούδας. Ξέρεις τι παραπεί της
0: αρκούδας. Υπάρχει κόμμα.
1: Ή θα γίνει ο θάνατος της αλεπούς.
0: Ο θάνατος της αλεπούς.
1: Δηλαδή την επομένη μέρα των εκλογών. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που θα γίνει. Δεν υπάρχει, δεν θα υπάρχει κυβέρνηση.
0: Τόσο αισιόδοξος. Πολύ αισιόδοξος.
1: Πρόκειται περί καφενείου δηλαδή. Περί καφενείου.

0: τεράστιο κόσμο έχει. Όποιος προλάβει. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι σκεφτόμουν. Λοιπόν, ακούω κάθε μέρα όλους που μιλάνε για την ακρίβεια, εντάξει και εμείς το λέμε και τα λοιπά. Εμείς οι πολίτες όμως μπορούμε να το πούμε δικαιολογημένα. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, σου παίρνει την πέτσα. Πας ας πούμε στο μανάβι να πάρεις δύο φρούτα, σε παίρνει αιχμάλωτο, πουλά ένα λεφρό να πάρεις χεράσια. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς οι πολίτες έχουμε το δικαίωμα να το λέμε. Οι πολιτικοί δεν έχουν όμως.
1: Κανένα.
0: Ούτε η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση κανονικά θα πρέπει να μιλάει για την αισχροκέρδεια, όχι για την ακρίβεια. Γιατί αυτή η ακρίβεια που υπάρχει στα ράφια προέρχεται κατά κύριο λόγο από την αισχροκέρδεια.
1: Ναι.
0: Από την αισχροκέρδεια. Αλλά αν μιλήσει για την αισχροκέρδεια, πρέπει να ονομάσει αυτούς που είναι πρωταγωνιστές σε αυτό το φαινόμενο.
1: Και τι ορίζεται ως αισχροκέρδεια, γιατί και αυτό είναι κάπως. Δηλαδή, το να έχεις εσύ τώρα μια εταιρεία και να έχεις ένα περιθώριο κέρδους το οποίο είναι τρελό, θα μου πεις καπιταλισμό έχουμε. Τι θα κάνεις, θα βάλεις πλαφόν.
0: Ναι.
1: Σε κάποια απαραίτητα πράγματα.
0: Εγώ δεν είμαι υπουργός για να ξέρω. Εγώ ξέρω ότι αυτή η υποκρισία του πολιτικού προσωπικού μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο. Δηλαδή, δεν μπορεί να σου λέει, υπάρχει λέει ακρίβεια. Εντάξει, χαίρομαι πολύ, το ξέρω και στενοχωριόσαστε και πιείτε Ζάναξ για να συνέλθετε. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι να καταγγείλεις τις πολυεθνικές εταιρείες, όχι μόνο τις πολυεθνικές. Γιατί θα σας πω το εξής. Η Nestlé που είναι πολυεθνική εταιρεία που είχε γίνει η ιστορία αυτή με την κλοπή που έκανε με το παιδικό γάλα, εδώ κάποιος το ερεπνεύτη αυτό και το πούλαγε 1000% παραπάνω. Γιατί δεν μπορεί αυτό να έχει ένα ευρώ, παραδείγματος χάρη, ένα τυχαίο νούμερο στη Σουηδία και να έχει 100 ευρώ στην Ελλάδα. Κάποιος κονομάει ενδιάμεσα, ο οποίος εσχροκερδεί και δημιουργείται και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Αυτόν δεν τον καταγγέλεις. Γιατί δεν τον καταγγέλεις? Γιατί δεν ζητάς να ασκηθεί ποινική δίωξη στο CEO της εταιρείας και να πάει στο δικαστήριο να μας πει γιατί αυτή η διαφορά, γιατί η αισχροκέρδεια είναι αδίκημα. Το τίραμα ακριβώς δεν είναι αδίκημα. Καταλάβετε ποια είναι η διαφορά? Δηλαδή, εγώ λέει είμαι ακριβώς. Τόσο θέλω να πουλάω τα πουκάμισα, τόσο θέλω να πουλάω τα παπούτσια. Μάλιστα, ωραία. Εδώ δεν μιλάμε για αυτό όμως. Εδώ εσύ δεν είναι ότι θες να είσαι ακριβώς. Εσύ οικονομάς και κλέβεις τον κοσμάκι. Γιατί αυτό πρέπει να διευθετηθεί κάποια στιγμή. Δηλαδή, να πάει ένας στον εισαγγελέα. Να του πούνε του Τσέου αυτού, έλα εδώ ρε αυτού, ναι. Κάτσε χάμου, πως λέμε εμείς, κάτσε χάμου, για παλουκό σου.
1: Ναι.
0: Και πέσε μας τώρα λοιπόν, γιατί ένα ευρώ εκεί και 100 εδώ? Τι μεσολαβεί και γίνεται αυτό? Το επέβαλε η πολυεθνική εταιρεία? Το έχεις επιβάλει εσύ σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία? Δεν ξέρω που άλλο το πουλάνε αυτό το γάλα, δεν ξέρω, Τάσος έχει μικρά παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Μεγάλα, μεγάλα παιδιά, ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το έργο. Γιατί δεν το κάνουν δηλαδή? Δηλαδή τι τους εμποδίζει να το κάνουν? Λοιπόν, εντάξει. Κόμμα για την Αρκούδα λέει. Υπάρχει άλλη οργάνωση προστασίας του Αρτούρου. Έχω πάει εκεί. Πήγα και έχω και μπλουζάκι που μου λες, το ένα μαύρο πήρα. Όπου πήγα εκεί και μου λένε δεν είναι τίποτα, λέει, ένα τσιγάρο δρόμος είναι. Και τρώω ένα πακέτο 7,5 χιλιόμετρα να πάω και 7,5 να γυρίσω.
1: 7,5 χιλιόμετρα είναι ωραία βόλτα.
0: Να πας και να περάσεις καλά. Εγώ τη χρώσταγα. Εγώ τη χρώσταγα για να βρω τις αρκούδες. Έχω δείξει και το βίντεο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι αρκούδες πολύ ωραίες. Οι αρκούδες αυτές που έχουν εκεί στον Ιμφαίο, οι αρκούδες που έχουν εκεί, που έχουν πάρα πολύ ωραίος χώρος και πολύ έτσι προσεγμένος, δεν είναι. Οι άγριες αρκούδες κυκλοφορούν έξω. Αυτές έχουν πάρει, είναι από βασανισμένες αρκούδες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που τις είχαν διάφοροι και τις τρέχανε δεξιά-αριστερά, πλανώδη.
1: Ναι, ναι, το γνωστό φαινόμενο.
0: Τις βάζανε ένα φουρό της αρκούδας, χόρευε η αρκούδα. Να σου πω τώρα το συγκλονιστικό.
1: Τι.
0: Ε. Ναι. Πώς μαθαίνανε να χορεύει η αρκούδα?
1: Ξέρω, με πυρωμένο σίδερο.
0: Με πυρωμένο σίδερο και. Ναι, λοιπόν.
1: Μιλάμε για τραγικά
0: και πράγματα. Και μόλις άκουγε τον ήχο, σήκωνε τα πόδια γιατί φοβόταν να μην κουμπίσει το καυτό σίδερο κτλ. Έτσι εκπαιδεύαν τις αρκούδες οι άθλοι. Λοιπόν, να πω ότι σας είπα ότι θα έχουμε 9,5 ώρα τον κύριο, καλώς εγώ τον πραγματικό, τον κύριο Γεωργιάδη. Θα πάμε στη διαφημιστικά μηνύματα. Θέστε ερωτήματα πραγματικά, παρακαλώ. Το αν είναι καλός ή κακός υπουργός, αφήστε να το κρίνει ο κόσμος γενικότερα στις εκλογές. Τώρα θέστε ερωτήματα καυτά για τον κύριο Γεωργιάδη. Όχι την ώρα που μιλάει, γιατί άμα το κάνετε εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ και εγώ να αφιερώνω όλο τον χρόνο στα μηνύματα να διαβάζω και μετά μου τα στέλνετε και ένα λεπτό. Μου λέτε δεν το ρώτησες. Μα πες να το ρωτήσω. Τι νομίζεις, ότι έχω 6 μάτια.

0: Είναι και φθηνότερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, έχεις χρόνια πολλά από τον Κωνσταντίνο και άλλους φίλους εδώ.
1: Ευχαριστώ όλους.
0: Να πω ότι ήδη έχετε αρχίσει
2: να στέλνετε μηνύματα.
0: Εντάξει, σας αφήνω στη συνέντευξή σας, θα σας ξανακούσω μετά το τέλος της. Εντάξει, καλά θα κάνεις. Έτσι ενημερώνεσαι και καλύτερα, ας πούμε. Και εντάξει, εγώ είμαι εναντίον της αποχής από τις εκλογές καταρχάς. Εγώ πιστεύω ότι όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε στην κάλπη.
2: Υποχρεωμένοι όμως, δηλαδή μην το αφήνετε αυτό, να πηγαίνετε. Και τα κανάλια έχουν ευθύνη, εγώ αισθάνομαι σε αυτό. Πρέπει να ενθαρρύνουν και να μην λένε όλες τις παραλίες πάλι σήμερα. Δεν είναι όλες τις παραλίες, δεν πρέπει να είναι όλες τις παραλίες. Πηγαίνετε, ψηφίστε και μετά πηγαίνετε όπου θέλετε.
0: Καταρχάς, τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχουν εγκληματίσει το εξής. Βαφτίζουν ενημερωτικές εκπομπές σε εκπομπές χαβαλέ. Έτσι. Εκπομπές χαβαλέ που παρουσιάζονται ορισμένοι και παριστάνουν τους δημοσιογράφους, που δεν είναι δημοσιογράφοι, ούτε καν μέλη των συντακτών είναι, ούτε πολιτικό ρεπορτάζ κάνουν, κουτσομπολιό κάνουν γενικότερα, τύπου ένας, τύπου άλλος. Και σε αυτά σε αυτές τις εκπομπές κάνουν εκπομπή με την εκπομπή των άλλων. Δηλαδή, τι σου είπε σε έναν καλλιτέχνη, σε έναν ηθοποιό στην εκπομπή σου, ή τι μου είπε εμένα.

0: Ένας πολιτικός θα παίρνουν αυτά τα
1: κόμματα. Κοίταξε, δεις το τι είπε ένας καλλιτέχνης. Είναι μέσα στην αρμοδιότητά τους.
0: Όχι άλλο λέω. Κάνουν εκπομπή με τις εκπομπές των άλλων.
1: Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια λογική, υπάρχει παντού. Το θέμα είναι ότι όταν βάζεις ανθρώπους που δεν έχουν περάσει από μια εφημερίδα, δεν έχουν περάσει από ένα δελτίο ειδήσεων, δεν έχουν καμία σχέση με την ενημέρωση και τους βάζεις να συζητάνε κοινωνικά θέματα, η συζήτηση κοινωνικά δεν πάει πουθενά. Βάζεις τώρα, ας πούμε, ένα θέμα, έχει γίνει μια γυναικοκτονία, μια κακοποίηση, κάτι. Δεν μπορεί όλος, δεν έχει τα μέσα να το σχολιάσει αυτό το ζήτημα.
0: Μες.
1: Και νομίζω δεν πρέπει να γίνεται δημόσια μια συζήτηση έτσι, σε ένα πάνελ, ο ένας να καπακώνει τον άλλον και να λένε πράγματα τα οποία είναι άσχετα. Αν θέλουν να κάνουν gossip, παντού υπάρχει τον gossip. Αν θέλουν να μιλήσουν για θέματα που έχουν σχέση με αυτές τις εκπομπές, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Οι περισσότεροι κάπως τις χαζεύουμε για χαβαλέ ή και σοβαρά. Όταν είμαστε σπίτι, εντάξει, δεν απευθύνεται τώρα σε διεργαζόμενους ανθρώπους εκείνη την ώρα ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αλλά ποιος ο λόγος να κάνουν ενημέρωση, για να κάνουν και ενημέρωση βαριά και σκληρή.
0: Το Εθνικό Σύστημα Ραδιοτηλεόρασης, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει όρους για να έχεις άδεια, που σου λέει ότι πρέπει να έχεις ενημέρωση τόσο τσεκάτω.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό βαφτίζουν αυτές τις εκπομπές ενημερωτικές. Αλλά το ΕΣΟΡΟΥ είναι τα ζώα μου αργά και ο ύπνος βαθύς. Δεν μπορεί τώρα μια εκπομπή που ασχολείται με διάφορα άλλα θέματα, πώς τα λέμε.
1: Κάνουν και επειδή έχει κουραστεί ο κόσμος με το gossip, Τάκη. Έχει κουραστεί ο κόσμος με το τίποτα.
0: Α, ποιο gossip στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν τόση στάρ για να σχολιάσεις.
1: Και το gossip πάντως αλλού, αν το δεις, το κάνουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι και κάνουν ωραίες εκπομπές που είναι χαριτωμένες και που έχουν ενδιαφέρον και έχουν ψυχαγωγικό ενδιαφέρον. Εδώ δεν είναι και ψυχαγωγικό το ενδιαφέρον. Το βλέπεις και μαυρίζει η καρδιά σου. Γιατί υπάρχει κακία, υπάρχει μικρότητα. Το επίπεδο δεν είναι το καλύτερο.
0: Βρίζονται μεταξύ τους, γίνεται έτσι.
1: Ναι, λέει γιατί ο άλλος στην άλλη εκπομπή είπε έτσι που εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό.
0: Κάτι είπα μια μέρα για κάποιον, δεν θυμάμαι. Και με παίρνω τηλέφωνο από ένα κανάλι, δεν θέλω να πω. Μου λέει γεια σας, χαίρετε. Λέει είμαι η Τάδε, χαίρο πολύ. Λέω, μου λέει, θα είμαστε έξω από το σταθμό.
1: Ναι, ναι.
0: Να μας κάνετε μια δήλωση για τον Τάσο που είπατε. Τι δήλωση να κάνω, αφού τάπα.
1: Ναι, εσύ ήσουν τυχερός, γιατί σου ζήτησαν νέα δήλωση για τη δήλωσή σου. Εμένα που με σταματάνε και μου λένε για κάτι που έχει υποθεί από άλλους.
0: Από τον Περί. Σε βασάνισε αυτός.
1: Όχι, δεν με βασάνισε ο Περί. Άπειρες φορές.
0: Σε βασάνισε σε άλλο επίπεδο.
1: Πρόσεξε να δεις.
0: Όχι, να τον καταγγείλουμε τον Περί. Γιατί
1: καλά, είναι μονίμω σε καταγγελία.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές έρχεται ένας δημοσιογράφος και λέω: ωραία, θα διαφημίσω την εκπομπούλα μου. Και εκεί που πάω να διαφημίσω την εκπομπούλα μου, δεν με ρωτάνε για την εκπομπούλα μου. Μου λένε: πώς σας φαίνεται που ο Τάδε φάζεται με τον άλλον και δεν ξέρω τίποτα. Είμαι ανενημέρωτη. Και αισθάνομαι και άσχημα γιατί μου το λένε με μια σιγουριά ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και νιώθω και άσχετη. Περιμένουν εξής να
0: τους
1: πω.
0: Τους είπα, εγώ, παιδιά, δεν κάνω δηλώσεις εγώ, ούτε συνεντεύξεις. Δεν είπα, είχατε δώσει, λέει, στη Γερμανού.
1: Πριν από πόσο
0: χρόνο. Πριν από 5 χρόνια είχα δώσει στη Γερμανού, 6 ίσως. Μία συνέντευξη, είμαστε στο ίδιο κανάλι, εντάξει, της έδωσα αυτή τη συνέντευξη. Μέχρι εκεί όμως. Δεν έχω να πω κάτι. Το λέω σε μερικούς, γιατί δεν θα το πιστέψουν. Δεν έχω τίποτα να πω. Διότι ό,τι λέω, τα λέω εδώ. Δεν χρειάζεται να δώσω ειδική συνέντευξη. Πάμε, θέλω να πάω στην Αφιλαίδα και τη δίνω μια συνέντευξη ένα βράδυ εκεί στο Καλύτερα Αργά.
1: Καλύτερα Αργά.
0: Καλύτερα Αργά.
2: Ωραίο θα ήταν αυτό.
1: Πολύ.
2: Το κλείσιμο τη χρονιά.
0: Κοροϊδεύουμε εγώ να πάω.
1: Πολύ. Πολύ ωραίο θα ήταν.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας. Θα έρθει αστροπέρα και για μας. Πάντως μην χολοσκάτε. Όλα γίνονται, όλα θα γίνουν. Αναμένουμε εδώ τα παιδιά για να κάνουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Γεωργιάδη. Μέχρι τότε όμως, όπως είπα, θα έρθει αστροπέρα και για μας, κυρία Δεκέρα.

0: Λοιπόν, αυτή η εκτέλεση είναι μία από τις συντονιστικές εκτελέσεις των Λυκαβιτών, αυτό έτσι. Ναι, κάπου εκεί. Το 78 είναι η εκτέλεση αυτή. Υπάρχει και μία εκτέλεση κλειστό χώρο στην ΕΡΤ που είχε γίνει μια παρόμοια με το ίδιο κόνσεπτ. Τραγουδάει ο Αντώνης Καλογιάννης, τεράστιος. Διευθύνει την ορχήστρα ο Σταύρος Ξαρχάκος, ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος που ακόμα μου έλεγε έχει φοβερή ενέργεια.
1: Μου έλεγε η Ρώσα Ρία, η γυναίκα του, η οποία έχει και αυτή η εκπληκτική φωνή και πολύ συχνά συνεργάζονται, ότι δεν τον πιάνεις, λέει. Είναι αλλού το επίπεδο ενέργειας, είναι σε άλλα επίπεδα.
0: Ναι, εγώ ας πούμε τον είδα πέρσι σε μια συναυλία που έδωσε. Λοιπόν, πάω σε ένα χώρο για να δω κάτι που ήθελα και αυτός κάθεται σε μία καρεκλίτσα μαζεμένος, γιατί είναι και δεν είναι ψηλός, και κάθεται σε μία καρεκλίτσα, βλέπω έναν τύπο καθόταν εκεί και με το που σηκώνεται να διευθύνει την ορχήστρα, νομίζω ότι είναι 2,5 μέτρα. Ναι, δηλαδή εντάξει, το έχει πάθει αυτό ο Νίκος ο Κατσογιάννης με τον Αλ Πατσίνο.
1: Τι
0: ο Νίκ Κέιτζ, λοιπόν, που έχει γράψει την Ελένη το βιβλίο.
1: Εκπληκτικό,
0: ναι. Αυτός λοιπόν έχει κάνει την παραγωγή του Νονός 3.
1: Α, μάλιστα.
0: Και έχει πάει στο στούντιο, όπου είναι για να γίνουν τα γυρίσματα, και κάθεται ο Αλ Πατσίνο σε ένα σκαμί εκεί, σε μια καρέκλα που καθόταν.
1: Ποιος...
0: Του δώσε με το
1: ένα 60 κάτι πρέπει να
0: είναι. 60 κάτι. Και σηκώνεται, μου λέει ο Αλ Πατσίνο, και νόμιζα ότι πρέπει να τον κοιτάξω από κάτω προς τα πάνω. Με την ερμηνεία του. Δηλαδή είναι μερικοί άνθρωποι που είναι.
1: Δεν παίζει ρόλο το ύψος. Το κανονικό παίζει το ρόλο. Το ύψος. Το ανάστημα.
0: Το ανάστημα μέσα. Και εγώ θυμάμαι το καλοκαίρι που συναντάω. Έρχεται η Μόνικα Μπελούτση στην Πάρο.
1: Για πες.
0: Και η οποία έρχεται χωρίς να ανεβαμένη, χωρίς τίποτα. Τη μέλη, με ένα μπλουζάκι.
1: Τι κάνει την είδε πως είναι.
0: Ναι.
1: Έχει...
0: Καλά, άστο.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να έχει κάνει κάτι γυναίκα.
0: Ελάχιστα πράγματα.
1: Ναι, για πες.
0: Και όπως μπαίνει στο καφέ για να πιει καφέ το πρωί που είμαστε εκεί μαζεμένοι, διάφοροι αρουραίοι.
1: Ούτε καλοντημένοι, ούτε φαντάζομαι.
0: Σου λέω, μου γυναίκα, με ένα φόρεμα, με μια φούστα κανονική μακριά, όχι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Με ένα μπλουζάκι και αυτά. Και έρχεται με την κόρη της, μια άλλη κούκλα αυτή, και με μια άλλη φίλη της που είναι εκεί, και μπαίνει μέσα στο μαγαζί και αλλάζει το κλίμα. Δηλαδή αλλάζει το περιβάλλον.
1: Πόσοι άνθρωποι.
0: Χωρίς να δηλώσει τίποτα. Χωρίς να πει τίποτα. Πάω, έχω βγάλει φωτογραφίες μαζί τις αρκετές. Μια φορά πάω να τις βγάλω σε μια φωτογραφία. Μου λέει σήμερα όχι.
1: Δεν είχε όρεξη.
0: Δεν είμαι σε διάθεση. Εντάξει, λέω, το σέβομαι.
1: Δεν
0: την έκανα τη φωτογράφηση, την έκανα από μακριά κρυφά. Αλλά δεν τη δημοσίευσα όμως την εφημερίδα. Έχει ένα καταπληκτικό σπίτι εκεί. Λογικό είναι αυτό. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον σέβονται στο νησί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Τη σέβονται γιατί δεν είναι. Είναι στάρ, δεν είναι ψώνιο.
1: Α, μόνο η παρουσία παγώνει τα πάντα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα σου λέω μπαίνει.
1: Σταματάει το χρόνο.
0: Η Μονίκα Μπελούτσι είναι μια ηθοποιός η οποία έχει δώσει δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο περιέγραψα νωρίτερα. Και όταν τη συνάντησα που τη κακάει, μου είχε κάνει κάτι δηλώσεις. Είναι ένας άνθρωπος πολύ προσγειωμένος. Είναι. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Είμαι πολύ καλά. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Μάλιστα, λέγαμε για τη Μόνικα Μπελούτσι. Την γνωρίζετε? Γνωρίζετε
2: περίπου. Δεν την γνωρίζω κοντά, δεν είχα αυτή την τύχη.
0: Δεν είχατε. Την ξέρετε πάντως, σαν ηθοποιό.
2: Δεν ξέρω τη Μόνικα Μπελούτσι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω καμιά φορά. Μπορεί να μου πείτε ότι εγώ βλέπω μόνο κουλτούρα. Ξέρω εγώ ότι. Ξέρω εγώ καθένα. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Γιατί, πώς εξηγείτε το φαινόμενο σύσσωμη αντιπολίτευση να σας κατακρίνει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Σύσσωμη, ότι δεν πάει καλά. Χτες είχα τον κύριο Πέτρο Παπά στην εκπομπή μου στη τηλεόραση. Προσπάθησα να του εξηγήσω ότι, γιατί εγώ πήγα σε ένα νοσοκομείο και είδα πως λειτουργεί και του εξηγούσα τι λειτουργούσε. Οι γιατροί το ένα το άλλο, όχι, είναι μαύρα και άραχνα. Και
2: δεν να το συνεχίσω αυτό, είναι πολύ καλό να το συνεχίσω. Μακάρι να το κάνω κάθε μέρα.
0: Ναι, εντάξει, το μακάρι να το κάνω κάθε μέρα. Υπάρχει και ένα λαό απέναντι που βλέπει τώρα. Εντάξει, δεν είναι,
2: ο κόμμα βλέπει τη διαφορά στο ΕΣΥ, δεν χρειάζεται τώρα. Ο κόμμα ξέρει πολύ καλά ότι ΕΣΥ σήμερα πηγαίνει καλύτερα από πριν. Προσέξτε, δεν λέω ότι είμαστε στο σημείο που θα θέλαμε να είμαστε. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουμε εκεί. Αλλά όποιος δεν αναγνωρίζει την πρόοδο είναι άδικος.
0: Ναι, εγώ επειδή.
2: Δηλαδή, αν βγαίνει την πόλη και λέει δεν υπάρχει πρόοδο στη θέση, κερδίζω εγώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, το λένε όλη την ημέρα.
0: Εντάξει, δεν είναι και το πρόβλημα όμως.
2: Να φέρω ένα παράδειγμα. Είχε ένα ασθενή που πήγαινε στην ουρά του ΕΟΠΗ για να πάρει τα φάρμακά σου. Και τώρα σου στέλνει στο σπίτι σου ή το παίρνει στο ιδιωτικό φαρμακείο.
0: Ναι,
2: και ακούς δεν έχει αλλάξει τίποτα στο ΕΣΥ. Ναι. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που το λέει είναι άδικο. Είχε ένα ασθενή, πάει στα επίγοντα του γεννηματά, του Ευαγγελισμού, του Αττικών. Και βλέπει τη διαφορά από εκεί που πήγαινε πριν. Δεν θα δει ο ασθενή αυτό ότι το πράγμα που δεν θα λέει την πόλη θα το δει. Είσαι ένα ασθενή και περίμενε να κάνει ψυχοχειρουργία και περίμενε από 1,5 χρόνο 2 χρόνια. Ναι. Τώρα περιμένει 5 μήνες. Δεν θα καταλάβει τη διαφορά.
0: Ναι. Χτες λοιπόν θέλω να σας το πω αυτό. Θα σας θέσουμε για τα ερωτήματα που μας έχουν πει ο κόσμος. Χτες λοιπόν μου στείλε ένα μήνυμα μία τηλεθεάτρια που είχα χθες, η οποία μου λέει το εξής. Έλεγε ο κύριος Παπάς για τις. Πέτρος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, του ΠΑΣΟΚ. Μου έλεγε ότι ας πούμε κάνουν εφημερίες οι γιατροί, συνεχόμενες κτλ. Και μου στέλνει η κυρία Σοφία, δεν θα πω το όνομά της, είναι επώνυμη, δηλαδή είναι γνωστή. Στην Αυστρία 72 ώρες συνεχόμενης εφημερίας, πες τον κύριο Παπά, η νύφη μου είναι πνευμονολόγος. Ασχολούνται με τον καρκίνο των πνευμών σε δημόσιο νοσοκομείο. Ραντεβού για δερματολόγο στην Αυστρία. Για δερματολόγο, ιδιώτη λέει, σε 2 μήνες επίσκεψη 100 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν και αλλού αυτά, πρέπει να τα ξέρουμε.
2: Όχι αλλού. Η υπερεφημέρευση, μάλλον η υπερεργασία των εργαζομένων στα εθνικά συστήματα υγείας αποτελεί τον κοινό τόπο σήμερα στην Ευρώπη. Έχει υπάρξει πριν από 2 εβδομάδες ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ελλείψεις στην υγεία και σε γιατρούς και νοσηλευτές σε όλη την Ευρώπη. Αυτά δεν είναι προβλήματα μόνο της Ελλάδας και αν υπήρχαν εύκολες λύσεις θα τις είχαν βρει κι άλλοι. Εμένα δεν μ' αρέσει να λαϊκίζω. Εγώ δεν άσκησα ρούλα. Έχουμε πρόβλημα ίσως νοσηλευτών. Έχουμε. Σήμερα όμως μεσημέρι, να ξέρετε, θα ανακοινώσω ότι κλείνει σήμερα η πλατφόρμα για την πρόσληψη των 1131 θέσεων ιατρών μονίμων στο ΕΣΥ. Θα σας ανακοινώσω το σκορ. Και αύριο μπορεί να το δώσω και αναλυτικά ανά περιοχή.
0: Ναι.
2: Η πρώτη εικόνα που έχω είναι ότι έχουμε τεράστια κάλυψη. Έχουμε τεράστια κάλυψη. Που λέγανε ότι δεν βρίσκουμε γιατρούς, μπορεί να έχουμε ξεπεράσει το 80% στην πρόσκληση. Να έχουμε κλείσει προσλήψεις.
0: Με τους νοσηλευτές τι γίνεται όμως?
2: Οι νοσηλευτές είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Είναι αυτό με το οποίο θα ασχοληθούμε όλος ο Ιούλιος, ήταν αφιερωμένος στους νοσηλευτές.
0: Όταν πήγα στο γεννηματάς, δικό μου πρόσωπο, ενώ λειτουργούσε στο νοσοκομείο και θα κάνουν καλά, δεν μπορούσα να τους προσάψω τίποτα, έψαχνα και εγώ να βρω.
2: Όμως... Πώς το πάθατε εσείς και ψάξατε, κύριε Χατζηνάβρη, μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι, έψαχνα να βρω. Αλλά προσέξτε τι μου είπαν όμως. Ρε φίλε μου, λέγανε, ήρθαν εκεί οι διάφοροι νοσηλευτές, γιατί τους έχω στηρίξει τα βαρέα και ανθυγιεινά πάρα πολύ, όπως ξέρετε. Και μου λέγανε, ρε παιδί μου, πρέπει να έρθει κόσμος. Δεν αντέχουμε.
2: Να πω ότι κατατέθηκε η διάταξη στο βράδυ τα βαρέα και ανθυγιεινά στη Βουλή.
0: Που λέει τι?
2: Ότι οι νοσηλευτές του ΕΣΥ, οι τραυματιοφορείς, οι βοηθοί νοσηλευτές, οι ΜΕΣ και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά.
0: Ναι, όχι, πρέπει να έρθει κόσμος να προσλάβετε ανθρώπους, αυτό μου λέγανε.
2: Ένα λεπτό. Προσλήψεις κάνουμε συνέχεια νοσηλευτές και βρίσκουμε. Αλλά μετά παρετούνται.
0: Για πάμε τώρα στα διαφορετικά θέματα. Λοιπόν, Τάσος είναι εδώ δίπλα μου.
1: Ο
0: ηχολήπτης μας, Τάσος Τασκαρδυρανιάν, ο οποίος όταν άκουσε ότι θα σας βγάλουμε, θέλει να σας θέσει. Ο άνθρωπος θέλει να σας πει το περιστατικό που ο ίδιος πέρασε προχθές. Έλα, Τάσος. Δεν θέλω να τα ακούσετε όμως με προσοχή.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, την Κυριακή είχα ένα περιστατικό με τη μητέρα μου. Χρειάστηκε να πάει στα επίγοντα. Πήγαμε στο Σημανόγλιο η ώρα 1. Ο αριθμός που είχε ήταν το 84. Τέλος πάντων, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε είναι ότι δεν βρίσκαμε καροτσάκι. Πέρασε ένα μισάωρο για να βρούμε καροτσάκι, να μπορέσουμε να τη μεταφέρουμε. Την είχα στο αυτοκίνητο μέχρι εκείνη την ώρα. Η διαλογή έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Σε μισή ώρα, τέλος πάντων, κάναν διαλογή. Εν τέλει, τέλος πάντων, μετά από τα πολλά, την είδαμε στο παθολογικό. Αυτό σας λέω είναι 1 η ώρα το μεσημέρι. Στις 11 το βράδυ έγινε η εισαγωγή. Δηλαδή, όλες αυτές τις ώρες ήταν στην καρέκλα και περίμενε. Με εξετάσεις, τέλος πάντων, παραλλήλως γινόντουσαν. Τις κάνουν εισαγωγή. Στο Σημανόγλιο, στα Αβριλίσια. Τέλος πάντων, τις κάνουν εισαγωγή, χωρίς να ξέρουμε από τι έχει. Ακούω στο διάδρομο έναν του ΕΚΑΒ και λέει, φώναζε το όνομα της μητέρας μου, τέλος πάντων, να σας μεταφέρουμε στο Φλέμινγκ, λέει, γιατί αυτό αποφασίστηκε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πάμε στο Φλέμινγκ, 12 η ώρα το βράδυ πια, είχε έρθει και γιατρός να τη συνοδεύσει. Εντάξει, βέβαια εκείνη την ώρα δεν περίμενα να βρω και τραυματιοφορέα και αυτά. Τη μεταφέρω εγώ με το καροτσάκι στο. Προσπαθώ να τη μεταφέρω στο δωμάτιο, γιατί φτάνοντας στο ανσασέρ, διαπιστώνω ότι δεν δουλεύει κανένα ανσασέρ στο Φλέμινγκ. Τέλος πάντων, ανεβάζουμε πάνω με τα χέρια.
0: Στην αγκαλιά του την πήρε.
3: Ναι, ναι. Ευτυχώς είναι ελαφριά, οπότε δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα μεταφοράς. Την πάω στο κρεβάτι. Μετά από τόσες ώρες η γυναίκα ήταν κουρασμένη, μου λέει: κρυώνω. Λέω: θα πάω να ζητήσω μια κουβερτούλα. Πάω στα κορίτσια εκεί στη. Λέω: μια κουβέρτα, λέει: δεν έχουμε κουβέρτες, μου λέει τώρα. Τέλος πάντων, λέω: θα φέρω εγώ από το σπίτι. Πετάχτηκα και έφερα μια. Ευτυχώς έμενα σχετικά κοντά. Έφερα μια κουβέρτα. Αυτά.
0: Είναι μια περιπέτεια αυτό.
3: Αυτό είναι, τέλος πάντων, σας λέω ένα περιστατικό. Και το Σιμανόγλιο δεν είχε και πολύ κόσμο, να σας πω. Εμείς είχαμε το νούμερο 84 όταν πήγαμε. Το βράδυ, όταν φύγαμε, τέλος πάντων, είχε φτάσει στο 167, 170, κάτι τέτοιο.
2: Να καταλάβω λίγο. Τι ώρα μπήκατε πάνω μέσα?
3: Εμείς φτάσαμε στο νοσοκομείο γύρω στη 1:30 το μεσημέρι.
2: Και η εισαγωγή είναι 12 το βράδυ.
3: Η εισαγωγή έγινε στις 11 το βράδυ σε άλλο νοσοκομείο. Στο Φλέμινγκ μας πήγανε.
2: Δεν είναι άλλο, το ίδιο νοσοκομείο είναι, αλλά. Έγινε 11 το βράδυ από τη μία το μεσημέρι.
3: Ακριβώς. Τι?
2: Πόσο εξετάσεις έκανε?
3: Έκανε ένα.
2: Μου λέτε ότι σε μισή ώρα.
3: Θα σας πω, έκανε μια αιματολογική γύρω στις 3-4 το μεσημέρι.
0: Στις 11 το πρωί.
3: Ας πούμε, η διαλογή τέλειωσε με τη διαλογή και όλα αυτά τελειώσανε 2,5 ώρα. Που την πήρε το παθολογικό, ας πούμε.
2: Άρα στη μία ώρα γίνει διαλογή, μου λέτε.
3: Μπορεί και πιο γρήγορα η διαλογή. Η διαλογή είναι πάρα πολύ γρήγορα. Είχε 5 άτομα πριν από εκείνη, ας πούμε, σε αναμονή. Αλλά από εκεί και πέρα, δηλαδή από εκείνο το σημείο, μέχρι να καταλήξουν ότι θα γίνει εισαγωγή, περάσανε 10 ώρες.
2: Είναι μια κρίση, δεν είναι διοικητική. Εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στους γιατρούς για ποιο λόγο χρειάστηκαν αυτό. Καμιά φορά σου λένε πρέπει να περιμένουμε τις εξετάσεις. Αλλά όλα τα άλλα που λέτε δεν είναι σωστό, το ερευνήσω.
3: Εντάξει, ναι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να το δείτε αυτό, γιατί τώρα μεσολαβεί πάρα πολύ χρόνο. Το καταλαβαίνετε.
3: Και το ότι
0: αυτό,
3: δεν υπήρχε ένα καροτσάκι όταν είχε εφημερία ένα νοσοκομείο που δεν έχει τόσο μεγάλη κίνηση, και αυτό ήταν που μου έκανε έκπληξη.
1: Συγγνώμη, και η κουβέρτα τώρα δηλαδή. Καλά, λες,
3: εντάξει, το Φλέμινγκ, για όσους ξέρουν και το έχουν επισκεφτεί, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι σε μια περίεργη κατάσταση. Ο υπουργός φαντάζομαι θα το ξέρει και θα το έχει επισκεφτεί. Λες, οκ, okay, δεν είχαν κουβέρτες, γιατί τώρα είναι και καλοκαίρι. Ξέρω εγώ δεν τι να πω.
2: Λοιπόν, είναι όλο όπως περιγράφεται απαράδεκτο. Θα επικοινωνήσουμε τη δίκη στο πανέπλο.
0: Ωραία. Να σας θέσουμε ερωτήματα που έχουν βάλει οι ακροατές. Θα θέλατε να απαντήσετε.
1: Λοιπόν, ένα ερώτημα που συνοψίζει και άλλα ερωτήματα είναι γιατί δεν φροντίζετε τα κέντρα υγείας. Συγκεκριμένα σας λέω τώρα, ένα από τα σχετικά μηνύματα είναι για το Λιγουριό Αργολίδας, που είναι αγροτικός ο κόσμος, δεν υπάρχει, λέει, μηχάνημα για ακτινογραφίες, για τα παιδιά, παιδίατρος, ορθοπαιδικός, καρδιολόγος. Το έχουν τελείως αποδυναμώσει, μας γράφει εδώ. Έχουμε αρκετά για τα.
2: Ένα λεπτό. Έχετε βαρεθεί να με βλέπετε να εγκαινιάζω κέντρα υγείας και δεν ενδιαφέρομαστε για τα κέντρα υγείας?
0: Σα λέει ένα παράδειγμα. Το
1: έτσι γράφει ο
0: Κροατής.
1: Έχουμε και άλλα.
2: Δεν μπορώ να το αφήσω, μου λέτε να το δω. Δεν μπορώ να. Δεν προλαβαίνω να ενημερωθώ για το κέντρο υγείας Λιγουριού. Θα είναι αμελικρινής. Σε γενικές γραμμές όμως τα κέντρα υγείας όχι μόνο τα φροντίζουμε, τα έχουμε ανακαινήσει, έχουμε πάρει και τον εξοπλισμό, έχουμε προσλάβει προσωπικό. Τώρα το κέντρο υγείας Λιγουριού θα με τρέψει να το κοιτάξω λίγο παραπάνω, γιατί πραγματικά το ξέρω.
0: Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που λέει εδώ πέρα ο Δημήτρης Καράς. Λέει να σας ρωτήσουμε σχετικά με τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες στις νοσηλευτικές μονάδες του Τριακλινικού Αγίου Σάβα, που μετακινούνται συνέχεια από τμήμα σε τμήμα με την μορφή δανεισμού. Αν πρόκειται να κάνετε κάτι γι' αυτό, να φροντίσετε δηλαδή, ή θα συνεχιστεί να λειτουργεί η νοσηλευτική υπηρεσία ξεπερνώντας τα όρια αντοχής των νοσηλευτών και νοσηλευτριών? Αυτό.
2: Μόλις προλίγου σας είπα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο ΕΣΥ είναι το έλλειμμα νοσηλευτών. Τώρα, με ρωτάω πάλι για ένα διοικητικό θέμα της διοίκησης. Αν κάποιος μετακινήθηκε από τη μία κλινική στην άλλη, δεν μπορώ ως υπουργός να σας πω.
0: Όχι, μπορείτε σαν υπουργός να ελέγχετε τη διοίκηση, αν κάνει καλά τη δουλειά της όμως.
2: Η διοίκηση του Αγίου Σάββα έχει πετύχει τα τελευταία 2,5 χρόνια απίστευτα πράγματα. Έχει ανακαινιστεί το μισό νοσοκομείο.
0: Αυτό δεν το κάνει η διοίκηση, το κάνει το Υπουργείο.
2: Με τη διοίκηση. Ναι. Έχει πιστοποιηθεί από το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης ένα κέντρο αριστείας για τον καρκίνο. Έχει αυξήσει πάρα πολύ τη δυναμικότητά της ακτινοθεραπείας, μειώντας τη λίστα αναμονής.
0: Ναι.
2: Έχει μειώσει τη λίστα αναμονής στα χειρουργεία. Με συγχωρείτε.
0: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.
2: Υπάρχει στον Αλφα ραδιόφωνο, κάτσουμε διοικητικά. Αν κάποιο υπάλληλο είναι παραπονούμενο, δηλαδή ένα παραπονούμενο. Στον Αλφα ραδιόφωνο που διοικείται εκεί.
0: Δεν ξέρω τα πάντα εγώ.
2: Τι αυτά που λέτε.
0: Πώς δεν ξέρω.
2: Το Άγιο Σάββας δεν έχει καλύτερη απόδοση σήμερα από πριν από μερικά χρόνια? Είναι δυνατόν? Το λέω αυτό σοβαρά.
0: Λοιπόν,
2: ειδικά ο Άγιο Σάββα.
0: Λέει, έχετε θεσπίσει.
2: Δεν είναι μόνο το Άγιο Σάββα, γιατί είχαμε τα 3 χρόνια από το οίκοθεν.
0: Το θυμάμαι.
2: Τι κάνει ο Άγιο Σάββα? Ο Άγιο Σάββα φτιάχνει τους μισούς ογκολογικούς ασθενείς, τους χρονίους, πηγαίνουν γιατί και νοσηλεύουν στο σπίτι τους και τους παρέχουν θεραπεία στο σπίτι.
0: Δεν ρωτάει αυτό ο άνθρωπος.
2: Για μην ταλαιπωρείται να πάρουν στο νοσοκομείο.
0: Άλλο έτσι.
2: Λέει, ναι, ρώτησε, μετακινούνται συχνά νοσηλεύοντα μια κλινική στην άλλη.
0: Θεσπίζεται,
2: λέει. Έχω μέλημα νοσηλεύοντα, το είπαμε.
0: Θεσπίζεται, λέει, το προσωπικό γιατρό. Αν το πιστεύετε αυτό σαν σύστημα, λέει, που βοηθάει στην παρούσα φάση και πώς σκέφτεστε να το λειτουργήσετε μελλοντικά, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν ζητήματα στο θέμα αυτό. Αν το πιστεύετε σαν σύστημα, ρωτάει ο άνθρωπος, και αν έχετε σκεφτεί πώς θα λειτουργήσει αυτό στο μέλλον, ούτως ώστε να έχει αποτέλεσμα σωστό.
2: Ακούστε, πιστεύω πάρα πολύ στο προσωπικό γιατρό. Πιστεύω πάρα πολύ στο προσωπικό γιατρό. Είναι μια πολύ χρήσιμη μεταρρύθμιση. Ακόμα δεν έχει αποδώσει βαθμό που θα θέλαμε. Ίσως φταίμε κι εμείς, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς έχουμε κάνει μια πολιτική επιλογή στην Ελλάδα και ο οικογενειακός γιατρός δεν είναι gatekeeper. Στα συστήματα της Βόρειας Ευρώπης είναι πολύ πιο πρωταγωνιστικός ο ρόλος του. Δεν μπορεί να πας στο νοσοκομείο αν δεν πας παραμεθυντικό από αυτόν. Στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει.
0: Λέει εδώ πέρα επίσης ένας γιατρός είναι. Ο τομέας του είναι η ογκολογία. Και σας ρωτάει αν γνωρίζετε για το καινούργιο κέντρο ακτινοθεραπείας και πυρηνικής ιατρικής στο νοσοκομείο της Λαμίας.
2: Βέβαια, γνωρίζω. Ναι. Εγώ το έχω χτίσει.
0: Ναι. Και λέει, αν μπορείτε να μας δώσετε ένα επιχείρημα, γιατί στη Λαμία που εξυπηρετεί σχετικά μικρό αριθμό ασθενών και όχι στο Βόλο, όπου μπορούν να εξυπηρετηθούν οι σποράδες, το Ανατολικό Πύλιο. Το λέω γιατί αυτοί οι ασθενείς έρχονται.
2: Είναι μια απόφαση που ελήφθη πριν εγώ γίνει υπουργός Υγείας. Οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όταν έγινε ο χάρτης υγείας του Ταμείου Ανάκαμψης το 2023, επελέγει η Λαμία για το κέντρο.
1: Λοιπόν, μας λέει εδώ ο κύριος Νικητόπουλος.
2: Εγώ είχα την ευθύνη να το ολοκληρώσω και
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Για ποιο λόγο μας γράφει ο Κροατής, δεν συμμαζεύονται τα κέντρα υγείας πρωινικά στην Αθήνα. Πολλά από αυτά υπολειτουργούν, ενώ θα μπορούσε να γίνει ένα δυνατό κέντρο υγείας αστικού τύπου με εφημερίες σε κάποιες ειδικότητες και έτσι θα αποσυμφορηθούν οι εφημερίες.
2: Το νοσοκομείο. Έχουμε ανακαινήσει το κέντρο υγείας Αλεξάνδρας, το οποίο γίνει καινούριο σιόμιζο νοσοκομείο, το κοινιάζουμε σε λίγες εβδομάδες. Έχουμε κάνει και σε άλλες περιοχές της Αθήνας 24 λειτουργία αστικού τύπου κέντρα υγείας και πάρα πολύ δυνατά. Όμως, επειδή είμαι πάντα ειλικρινής, η συνήθεια των συμπολιτών μας να πηγαίνουν κατευθείαν στο νοσοκομείο δεν αλλάζει εύκολα.
1: Ναι.
2: Για να ξέρετε, στις εφημερίες αμυσιά έχουμε 5, 6, 7, 8 κέντρα υγείας 24 λειτουργίας. Για να φέρω ένα παράδειγμα, ο περισσότερος που πηγαίνει στην Ίκαια, στην Ίκαια.
1: Ναι.
2: Μπορεί να περιμένει και 4 ώρες στην αναμονή, ενώ δίπλα έχουμε κέντρο υγείας καινούριο, στον Πλανό Δήμο, το οποίο έχει τα πάντα, δεν έχει αναμονή ούτε 20 λεπτά και εκεί πηγαίνουν ελάχιστοι.
1: Ναι. Και ο προσωπικός γιατρός, για να έρθω στα λόγια σας τώρα δηλαδή, και ο προσωπικός γιατρός που λέγατε προηγουμένως, αν λειτουργούσε και μπορούσε ο πολίτης να τον πάρει ένα τηλέφωνο και να του πει και από το τηλέφωνο κάποια πράγματα, ή τέλος πάντων να πάει να τον επισκεφθεί.
2: Μπορεί, το παρέχουμε.
1: Αυτός ο χαμός στα νοσοκομεία δεν θα μετριαζόταν κάπως.
2: Η όμως που λέτε παρέχεται.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί να το κάνεις. Μπορεί να πάρει ο οικογενειακός γιατρό για όλα αυτά που είπατε.
0: Μία έκκληση κάνει ένας φίλος εδώ. Σας έκκληση είναι ο άνθρωπος. Δεν, λέει, δεν μπορείτε να νομοθετήσετε να υπάρχει μια προτεραιότητα στα ραντεβού στους ανθρώπους που είναι άνω των 67 ετών. Που είναι οι περισσότεροι είναι με πρόβλημα, είναι, καταλαβαίνετε.
2: Εννοείται ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό.
0: Ναι, με ειδικευμένο γιατρό. Γιατί όταν είναι πάνω από 67 ο άλλος, εντάξει, το καταλαβαίνετε. Εντάξει.
2: Αυτό είναι και λίγο ιατρικό θέμα. Η προτεραιότητα κρίνεται και από το γιατρό.
1: Τι θα γίνει με την ασφάλεια στα νοσοκομεία, έχουμε ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά περιστατικά. Και πριν από λίγες μέρες υπήρχε ένα περιστατικό με μια κυρία, με μια νοσηλεύτρια που της είχαν επιτεθεί οι συγγενείς του παιδιού που ήταν σε ένα τροχαίο. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι' αυτό, γιατί γίνονται και επεισόδια και κλοπές και συνεχώς βλέπουμε τέτοια θέματα.
2: Αν μου λέτε το μεγάλο
1: θέμα
2: που έχουμε με
1: την ασφάλεια.
2: Με τα βίας, κατά νοσηλευτών και γιατρών από διαφόρους, θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Έχουμε συνήθως εταιρείες φύλαξης στα νοσοκομεία. Ναι. Αλλά όταν γίνονται επεισόδια από διάφορες κοινωνικές ομάδες οργανωμένα, οι security δεν μπορούν να κάνουν και υπερβολικά πολλά πράγματα. Καλούμε την αστυνομία.
0: Ναι, ένα λεπτό τώρα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση που
2: έχουμε κάνει πολύ αυστηρή την νομοθεσία για τέτοιους επεισόδια, αλλά.
0: Ναι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και θέλω να πείτε αν γνωρίζετε πόσα χρήματα, φαντάζομαι το ξέρετε, έξτρα παίρνει ένας γιατρός για να πάει σε ένα νησί.
2: Αν πάει σε μετακίνηση το καλοκαίρι.
0: Ναι, το καλοκαίρι.
2: Δεν μην παίρνει και 2.500 το μήνα έξτρα.
0: 2.500 έξτρα. Ναι. Γνωρίζετε ότι εσένα σας στη φύλακα, αν πάει σε ένα νησί, παίρνει 3.800.
2: Επιπλέον.
0: Ναι, επιπλέον.
2: Δεν το ξέρω, όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Μάθετε το, γιατί αυτό είναι αδικία για τον γιατρό που σπούδαζε 15 χρόνια για να πάει να προστατεύσει την υγεία.
2: Δεν το ξέρω.
0: Όχι, σας το λέω για να το μάθετε. Δεν είναι. Τι.
2: Ποιο είναι το επιχείρημα, να δώσουμε παραπάνω λεφτά, αυτό είναι το επιχείρημα.
0: Βέβαια δεν είναι το επιχείρημα.
2: Όλοι θέλουν παραπάνω λεφτά, να ξέρετε, κανένα θέλει λιγότερο.
0: Καλά, δεν αξίζει να τα πάρει ο γιατρός, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
2: Αξίζει,
0: τώρα θα, λοιπόν, τι πάνε να πει, όλοι θέλουν να πάρουν παραπάνω λεφτά. Όχι,
2: να δεν πλασιάζουμε τον έτσι, να μην έχουν λεφτά. Άμα συμφωνεί, το έχω αντίζει.
0: Α, πρέπει να, δηλαδή, να με χαρατσώσετε άλλη μία φορά,
2: κύριε,
0: για να δώσετε παραπάνω λεφτά. Δεν μου τα λέτε καλά. Δεν μου τα λέτε καλά.
2: Ψυχραιμία. Τα κράτη
0: πληρώνουν
2: τα χρήματά σου, οι φόροι. Δεν έχουν άλλα λεφτά.
0: Ναι, σύμφωνοι.
2: Αλλά πόσα... αυτό ζητάει συνέχεια να δώσουμε παραπάνω λεφτά, δεν ξέρει. Δεν ζητάει παραπάνω φόρου.
0: Για όχι, δεν είναι έτσι που το λέτε, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή ταμείο που έχει υπερδιπλασιαστεί, διότι αυξήθηκαν οι τιμές, αυξήθηκε το ΦΠΑ που εισπράτεται, ο φόρος που εισπράτεται από τα καύσιμα που είναι 61,2%, αυξήθηκαν τα καύσιμα, άρα και το ποσοστό αυτό αυξάνει την ονομαστική αξία αυτού που εισπράτεται. Δώστε και στον κόσμο, δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι πρέπει να γίνει τώρα.
2: Στους γιατρούς του ΕΣΥ, μόνο η διάταξη που ψήφισα για την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών αύξησε το εισόδημά του το χρόνο 5-12.000 ευρώ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι μικρή αύξηση αυτή.
1: Κέντρο Έγινας μας αναφέρουν μεγάλη έλλειψη γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και οδηγών ασθενοφόρων.
2: Στο κέντρο υγείας Εγίνης, αν θυμάστε, Εγίνη και πέρυσι πολύ μεγάλη φασαρία. Ο οδηγούς ασθενοφόρων βρήκαμε φέτος με μπλοκάκι. Αλλά ναι, έχει πίεση το κέντρο υγείας Εγίνης.
0: Έχετε υπόψη σας, γιατί πολλές φορές λέτε ότι ρε παιδί μου, δεν έρχεται ο κόσμος, δεν έρχονται στο ΕΣΥ, είναι λίγα τα λεφτά που παίρνουν και φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό το έχετε σκεφτεί, πως πρέπει να το αντιμετωπίσετε.
2: Θα ανακοινώσω σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησης που έχει καλυφθεί σε τεράστιο βαθμό. Άρα έρχονται, σας λέω.
0: Ναι.
1: Μας ρωτάνε.
2: Δεν, πείτε δεν έρχονται. Πείτε δεν έρχονται.
0: Αν... Εγώ να το πω δεν έρχονται, αφού φεύγουν οι έξω, λέμε τώρα δηλαδή. Εντάξει τώρα.
2: Αυτό
0: δηλαδή.
2: Σας είπα για τις 1131 θέσεις. Μέχρι χθες είχαμε 3.000 αιτήσεις.
0: Ναι.
2: Άρα έρχονται.
0: Εντάξει.
1: Μας ρωτάει εδώ ένας ακροατής αν θα καλύψει κάποια στιγμή το Υπουργείο τα έξοδα του αισθητήρα Ζακχάρου για τους ασθενείς τύπου 2.
2: Ναι, η απάντηση είναι για μια περίμετρο για όλους. Mm-hmm. Προσπάθειά μας είναι και τα ανακοινώσουμε επόμενες μέρες για ένα περίμετρο ασθενών οι οποίοι είναι σουλεξατόμενοι με πολλαπλές νοσηρότητες να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Δεν θέλαμε να σας πάμε στα πολιτικά τα τρέχοντα. Θέλαμε να μείνουμε στο Υπουργείο σας, γιατί τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Βέβαια τα αντιμετωπίζετε λιγάκι περίεργα, δηλαδή του τύπου δεν γίνεται αυτό, δεν ξέρω το άλλο. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα θα δούμε. Πάντως ο κόσμος να ξέρετε ότι έχει τα δικά του παράπονα. Μπορεί να είναι μεμονωμένα, αλλά ξέρετε το πρόβλημα που έχει ο καθένας για τον εαυτό του, το θεωρεί το μεγαλύτερο του πλανήτη, έτσι.
2: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι όπως το λέτε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και ένα πρόβλημα να υπάρχει, και ένα. Να υπάρχει έναν άνθρωπο που είναι σοβαρό για το εθνικό σύστημα υγείας.
0: Δεν είναι.
2: Δεν συμφωνώ, αλλά να θυμίσουμε και κάτι ακόμα. Το ΕΣΥ διαχειρίζεται την ημέρα 85.000 περιστατικά περίπου κατά μέσο όρο. Κάποια δεν θα πάνε όσο καλά θέλαμε.
0: Ένας φίλος ακροατής μου λέει, επειδή συχνά πυκνά κάνω αναφορά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, επειδή είμαι πελάτης εκεί εγώ, όπως καταλαβαίνει και λόγω ηλικίας έχω συχνές επισκέψεις για διάφορα σέρβις. Και επειδή το έχω πει ότι είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία που έχω πάει ποτέ, δεν πάω, έχω ιδιωτική ασφάλιση, αλλά δεν πάω σε ιδιωτικά. Και μου λέει τι έχεις να πεις για το Λαϊκό, και έχω να πω ότι προβλήματα θα υπάρχουν πάντα και στο πιο τέλειο σύστημα. Το Λαϊκό είναι ένα πάρα πολύ καλό νοσοκομείο, το λέω και παρουσία του κ. Γεωργιάδη, και θεωρώ ότι οι γιατροί του εκεί είναι μακράν η πιο δυνατή που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου, και έχω κάνει απίστευτες εξετάσεις. Και δεν πάω επειδή είμαι δημοσιογράφος, γιατί όταν παίρνω τηλέφωνο να κλείσω ραντεβού, δεν λέω ότι είμαι δημοσιογράφος. Δίνω το όνομά μου, πηγαίνω εκεί, μου κλείνω ραντεβού και στην ώρα μου ο γιατρός έρχεται και με εξετάζει. Το λέω για να μην γίνεται σύγχυση της ιδιότητάς μου, της επαγγελματικής, με τη δουλειά αυτή που γίνεται στο Λαϊκό. Και πάντα για αυτό το νοσοκομείο θα λέω τα καλύτερα. Δεν ξέρω ποια άποψη έχετε, Υπουργέ, εσείς, αλλά εγώ αυτή την άποψη.
2: Το Λαϊκό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου νοσοκομεία. Το νοσοκομείο στο οποίο έχασα τη μητέρα μου πριν από πολλά χρόνια. Αναβαθμίζεται Άρδιν.
0: Έχει όμως προβλήματα, ξέρετε τι προβλήματα έχετε. Πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος άσχετος και πιέζει τις ουρές, γίνεται καυγάς, γίνεται της κακομοίρας. Αυτά λιγάκι πολύ, πρέπει να τα αποφύγετε πάντως.
2: Έχει ερμένες πάρα πολύ και οι γιατροί μαζεύουν πράγματι πάρα πολύ κόσμο.
0: Οι γιατροί δεν το συζητάμε τώρα, είναι, εκεί πέρα είναι κορυφή, δεν είναι, κορυφές είναι. Λοιπόν, σας πήγαμε όπως μου λέει ένας φίλος ακροατής, δεν του κάνατε δύσκολες ερωτήσεις σήμερα του Γεωργιάδη, τον αφήσατε να τα πει όπως ήθελε. Έτσι μου λέει ένας φίλος ακροατής εδώ. Σήμερα, αγαπητέ μου φίλε, ήταν η μέρα να μιλήσουμε για αυτά που εσείς ρωτήσατε τον κύριο Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γεια σας. Και να πάμε σε βελτίωση ειδήσεων με την Άννα Μαρία.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Λίξπουργκ. Έλα.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Εγάλεο. Στο εξοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρου Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπου σαν ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Νέο Φάλιρο μέχρι το Μοσχάτο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό ανατμήματα και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως κόμβο Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας ως κόμβο Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Αναζωπυρώθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αποθήκη στο Εγάλεο. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Κηφισού. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η νομοθετική ρύθμιση που αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προβλέπει η επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του αρίου πάγου. Στη Βούλη κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των τραυματιοφορέων και του πληρώματος του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, γνωστοποίησε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κλείο κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, τον επισητισμό, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις περιφέρειες. Στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας έχει προγραμματιστεί από τους εργαζόμενους στον επισητισμό και τον τουρισμό. Σε 4ωρη στάση εργασίας προχωρούν από αυτήν την ώρα οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων οι αυξήσεις στους μισθούς και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων. Κρίσιμη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στο Επίκεντρο, η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ζητήματα που αφορούν την κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα, την καθιέρωση επιστολικής ψήφου για εκλογής εντός της επικράτειας και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα συζητούνται σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος στο πλαίσιο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός και από τη συμμετοχή του ως τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Στην επιστολή του ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών, θεσμικής συγκρότησης και δημοκρατικής συμμετοχής. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 32 ολοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στον διεθνή χώρο, στη Γερουσία, επιτέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει τη Τεχεράνη στα σχοινιά έτοιμη για νοκάουτ, ωστόσο η απόφαση των γερουσιαστών έκανε τη δουλειά του πιο δύσκολη. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον μετά από περισσότερες από 8 ώρες ο 5ος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο. Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα στο Πεντάγωνο και θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε ζητήματα ασφάλειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 10 απόψε για να μετρήσει Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ριζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενεί στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Ακούτε πάντα Α989. Πρέπει να πω το εξής, ότι βέβαια τα μηνύματα όσα μπορέσαμε τα διαβάσαμε στον κύριο Γεωργιάδη και είπε και το story αυτό, το μικρό story ο Τάσος, που νομίζω τα λέγε όλα αυτή.
5: Χαρακτηριστικό
4: η ιστορία.
5: Χαρακτηριστικό
4: τα λέγε όλα αυτή η ιστορία, γι' αυτό τον παρακάλεσα να το πει, που ο ίδιος έζησε με τη μητέρα του και δίνει απάντηση σε πάρα πολλά από αυτά που ο κύριος Γεωργιάδης. Το θέμα είναι τώρα το εξής, ότι τέλειο σύστημα υγείας δεν υπάρχει στον πλανήτη, για να εξηγιόμαστε δηλαδή, έτσι. Δεν υπάρχει. Και αυτό που μου έγραψε από την Αυστρία η κυρία, που μου λέει, η πνευμονολόγος, η νύφη της, η συγγενής της, 72 ώρες δούλευε συνέχεια. Δηλαδή, θέλω να πω, μην νομίζετε ότι στις άλλες χώρες της
5: και στην Ευρώπη έχουν καταρρεύσει συστήματα που κάποτε δούλευαν πολύ καλά.
4: Στην Αγγλία, μωρέ. Ήταν υπόδειγμα. Διαλύθηκε, ας πούμε, δεν υπάρχει. Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ.
6: Καλημέρα.
4: Έχεις να πεις κάτι?
6: Όχι, τίποτα, χτυπάω ξύλο.
4: Ωραία, περίμενε μισό λεπτό, γιατί έχουμε διαφημίσει που αφήσαμε στην προηγούμενη ώρα, κακώς βέβαια, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος χαμηλών τόνο τον άκουσα σήμερα. Δεν είναι, μου βγάλε γλώσσα. Για πάμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
11: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
12: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Η
4: Λοιπόν, ακούτε πάντα Α989. Πάμε τώρα στον Γιώργο Κυρίτση, τον συνάδελφο, ο οποίος ήταν πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γιώργο.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
14: Καλημέρα, κύριε Χατζή. Καλημέρα, κύριε Ανέκα.
5: Είναι εδώ και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
4: Ο συνάδελφος.
6: Γεια σου,
14: Γιώργο.
6: Καλημέρα,
14: Αντώνη.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Λοιπόν, έλεγα χθες στο Θεόφιλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του λέγα, Θεόφιλε, είναι και η στάδια αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί ένα κόμμα να λέει στηρίζω ένα άλλο κόμμα και είμαι παράλληλα και δεν πάω απέναντι. Και μου στείλες και ένα μήνυμα χθες. Μου λες ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ θα πάει εκεί, μάλλον θα πάει εκεί που νομίζω ότι πρέπει να πάει. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν το νόημα δεν είχε.
14: Αυτό το οποίο υποστηρίζω εγώ είναι ότι τελικά τα στελέχη θα πάνε εκεί που πάει ο κόσμος. Διότι αυτή είναι η μηχανική της πολιτικής. Βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς σε λίγο μικρότερο βαθμό, αλλά και άλλων κομμάτων, έχει μετακινηθεί στο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Αυτό πιστεύω θα γίνει τελικά και με το ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται με πολύ άσχημο τρόπο. Αυτό είναι αλήθεια και όντως υπάρχει μια πρωτοτυπία. Αλλά...
4: Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, με συγχωρείς τώρα, Γιώργο, αλλά δεν έχει ξανασυμβεί ένα κόμμα να λέει εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα και εντάξει τώρα.
14: Εντάξει, το έχει κάνει κατά καιρούς η ΕΒΑ σε εκλογές.
4: Εντάξει, μιλάμε για άλλα χρόνια τώρα και
14: τα
4: λοιπά. Εντάξει τώρα, μιλάμε για...
14: Εννοώ θεωρητικά δεν αποκλείεται να γίνει, αλλά πρακτικά είναι κάτι το οποίο αφήνει το ένα από τα δύο κόμματα και αυτό που θα μείνει εκ των πραγμάτων θα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί.
4: Ναι, ναι. Αλλά όμως εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Είναι δυνατόν ένα κόμμα που κυβέρνησε 4,5 χρόνια τη χώρα, που πάνω σε αυτό το κόμμα χτίστηκαν όνειρα, προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο, να λέει κλείνω, τελειώνω. Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή? Γιατί τι ήταν, μόνο ο Τσίπρας ήταν τελικά το ΣΥΡΙΖΑ? Μόνο αυτός υπήρχε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
14: Όχι βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια συλλογική προσπάθεια η οποία θυμίζω ξεκίνησε κιόλας και τις επιτυχίες του τις μεγάλες τις είχε εφαρμόζοντας λογικές οι οποίες τώρα ως ένα βαθμό ξορκίζονται. Δηλαδή αν θυμηθούμε το ΣΥΡΙΖΑ εκεί γύρω στο 12 ήταν καμιά δεκαπενταριά συνιστώσεις οι οποίες μέχρι πρότινος αλληλοϋποβλέπονταν, κατόρθωσαν, ενώθηκαν υπό τον Τσίπρα και μετά κατέλαβαν και την εξουσία, κυβέρνησαν τη χώρα. Άρα υπήρχε το μοντέλο το οποίο τώρα ξορκίζεται, δεν ακολουθήθηκε αυτή τη φορά για μια σειρά λόγους, θα μπορούσα να αναφερθώ σε αυτούς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Τώρα, έχω όμως το εξής ζήτημα να βάλω, αν μου επιτρέπετε.
4: Βεβαίως.
14: Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει να κάνει πόλεμο στον Τσίπρα με βάση το 2015, την επανενεργοποίηση του αντισύριζα συναισθήματος κτλ. Εάν γίνει αυτό, το κόμμα Τσίπρα θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα στελέχη ώστε να μπορούν να απαντήσουν και να υπερασπιστούν αν μη τι άλλο την πρωθυπουργία του αρχηγού του κόμματος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Αυτό σημαίνει να...
14: Ότι πρέπει να είναι στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
4: Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Εντάξει, το ακούω δηλαδή, αυτό, αλλά δεν υπερασπίστηκε την ίδια την Πρωθυπουργία ο Τσίπρας με το βιβλίο που έγραψε, το οποίο διάβασα με πολύ μεγάλη. Εντάξει τώρα.
14: Και εγώ τε διάβασα την υπερασπίστηκε.
4: Υπερασπίστηκε σε ένα επίπεδο, σε ένα άλλο επίπεδο.
6: Το δικό του πεδίο.
4: Το δικό του πεδίο,
14: Εγώ θα έλεγα ότι ο Τσίπρας στο βιβλίο του ήταν απολύτως σκληρός στις βασικές επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα το χόντρινε ακόμα περισσότερο.
6: Ναι, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά, Γιώργο, ήταν ο ίδιος ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας δεν ήταν το αφεντικό. Δηλαδή ο πρωθυπουργός δεν ήταν. Αυτός δεν έπαιρνε τις αποφάσεις. Αυτός έχει την ευθύνη. Ναι, αλλά.
14: Την ευθύνη φυσικά την έχει.
6: Άρα.
14: Το ζήτημα αυτό είναι αρκετά πιο σύνθετο. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, η πολιτική είναι μια υπόθεση πολιτικών. Εγώ δεν συμφωνώ με τις απόψεις νέα, φρέσκα πρόσωπα τα οποία προέρχονται από την αγορά. Σημαίνει άνθρωποι χωρίς πείρα που δεν ξέρουν το αντικείμενο. Αυτό σημαίνει νέα.
4: Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα σε αυτό.
14: Προέρχονται από την αγορά.
4: Το πιστεύω και εγώ αυτό.
14: Δεν ξέρουν το αντικείμενο και οποιοδήποτε μπορεί να του κάνει ό,τι θέλει και να δείξει μια κόλλα χαρτί.
6: Έχει φανεί ήδη από τις πρώτες τοποθετήσεις που κάνουν, είδες πως έχουν. Ναι, τέλος πάντων.
4: Έχουν εκτεθεί και.
6: Ναι.
14: Δεν αναφέρομαι στους εκπροσώπους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, γιατί της Ελλάς, διότι ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί η πολιτική αντιπαράθεση.
6: Ναι, αλλά πώς το βρε... Δεν μπαίνουν σε πολιτική αντιπαράθεση.
4: Συγγνώμη, είπε ο κ. Ιακαντάρης, ας πούμε, για παράδειγμα. Είπε ότι, λέει, ρε παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι τοξικά κόμματα και πρέπει να εκλείψουν. Τώρα αυτά είναι... Τώρα, συγγνώμη,
14: εντάξει. Κατά τη γνώμη μου, αυτά δείχνουν ένα πρόβλημα τριβής με το αντικείμενο. Τώρα, τι να πω, τώρα δεν είμαι και εγώ σε θέση να κρίνω, διότι...
4: Σαν δημοσιογράφος θα κρίνεις, με συγχώρεις τώρα.
14: Πολλαπλώς από τυχόν βουλευτής, ως δημοσιογράφος μπορώ να κρίνω.
4: Ως δημοσιογράφος, ναι. Τι είπα να πει πολλαπλώς από τυχόν βουλευτής. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή είσαι δημοσιογράφος, κάνεις ρεπορτάζ, γράφεις τη γνώμη σου, μιλάς δημόσια σαν δημοσιογράφος και αυτό ρωτάω εγώ. Είναι δυνατόν ένα καινούριο στέλεχος του Τσίπρα, του Ελλάς να βγαίνει και να λέει ότι είναι τοξικό το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ? Εντάξει, κάπου να υπάρχει ένα μέτρο, ας πούμε.
14: Κατά τη γνώμη μου είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό και μεγάλο λάθος, με την έννοια το ότι η ιστορία δεν διαγράφεται. Και από ό,τι φαίνεται και ο ίδιος ο Τσίπρας έγραψε ένα βιβλίο για να μην διαγραφεί η ιστορία του, αλλά για να παρουσιάσει την εκδοχή.
4: Τη δική του, εντάξει. Ναι,
14: την οποία πιστεύει ο ίδιος, πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, και είχαμε κάνει και παλιά και μία. Είχαμε βγάλει ένα βιβλιαράκι ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή συχνά λέγεται ότι δεν έχει γίνει κανένας απολογισμός κτλ. Όταν έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία το 2019, είχε ανατεθεί σε κάποια σημαντικά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, νομίζω ήταν ο Αριστής ο Βαλτάς, ενδεχομένως και ο Κώστας Γαβρόγλου που τώρα είναι στο κόμμα του Αλέξη, να φτιάξει έναν απολογισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε και κάποια σοβαρά στοιχεία αυτοκριτικής. Δηλαδή, γενικά, το να δώσει μια γραμμή γενική, τελειώσαμε ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Ελλάς, το καταλαβαίνω. Αυτό το πράγμα όμως, αν το εξειδικεύεις λέγοντας τέτοια πράγματα, ότι είναι τοξικό κόμμα και άχρηστοι άνθρωποι κτλ., εντάξει, κακό κάνεις.
4: Πιστεύεις ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα, η Ελλάς, δεν ξέρω πώς το πω.
6: Η Ελλάς
4: είναι ένα κόμμα όμορο με το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε. Συνορεύουν, γιατί εδώ μας λένε ότι πρόκειται να συνδυαστεί η σοσιαλδημοκρατία με τη ριζοσπαστική αριστερά και την αριστερά γέννη, κάτι που δεν το καταλαβαίνω, δεν έχει καμία σημασία τι καταλαβαίνω εγώ. Σημασία έχει αν θεωρήσει ότι αυτά τα δύο κόμματα είναι όμορα και θα μπορούσαν κάποια στιγμή να συνεργαστούν, να κάνουν κυβέρνηση μαζί.
14: Στην πολιτική γεωγραφία, για να μην είναι όμορα δύο κόμματα, πρέπει μεταξύ τους να μεσολαβεί ένα τρίτο. Μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του καινούργιου κόμματος της Ελλάς, δεν νομίζω ότι μεσολαβεί κάποιο κόμμα.
4: Μπορεί να μεσολαβήσει όμως και να είναι τέταρτο το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε. Θα εξακολουθούν να είναι όμορα ιδεολογικά.
6: Ναι, ο Σιακαντάρης μπορεί να το πέταξε και έτσι όμως, για να δημιουργηθεί η συζήτηση. Γιατί άμα δεν το πέταγε αυτό, αυτή τη στιγμή έχει ανάψει μια σπίθα. Κατάλαβες, και γίνεται διάλογος, φωτιά. Δηλαδή ρίχνει λάδια κάτω.
14: Δεν το λέω στη βάση καταγραφής. Λέω στη βάση της πολιτικο-ιδεολογικής εγκύτητας. Η σειρά είναι, ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει γίνει Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ελλάς.
6: Ναι, εντάξει, πάντα όμως ήταν ένας
4: αυτός. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή δεν θα κατέβει, πιστεύεις, στις εκλογές, Γιώργο?
14: Δεν άκουσα.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύεις ότι δεν θα κατέβει τελικά στις εκλογές?
14: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τις διαδικασίες που θα γίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι καθώς πολλοί κόσμος φεύγει για το κόμμα Ελλάς, αλλάζει ο εσωτερικός σχετισμός του εναπομείνατες.
4: Ναι, σωστό αυτό.
14: Άρα, ενδεχομένως να έχουμε μια αλλαγή ηγεσίας, η οποία νέα ηγεσία να καλοβλέπει την αυτόνομη κάθοδο ή τη συνεργασία με άλλες δυνάμεις αριστεράς και τα λοιπά. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε όμως.
4: Όχι, βέβαια δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε.
14: Απλώς ο κόσμος, όπως φάνηκε, ακολουθεί τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την καλοσύνη που είχες να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Διαφημίσεις.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλι.

0: Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
1: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
2: Δευτέρα 4 Μαΐου.
3: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
2: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
4: Live, stay with me.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
11: Τα συμπερασματά σας
10: είναι δικά σας πάντα.
11: Αλλά και εμείς να πούμε συμπεράσματα.
10: Να πω κάτι, γιατί πολλές φορές νομίζω έχει υπάρξει μια παρεξήγηση γενικότερα με το τι είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Μας στέλνει ένας ακόμα ακροατής που λέει: Κύριε Τάκη, σήμερα τον Άδωνη το δήρατε πάρα πολύ, έφαγε τέτοιο ξύλο κτλ. Γιατί πιστεύετε ότι η δουλειά μας είναι να βγάλουμε έναν άνθρωπο και να του φερθούμε με αγένεια? Η δουλειά μας είναι να βγει ένας άνθρωπος και να εκτεθεί με τον καλύτερο τρόπο, να εκθέσει τις απόψεις του για να ακούσετε εσείς αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε και δεν θέλετε να τον ψηφίσετε, δεν θέλετε να το βλέπετε στα μάτια σας και όλα αυτά.
12: Δεν είμαστε βασανιστές.
10: Γιατί πιστεύετε ότι αν αρχίσουμε να χαστουκίζουμε τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό,
11: όχι, κάτι θα γίνει? Εξαρτάται, περίμενε. Εξαρτάται, επειδή κάνω αυτή τη δουλειά πάρα πολλά χρόνια.
10: Ωραία,
11: στον πολιτικό
10: στρατό.
11: Εξαρτάται από το τι συνέντευξη να του κάνει.
10: Ναι.
11: Εγώ δεν ήθελα να του κάνω συνέντευξη με την Αφιναίδα, αποφασίσαμε να κάνω μια συνέντευξη.
10: Όπου να διαβάσουμε τα μηνύματά σας.
11: Βασισμένη σε αυτά που γράφει ο κόσμος. Διότι αν του έκανα εγώ πολιτική συνέντευξη, θα το κλείνε.
10: Ναι, αν του έκανα εγώ προσωπική συνέντευξη,
11: θα ήταν αλλιώς.
10: Θα του καλοφερόμουν να ξεδιπλώσει την προσωπικότητά του με τον καλύτερο τρόπο και να δείτε αν σας αρέσει.
11: Η συνέντευξη είναι τέχνη. Υπάρχουν συνεντεύξεις που με έχετε δει να γριεύω πάρα πολύ και με νεοδημοκράτες και με άλλα. Δεν έχουμε τις φιωριτούρες, αλλά εδώ εγώ έβαλα στην αρχή να μιλήσει ποιος. Ένας απλός άνθρωπος, ένας πολίτης, ο Τάσος Τασκαλδερανιάν, που είναι ηχολήπτης, που πέρασε μια περιπέτεια με τη μητέρα του, την οποία του την περιέγραψε ακριβώς όπως συνέβη.
10: Με τρόπο που δεν αμφισβητείται.
11: Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
10: Γιατί λες, έχω εδώ τον άνθρωπο.
11: Υπάρχει μεγαλύτερο στρίμωγμα από αυτό να του κάνει άνθρωπος? Όχι.
12: Όχι.
11: Δηλαδή τώρα τι είναι να του πω, ότι είσαι τάδε.
10: Ναι, μπορείς να μου εξηγήσεις πώς
11: έχω πλακωθεί 50 φορές με τον Γιώργο.
10: Πώς έχει επικρατήσει αυτή η εντύπωση όμως ότι καλή δημοσιογραφία είναι κάποιος που γαυγίζει?
11: Όχι.
10: Και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, να σας πω την αλήθεια.
11: Κοίταξε,
12: ουσιαστικά είναι αυτό, ότι είναι τέχνη.
11: Άκου να πεις. Το σωστό είναι όταν σου λέει κάτι και δεν απαντάει στο ερώτημα, να του λες ότι δεν απαντάτε. Και
10: να επανέρχεσαι.
11: Εδώ όμως αυτή η συνέντευξη ήταν διαφορετική, δηλαδή. Του θέτει ο Τάσος ένα πρόβλημα. Εκεί μπερδεύτηκε. Έτσι δεν είναι?
13: Εντάξει.
11: Δεν σου απάντησε.
13: Διαχειρίστηκε σωστά πάντως. Είπε θα το διερευνήσω.
11: Θα το διερευνήσω μέχρι εκεί.
13: Άρα δεν μπορούσε να πει και κάτι άλλο. Τι να πει?
10: Το διερευνήσω. Το θα το διερευνήσω. Το ακούτε εσείς. Και από εκεί και πέρα διαμορφώνεται μία άποψη. Κάποιοι θα το δούνε με συμπάθεια και θα πούνε αμέσως θα άκουσε ο Υπουργός με ενδιαφέρον. Κάποιοι θα πούνε να ήταν εκεί, υπάρχει μια σοβαρή
13: έλλειψη. Βλέπω και σε μηνύματα άλλα ότι γενικώς υπάρχει ένα θέμα με τις εφημερίες και με αυτά.
10: Δηλαδή
13: είδα και στο γεννηματά ένας άνθρωπος που μπήκε
10: Βέβαια. Το
13: απόγευμα και η εισαγωγή του έγινε την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Δηλαδή δεν είναι.
11: Αυτό το είδε που τον παραξένεψε αυτό πάντως, που άργησαν να...
13: Ναι, γιατί θεωρητικά κάνουν τις εξετάσεις, γίνεται το αποτέλεσμα, λέει, ή μπαίνεις ή βγαίνεις.
10: Πάντως η εντύπωση που έχουν πολλοί πολίτες, ότι κάποιοι...

0: πρέπει να μπει μπροστά και να φερθεί με τρόπο άσχημο ή με τρόπο βίαιο, γιατί έτσι με κάποιο τρόπο μεταθέτουν την ευθύνη τη δική τους που είναι στην κάλπη. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πάντως να σας πω κάτι.
0: Μα βρίστε στην κάλπη όποιον δεν θέλετε και αφήστε μας να εκθέτουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο τους πολιτικούς, για να δείτε αν σας αρέσουν. Σας αρέσει η προσωπικότητα, σας αρέσουν οι απαντήσεις, σας αρέσει το έργο.
1: Ναι, λέει τώρα ένας φίλος εδώ, η καλή δημοσιογραφία είναι αυτή όπου ο δημοσιογράφος δεν βασίζει το μεροκάματό του σε αυτόν που του παίρνει συνέντευξη.
0: Παίρνουμε κανένα μεροκάματο εμείς με έναν τρόπο από
1: την
0: Νέα
1: Δημοκρατία, από τον
0: Άδωνη,
1: στο οποίο το εξώτερο μας έχουν. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά.
0: Γιατί έχω δουλέψει εγώ σε δημόσιο κανάλι.
1: Το σύστημα Μαξίμου δεν μου αγαπάει και ιδιαίτερα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Τις απόψεις θα τις λέω ούτως ή άλλως.
0: Τι έχετε την εντύπωση ότι έρχεται κανείς και μας δίνει, πώς το λένε, και λέει τι ωραία που σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε ευγενικοί. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να γίνεται αυτό?
1: Τέλος πάντων, τώρα ο καθένας έχει τις απόψεις του. Εντάξει, εγώ το αντιλαμβάνομαι όταν κάθεσαι σε έναν καναπέ και είσαι σπίτι τους και ακούς κάτι,
0: πώς
1: το αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά.
0: Υπήρχε αυτή η εντύπωση παλιά στον κόσμο?
1: Υπήρχε, ναι, μωρέ.
0: Ότι
1: ναι.
0: Γιατί δεν τον έχεις στα χαστούκια.
1: Ναι. Αλλά όμως υπάρχει ένα άλλο θέμα και το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Είναι, και το λέω για τους φίλους ακροατές. Με αγάπη το λέω, δεν με ενοχλεί κιόλας αυτό που λένε, γιατί δεν με αφορά.
0: Τίποτα δεν μας ενοχλεί, απλώς
1: όχι, γιατί δεν μας αφορά. Λέω το εξής: όταν είμαι εγώ σπίτι μου και βλέπω μια συνέντευξη, τρώγομαι, γιατί δεν του λέει και αυτό. Άλλο να είσαι απέναντι στον άλλον
2: και
1: κάνεις εσύ τη συνέντευξη. Εγώ να σας φέρω απέναντι στο Μητσοτάκη. Θα του πείτε αυτά που λέτε σε μένα για το Μητσοτάκη? Δεν το τα πείτε.
0: Καλά,
2: έχεις δίκιο.
1: Καταλάβατε, είναι διαφορετική η θέση ενός ανθρώπου που είναι απέναντι σε έναν. Εγώ μου λέει κάποιος. Έφερες, λέει, τον Βελόπουλο, δεν του πες τίποτα, έφερες τη ζωή και ήσουν ακότα, μου γράφει ένας.
0: Ναι,
1: και τη εξήγησε, επειδή το διάβασα την ώρα που τη έπαιρνα τη συνέντευξη Κωνσταντοπούλου, και τη εξήγησα ότι εμείς, όταν εγώ τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, όταν παίρνω συνέντευξη από έναν πολιτικό αρχηγό, είναι διαφορετικά από το να μιλάς με ένα βουλευτή ή ένα στέλεχος. Είναι το ίδιο.
2: Σωστό.
1: Ο πολιτικός αρχηγός είναι άλλο πράγμα. Και άλλο πράγμα ένας βουλευτής ή ένας στέλεχος που δεν είναι καν εκλεγμένο. Γιατί φιλοξενούμε και τέτοιους, έτσι, που δεν είναι εκλεγμένοι, που εντάξει, εκεί πέρα μπορεί να διαφορετικά να το διαχειριστείς. Αλλά όταν είσαι μπροστά σε έναν πολιτικό αρχηγό, όποιος και αν είναι αυτός, του 3% να είναι, δεν έχει καμία σημασία. Έχεις άλλη. Θυμάμαι τη συνέντευξη που είχα πάρει του Σαμαρά και του Τσίπρα, έχω πάρει όταν ήταν πρωθυπουργός, αλλά και του Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός, που επιχείρησαν κάποιοι δικοί του να μου πούνε, ξέρεις, αυτό, εκείνο. Λέω, παιδιά, δεν θα την κάνω τη συνέντευξη. Εγώ τη συνέντευξη θα την κάνω όπως εγώ νομίζω. Δεν θα την κάνω. Σωστά ήμουνα τότε. Ο Σαμαράς δεν μου είπε τίποτα. Το μόνο που μου είχε πει ήταν: δεν θέλω σε αυτή τη φάση να μιλήσω για τα Σκόπια. Αυτό. Το σεβάστηκα. Και το είπα και δημόσια μετά. Δεν μου είπε τίποτα άλλο. Ρώτα ό,τι θες, μου λέει. Μόνο αυτό. Όχι, μην το ρωτήσω. Δεν θέλω να κάνω αυτή τη συζήτηση.
2: Ναι, να δημιουργήσει.
1: Θα σου απαντήσω ότι κανένα σχόλιο.
2: Έχει να κάνει με ένα εθνικό θέμα όμως.
1: Ναι, και εκεί το σέβεσαι.
2: Και εκεί το σέβεσαι. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν είναι να πας να βγάλεις εσύ, δηλαδή, τι να κάνεις ρόμπα τη χώρα.
0: Είναι και ο τρόπος που θα σου πει.
2: Επίσης, να συμπληρώσω, όπως είναι τέχνη του δημοσιογράφου να κάνει συνέντευξη, είναι τέχνη, συμφωνώ απόλυτα, είναι και τέχνη του συνεντευξιαζόμενου. Είναι μερικοί άνθρωποι.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι ειδικά άμα του πάρει στο άγριο, έχει απαντήσεις να σου δώσει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μία μικρή διακοπή και ξανά.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επειδή μου λέει ένας φίλος εδώ, λέει, κύριε Χατζή, δείτε πως κάνουν συνέντευξη οι αμερικανικοί δημοσιογράφοι όταν έχουν απέναντί τους τον Τραμπ. Υπάρχουν σχολές. η Αμερικανική σχολή δημοσιογραφίας είναι άλλη και άλλη η Εγγλέζικη, άλλη η
0: και διαφορετικές εκπομπές.
1: Και είναι και διαφορετικές εκπομπές. Δηλαδή, πάρτε να ακούσετε τη συνέντευξη που κάναμε του Μητσοτάκη με την Αφιναΐδα εδώ, πέρσι. Θα ξανάρθει τώρα. Ήταν να έρθει από καιρό το Ματέωσαν, θα ξανάρθει εδώ στο ραδιόφωνο, του αρέσει το ραδιόφωνο, θα έρθει εδώ και πάρτε να ακούσετε τη συνέντευξη αυτή. Τι του είπαμε και πώς κάναμε τις ερωτήσεις. Έτσι για την ιστορία. Υπάρχουν σχολές, δεν είναι όλοι το ίδιο. Ούτε ο ένας μπορεί να αντιγράφει τον άλλον. Εγώ έχω ένα δικό μου στη Διαφιναίδα, έχει ένα άλλο. Αντώνης κάποιο διαφορετικό. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Ο Πετρόπουλος επίσης κάποιο διαφορετικό. Ανδρέα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Είχαμε τον Γιώργο Κυρίτση, ο οποίος λέει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε εκεί που πάει ο κόσμος. Άρα στον Τσίπρα, αυτό είπε.
5: Άμα πάει εκεί ο κόσμος.
1: Τι.
5: Εκεί πάει, ξέρω εγώ, έτσι βλέπω.
1: Και αφού δεν το βλέπεις αυτό.
5: Ναι, αυτό λέω.
1: Στις δημοσκοπήσεις 0,5 ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. 14,8 ο Τσίπρας.
5: Ναι. Τι είναι. Θα έρθουν 4 δημοσκοπήσεις μέχρι Δευτέρα Τρίτη.
1: Τώρα γιατί θα έρθουν δημοσκοπήσεις.
5: Είναι ο κύμα δημοσκοπήσεων.
1: Γιατί αλλαξομηνάς.
2: Για να πιάσουν το καλοκαίρι.
1: Αλλαξομηνάς, ναι, εντάξει.
5: Ναι. Έχει ένα κύμα δημοσκοπήσεων. Εντάξει, έχω μάθει κάποια πράγματα, αλλά μην τα πω.
1: Ναι.
5: Το προβοκάτω.
1: Ναι, εντάξει.
5: Ναι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Για πες μου τι έχεις μάθει.
5: Ναι, τώρα χθες από το χώρο αυτόν, αν λέμε, είχαμε τους τομεάρχες του Τσίπρα που φτάνουν στους 51. Είναι, ας πούμε, ένα σκιώδες κυβερνητικό σχήμα έχει φτιάξει.
1: Ναι.
5: Δικαιώνεται στο εξής τώρα, ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον παλιό,
1: δεν πήρε κανένα, ναι.
5: Μόλις τρεις ή τέσσερις άνθρωποι.
1: Ναι.
5: Είναι ο Τεμπονέρας, είναι ο Γρηγόρης ο Θοδωράκης, νομίζω και μία περίπτωση ακόμα δεν τη θυμάμαι.
1: Ο Βασιλιάδης.
5: Ο Βασιλιάδης τώρα είναι στο επιτελείο το μέσα, δεν είναι...
1: Ναι, είναι όμως εκεί, από το ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι, εντάξει, και ο Υπουργός Παιδείας που είχε, είναι.
1: Ο Γαβρόπουλος, ναι.
5: Ναι, αυτή Γαβρό. Είναι...
1: Γαβρόπουλος.
5: Είναι στον εσωτερικό πυρήνα του... δεν είναι τομεάρχες. Να, ο Γαβρόπουλος είναι επικεφαλής των τομεαρχών, ας πούμε. Εντάξει.
1: Των τομεαρχών. Τον Δημαρχόνε.
5: Ναι, τον Δημαρχόνε.
1: Ναι, ναι, τον Δημαρχάρχης.
5: Οι Τομεάρχες είναι περίπου, όχι περίπου, είναι ακριβώς 51, δεν υπάρχει εκεί. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν πήρα από το ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη. Εντάξει, δεν είναι ελάχιστη αυτό.
5: Να δεις, αυτό έχει σημασία, γιατί όταν βάζεις Τομεάρχες...
1: Είναι και ο Παυσανίας εκεί.
5: Μπράβο, και ο Παυσανίας, ναι. Ναι.
1: Καλός αυτός είναι, καλός.
5: Όταν βάζεις τομεάρχες, κλείνουν οι θέσεις. Μετά και να έρθουν κάποιοι άλλοι, έχεις βάλει τομεάρχες, έχεις βάλει σκιώδες κυβερνητικό σχήμα. Έτσι. Η πόρτα ούτε καν μισάνοιχτη δεν είναι, έχει κάτι χαραμάδες.
1: Ναι, και ούτε χαραμάδες από ό,τι βλέπω.
5: Ούτε χαραμάδες, μπράβο.
1: Ναι. Τον κύριο Γαβρόγλου τον έχει βάλει και ως επιτυχημένο υπουργό παιδείας. Ήταν επιτυχημένος, ας πούμε.
5: Ο Γαβρόγλου είναι συντονιστής των τομεαρχών.
1: Ναι, γιατί έχει τόσο μέσα και έξω ο Γαβρόγλου, είναι στα μέσα και στα έξω, σε αυτό το νέο σχήμα. Τι ήταν επιτυχημένος, ήτανε.
5: Ο Τσίπρας το θεωρεί επιτυχημένο.
1: Α, εντάξει, okay. Αυτός είναι κομμουνιστής όμως, έτσι δεν είναι, ο Γαβρόγλου.
2: Καθηγητής.
1: Άλλο, καθηγητής, δεν είναι επάγγελμα το κομμουνιστής. Εσύ είπες το επάγγελμα.
0: Εξαρτάται.
1: Ναι, δεν είναι, έχω δει και ο Αντρέα, είναι κομμουνιστής.
5: Ότι προέρχεται, θες να πεις από την κομμουνιστική αριστερά.
1: Είναι κομμουνιστής όμως και σε αυτά που λέει, τι είναι, εντάξει. Δηλαδή αυτά που λένε τα στελέχη.
5: Για κομμουνιστή.
1: Συγγνώμη.
5: Δεν τον βλέπω για κομμουνιστή, λέω.
1: Μπράβο, ναι, εντάξει.
2: Μπορεί να ήταν παλιά.
5: Παλιά ήταν.
1: Και τώρα οι απόψεις που λέει. Αλλά εγώ, ας πούμε, παρατηρώ ότι αρχίσανε πάλι τα περίεργα του τύπου θα διαλύσουμε το κατεστημένο. Θα ασκήσουμε τα βάρδουλα της αστικής τάξης. Θα τους πιούμε το αίμα με τον πουρί της σόπας, να τους πάρουμε τα λεφτά. Για τους τα πέρα 4,5 χρόνια που ήταν και στα δύσκολα η χώρα.
0: Εντάξει, άλλο
1: για τότε. Να τα πάρουν τότε, να τα μαζέψουν, να πάμε να πληρώσουμε κανένα χρέος.
2: Τα κρύβανε τότε.
0: Είχε τρόικα. Δεν μπορούσαν.
5: Όλο αυτό που λες στο σχήμα όμως καταλήγει σε μια φορολογία που είπαν των πιο πλουσίων. Εντάξει, okay.
1: Πιο πλουσίων.
5: Έτσι, είπαν θα φορολογήσουμε τα πολύ υψηλά εισοδήματα, κάτι μερίσματα, κάτι τράπεζες. Ναι. Ρίσεις, κάτι τέτοια είπαν.
1: Ναι. Συγγνώμη. Για τη φοροδιαφυγή δεν είπαν τίποτα όμως.
5: Ένα μπουρί, ας πούμε, εντάξει.
1: Εντάξει. Αλλά λέω ρε Αντρέα για τη φοροδιαφυγή.
5: Να σου μπουρί και να καταλήξει σε φρέντο. Τι μπουρί.
1: Τι φρέντο, σκέτο εσπρέσο, σκέτο στρέτο.
2: Μονό κιόλας.
1: Στρέτο.
5: Μονό.
1: Μια γουλιά με τη μία. Όπως το πίνουν οι Ιταλοί, πάνε στο Κάφο Ντόρθια. Είναι φτηνός ο καφές στην Ιταλία. Άρα στο που αυτό να γελάσουμε. Είναι φτηνός. Στην Ιταλία πας στο κατάστημα να πιεις έναν καφέ, τον πίνεις και φεύγεις.
2: Ναι, εννοείται.
1: Εδώ κάθονται 6 ώρες. Εδώ ήταν μία, εδώ στο δύο κυρίες μεγαλύτερες από μένα, τέλη της ηλικίας δηλαδή, όπως και εγώ. Και καθόσατε σε ένα καφέ, δεν από το όνομα του καφέ, και είχαν το πλέξιμο. Είχαν πάει από ένα καφέ και πλέξιμο. Έπαθα. Έχω φωτογραφία.
0: Είναι τέλειο.
1: Έχω φωτογραφία.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πήγαινα με ένα φίλο γνωστό σας προχθές στο.
2: Πίνεις καφέ και πλέξεις χειροπουλόμενο.
1: Στην Κηφισιά με φωνάζουν οι δικοί μου. Έχω δικούς μου εκεί. Εγώ έχω δύο ομάδες γέρων. Κάφονται οι μένα στο ένα τραπέζι από εδώ 6-7, 6-7 από εκεί. Οι μεν είναι προοδευτικοί, οι άλλοι είναι δεξιοί. Και πάω, κάθομαι στη μέση εγώ.
2: Και τους κάνεις μπάχαλο.
1: Και γίνεται το γέλιο τσα. Μου λέει ο ένας, μπα αυτό είναι πολύ δεξιός, μου λέει αυτός. Πολύ δεξιός, μην του μιλάς. Μην του μιλάς. Δεν μπορώ να μην του μιλάω, λέω. Δεν μπορώ να μην του μιλάω. Είναι πολύ δεξιός. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Γεια λέει Αντρέα. Εσύ που δεν είσαι δεξιός.
5: Εγώ που δεν είμαι δεξιός.
2: Πέθανε ο Γκόνιας. Ο Τάκης ο Γκόνιας, ο ποδοσφαιριστής, να θυμάσαι.
5: Τι είπα του Γκόνιας, ότι είναι αριστερός.
2: Όχι,
1: πέθανε.
5: Πέθανε ο Γκόνιας.
1: Τι λες ρε εσύ. Τον ήξερα πολύ, δηλαδή τον ήξερα.
2: Τάκης Γκόνιας, ναι.
5: Και
2: μικρός, 54.
1: Μικρός, ναι, βέβαια.
2: Και παίξε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Λιβαδιά.
1: Βέβαια, ναι. Τι γίνεται, τέλος πάντων.
5: Αυτό που ήθελα να πω τέλος πάντων για να το κλείσουμε είναι ότι κάποια ονόματα τέλος πάντων που είναι έκπληξη, δεν τα περίμενε κάποιος.
1: Γυαλίσανε το μυαλό των άνθρωπων. Συνέχισε άλλο.
2: Είπα εγώ πριν, χτύπα ξύλο, δεν μα...
1: Εμβόλια, γυαλίσανε την κοινωνία. Έλα, για λέγε.
5: Λέω, έχει 4-5 ονόματα που είναι... θεωρείται έκπληξη, ας πούμε, όπως ο Μόσχος.
1: Ο αγροτοσυνδικαλιστής.
5: Ο κτηνίατρος αγροτοσυνδικαλιστής αυτός.
1: Ναι.
5: Για τα Γραμμενά, δεν κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω πού είναι ο άνθρωπος, δεν έχω φακέλους.
5: Ναι. Που έχει και μια μονάδα η οποία έχει βραβευτεί νομίζω και από την Ευρωπαϊκή Ένωση 3 φορές σαν πρότυπη μονάδα κτηνιατρική, κτηνοτροφική μάλλον κτλ. Έχει κάποιους επιχειρηματίες. Κυρίως στον χώρο του τουρισμού και άλλων επιχειρηματικών έτσι, πώς το λένε, παιδίων. Έχει, και έχει, φαίνεται να έχει φέρει πολύ καινούριο κόσμο. Και κόσμο που δεν είχε ασχοληθεί με την πολιτική ποτέ του σχεδόν.
2: Αυτό είναι και καλό και κακό όμω.
1: Αυτό δεν είναι καλό, όχι καθόλου καλό.
0: Εκεί μπορεί να γίνει ο θάνατο τη αλεπού που λέγαμε και προηγουμένω. Δηλαδή, μπορεί να βρει ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ καταρτισμένοι στο τομέα του για να μην του απαξιώνουμε του ανθρώπου, αλλά μπορεί να μην καταλαβαίνει τι επιπτώσει έχει μια δήλωση που είναι πολιτική.
1: Ο Μόσχο είναι από την Καστοριά.
5: Από την Καστοριά, συγγνώμη.
1: Το γράφει ένα φίλο ακρότη.
5: Καστοριανό.
1: Ναι.
5: Και έχει κάποιου ανθρώπου από το Πασόκ. Όπως στον τομέα της δημόσιας τάξης, που το λέμε αυτό, το έχει δώσει σε δύο ανθρώπους από το Πασόκ. Μάλιστα, ο ένας παραιτήθηκε από το Πασόκ πριν 5 μέρες.
2: Ο Μαρίνος Σκανδάμης.
1: Πρώην υφυπουργός.
2: Όχι, γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αλλά Αυτό που είπε.
1: Είναι καλό στέλεχο αυτό.
2: Ναι, όχι, είναι καλό. Είναι
1: πολύ αξιόλογο ο Σκάνδαλο. Τον ξέρω προσωπικά δηλαδή.
2: Και εγώ τον ξέρω.
1: Είναι την Πάτρα γι' αυτό.
2: Και εγώ τον ξέρω. Καλό δικηγόρο.
1: Είπατε, παρακαλώ.
5: Από την Πάτρα λέω.
2: Ναι, ναι, ναι. Καλό δικηγόρο, έμπειρο.
1: Κανονικό άνθρωπο.
2: Και με πολύ.
1: Μπάτρα.
2: Κάτω από τα πλάκι να λέμε.
1: Και ο πολιτισμό χάμου.
2: Έτσι, έτσι.
1: Τι τραβάμε εμείς οι έντεχνοι. Για λέγε.
2: Και είπε ότι ο Τσίπρας τώρα είναι πιο όριμος και πιο έμπειρος. Ήταν ένα.
1: Εντάξει, καλά, άστα αυτά τώρα.
2: Εφού αυτά είπε.
1: Καλά, τι θέλω να κάνω εγώ τώρα. Κόψω τις
5: φλέπες. Έχει αναπληρωθεί το Σαουλίδη.
1: Α. All right.
2: Οκ.
1: All right. Πασό κι αυτό.
5: Όχι,
1: πασό κι
2: όχι, ο Σκανδάμι δεν είναι στο. Είναι στο τομέα προστασία του πολίτη. Στο...
1: Όχι, άλλο λέει. Όλη ναι. Τη δικαιοσύνη και προστασία του. Πασό. Μόνο πασό, ναι.
2: Φάρο. Μόνο πασό. Πασό παντού. Μα πια έλεο.
1: Θα μείνει μόνο στο. Θα πάνε παντού οι άλλοι.
2: Μην πάρουν και τον ήλιο, δεν λες τώρα. Μην πάρουν να σκέψει να πάει να ξυπνήσει το πρωί και να μην δει τον ήλιο από πάνω.
1: Ναι. Είναι κοντεύω να του πάρουν τον Ανδρέα. Επήγανε ρε παιδιά στο πρώτο νεκροταφείο.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή εντάξει.
2: Ναι, ήτανε.
1: Το είπα και χθες. Δηλαδή εντάξει, που πας. Πας στο καλέτζι σήμερα. Γιατί σήμερα. Στο έλεγα, χθες έβρισα. Τι σήμερα. Φέρνει δικαιολογίε. Δεν πα σήμερα.
2: Να έχει μια διάρκεια.
1: Στα Παπανδρέου χώρια είναι αλλιώ. Εκεί ψηφίζανε 120 άνθρωποι, έπαιρνε 119 το Πασόκ και έναν δεξιό. Τον οποίο ξέρανε.
2: Ποιο είναι.
1: Ξέρανε. Ο Θανάη.
0: Με αυτό που είναι ο δεξιό τη περιοχή.
2: Τι πέρναγε ο άνθρωπο έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Δεν τον πειράζει.
2: Τον αφήνανε για το μάτι. Μπορεί να το είχαν φτιάξει κι αυτό έτσι. Δηλαδή να το είχαν φτιαγμένο.
1: Και ένα Πασόκο. Ναι.
2: Κάτσε να κάτσει τη διαφορά γιατί ήταν 120.
1: Τώρα ο αναπληρωτή υπουργό Εθνική Οικονομία, ο Νίκο Παπαθανάση, ουλοβγαίνει στα ραδιόφωνο τηλεοράσει.
2: Αφού έχει τα λεφτά.
1: Έχουν εκλογέ.
2: Έχει τα λεφτά, έχει το πορτοφόλι.
1: Ερήμ παράσταση. Θα στα πω όταν έρθει η ώρα για αυτού το πώ λειτουργήσανε. Και το τι συστήματα υπάρχουν, θα στα πω γιατί τα έχω μελετήσει. Θα έρθει η ώρα, θα στα πω, κάτσε να περάσει το καλοκαίρι και θα του τσιγαρίσω εγώ.
0: Να συμπληρώσω. Εντάξει, μετά τον break θα σα πω.
1: Τι έχει να μα πει.
0: Θέλετε να το ακούσετε.
1: Θέλουμε.
0: Είναι αφορμή για συζήτηση.
1: Είσαι βέβαια.
0: Ελπίζω να είμαι.
1: Αντρέα, μου διαφημίσει μισό λεπτό. Είναι μέσα, κυρία.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. θέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αυτό λοιπόν, που ήθελα να πω πριν τις διαφημίσεις είναι ότι επειδή συζητάμε σήμερα και ο Ανδρέας δεν ξέρω αν άκουγε πριν, δεν ξέρω αν μας άκουγες Ανδρέα, τις παρεξηγήσεις που υπάρχουν γύρω από το ρόλο του δημοσιογράφου. Μας γράφει τώρα κάποιος, έτσι διαλέγω ένα μήνυμα που λέει «Δεν είπατε στο Γεωργιάδη» και αναφέρει μία ιστορία όπου εμπλέκονται νομικά θέματα, όπου κάποιος κάτι με αυτό, λεφτά, το ένα το άλλο. Λοιπόν, να πούμε ότι εμείς δεν μπορούμε να στήσουμε έναν άνθρωπο και να του πούμε υπάρχει αυτή η φήμη, υπάρχει αυτή η κατηγορία, υπάρχει αυτή η καταγγελία. Δεν μπορούμε να το κάνουμε.
5: Ναι.
0: Δεν το καταλαβαίνουν, γιατί σου λέει υπάρχει ένα αίτημα στον κόσμο, γιατί δεν του είπες.
2: Ναι, γιατί δεν είμαστε. Δεν
0: θα σε αποστομώσει, θα σου πει δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Μα είναι δυνατόν. Θα εκτεθούμε εμείς ύστερα.
0: Θα εκτεθούμε δηλαδή, εμείς. Πρέπει να μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό που λέμε.
2: Όταν κάνεις δημοσιογραφία με τις φήμες, είσαι κάτι ανάλογο.
0: Πάρα πολύ αδύναμος. Πολύ αδύναμος απέναντι στον άλλον. Θα σου πει δεν υπάρχει αυτό.
2: Μπορείς να το θέσεις ως φήμη. Μπορεί να το θέσει. Εντάξει, αλλά σου λέω, αλλά εκεί και πάλι θα είσαι εκτεθειμένος. Δηλαδή
0: θα
2: δεν είσαι αξιοπιστία.
1: Μπορεί να του θέσει θέματα που λέει αντιπολίτευση.
2: Ναι,
1: παιδί. Όπως του είπα στην αρχή, η αντιπολίτευση λέει ότι είναι μαύρο το σύστημα υγεία, ότι έχει πρόβλημα.
0: Να.
1: Αυτό λέει αντιπολίτευση. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Να σκέψω, πεις εσύ πόσο καλύτερο μπορεί να το κάνει.
0: Να πάω στον Αντωνόπουλο και να του πω, να σου πω τώρα εσένα, ναι. Να έχουμε συνέντευξη, να έχει έρθει το καλύτερα αργά και να σου πω. Έχει κλέψει 100.000 ευρώ. Τι θα μου απαντήσει.
2: Ντροπή σου.
0: Ντροπή σου, δεν τα έχω κλέψει. Τελείωσε. Πάμε στην επόμενη.
2: Θα σου κάνω μήνυση.
0: Ωραία, θα σου κάνω μήνυση. Αυτό λοιπόν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει λόγο.
2: Μα είναι δυνατό.
5: Υπάρχει ένα θέμα.
0: Ναι.
5: Υπάρχουν σκάνδαλα, αλλά υπάρχει και σκανδαλολογία.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε υπηρέτες σκανδαλολογίας όμως, ούτε της φήμης.
5: Αυτό λέω.
2: Ναι.
5: Αυτό λέω. Εδώ μπείτε στην περίπτωση σκανδαλολογίας. Λέω ρε παιδί μου, ο πρωτοδίκος καταδικάστηκε για Σιμακοπούλου, έτσι. Ωραία. Okay. Αυτό δεν πάει να πει ότι όλο το σύστημα του Υπουργείου δημόσια διοίκηση ήταν διάτρητο κτλ. Ήταν δύο άνθρωποι που κάναν τη δουλειά μαζί με την κυρία Σιμακοπούλου. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο εφετείο. Αλλά
1: ναι, αλλά όμως εδώ πέρα, με συγχωρείς, Ανδρέα, που σε διακόπτω, θα το συνεχίσεις αυτό που θες να πεις. Είναι γιατί δεν λένε για τη δικαιοσύνη τώρα. Γιατί τη βρίζουν τη δικαιοσύνη. Η Μισέλα Σιμακοπούλου ήταν της Νέας Δημοκρατίας, ευρωβουλευτής και μάλιστα με μεγάλη σημειολογία έγινε αυτό το δικαστήριο που όλο αυτό πέφτει πάνω στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούσε, αφού η δικαιοσύνη είναι κατευθυνόμενη, να πει αθώα η κυρία Σιμακοπούλου. Μπορούσε, άμα είναι κατευθυνόμενη. Τώρα δεν μιλάνε να πούνε η δικαιοσύνη. Μπράβο τώρα, εντάξει, είναι όλα καλά.
2: Ναι,
1: δηλαδή κάπου έχει παραγίνει αυτό τώρα, εντάξει.
2: Είναι αυτό το υποκριτικό. Δηλαδή, όταν βγαίνει, ξέρεις ότι επειδή υπάρχει μια κατηγορία που, πολιτών, οι οποίοι έχουν την άποψή τους και καλά κάνουν. Η άποψή τους μπορεί να είναι έως ακραία, με ανάλογους χαρακτηρισμούς για το οποιοδήποτε πρόσωπο στην πολιτική. Επειδή έχουν αυτή, νομίζω ότι πρέπει να ταυτιστούμε και εμείς με αυτές τις ακρότητες και να τις μεταφέρουμε στο πρόσωπο απέναντί μας. Δηλαδή, αν ο άλλος θεωρεί, δεν ξέρω εγώ, τι κουβά, τον έτσι, τον αλλιώς, τον μπήξε δείξε, θα πρέπει εγώ να έχω τον απέναντί μου και να του λέω ρε μπήξε δείξε.
0: Ακόμη και ερευνητική δημοσιογραφία να κάνεις και να τον έχεις τον άλλον απέναντί σου και να του πεις υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που δείχνουν ότι είναι κλέφτης ο Αντωνόπουλος.
2: Ναι.
0: Θα μου απαντήσεις, εντάξει, okay, πρέπει να πάμε στο δικαστήριο.
2: Πάμε στο δικαστήριο.
0: Να δούμε αν είμαι κλέφτης.
2: Ναι. Αν έχω τα στοιχεία.
0: Αν έχω εγώ τα στοιχεία και έχω κάνει έρευνα, θα πρέπει εγώ αυτά να τα πάω σε ένα δικαστήριο και από εκεί πέρα θα αποφασίσει το δικαστήριο αν είσαι κλέφτης. Ναι. Μου λέει εδώ ο ακροατής, δεν διαβάζεις όλο το μήνυμα, μου γράφει αυτά για τα λεφτά, το ένα το άλλο. Δεν μπορώ να διαβάσω κάτι το οποίο δεν έχει αποδειχθεί. Θα κάνουμε τώρα.
1: Όχι, θα τα χωστά είναι. Λοιπόν, ακούστε. Επειδή
0: έχουμε πει για τα δάνεια των κομμάτων.
1: Μου το λένε και
0: κομμάτων.
1: Μου το ξαναλένε. Ναι. Εγώ λοιπόν σήμερα γράφω στο newpost.gr ένα άρθρο που έχει τίτλο «Όταν το περιβάλλον γίνεται υποσημείωση». Και μιλάω για τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ο οποίος έχει καταντήσει, ο Σταύρος Παπασταύρου, να είναι υπουργός πετρελαίου. Δηλαδή αυτό που τον απασχολεί κυρίως είναι οι εξορίξεις, η Exxon Mobil, βγάζει φωτογραφίες, κάνει ράνι και δεν μας λέει τίποτα για τα δάση, δεν μας λένε τίποτα για, για τις πολεοδομίες. Θα μου πείτε είναι αυτό το Υπουργείο. Όχι, είναι. Γιατί τα δάση όταν χτίζονται είναι υπεύθυνος και αυτός. Και βεβαίως έχει λόγο να μας πει τι έχει κάνει για τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται σε θέματα περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές μελέτες, το ένα το άλλο. Πού είναι το συγκεκριμένο Υπουργείο σε αυτά, πού είναι στο περιβάλλον, δεν το βλέπω πουθενά, τους βλέπω μόνο να ασχολούνται για τις εξορίξεις. Έτσι το χτυπάς το σύστημα, φίλε. Δεν το χτυπά, εγώ δεν τον ευρίζω τον Παπασταύρου, αλλά του λέω.
2: Του δείχνεις μια κατεύθυνση.
1: Όχι, του λέω ότι είναι υπουργός πετρελαίου. Που δεν έχουμε και πετρέλαιο δηλαδή. Να είχαμε και πετρέλαιο, να γίνεις υπουργός πετρελαίου, να πηγαίνεις και στο κάτω στην Αραπιά να κάνεις συνέλευση.
2: Ξεκινά σιγά σιγά.
1: Πετρελαιάδες, κατάλαβες τι λέω.
2: Πρώτα παίρνεις την Κελεμπία. Εμείς
1: έχουμε το πετρέλαιο που βρήκε ο Κωνσταντάρας τότε στα Σπάτα. Στην ταινία. Ντα παντούπα, ντα παντούπα. Και έβαλε να πούμε το.
2: Το τρυπάνι.
1: Περί αυτού πρόκειται. Και το περιβάλλον. Πού είναι το περιβάλλον, το ενδιαφέρον για το περιβάλλον εκ μέρους της κυβέρνησης και εκ μέρους του Υπουργείου που. Περιβάλλοντος. Πού είναι για την κλιματική κρίση, τι ακούς, 15 συνέδρια το μήνα πρέπει να γίνονται και να καλύπτουν να πηγαίνουν να ενημερώνουν τον κόσμο.
2: Αυτό
1: στις είναι... γειτονιές, παντού. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα.
2: Για ψηλά Exxon... καπέλα.
1: Όχι, Exxon Mobil. Exxon Mobil. Exxon Mobil. Υπουργός Πετρελαίου. Θα τον εδώ με τρυπάει τον Παπασταύρου να τρυπάει το Αιγαίο σιγά σιγά. Και με σέγγα να κόβει γύρω γύρω.
2: Αθηναίδα, μη μου πατάς την Κελεμπία, πάρ' το πόδι πιο.
1: Για λέγε Αντρίκο, συμφωνείς μαζί μου σε αυτό με τον κύριο Παπασταύρου?
5: Με τον κύριο Παπασταύρου.
1: Με μένα να συμφωνείς, όχι με τον Παπασταύρου. Γιατί αν συμφωνείς με τον Παπασταύρου, Παπασταύρου θα σε πω πετρελαία και σένα.
2: Πήρες την Κελεμπία σου εσύ.
1: Με πετροδόλαρα.
5: Το μόνο που δεν έχω ακούσει είναι πετρελαία. Στο ζώο να θέλω.
1: Εντάξει. Εντάξει. Τέλος πάντων, εντάξει. Θυμηθείτε λίγο, λέει, τα αρρύθμιστα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Μισού δις για μην υπάρχει καμία κατάσχεση στον κοσμά και γνωστά 5.000 στο κατάστημα. Τι κατάσχεση να υπάρχει, δηλαδή. Τι να κατασχέσουν το κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή όπως και το Πασόκ που έχει αντίστοιχο. Πόσο είναι το Πασόκ, κάπου τόσο
2: είναι.
1: Τα ίδια είναι. Έχουν πάει και έχουν κάνει ρυθμίσεις στις τράπεζες. Διαφορετικά δεν θα είχαν αφημί.
2: Στο Πασόκ έχουν αλλάξει αφημί, έχουν κάνει ιστορίες.
0: Ήταν θέμα
2: ιστορίες,
0: αυτό,
2: έχουν...
0: έτσι.
2: Βέβαια.
1: Ήταν θέμα. Στην Νέα Δημοκρατία κάνανε μια ρύθμιση, πληρώνουν λίγα βέβαια.
5: Εγώ τι πρέπει να αλλάξω τώρα, πρέπει να αλλάξω επώνυμο, αν έχω μια τέτοια υπόθεση.
1: Βέβαια, να λέγεσαι Πετροπουλάκης.
5: Μπράβο.
1: Να είσαι κριτικός, μπάρεις και πάρεις και μια επιδότηση.
2: Όχι αυτό, αφημί.
1: Όχι, Πετροπουλάκης.
2: Πετροπουλάκης, αλλά με άλλο αφημί. Να πάρει άλλο αφημί. Για το δάσο.
1: Άλλο αφημί. Ναι. Αφού θα λέγεται Ανδρέας Πετροπουλάκης. Και το Ανδρέας να αλλάξει. Ο Ιάκωβος Πετροπουλάκης, να μην σε βρίσκει κανένα.
12: Ξέρεις, θα αρχίσουν οι αντλίες να δουλεύουν. Οι αντλίες. Ντουπου, ντουπου, ντουπου, ντουπου.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ο Κωνσταντάρας.
2: Ντουπου, ντουπου,
1: ντουπου. Ναι, έτσι θα είμαι και εδώ στην Ελλάδα. Ντουπου, ντουπου σε λίγο.
2: Το τραγούδι το θυμάσαι. Ντουπου, ντουπου, ζα, ντουπου, ζίτσου.
0: Τι ακούει, πού περιφέρεται. Σε τι καταγωγή απάντησε.
2: Τι να κάνω, ρε παιδιά.
1: Ανδρέα, εγώ νομίζω θα το αισθάνεστε σε λίγο.
12: Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
1: Το αισθανόσαστε όλοι.
12: Το αισθάνομαι.
1: Όπου και αν πάτε.
12: Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
1: Καληνύχτα σας. Πώς το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στη Βουλή.
2: Και καλή σας νύχτα.
1: Και καλή σας νύχτα, κύριε Μητσοτάκη. Και τελείωσε η παράσταση. Λοιπόν, Ανδρέα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Θα σας ακούσουμε το απόγευμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Και καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρέα.
0: Να πω το διαγωνισμό, γιατί κλείνουμε και δεν είπαμε το διαγωνισμό. Έχουμε φανταστικό διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει αρχές Ιουλίου. Για να διεκδικήσετε, συγγνώμη.
1: Περίσυλο σου.
0: Άσε με. Λοιπόν, Versus Travel είναι το ταξίδι.
1: που είναι μπιφ.
0: Που εντάξει.
1: Με τον πυρί.
0: Ναι.
1: Είναι φίλοι, αλλά.
2: Ναι,
0: εντάξει,
2: αλλά...
0: τώρα έχουμε.
1: Μπιφάλ.
0: Ναι, λοιπόν,
2: παραγωγικό.
0: Ταξίδι στην Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο, έτσι, κοσμοπολίτικο Στρασβούργο. Να πω το διαγωνισμό. Έλα. Λοιπόν, μοναδική κρουαζιέρα στο Ρήνο. Είναι πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Αλφα Radio 989 σα το προσφέρει μαζί με τη Vesus Travel. Αν θέλετε.
1: Όχι, δεν διακόπτουμε.
0: Αν θέλετε λοιπόν να μπείτε σε αυτό το διαγωνισμό, είναι πολύ εύκολη διαδικασία. Παίρνετε το κινητό σας, γράφετε 989, αφήνετε και ενώ γράφετε ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες, το όνομα, τεπώνυμό σας και στέλνει το μήνυμά στο 54301. Με σκάσατε.
2: Τα παντού.
1: Όχι, για τον Περί έλεγα. Ναι. Για τον Περί.
0: Εγώ δεν σας το έκανα ποτέ αυτό πάντως, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε βελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία
0: Παπακοσταντίνου.
1: Δεν κρες. Και θα...
0: και θα επιστρέψουμε αύριο στις 9.
1: Η ώρα 9.
0: Η ώρα 9, θα είμαστε εδώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως του Εγάλεω από το ύψος της οδού Νεότητος έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αποθήκη της περιοχής. Σε κλειό κινητοποιήσεων το κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, τον επισητισμό, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις περιφέρειες. Αυτήν την ώρα στην πλατεία Κάνιγκος θα συγκεντρωθούν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας έχει προγραμματιστεί από τους εργαζόμενους στον επισητισμό και τον τουρισμό. Σε 4ωρης τάση εργασίας προχωρούν μέχρι τις 2 οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων οι αυξήσεις στους μισθούς και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η νομοθετική ρύθμιση που αποσκοπεί στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους προβλέπει επιβολή τόκου στη μηνιαία δόση αντί στο συνολικό κεφάλαιο, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και ταχύτερη εξόφληση, εφαρμόζοντας καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των τραυματιοφορέων και του πληρώματος του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, γνωστοποίησε μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ζητήματα που αφορούν την κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστίας για πολιτικά εγκλήματα, την καθιέρωση επιστολικής ψήφου για εκλογής εντός της επικράτειας και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα συζητούνται σήμερα στην Επιτροπή Αναθεώρηση του Συντάγματος στο πλαίσιο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Κρίσιμη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στο επίκεντρο η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Διονύση Μουζάκη και Χαρίκλια Στάνου. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός από τη συμμετοχή του ως τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Στην επιστολή του ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών, θεσμικής συγκρότησης και δημοκρατικής συμμετοχής. Σε νέες κινητοποίησεις προχωρούν οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτήν την ώρα αναμένεται να συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία Μαλγάρων, ενώ αργότερα θα μετακινηθούν προς τον κόμβο των Μαλγάρων με σκοπό να κλείσουν συμβολικά το ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 83 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Στον διεθνή χώρο, σε κόκκινο συναγερμό, περιοχές της Γαλλίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν είχαν το πρωί ρεύμα στην Βρετάνη, στη Δυτική Γαλλία, λόγω συμβάντος σε μετασχηματιστή που συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Στη Γερουσία επιτέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει την Τεχεράνη στα σχοινιά έτοιμη για νοκάουτ, ωστόσο η απόφαση των γερουσιαστών έκανε τη δουλειά του πιο δύσκολη. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον μετά από περισσότερες από 8 ώρες ο 5ος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ εκπροσώπων του Ισραήλ και του Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, στο επίκεντρο βρέθηκε πρόταση που ορίζει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραδώσουν μέρος του εδάφους που κατέλαβαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χεζμπολάχ στον Λιβανέζικο στρατό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του. Στις 10 απόψη αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ριζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρει μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα υπηρετικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12 όπως κάθε πρωί εδώ. Τελειώνει και ο μήνας σιγά σιγά και πρέπει να οργανωθούμε. Τώρα πολιτικά, τι να σας πω, βλέπω μια πιλάλα, να το πω έτσι, πιλάλα κομματική. Βλέπω μια κουβέντα για τον κύριο Αβραμόπουλο και τι ήξερε, τι δεν ήξερε για το Κατάρ και τις βίζες. Είναι όλοι φοβερά έκπληκτοι για διάφορα πράγματα. Βλέπω τη σκιώδη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα που... καλά, εντάξει τώρα. Σκιώδης κυβέρνηση. Αρχίσαμε αυτά τα οποία κάνουν οι Βρετανοί. Λέει shadow government, shadow minister. Yes minister, τέλος πάντων. Βλέπω έχει πάρει το μισό Πασόκ ο Τσίπρας. Αυτή είναι η ιστορία. 4-5 στελέχη με πιο προβεβλημένο αυτόν τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, πρώην Γενικό Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 9 έως το, μέχρι τις αρχές του 2015. Τον πήρε ο κύριος Τσίπρας μία μέρα αφού εδήλωσε ο άνθρωπος ότι δεν θέλει να είναι στα ψηφοδέλτια του Πασόκ. Παρένθεση. Παρένθεση. Διότι αυτός όσο ήταν τα πράγματα έτσι που πολιτευόταν στην Αχαΐα, δεν επρόκειτο να εκλεγεί ποτέ βουλευτής όσο το Πασόκ έβγαζε έναν βουλευτή, διότι στο ψηφοδέλτιο αυτό πρώτος και χωρίς σταυρό εκλέγεται Αριστίνδην ως πρώην πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου. Του Γιώργου Παπανδρέου υπάρχοντος, Σκανδάμης δεν υπήρχε περίπτωση να μπει στη Βουλή. Σου λέει ο Σκανδάμης, έτσι είστε κύριοι. Εγώ έχω διάφορες διαφωνίες και πολιτικές κλπ. Τώρα όλα αυτά στην πολιτική είναι και λίγο παρεμπίπτοντα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάω στον Τσίπρα. Θα είναι μαζί μας σε περίπου 40 λεπτά από τώρα ο κύριος Σκανδάμης. Να τον ρωτήσω και για διάφορα που έλεγε για τον κύριο Τσίπρα παλιότερα. Γιατί θα είναι και αυτός μια περίπτωση ανανύψαντος κατά τα φαινόμενα. Σαν τον κύριο Σαουλίδη του Πασόκ που έβριζε τον κύριο Τσίπρα, αλλά τώρα είδε και αυτός το φως των αληθινών. Όπως και ο κύριος Νιφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του κύριου Τσίπρα, που παλιά τον έβριζε, πήγαινε και σε εκδηλώσεις της ΟΝΕΔ το 2018 στο Λονδίνο, που τότε ήταν ακόμα στέλεχος του ποταμιού ο Νίκος Νιφούδης και κάποτε διετέλεσε και βουλευτής. Τώρα έχουν δει όλοι το φως των αληθινών και αποχωρούν προς τον κύριο Τσίπρα. Είδε επίσης το φως των αληθινών ο κύριος Κοκοτσάκης. Θα μου πεις τώρα Κοκοτσάκης, εντάξει τώρα είναι και αυτό μια ιστορία μου, αμαρτία μου. Από τα Τέμπη ο κύριος Κοκοτσάκης είναι πραγματογνώμων... τεχνικός σύμβουλος κλπ. Είναι ο βασικός θεμελιωτής της ιστορίας του ξυλολίου. Δηλαδή ότι υπήρχαν κάπου κρυμμένοι 25 τόνοι ξυλόλιο που προκάλεσαν αυτό το φοβερό μανιτάρι, ας πούμε, στα Τέμπη. Ο κύριος Κοκοτσάκης, ο οποίος ήταν και τεχνικός σύμβουλος της ίδιας της κυρίας Καριστιανού, για να είμαστε δικοί, την ακολούθησε μετά στο πολιτικό κόμμα το οποίο δημιούργησε, το οποίο βλέπω ότι έχει αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά. Μια και είναι ο Αβραμόπουλος αυτές τις μέρες στην επικαιρότητα, έχει αρχίσει και θυμίζει λίγο το ΚΕΠ του Αβραμόπουλου το κόμμα της Καριστιανού. Τώρα, εγώ δεν λέω ότι δεν θα φτάσει ως εκλογές. Λέω ότι ο Αβραμόπουλος όταν έκανε το ΚΕΠ ήταν στις δημοσκοπήσεις δευτερότριτο κόμμα. Έπαιρνε στις δημοσκοπήσεις ο Αβραμόπουλος 25%. 25%. Κάποια στιγμή άρχισε να φεύγει ο αέρας από τον μπαλόνι. Έκανε το μπαλόνι. Έφτασε στο 5-6 και εκεί ο Αβραμόπουλος εστάθμισε τα δεδομένα ο άνθρωπος και σου λέει πού να κατέβω, θα γίνω ρεζίλι, και πήγε και έκανε τον Ταραβέρη με τον Καραμανλή και πολιτεύτη, επέστρεψε και αυτός στη Νέα Δημοκρατία, επέστρεψε, ίσχυσε τότε αυτό το οποίο έλεγε ο Μακαρίτης ο Αβέροφ, ότι άμα βγεις από το Μαντρί σε τρώει ο λύκος. Είδε το λύκο μπροστά του Αβραμόπουλος, σου λέει τώρα πού να πάμε, πάμε πάλι πίσω στο Βοσκό. Και πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία και σταδιοδρόμησε αναλυτικά, έγινε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έκανε το Σαμαρά πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντάς τον ουσιαστικά και περνώντας η πρότασή του για εκλογή από τη βάση, πάτησε την Πανανόφλουδα τότε η κυρία Μπακογιάννη το 9. Ιστορίες τώρα είναι, αυτά δεν είναι. Αυτά είναι για να έχουμε να λέμε σε ένα καφενείο με τσίπουρο. Τέλος πάντων, ο Αβραμόπουλος έγινε ό,τι έγινε. Και τώρα έχει τρεχάματα με τη βελγική δικαιοσύνη. Τώρα, ερχόμενος στην ουσία της υπόθεσης του κυρίου Αβραμόπουλου, και εμένα έχει μια, και για μένα έχει μια αξία αυτή η ιστορία, γιατί υπάρχει μια φοβερή μυθοποίηση στην Ελλάδα της δικαιοσύνης και των αστυνομικών αρχών άλλων κρατών. Υπάρχει τέτοια προφανώς βαθιά απουσία εμπιστοσύνης στους δικούς μας θεσμούς, που τείνουμε να μυθοποιούμε τους θεσμούς άλλων κρατών. Πάμε να δούμε την ιστορία του Κατάρ του Γκέιτ. Λοιπόν, η ιστορία του Κατάρ Γκέιτ, στον πυρήνα της ας πούμε, είναι σχετικά απλή. Οι Καταριανοί, οι οποίοι είχαν αναλάβει να διοργανώσουν το Μουντιάλ του 2022, το οποίο πώς είχαν αναλάβει να το διοργανώσουν, είναι μια ιστορία η οποία αφορά ανώτατους δικαστικούς και σε ανώτατα πατώματα. Τέλος πάντων, το ανέλαβαν. Αυτοί λοιπόν ζητούσαν πακέτο να πάρουν από την Ευρώπη visa waiver, απελευθέρωση της βίζας, έτσι ώστε οι Καταριανοί να μπορούν να ταξιδεύουν με μεγαλύτερη ευκολία και να εργάζονται επίσης και να ασκούν δραστηριότητα επίσης στην Ευρώπη. Ποιος είναι, επειδή κάνουμε ας πούμε τώρα μια μικρή αναδρομή, ποιος είναι βασικός Καταριανός με εξωστρέφεια? Μουμπλε, μουμπλε, μουμπλε. Μήπως είναι ο κύριος Αλκελαϊθή που έχει πάρει από την Qatar Investments την Paris Saint-Germain και τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια ρίχνει πάρα πολλά χρήματα και στο γαλλικό ποδόσφαιρο και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, γιατί η Paris είναι ένα πλέον πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δύο σερί κατακτήσεις Champions League, αν μη τι άλλο, δεν είναι ένα αμεληταίο επίτευγμα. Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στην Ευρώπη. Ποιος λοιπόν ήταν ο πρώτος που ενδιαφερόταν για τους Καταριανούς, πριν φτάσουμε στον Αβραμόπουλο, ο οποίος είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά κυριολεκτικά τώρα. Δηλαδή, ο Αβραμόπουλος, σιγά, σιγά τον Αβραμόπουλο που έβγαλε τη βίζα στο Κατάρ, ας πούμε. Τώρα λέμε, ακούω βλακίες εδώ πέρα στην ελληνική δημόσια σφαίρα. Ποιος ήταν ο βασικός που ενδιαφερόταν, καλοί μου φίλοι, για την ιστορία της βίζας του Κατάρ? Ο Εμμανουέλ Μακρόν. Όσοι έχουμε στοιχειώδες ρεπορτάζ για το τι γινόταν στην Ευρώπη τότε, βασικός ενδιαφερόμενος ήταν ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ποιος ήταν ο δεύτερος βασικός ενδιαφερόμενος? Ένας άλλος που έχει σπουδαία επιχειρηματική διασύνδεση η χώρα του με το Κατάρ και με πολλές άλλες χώρες του κόλπου, παρότι δεν είναι ένα διπλωματικό μέγεθος παραδοσιακό. Είναι όμως παραδοσιακό μέγεθος στην πίσνα. Η Ισπανία, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Πέδρο Σάντσεθ. Θα μου πείτε, δεν υπήρχαν βραχίονες επιρροής του Κατάρ θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Βεβαίως υπήρχαν, προφανώς και υπήρχαν. Υπήρχαν όμως και συλλογικές αποφάσεις. Τι ήταν ο Αβραμόπουλος, ένας πανίσχυρος επίτροπος? Εδώ ο Αβραμόπουλος παρουσιάζεται λες και είναι ένα κράμα Σούπερμαν, Σπάιντερμαν, Μπάτμαν και Χούλκ. Είναι όλοι οι Avengers μαζί ο Αβραμόπουλος. Μόνος αλλά λέων ο Αβραμόπουλος, μετά την αφιπηρέτησή του από την Κομισιόν, ως μέλος μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, ενός Ιταλοπατεώνα προφανώς ευρωβουλευτή, για την οποία εισέπρατε, γιατί όλα στη ζωή έχουν μια αξία, ο Αβραμόπουλος μόνος αλλά λέων πήγε να πάρει τη βίζα του Κατάρ. Τρέλες τώρα. Υπήρχε απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρχαν κανονικές ευρωπαϊκές διαδικασίες. Μπήκε το θέμα προς επεξεργασία για να διαμορφωθεί ένα τελικό νομοσχέδιο στις επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου και η συζήτηση πάγωσε πράγματι και έκτοτε παραμένει παγωμένη από τότε που ξέσπασε το Qatar Gate. Τελείωσε η ιστορία. Έφυγε η βίζα. Πάμε τώρα στην ουσία του Qatar Gate. Τη δικαστική ουσία του Qatar Gate. Ποιοι κατηγορήθηκαν? Η Καϊλή, ο Τζόρτζι ο άντρας της, που βρέθηκαν κάτι λεφτά στο σπίτι τους, που λέγανε ότι είναι του Παντσέρι, του φίλου Αβραμόπουλου, εργοδότη Αβραμόπουλου, και κάτι άλλο περιφερειακή. Ο τότε εισαγγελέας, λέγανε εδώ, ο αδέκαστος Μισελ Κλέζ ο εισαγγελέας, παραιτήθηκε από την έρευνα αυτή. Γιατί? Γιατί ο γιος του Κλέζ με το γιο της ευρωβουλευτίνας Μαρία Ρενά, η οποία ήταν βασική νταραβερτζού του κυρίου Παντσέρη στο Ευρωκοινοβούλιο και φίλοι του κλπ. Οι γη αυτών των δύο είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα κοινή. Οπότε σου λέει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, οπότε έφυγε. τι έχει γίνει έκτοτε σε επίπεδο ποινικής αντιμετώπισης, να σας πω εγώ, τίποτα. Η Καϊλή πήγε φυλακή 4-5 μήνες, προφανώς, πήγε, βγήκε από τη φυλακή, επέστρεψε στη ζωή της. Αυτή την ώρα, άμα σας δείξω το Instagram της Καϊλή, κάπου στα Εμιράτα ήταν πρόσφατα, γιατί τη χάζευα. Κάπου έβγαζε φωτογραφίες. Δραστηριοποιείται ως σύμβουλος, ως, ξέρω εγώ, αξιοποιεί την προηγούμενη εμπειρία της. Δεν έχει κανέναν περιορισμό στην κίνηση, κανέναν περιορισμό στη δραστηριότητα. Απλώς ατιμάστηκε πολιτικά, διεγράφει από το κόμμα της, δεν ήταν ξανά υποψήφια και τελείωσε η ιστορία. Ποια είναι η ποινική συνέπεια μέχρι στιγμής για το Qatar Gate από τις μυθοποιημένες βελγικές αρχές? Νάδα, που λένε οι Ισπανοί. Καμία. Καμία. Ποιο είναι το πρόβλημα του Αβραμόπουλου και κατά τη γνώμη μου αφενός το σφάλμα και αφετέρου η αλαζονία του. Και τα λέω αυτά εν πλήρη γνώση. Όταν σου στέλνουν δύο φορές κλίση από... Δεν πανάνε από αστυνομικό τμήμα. Δεν πανάνε από σταθμό χωροφυλακής. Παίρνεις το δικηγόρο σου, παίρνεις μια ωραία πτήση ένα πρωί, έχει μια πρωινή πτήση εδώ πέρα, 9 η ώρα για Βρυξέλλες. Φτάνεις 11 η ώρα το πρωί στις Βρυξέλλες, σε περιμένει ένα αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο, παίρνεις το αυτοκίνητο και τον δικηγόρο σου, 12,5 ώρα είσαι στο αστυνομικό τμήμα στις Βρυξέλλες και 6 ώρα το απόγευμα έχεις δώσει όποιες απαντήσεις κρίνεις και έχεις τα χαρτιά για να τις υποστηρίξεις και 6 ώρα παίρνεις την απογευματινή πτήση από Βρυξέλλες για Αθήνα και είσαι πίσω καθαρός και νόμιμος. Τι συνέβη τώρα? Επειδή ο κύριος Αβραμόπουλος αγνόησε τις προηγούμενες κλήσεις, πλέον μου στείλε το αστυνομικό τμήμα. Τον είδα σήμερα το πρωί στο Sky, μου ανέβηκε το αίμα. Μου στείλε, λέει, το αστυνομικό τμήμα. Μπα, και τι είναι το αστυνομικό τμήμα, υποδεέστερης αξίας? Σε εσάς δεν μπορεί να στείλει το αστυνομικό τμήμα? Θα στείλει το αστυνομικό τμήμα. Και θα πάτε με το δικηγόρο σας ή θα στείλετε ένα γραπτό υπόμνημα, δεν ξέρω τώρα το πλαίσιο του βελγικού νόμου, ή θα πάτε αυτοπροσώπως ή θα στείλετε ένα υπόμνημα. Γιατί άμα δεν πας μία, δεν πας δύο αφού σου ξαναστείλουν κλήση, την τρίτη θα σου στείλουν ένταλμα. Και την τρίτη θα γίνει και νομικό πρόβλημα, γιατί θα εκκρεμεί ένα ένταλμα για σένα μέχρι να δούμε τι θα γίνει, και πολιτικό πρόβλημα και για εσένα, που τώρα είναι ένα ερώτημα αν θα είσαι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια μπορεί να τον τιμωρήσει ο Μητσοτάκης και να τον αφήσει να ξαναδοκιμάσει να πολιτευτεί στην Ηλία, από που ήθελε να σκεφτόταν να μετακομίσει στην Αλφα Αθηνών. Λοιπόν, άρα, συμπέρασμα. Να μην μυθοποιούμε και τις αρχές άλλων κρατών. Βεβαίως να έχουμε και μια επίγνωση του τι χάλι είμαστε και εμείς εδώ πέρα. Και να είναι πιο προσεκτικοί κάποιοι πριν βγουν να κουνήσουν το δάκτυλο. Να καθαρίζουν τις υποθέσεις τους, να δίνουν τις απαντήσεις εκεί που πρέπει, για να μην καλούνται μετά να δώσουν πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο σύνθετες απαντήσεις σε πολύ περισσότερα ερωτήματα, τα οποία τώρα τίθενται με διαφορετικό τρόπο και διαφορετική ένταση. Λοιπόν, ο Τάσος Τασκαλδιρανιάννη στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία και την Αμόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη και εσείς στην παρέα μας. 212-212-4800, onair@alpharadio989.gr το email μας, 6947-989-989 το Viber. Να σας θυμίσω το διαγωνισμό μας, κυρίες και κύριοι. Δίνουμε δώρο ένα ταξίδι στην Αλσατία. Η κλήρωση γίνεται την άλλη Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη της Αθηναίδος. Θα πάτε στο Στρασβούργο, στο Κολμάρ, στα χωριά της Αλσατίας. Θα κάνετε μια πολύ ωραία κρουαζιέρα στον Ρήνο, κυρίες και κύριοι. Και όλα αυτά με την αξιοπιστική εμπειρία του Versus Travel. Στέλνετε SMS στο 54301, γράφετε 989 κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη

0: Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας, το onair@alfaradio981.gr, το email μας, το 212-214-800, το τηλεφωνικό μας κέντρο και το 6947-989-989, το Viber του σταθμού. Στη τηλεφωνική μας γραμμή, η δικαστική συντάκτρια του Alfaradio 989, η Τασούλα Παπανικολάου. Να συνεχίσουμε λίγο την συζήτηση περί Αβραμόπουλου. Έκανα εγώ μια εισαγωγή αρκετά μακρά. Τώρα θέλω να μας λύσει στην απορία, Τασούλα, για την οποία υπάρχει ένα μπέρδεμα, οφείλω να πω, εδώ και δύο μέρες. Εφόσον αρθεί η ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, η οποία προφανώς και θα αρθεί από τη στιγμή που και ο ίδιος έχει ζητήσει να γίνει αυτό, μπορεί να εκδοθεί στο Βέλγιο, συνηθίζεται να εκδίδεται στο Βέλγιο ή θα βρεθεί ενώπιον των ελληνικών αρχών?
1: Θα σας καλημέρα καταρχάς. Θα σας πω τη διαδικασία όπως προβλέπετε, ναι, για τον οποιοδήποτε πολίτη, γιατί από την ώρα που θα έρθει η αρσυλία του κ. Αβραμόπουλου αντιμετωπίζεται ως πολίτης. Mm. Και μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Έχει σημασία αυτό, γιατί το ένταλμα είναι ευρωπαϊκό. Mm. Και αυτό έχει σημασία. Mm. Λοιπόν, η διαδικασία επιστρέφει ο φάκελος στην Εισαγγελία Εφετών, που είναι η αρμόδια για τις εκδόσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αναφέρεται η λέξη έκδοση, γιατί μεταξύ μελών, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μιλάμε για έκδοση, αλλά μιλάμε για την παρουσίαση, να διατεθεί δηλαδή από εμάς, ναι, στο Βέλγιο, ο κύριος Αβραμόπουλος. Ως πολίτης, επαναλαμβάνω πάλι. Mm-hmm. Λοιπόν, η διαδικασία λοιπόν είναι ως εξής. Mm-hmm. Οι πληροφορίες μου λένε ότι θα παρουσιαστεί αυτοβούλος. Θα τον ρωτήσουν.
0: Θα παρουσιαστεί αυτοπροσώπος, εννοείς.
1: Αυτοβούλος και αυτοπροσώπος, ναι.
0: Ναι, okay.
1: Φυσική παρουσία.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, μόλις λοιπόν πάει ο φάκελος, θα παρουσιαστεί, θα τον ρωτήσουν οι αρμόδιοι εισαγγελέες, συνενείται, δεν συνενείται. Αν συνενέσει, το δρόμο το ξέρουμε. Βέλγιο. Αν δεν συνενέσει όμως, τη λύση θα δώσει το δικαστικό συμβούλιο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι δεν θα είναι μια απλή διαδικασία ότι θα εμφανιστεί και θα φύγει κατευθείαν για Βέλγιο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι ενδεχομένως και να χρησιμοποιήσει τον δεν συνενώ για να δει και τη δικογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, από εκεί πέρα.
0: Τι λες για να δει τη δικογραφία?
1: Πρέπει να δει και αυτό στα στοιχεία. Μέχρι στιγμή δεν τα έχει.
0: Θα τα πήρε.
1: Από πού τα πήρε?
0: Αυτή η Βουλή. Λαμβάνει αντίγραφο τη δικογραφία που τον αφορά. Είναι πάγια.
1: Φαντάζομαι, ναι. Δεν ξέρω.
0: Είναι πάγια διαδικασία αυτή. Δεν θα τα δει στην εισαγγελία. Δεν θα τα δει στην εισαγγελία τα στοιχεία.
1: Όχι,
0: ο Αβραμόπουλος.
1: Άλλο θέλω να πω. Όχι, παρανόησε το εξή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή στη Βουλή δεν είναι το σύνολο της δικογραφίας.
0: Τι είναι?
1: Δεν είναι όλος ο φάκελος. Οι Βέλγοι δεν στείλανε όλο το φάκελο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όλη τη δικογραφία.
0: Τι στείλανε?
1: Ό,τι αφορά τον κύριο Βέλγο. Στείλανε περίληψη και το κατηγορητήριο, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Θήκης.
0: Μάλιστα. Ωραία, οκ. Okay.
1: Αυτό στείλανε. Δεν στείλανε όλη τη δικογραφία. Γι' αυτό σας λέω θα πρέπει να παραλάβει γνώση της δικογραφίας. Θα πρέπει να γίνει έτοιμα επιμένω στους Βέλγους. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα. Mm-hmm. Μην περιμένετε. Αυτό σε περίπτωση που δεν συνενέσει, σας λέω. Βεβαίως έχει δικαίωμα να πάει και στον Αριοπάγο. Όμως, προσέξτε, μιλάμε για πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εδώ η απαγόρευση που λέει ότι η Ελλάδα δεν εκδίδει. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για έκδοση. Είναι, ναι, μια συμφωνία που έχουν κάνει τα κράτη-μέλη,
0: ναι,
1: ότι όταν υπάρχει μια
0: διμερής δικαστική συνδρομή.
1: Δεν είναι διμερής, είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα πάρα πολλά κράτη, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, που δεν συνεννούσαν βάσει συντάγματος να εκδώσουν, συμφωνήσανε.
0: Εμείς έχουμε εκδώσει κανέναν άνθρωπο?
1: Δεν μας έχει ζητηθεί, ή τουλάχιστον το ξέρουμε εμείς.
0: Φαντάζομαι. Τι δεν μας έχει ζητηθεί? Ο Αβραμόπουλος είναι ο πρώτος των Βέλγων.
1: Δεν το ξέρω σε ποινικό επίπεδο. Α. Δηλαδή, αν η Ευρωβουλή, αν η κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ζητήσει κάποιον ποινικό και τον έχουμε δώσει. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά πολλές φορές έχουμε δώσει Βούλγαρους,
0: ναι,
1: Ρουμάνους, δεν έχουμε δώσει.
0: Ναι, ωραία, οκ. Okay. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν είναι σαφές αν ο Αβραμόπουλος θα πάει στο Βέλγιο ή όχι.
1: Δεν είναι σαφές, εξαρτάται ναι, από τη στάση που θα κρατήσει ο ίδιος. Από εκεί εξαρτώνται όλα. Είναι, αν δεν συνενέσει, θα πρέπει να το δικαστικό συμβούλιο να δώσει λύση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όλα εξαρτώνται από τη στάση του κ. Αβραμόπουλου. Γιατί αν συνενέσει, θα πει ο κ. Αβραμόπουλος ότι εγώ συνενώ.
0: Ναι.
1: Άρα πάει Βέλγιο.
0: Να ρωτήσω κάτι, μόνο αν έχεις κάποια απάντηση για αυτό το πράγμα, δεν είναι υποχρεωτικό. Υπάρχει κάποια απάντηση από την πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου για ποιο λόγο δεν ανταποκρίθηκε στις κλήσεις των βελγικών αρχών?
1: Δεν έχω απάντηση αυτό, όχι.
0: Μάλιστα. Και μάλιστα, γιατί αυτό που άκουσα το πρωί στον Sky ότι.
1: Ότι τον κάλεσε κάποιο αστυνομικό τμήμα.
0: Δεν έχει σημασία. Από... Σε κάλεσε αστυνομικό τμήμα. Δεν σε κάλεσε καφετέρια στο Βέλγιο.
1: Για τους Βέλγους έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι Βέλγοι δεν λειτουργούν όπως εμείς. Mm.

0: Αν και εμείς έχουμε την προανακριτική, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από τις δικαστικές αρχές η εντολή δίνεται στις αστυνομικές αρχές να κάνουν τον έλεγχο. Οι Βέλγοι κάνουν τη μεγαλύτερη έρευνα στα αστυνομικά τους τμήματα.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν και άλλες υποθέσεις οι οποίες πρώτα τις είχε η αστυνομία και μετά οι δικαστικές αρχές.
1: Ναι. Okay.
0: Λοιπόν, έχουν μια άλλη διάταξη. Ενδεχομένως ο κύριος Αβραμόπουλος αυτό που είπε και δημόσια ότι με κάλεσε ένα αστυνομικό τμήμα. Οκ. Okay. Μάλιστα δύο φορές τον καλέσανε, όχι μία. Έχει σημασία και αυτό. Και προφανώς λειτουργήσε επιβαρυντικά ότι όσο καλό δύο φορές θα έρθει να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτος. Η σημασία αυτό ήταν κλήση ως ύποπτος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήρθες, άρα εγώ τι να κάνω.
1: Σωστό. Σωστό. Σωστό.
0: Άρα και προσέξτε, διερευνάτε μια υπόθεση επίσης. Mm-hmm. Οι Βέλγοι έχουν συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης. Παρουσιάζεται στον αρμόδιο δικαστή, αυτός αποφασίζει βάσει των στοιχείων και των εξηγήσεων που δίνει ο κατηγορούμενος. Mm-hmm. Μιλάμε για κατηγορούμενο πλέον, δεν μιλάμε για ύποπτο.
1: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Ωραία. Ναι. Άρα όλα αυτά είναι των επόμενων ημερών, ας πούμε.
0: Δεν είναι των επόμενων ημερών, γιατί δεν ξέρουμε η Βουλή τι θα κάνει.
1: Η Επιτροπή είναι την άλλη εβδομάδα, αρχές άλλης εβδομάδας.
0: Άρα δεν μιλάμε για την επόμενη. Άρα μιλάμε για τουλάχιστον ένα μήνα.
1: Κοίταξε, προφανώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Επιτροπή γνωμοδοτεί στην Ολομέλεια, η Ολομέλεια έρει την ασυλία. Αυτή μια τυπική διαδικασία. Δεν θα...
0: Επειδή εσύ ξέρεις τα πολιτικά, σε πόσο χρόνο γίνεται αυτό?
1: Και πολύ γρήγορα γίνεται. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι μέχρι τις αρχές της παράλληλης εβδομάδας θα έχουμε τελειώσει.
0: Πολύ ωραία. Πάμε δύο εβδομάδες επομένως από
1: ναι,
0: τώρα που μιλάμε.
1: Χοντρά, ναι.
0: Να τα πούμε σε χρόνο. Δύο εβδομάδες. Πάει στην εισαγγελία εφετών ο φάκελος, εμφανίζεται. Δεν συνεννώ, λέω εγώ το σενάριο τώρα. Εκεί θα πρέπει να συνεδριάσει το δικαστικό συμβούλιο. Να συγκληθεί, να συνεδριάσει. Θα πάρουμε τουλάχιστον μια εβδομάδα. Πάνω κάτω μιλάμε για μήνα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Για να τα βάζουμε σε μια χρονική σειρά.
1: Έχει μια ωραία γελιογραφία σήμερα η Καθημερινή για την υπόθεση. Είναι ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος εμφανίζεται στην Επιτροπή της Βουλής με γυαλιά ηλίου κλπ. Και λέει: ζητώ την άρση ασυλίας μου. Πρέπει να δικαστώ διότι εγκλημάτισα. Είχα φορέσει μπλέιζερ με ριγέ που κάμισο.
0: Και επίσης να πω και κάτι άλλο. Η δήλωση του Αβραμόπουλου.
1: Αμάν, ρε, εσύ, αμάν. Είπα κάτι για να γελάσουμε. Αμέσως μετά.
0: Δεν το έχω, εσύ το έχεις εικόνα, εγώ δεν το έχω όμως.
1: Μόλις σου είπα το αστείο, ρε. Καλά, εντάξει τώρα, άστο.
0: Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι ο κ. Αβραμόπουλος στην πρώτη δήλωση που έκανε μιλάει για την ελληνική δικαιοσύνη. Θα αποτανθώ στην ελληνική δικαιοσύνη. Και αυτό έχει σημασία. Μπράβο, ακριβώς.
1: Θα επικαλεστεί, ρε, εσύ τώρα αυτό το πράγμα ο Αβραμόπουλος τώρα. Δεν θέλω να εκδοθώ.
0: Δεν είναι έκδοση, επαναλαμβάνω.
1: Δεν θέλω να πάω! Δεν θέλω να πάω! Ναι. Δεν γουστάρω, γουστάρω Βέλγους μπάτσους. Δεν θέλω. Θέλω δικούς μας.
0: Ναι, θα πει όμως και η ελληνική δικαιοσύνη, κύριε, είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Θες να σε πάω εγώ ένα στοίχημα τι θα πει η ελληνική δικαιοσύνη τώρα?
0: Για πες.
1: Μια χαρά κάτσε εδώ πέρα ένα δικαστήριο. Μια χαρά εδώ πέρα αξιολογηθεί.
0: Είναι το πώς θέλει στο Βέλγιο όμως. Είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ μεγάλος γρίφος τώρα.
1: Εγώ θες να σε πάω ένα στοίχημα ότι ο Αβραμόπουλος στις Βρυξέλλες θα αργήσει να πάει για κάποια χρόνια. Ή θα πάει μόνο για άλλες υποθέσεις του.
0: Εγώ γιατί σου είπα πάμε να δούμε το χρόνο πότε θα ξεδιαλύνουμε αυτό. Πάμε στην. Αν προσφύγει στο Ιωνάριο Πάγο, πάμε στο Δίμηνο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: δηλαδή, γι' αυτό το είπα και το χρόνο.
1: Είδομεν. Λοιπόν, Τασούλα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Πριν πάμε σε σύντομη διακοπή, να πω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom, κυρίες και κύριοι. Ευτυχώς έχετε το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ούκλα και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μαθαίνετε περισσότερα στο cosmote.gr βεβαίως. Πάμε σε πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφω αμέσως μετά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, πρέπει να σας πω επιστρέφοντας και αφού πω ότι είστε στον Αλφα Radio 989 ότι έχουμε σεισμό στην Κάρπαθο. Η αρχική εκτίμηση είναι για 5,1 ρίχτερ. 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου είναι το επίκεντρο του σεισμού. Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, δεν τα λες, δεν είναι και πολύ μεγάλο το βάθος, οπότε φαντάζομαι ότι θα έγινε αρκετά αισθητός. Καλημέρα στον Σπύρο, ο οποίος μου λέει πολύ σαπίλα όλοι οι πολιτικοί τα παίρνουν. Καλημέρα στο Σάκη, που μου λέει καλή Τετάρτη στον παλμό του Μουντιάλ. Κριστιάνο και Μέση non-stop, άραγε ποιο θα το σηκώσει. Ωραίο και ο Κριστιάνο. Έκανε ρελάν στον Κριστιάνο, σου λέει έβαλε ο Μέση τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ και έκανε ρεκόρ. Βεβαίως θα ανακολουθεί ο Εμπαμπέ κατά πόδα και θα τον περάσει προφανώς, γιατί έχει ακόμα και άλλα μουντιάλ να παίζει ο Εμπαμπέ. Σου λέει ο Κριστιάνο, ωραία, εγώ θα κάνω ένα άλλο ρεκόρ, θα σκοράρω και σε έκτο μουντιάλ στο οποίο πηγαίνω. Οπότε βλέπουμε ένα μουντιάλ των ρεκόρ φέτος. Βλέπουμε ωραίο μουντιάλ γενικώς, όσο το βλέπουμε, γιατί είναι λίγο περίεργα. Από σήμερα μπαίνουμε στη φάση που τα παιχνίδια είναι διπλά στις 10, ή και χθες είχε διπλό παιχνίδι στις 10. Όχι, χθες είχε το Αγγλία-Γκάνα στις 11 και νωρίτερα είχε την Πορτογαλία, γιατί έλειπα στα Γιάννενα χθες το βράδυ και δεν το παρακολουθούσα πολύ στενά και είδα μόνο το δεύτερο ημίχρονο της Αγγλίας με την Γκάνα όταν γύρισα στο σπίτι. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Και ο κύριος Αβραμόπουλος, αν ήταν κανένας κοινός θνητός πολίτης, σε σημασμένο θα τον λέγατε, όχι κύριο. Καλά τώρα, τι σχέση έχει αυτό τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, ο Βασίλης λέει, Γιώργο, τι παίζει με τον Καλιακμάνη. Ο Καλιακμάνης. Κάθε ώρα και στιγμή σε ένα κανάλι να κάνει αναλύσεις. Μα θέλει να πολιτευτεί ο άνθρωπος. Με δεν τίθεται θέμα. Είναι... Κατεβαίνει με το Πασόκ στην Ετωλοακαρνανία ο Γιώργος. Οπότε προφανώς θα σχολιάζει για όλα τα θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, που είναι η βασική του αρμοδιότητα ως επίτιμος συνδικαλιστής, και με αυτό παίρνει αναγνωρισιμότητα για να κατέβει στην Ετωλοακαρνανία, που είναι ο τόπος καταγωγής του, από εκεί είναι ο Γιώργος. Είχε κατέβει και σε ευρωεκλογές με το Πασόκ. Καλά, αρχικά ήθελα να κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η ζωή τον έφερε στο Πασόκ. Για αλλού ξεκινάς και αλλού η ζωή σε πάει. Αυτό συμβαίνει στην πολιτική, δεν συμβαίνει μόνο με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ο Γιώργος είναι εκεί πέρα και δίνει τον καλό αγώνα. Βέβαια, έχει βουλευτεί να σκληρεί στην Ετωλοακαρνανία το Πασόκ, τη Χριστίνα τη Ταρακά. Δυνατός νομός πάντα για το Πασόκ, γιατί είναι αγροτικός νομός και με κεντροαριστερές καταβολές πάντα η Δυτική Ελλάδα. Οπότε έχει αξία αυτό το πράγμα. Καλημέρα και στον Κώστα. Γεια σου Κώστα μου. Καλημέρα και στον Ανδρέα, καλημέρα στον Πάνο, ο οποίος ήθελε ένα σχολιασμό για τα θέματα με τον κύριο Αβραμόπουλο και που θα δικαστεί, που θα ερευνηθεί κλπ. Τα απάντησε νομίζω αναλυτικά η Τασούλα η Παπα-Νικολάου. Έλεγα νωρίτερα στην εισαγωγή μου ότι έφυγε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ο κύριος Κοκοτσάκης, ο τεχνικός εμπειρογνώμων, ξυλολεολόγος από τα Τέμπη. Έφυγε και ο κύριος Θανάσης Παπα-Νικολάου. Υπτάμενος ήταν ο Παπα-Νικολάου. Καλά, βέβαια, ο Παπα-Νικολάου πρέπει να έχει να πετάξει από την δεκαετία του 80. Μετά ήταν παρατοάκι. Αυτή ήταν η ιδιότητα του Θανάση Παπα-Νικολάου, παρατοάκι. Νομίζω μια περίοδο ήταν υπασπιστής του κυρίου Τσοχατζόπουλου, όχι μια περίοδο, όσο ήταν στο άμυνας ο Άκης ο Τσοχατζόπουλος. Ο κύριος Παπα-Νικολάου έχει κάνει μία δήλωση σήμερα στην εφημερίδα Απογευματινή. Λέει, δεν έχω πλέον καμία σχέση με το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, ούτε συμμετέχω σε αυτό, ούτε με εκφράζει. Ο λόγος που ο κύριος Παπα-Νικολάου αναφέρει η εφημερίδα δεν θέλει να έχει καμία ανάμειξη με το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού είναι επειδή στην πορεία διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός φορέας, αντί να έχει τα χαρακτηριστικά ενός ανοιχτού κοινωνικού κινήματος με συλλογική δράση και δημοκρατική εκπροσώπηση, άρχισε να εξελίσσεται σε μια περίκλειστη παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη της Νίκης, τα οποία δίνουν έναν τόνο ιδεολογικής και πνευματικής περιχαράκωσης. Τώρα το κατάλαβε. Δηλαδή, όταν έβλεπε ο κύριος Παπα-Νικολάου την κυρία Γρατσία, καλή δικηγόρος η κυρία Γρατσία, η οποία ήταν πολιτεύτρια της Νίκης το 23, και τον κύριο Σάκη Τσουγανάτο, πρώην διευθυντή του γραφείου του Νατσιού, να είναι στα μέσα και στα έξω του κόμματος κυρίας Καριστιανού. Τι πίστευε ότι είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού? Μετεξέλιξη του Ανδρεϊκού Πασόκ? Έλα Παναγία μου. Έλα Παναγία μου. Λοιπόν, οπότε κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Τα ανύπαρκτα σπίτια επίσης, χειρότερο χωριό για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, να
αλαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Το είπα στην εισαγωγή μου να το επαναλάβω. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ένας από τους καινούριους τομεάρχες του κυρίου Τσίπρα, ο Μαρίνος Σκανδάμης, πολιτευτής για χρόνια του Πασόκ στην Αχαΐα και άλλοτε γενικός γραμματέας αντιγκλιματικής πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Να μας εξηγήσει και πώς βρέθηκε στον κύριο Τσίπρα και τι ήταν αυτά που έλεγε για τον κύριο Τσίπρα παλιά. Και αν τα παίρνει πίσω, όλα αυτά θα συζητήσουμε σε πολύ λίγη ώρα. Πάμε τώρα στο τραγούδι «Διαχειρός Αφροδίτης ή Μύτη».

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: Λοιπόν, επιστρέφω για να πω ότι μαζί μας είναι η Cosmote Telecom, κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, και να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom είναι μαζί μας. Αν είστε επιχείρηση, ένα σταθερό το έχετε σίγουρα, εταιρικά κινητά επίσης έχετε λογικά. Με αυτά τα δύο πια, η Cosmote Telecom σας καλεί να μπείτε στο σχήμα Magenta One Business και να πάρετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρετε επίσης εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένετε ποτέ από Internet, και να πάρετε επίσης σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα χρειάζεται η επιχείρησή σας, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, υπηρεσίες προβολής marketing και επικοινωνίας κλπ. Πώς τα βρίσκετε όλα αυτά? Μπαίνετε στο cosmote.gr / Magenta One Business, μαθαίνετε περισσότερα και κερδίζετε ακόμα περισσότερα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα, θυμίζω και τον διαγωνισμό μας. Θυμίζω τον διαγωνισμό για την Αλσατία. Η κλήρωση γίνεται την άλλη Παρασκευή, 3 Ιουλίου, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναϊδος Νέγκα. Το ταξίδι με την αξιοπιστία του Versus Travel. Πάτε Στρασβούργο, Κολμάρ, Αλσατία. Κάντε κρουαζιέρα στο Ρήνο. 6 βράδυ, 7 μέρες. Στέλνετε SMS στο 54301. Γράφετε 989 κενό. Ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το όνομα τεπώνυμό σας. Η χρέωση είναι 34 λεπτά του ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
8: Από τα ιερά προσκυνήματα και τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τις μυρωδιές της τοπικής κουζίνας και τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα.
7: Από τις παραλίες του Κορινθιακού ως τη ζεστασιά των ανθρώπων της. Όλα αυτά μια ανάσα από την Αθήνα.
8: Κόρινθος. Τόσο κοντά, τόσο αλλιώς.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Εδώ και εσείς στην δική μας, το 212-212-4800, στο owner παπάκι Αλφα Radio 989 που είναι το Viber του σταθμού, και στο 6947-989-989 που είναι το Viber το δικό μας. Να πω ότι πριν από λίγο έχει πάει ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Τασούλα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, και έχουν μιλήσει εφόλης της ύλης. Ούτως ή άλλως σήμερα ψηφίζεται αυτό το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μια σειρά μέτρων στήριξης. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι χρέος κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις βασικών προϊόντων. Έχουμε δυνατότητα από το πλεώνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία. Αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Κλείνουμε μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Εγώ έχω μια παρατήρηση για αυτή τη ρύθμιση που την ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα θέμα. Πρώτα απ' όλα, η ρύθμιση είναι θετική. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Η ρύθμιση είναι ευρεία, καλύπτει πάρα πολύ κόσμο. Έρει πολλές δυνητικές ασάφειες από την απόφαση του Αρείου Πάγου, τις οποίες είχαν επισημάνει, πρέπει να πω, και στελέχη της αντιπολίτευσης και ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς. Υπάρχει μόνο ένας αστερίσκος και μια γκρίζα ζώνη κατά τη γνώμη μου. Προφανώς και τα οικονομικά δεδομένα είναι περιορισμένα και η κυβέρνηση κάπως πρέπει να καλύψει την διαφορά αυτή. Όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν δάνεια τα οποία ρύθμισαν, στα οποία εφαρμόστηκαν πολύ ψηλοί τόκοι, άρα παράνομοι τόκοι με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όμως η ρύθμιση της κυβέρνησης δεν έχει αναδρομικότητα για αυτούς, δεν αναγνωρίζει δηλαδή ως αχρεωστήτως καταβληθέντες τους τόκους και να υποχρεώνει άρα τις τράπεζες να τους επιστρέψει λεφτά. Τι συμβαίνει, τι κάνει η ρύθμιση αυτή? Σου λέει, έχεις πληρώσει παραπάνω αλλά έχεις ενεργή ρύθμιση. Μάλιστα. Εκεί σου συμψηφίζω. Χρωστούσες ακόμα, ξέρω εγώ, 200 μήνες. Θα χρωστάς 180 μήνες. Δύο χρόνια λιγότερα. Σχεδόν δύο χρόνια λιγότερα. Καλό, καλό. Έτσι γίνεται πάντα. Έτσι γίνεται και με τις οφειλές εναντί του κράτους. Αν έχεις να εισπράξεις εσύ από το κράτος, αλλά χρωστάς το κράτος ταυτοχρόνως, γίνεται συμψηφισμός του εισπραχθέντος με την οφειλή. Έτσι, εμένα, έτσι συνέβη. Κάποια στιγμή κάτι χρωστούσα στο κράτος. Δεν θυμάμαι τι ήταν, ο φόρος ο εταιρικός πρέπει, ή ο φόρος ο εταιρικός ή ο φόρος ο προσωπικός μου ως φυσικό πρόσωπο ήταν. Και κάτι εισέπραξα, μια αμοιβή για ένα πάνελ, για ένα συνέδριο, και δεν πήρα λεφτά, μου συμψήφισε την οφειλή. Ωραία, οκ. Okay. Για αυτούς όμως οι οποίοι και πλήρωσαν τους υψηλότερους τόκους και βλέπουν τώρα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν μπορώ να πω και να μην αναγνωρίσω ότι υπάρχει ένα αίσθημα αδικίας. Ότι αν είσαι συνεπής, στην Ελλάδα τιμωρείσαι. Υπάρχουν περιπτώσεις που το δίκαιο θα το βρεις. Αλλά τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι κάποιος χρωστούσε πάρα πολλά λεφτά απλά. Είχε πάρα πολύ μεγάλη οφειλή, απλώθηκε στο διηνεκέ στην πραγματικότητα η εξόφληση της οφειλής με βάση το πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια, το νόμο του 2010, και έχεις ακόμα να πληρώνεις. Κάποιοι άλλοι που εξόφλησαν πλήρωσαν προφανώς κερατιάτικα και αυτοί εισπράττουν ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη από την κυβέρνηση. Οφείλω να πω ότι ο πρώτος που το έθεσε αυτό εχθές ήταν ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς, που έχει εμπειρία ως πρώην πρωθυπουργός, ήταν από τους πρώτους που είχαν σχολιάσει την απόφαση του Αρείου Πάγου και είχε ζητήσει να υπάρξει μια καθαρή και συνολική ρύθμιση. Ήρθε χθες στο Υπουργείο Οικονομικών και Κυβέρνησης και κάνει μια σοβαρή ρύθμιση, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει όμως αυτή η γκρίζα ζώνη για αυτούς οι οποίοι πλήρωσαν και δεν. Και τώρα δεν τους αναγνωρίζονται τα πλεονάζοντα ποσά, τα οποία δεν είναι και λίγα, τα οποία είναι η διαφορά σε σχέση με τους τόκους που πλήρωσαν και τους τόκους τους νόμιμους που αναγνωρίζει η απόφαση του Άριου Πάγου. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το νέο στέλεχος της Ελλάς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και νέο τομεάρχη προστασίας του πολίτη του κόμματος, άλλοτε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και για χρόνια πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη. Καλημέρα κύριε Σκανδάμη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
11: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πώς από το ΠΑΣΟΚ πήγατε στον κύριο Τσίπρα εν μία νύχτη?
11: Ναι, θα έλεγα ότι σε ό,τι αφορά το εσωτερικό ζήτημα του αν μπορώ να είμαι συνεχώς στο ΠΑΣΟΚ ή πρέπει να κάνω το επόμενο βήμα αποδέσμευσης, είναι κάτι που μέσα μου ορίμαζε όλο και περισσότερο μετά την αμφίθυμη στάση που είχε το ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλά ζητήματα πολιτικής. Άλλοτε έβλεπα κέντρο-δεξιές κατευθύνσεις, άλλοτε κέντρο-αριστερές. Η απόφαση του συνεδρίου που υπήρξε, που έλεγε ότι δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία, υπονομευόταν συνεχώς μέχρι πρόσφατα, ακόμα και με τις δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, που έπλεξε το εγκόμιο του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Γιατί του Δούκα δεν ήταν κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ?
11: Όχι, ο Δούκας έχει υποστηρίξει το απόλυτο. Νομίζω ο Δούκας έχει υποστηρίξει το καθαρό διακύβημα. Δεν πάμε με τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να υπάρξει συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων. Δεν νομίζω ότι είναι λάθος αυτό.
0: Ότι πρέπει να υπάρξει συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων προεκλογικά, δεν το λέει αυτό η απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ?
11: Η απόφαση του συνεδρίου λέει συγκεκριμένα πράγματα, δεν λέει μάλιστα καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Η απόφαση του συνεδρίου λέει, προσέξτε, λέει, πολιτική αλλαγή δεν γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία, που ακόμα και αυτό
0: είναι δηλό,
11: διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πολιτική αλλαγή μπορεί να μην γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία, όμως η κυβέρνηση αφήνεται ενδεχόμενα να ερμηνεύσει κάποιος, αν θέλει να κάνει μια πιο ευρία ερμηνεία, ότι ενδεχομένως μια κυβέρνηση...
0: Καλά, δεν είδα πάντως κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τότε να αμφισβητεί την απόφαση του συνεδρίου ως μη καθαρή. Τέλος πάντων.
11: Ναι, εντάξει. Πάντως, επειδή λεγόταν αυτό το διάστημα και πρόσφατα δημοσιεύτηκε το περιεχόμενο της απόφασης, ότι η απόφαση έλεγε δεν υπάρχει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν λέει ακριβώς αυτό. Λέει αυτό που σας είπα, το οποίο αφήνει κάποιο περιθώριο. Εγώ να πω κάτι, επειδή αποχώρησα τον ΠΑΣΟΚ. Εγώ εύχομαι το ΠΑΣΟΚ να βρει τον δρόμο του. Να ξαναγυρίσει βασικές αρχές και ιδέες. Γι' αυτό παλεύαμε μέσα από αυτό, να ξαναβρει τη στόφα του, τη τσακιστική, την κοινωνική, τη δημοκρατική. Την αριστερή, θα λέγαμε, που εξέφρασε πάντα την τριοφαστική. Ακόμα και ο Κώστας Σιμίτης είδε στο συνέδριο του 22. Και είπε το εξής, απίθανο, ότι το κόμμα πρέπει να βρει τα αξία του για να ξαναγίνει ριζοσπαστικό. Ένας άνθρωπος που έχει τη δικιά του ιστορία ως πρωθυπουργός και ως μέλος του κόμματος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά δεν τηρούνται. Δηλαδή υπάρχει μια αμφίθυμη κατάσταση. Πλέον δεν μπορούσα να σηκώσω εγώ αυτό το βάρος αμφιθυμίας.
0: Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι εσείς φύγατε από το ΠΑΣΟΚ επειδή δεν έφευγε το ψηφοδέλτιο της Αχαΐας ο κύριος Παπανδρέου και δεν έβγαζε το ΠΑΣΟΚ πάνω από έναν βουλευτή για να εκλεγείτε κι εσείς?
11: Εγώ λέω το εξής απλό, ότι κατέβηκα ως εθελοντής δύο φορές με το ΠΑΣΟ και τον Γιώργο Παπανδρέου για να βγει ο Γιώργος Παπανδρέου. Άρα εμείς έχουμε δώσει στο κόμμα. Επομένως δεν πήγαν και τρίτη φορά το έκανα και τέταρτη θα το έκανα εάν το κόμμα είχε έναν καθαρό χαρακτήρα στον προσανατολισμό του. Γιατί δεν τον είχε, είχα την απόφαση αυτή.
0: Άρα δεν φύγατε από το ΠΑΣΟΚ επειδή δεν έφευγε ο Παπανδρέου από την Αχαΐα?
11: Ούτε δεύτερη σκέψη. Το εκτιμώ απεριόριστα. Ένας ηγέτης διεθνούς κύρους διατηρεί αυτό το ηγετικό διεθνές προφίλ. Mm-hmm. Είναι μια άλλη περίπτωση ο Παπανδρέου.
0: Ωραία. Και πώς γίνεται τον ταραβέρι με τον Τσίπρα?
11: Δεν υπάρχουν ταραβέρια, υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις.
0: Άρα πώς γίνεται? Σας πήρε, διάβασε ότι φεύγετε από το ΠΑΣΟΚ ο Τσίπρας και σας πήρε και σας είπε Μαρίνο, έλα εδώ.
11: Υπήρξε τηλέφωνο από το επιτελείο του μετά από μια συνέντευξή μου την ημέρα της αποχώρησής μου αργά το βράδυ. Υπήρχε μια ζήμωση πολύ ορίσως. Ήταν μια απόφαση η οποία.
0: Δεν υπήρχε προσυνεννόηση δηλαδή πριν φύγετε εσείς από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ?
11: Καμία προσέννοηση. Τι προσέννοηση να υπάρξει? Εδώ δεν ήξερα τι κάνω την προηγούμενη μέρα.
0: Δηλαδή, μέσα σε μια μέρα μπήκατε το μεάρχη προστασία του πολίτη, του κόμματο, του κυρίου Τσίπρα.
11: Εγώ, κοιτάξτε, έχω δει.
0: Δεν πειράζει.
11: Ελεύθερα
0: μιλάω.
11: Ναι, σωστά. Λέω το εξής. Έχω δει κάποια χαρακτηριστικά εδώ και γερό στον Αλέξη τον Τσίπρα. Ναι. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος διαθέτει την εμπειρία του παρελθόντος, πιο ωριμός, πιο κατασταλαγμένος. Ναι. Και δίνει και μια κατεύθυνση και ένα νόημα πραγματικά προοδευτικό και αντιδεξιό έχει αυτή τη στόφα. Το εγχείρημα το πολιτικό του.
0: Έχει αντιδεξιό ο Τσίπρας.
11: 100% και αυτό με εκφράζει πάρα πολύ περισσότερο.
0: Εσείς δεν λέγατε το 19, έχω μπροστά μου μια δήλωσή σας εδώ στο Κόντρα για νέα δεξιά του Τσίπρα.
11: Ναι, θα έλεγα το εξής. Επειδή πολλά έχουν υποθεί στο παρελθόν, να ξέρετε, στις 2 Ιουνίου κάναμε μια τεράστια εκδήλωση στην Πάτρα με τη Λούκα την Κατσέλη, τον Χάρη τον Καστανίδη, τον Κώστα, τον Αρβανίτη, την έφυγε να ξόλου μου και εγώ εκεί. Ναι. Και είπα ότι μέσα στα δύσκολα χρόνια, από τον προοδευτικό χώρο, μεταξύ των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, έχουν υποθεί τα απίθανα. Δηλαδή, οι άλλοι λέγανε τους άλλους Γερμανοτσουλιάδες, οι υπόλοιποι προδότες για το Κοπιανό κτλ. Λοιπόν, η πολιτική χρειάζεται υπερβάσεις. Χρειάζεται υπερβάσεις. Λοιπόν, αυτή την υπερβάση πρέπει να την κάνει όλος ο δημοκρατικός χώρος και πρέπει να βρεθεί ενωμένος να δώσει τη μάχη του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Το διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι να πέσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
11: Άρα πίσω από αυτό στοιχιζόμαστε. Χρειάζεται πολιτική υπέρβαση. Τι... Και τα χαρακτηριστικά του Τσίπρα εγγυώνται μια τέτοια πολιτική υπέρβαση.
0: Άρα και αυτό που έχετε πει για τον Τσίπρα όταν πολιτεύθηκε το 19 στην Αχαΐα, ότι κουραστήκαμε από δίθεν αχαιούς και δίθεν σοσιαλιστές, το ανακαλείτε.
11: Σας απάντησα ξεκάθαρα ότι έχουν υποθεί τα πάντα στο παρελθόν, προφανώς.
0: Ναι.
11: Από εκεί και πέρα, οι σύγχρονες συνθήκες απαιτούν συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων. Εκεί πρέπει να πάμε, διαγράφονται στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να ζούμε τις πληγές του παρελθόντος και ιστορικά έχει ξαναγίνει.
0: Ωραίο αυτό με τη συμπόρευση. Ωραίο αυτό με τη συμπόρευση. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό πρακτικά, να πάρει ο Τσίπρας τον ΣΥΡΙΖΑ, να πάρει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνει. Δηλαδή, αναφερθήκατε προηγουμένως στον Αρβανίτη και στην Αχτσιόγλου που ήσασταν στο ίδιο πάνελ και στον Καστανίδη που επίσης έχει φύγει από το ΠΑΣΟΚ. Να τους πάρει ο Τσίπρας αυτούς.
11: Θα σας πω το εξής πριν να απαντήσω. Θέλω να πω ότι η συμπορεύση έχουν γίνει και στο παρελθόν και με γενναιότητα. Οι φόφοι γεννήματα μαζί με τον Σταύρο του Χουδωράκη ανοίξαν τη διαδικασία του κινήματος αλλαγής και μπήκαν μαζί στην κάλπη.
0: Ναι.
11: Αυτό, η πρωτοβουλία αυτή θα έπρεπε να την είχε αναλάβει ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη από το 24 που ξαναπήρε καθαρά τις εκλογές εσωτερικές, να απευθυνθεί στο όλο τον κόσμο της αριστεράς που διαλυόταν τότε. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Νέα Αριστερά, στο Κασελάκη και να πει: Ελάτε εδώ, προγραμματική συμφωνία, κατεβαίνω και εγώ στην κάλπη και πάμε στην επόμενη μέρα. Το έχει κάνει η Ένωση Κέντρου με τον Γεώργιο Παπανδρέου, όπου κόμματα κεντροδεξιά, το Αγροτικό Κόμμα, άνθρωποι από την ΕΔΑ, Δημοκρατική Κεντρώη. Κανόνισε μια διαδικασία να ξεπεράσει το παρελθόν και ό,τι έχει ανταλλαγή ω ύβρι, ω κριτική στο παρελθόν. Λοιπόν, η ζωή θέλει υπερβάσεις. Εγώ νομίζω ότι αυτή η υπέρβαση την πετυχαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και είναι αξιέπαινος γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι εκλογική τύχη θα έχει και ο κύριος Τσίπρας, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Και επίσης να δούμε και πολιτικές. Και να δούμε και πολιτικές προτάσεις. Επειδή μέχρι στιγμής το μόνο που ακούμε είναι κάτι θεωρητικολογίες για τα κότερα τα οποία πηγαίνουν γρήγορα. Ευτυχώς βέβαια δεν είδε αυτόν τον κύριο Αθανασιάδη που έλεγε τα κότερα στο σχήμα των τομεαρχών. Κάτι είναι και αυτό.
11: Εγώ θα έλεγα το εξής, γιατί ωραίο είναι και το σκοπτικό. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο επιτελείο ανθρώπων της πράξης και επιστημόνων που επεξεργάζεται προτάσεις.
0: Ναι.
11: Βγαίνουν οι προτάσεις συνεχώς και θα οξυνθούν το επόμενο διάστημα. Αυτό έχει σημασία για να τις παρακολουθούν.
0: Ευχαριστώ κύριε Σκανδάμη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε και σιδεροκέφαλος. Σιδεροκέφαλος,
11: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, κυρίες και κύριοι, ο νέος τομεάρχης προστασίας του πολίτη. Του κόμματος Τσίπρα, τι να πω εγώ, καλή επιτυχία. Σιδεροκέφαλος. Δεν βλέπω αυτόν με τα κότερα τον Αθανασιάδη στο συμβούλιο του Τσίπρα και στεναχωριέμαι. Αυτός βγήκε και είπε στην αυτεμπορική, αλλά ξέχασα να το σχολιάσω εχθές. Του είπανε τι είναι αυτά που λέγατε για φορολόγηση κλπ. Λέει, έχω δώσει 20 συνεντεύξεις, σε κάποιες είμαι καλός, σε κάποιες είμαι λιγότερο καλός. Εντάξει, αυτή ήταν μία που δεν ήμουν πολύ καλός. Αχ, αχ. Ευτυχώς έρχονται τα μπάνια του λαού λίγο να συνέλθουμε, γιατί από Σεπτέμβριο θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο των Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Τριάντης εδώ για την ψυχική ανάταση όλων ημών. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
12: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων, στους βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό της Εξόδου Γιαλαμία. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Ορφέως στο Εγάλαιο από το ύψος της Οδού Νεότητος έως την Οδό Αγίας Άνης και στα διορεύματα κυκλοφορίας, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αποθήκη της περιοχής. Σε κλοιό κινητοποιήσεων το κέντρο της Αθήνας στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, τον επισητισμό, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις περιφέρειες. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων οι αυξήσεις στους μισθούς και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τη νέα ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Κλείνουμε μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, σημείωσε ότι σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης και ανέφερε ότι είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των τραυματιοφορέων και του πληρώματος του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, γνωστοποίησε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα, τονίζουν πηγές από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υποστηρίζουν ότι η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση και κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε νωρίτερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι το έντελμα σύλληψής του βρισκόταν για τρεις ημέρες στο συρτάριο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, ελπίδα για τη δημοκρατία, ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός και από τη συμμετοχή του ως τεχνικό σύμβουλο στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Στην επιστολή του ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών, θεσμικής συγκρότησης και δημοκρατικής συμμετοχής. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:25, 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρων. Σε κόκκινο συναγερμό περιοχές της Γαλλίας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν είχαν το πρωί ρεύμα στη Βρετάνη, στη Δυτική Γαλλία, λόγω συμβάντος σε μετασχηματιστή που συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερουσία επιτέθηκε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει τη Τεχεράνη στα σχοινιά, έτοιμη για νοκάουτ. Ωστόσο, η απόφαση των γερουσιαστών έκανε τη δουλειά του πιο δύσκολη. Την ίδια ώρα, την πρόθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμένου ουρανίου, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της, τονίζοντας ότι η Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης προβλέπει ότι όλες οι πυρηνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα πυρηνικά υλικά θα τελούν υπό εποπτεία. Στην αθλητική σας ενημέρωση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του. Στις 10 απόψη αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ριζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρει μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και εδώ η ομάδα μας, ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alfaradio989.gr και αν χρησιμοποιείτε το Viber 6947-989-989. Τι έχουμε σήμερα, πολλά και διάφορα. Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, αλλά που όλα τα στοιχεία, οι ενδείξεις, τα σημεία δείχνουν ότι, δεν ξέρω, προσωπικά νομίζω ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Το λέω για να το πιστέψω κιόλας και να κερδίσω και τα Γουρνόπουλα από το Χατζή. Αλλά πέραν αυτού, και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα, οι αρχηγοί τους, κάνουν το παν να είναι παρόντες παντού, στην επαρχία, εδώ. Ο Πρωθυπουργός γυρνάει την Ελλάδα, ο Τσίπρας έκανε σκιώδη κυβέρνηση. Θα μιλήσουμε για αυτή την επιλογή με τον καλό συνάδελφο τον Τάσο Παπά στις 12:20. Ο Ανδρουλάκης το ίδιο, πασχίζει και τα ρέστα. Έχουμε το πρώτο ρήγμα και η χειρή αποχώρηση από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Κοκοτσάκη. Θα πούμε μετά ορισμένα πράγματα. Έχουμε επίσης δύο θετικά πράγματα, τα οποία έχω την αίσθηση ότι είναι προεκλογικού χαρακτήρα, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει με την έννοια ότι είναι θετικά και τα δύο για την κοινωνία. Πρώτον, η ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και το δεύτερο, που μέχρι στιγμής διέλαθε της προσοχής, είναι η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Θοδωρή Λιβάνιου, για σπίτια είτε να κατασκευαστούν είτε να ανακαινιστούν, σπίτια στα νησιά για δασκάλους και γιατρούς, που παρουσιάζει ενδιαφέρον. Θα μου πεις, τώρα το θυμήθηκαν. Είπα, είναι προεκλογικού χαρακτήρα, αλλά είναι θετικά και τα δύο. Σε διεθνές επίπεδο τα ξέρουμε. Αυτή η διαλκυστίνδα, η Ιράν και η ΗΠΑ, να δούμε πού θα καταλήξει. Και εγώ βλέπω Μουντιάλ, έτσι, βλέπω τα πάντα, ας πούμε, και δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, γεννήθηκε το 1987 ο Λίο Μέση. Ταυτόχρονα όμως και ένας δικός μας γεννήθηκε την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, ίδια ώρα δεν ξέρω, την ίδια μέρα, ο φίλος μας ο Τάσος Τασκαλτιρανιάν, ένας πολύ καλός ηχολήπτης, όπως είναι και όλοι του σταθμού, και καλά παιδιά, να του ευχηθούμε ό,τι υποθεί του Τάσου. Και σαν σήμερα επίσης πέθανε εκείνος ο σπουδαίος Αργεντίνος, ο Κάρλος Γαρδέλ.

Ο Κάρλος Γκαρντέλ είναι το όνομά του συνυφασμένο με το τάγκο βέβαια. Τραγουδιστής, συνθέτης, ηθοποιός. Σε αυτή την ωραία χώρα της Λατινικής Αμερικής. Σήμερα λοιπόν, πέρα από αυτά που είπαμε, σαν σήμερα το 1798 στραγγαλίστηκε στο φρούριο Νεμπόισα της Σερβίας ο Ρίγας Φεραίος και 7 συντροφοί του από τους Οθωμανούς. Αν προλάβουμε θα παίξουμε ένα τραγούδι που λέγεται «Ο Θούριος του Ρίγα» με τον Νίκο Ξυλούρη. Λοιπόν, τι συμβαίνει στην Ευρώπη με την ζέστη, την πρωτοφανή? Συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Ένα είδος ανησυχίας και πανικού, ειδικά στη Γαλλία, με πάρα πολλούς θανάτους από πνιγμούς στη θάλασσα ή εξαιτίας της ζέστης. Σας θυμίζω, υπενθυμίζω μάλλον, ότι πριν από, νομίζω το 2004 ήταν, ότι είχαμε χιλιάδες θανάτους στη Γαλλία μέσα στα γηροκομεία. Άνθρωποι μόνοι τους. Για τη Γαλλία λοιπόν και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είχαμε και κάτι φοβερά επεισόδια στο Φεστιβάλ Μουσικής. Την Κυριακή ήταν η μέρα της Ευρωπαϊκής Μουσικής και διεξάγεται στο Παρίσι ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ, αλλά αυτή τη φορά είχαμε παρατράγουδα και μάλιστα πέρα από μολότοφ και συγκρούσεις και τα λοιπά, είχαμε και κάτι περίεργα. Είναι μόδα τελευταία, έχω μάθει, με βελόνες, με σύριγες και τρυπάνε όποιον βρίσκουν. Κάτι αφινιασμένοι νεαροί. Θα μας τα πει όλα αυτά ο φίλος Γρηγόρης Γεροτζιάφας, ένας κορυφαίος γιατρός, ερευνητής και πανεπιστημιακός στην Σορβόνη. Θα τον έχουμε μαζί μας στις 12.30. Απλώς θέλω να θυμίσω, επειδή γίνεται λόγος περί κλιματικής αλλαγής και είναι ορατή, τα σημάδια είναι απτά και δεν είναι σημερινά, απλώς θέλω να θυμίσω κάτι το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον νομίζω. Το 1901 στην Αθήνα, στην Αττική, είχε φτάσει η θερμοκρασία στους 44 βαθμούς. Γιατί το λέω? Γιατί το κλίμα συνολικά, όταν λέω συνολικά, εννοώ όχι μόνο τον αιώνα μας, αλλά και τον προηγούμενο και πιο παλιά, φαίνεται να ακολουθεί μια κύκλιο ροή. Δεν ξέρω, αλλά ελάτε εσείς τώρα και πέστε μου, πώς είναι δυνατόν 44 βαθμοί, που δεν φτάνει, φτάνει εδώ εντάξει μερικές φορές. Άρα δεν είναι μόνο λόγω κλιματικής αλλαγής. Ενδεχομένως, τώρα μπορεί να λέω και ανοησίες, δεν ξέρω, αλλά με βάση ορισμένα στοιχεία που υπάρχουν. Λοιπόν, η Ελπίδα και η κυρία Καριστιανού, μάλιστα. Έψαξα αλλά δεν το βρήκα, θα το βρω εντός των ημερών. Κάτι που, συγχωρέστε μου το πρωτοπρόσωπο, είχα πει όταν συγκρότησε το κόμμα και πριν την ιδρυτική του διακήρυξη, ότι έχουμε να δούμε πολλά από αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πέρα από την αλαζονία και την έπαρξη ότι θα πάρει αυτοδυναμία και θα γίνει πρωθυπουργός, το λέει η κυρία Γρατσία, η στενή συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, ο κύριος Αυγερινός, ότι στόχος είναι αυτοδυναμία, μάλιστα. Είχαμε πει λοιπόν σε μια εκπομπή ότι ο τρόπος που είναι δομημένο αυτό το κόμμα και κάποιοι άνθρωποι που είναι κοντά του, πέρα από τις υπερβολές που λένε, π.χ. για τα εθνικά θέματα, έχω αναφερθεί στον πρέσβη επί τιμή, τον κύριο Χρυσανθόπουλο, που είπε ότι θα πάρουμε την Ήβρο και την Τένεδο και τα 12 μίλια σε ένα μήνα εμείς θα τα... Μάλιστα. Υπάρχουν κι άλλοι, όπως τώρα ο κύριος Κοκοτσάκης, πρωταγωνιστής σε αυτή την εποποιία του Ξυλολίου, ο οποίος τώρα είδε πώς λειτουργεί η ίδια η κυρία Καριστιανού. Εννοώ αυταρχικά και με μια ίηση και μια αλαζονία. Έχω δύο ακόμα παραδείγματα, δεν θα πω το όνομά τους, δύο επιστημόνων οι οποίοι βρέθηκαν κοντά της, συζήτησαν και τα λοιπά. Σας πληροφορώ, όπως μου είπαν οι ίδιοι, έχω τα ονόματά τους,
δεν ούτε την πίεσαν ούτε τίποτα. Είχαν καλές συζητήσεις για το τι μπορεί να κάνει, τι θα γίνει, τι γίνεται στη χώρα μας κτλ. Σας πληροφορώ από ένα σημείο και μετά δεν απαντούσε όχι στα τηλέφωνα ούτε στα μηνύματα τα τυπικά για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Και αν οι δημοσκοπικές ενδείξεις, αν τα δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν, δεν λέω καταραίει, σε σχέση με τις προσδοκίες της είναι πολύ χαμηλά, νομίζω ότι δεν έχει καμία ελπίδα αυτό το κόμμα, έστω και αν μπει στη Βουλή, έστω και αν έχει και μια δυναμική, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει, δεν έχει καμία ελπίδα για το μέλλον. Πρώτον εξαιτίας της κυρίας Καριστιανού της ίδιας και δεύτερον γιατί ο χαρακτήρας αυτού του κόμματος και στο ότι εστιάζει αποκλειστικώς και μόνο στην απόδοση δικαιοσύνης, αυτό είναι θεμητό και καλά κάνει, δεν προειδεάζει στο να έχει μέλλον. Έτσι νομίζω. Θα δούμε. Λοιπόν, είπαμε ότι σαν σήμερα είχε στραγγαλιστεί από τους Τούρκους το 1798 εκείνος ο εξαιρετικός Ρήγας Φεραίος, ο οποίος πάλευε να συνενώσει τους λαούς εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να επαναστατήσουν και στραγγαλίστηκε βέβαια. Λένε πολλά για τους Αυστριακούς και πώς τον έδωσαν στους Οθωμανούς. Ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι με τίτλο «Ο Θούριος του Ρήγα» και θα μας το πει ο Νίκος Ξυλούρης.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Καλώς ήρθες και εσύ με τη σειρά σου, τη δεύτερη δοκιμασία του φετινού τελικού.
3: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
4: Εγώ εύχομαι το ίδιο αυτό.
5: Masterchef, εβδομάδα τελικού, Τετάρτη και Πέμπτη, στις 9 το βράδυ, στο Star.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο αγαπητός και το εννοώ συνάδελφος Τάσος Παπάς, χρόνια μαζί στην Ελευθεροτυπία, τώρα είναι στην Εφημερίδα των Συντακτών, βαμμένος κόκκινος, Ολυμπιακός δηλαδή. Τάσο, παρακολουθείς Μουντιάλ καθόλου?
9: Παρακολουθώ, όχι με τις βάρβαρες ώρες που το δείχνει μερικά μάτς. Παρακολουθώ, βλέπω εκ των υστέρων βέβαια τα γκολ. Εγώ είμαι σταθερά σε όλα τα Μουντιάλ με τους Λατινοαμερικάνους.
8: Με ποιον από όλους?
9: Αργεντινή, Βραζιλία, Βραζιλία, Αργεντινή.
8: Εγώ είμαι με την Ουρουγουάη, παιδιόθεν, αλλά τέλος πάντων.
9: Εκεί η Ουρουγουάη, εντάξει, Λατινική Αμερική είναι. Εγώ κοίταξε, δεν μπορεί να είμαι διαφορετική. Είμαι, πρόλαβα και είδα στην τηλεόραση, φαντάζομαι και εσύ τα πρόλαβε στην τηλεόραση, το Μουντιάλ του 70.
8: Βεβαίως.
9: Με Πελέζα, Ζίνιο, Κάρλος Αλμπέρτο, το Στάο, Ζέρσον. Και άμα είσαι αυτή την εικόνα, δύσκολα μπορεί να. Αν και η καλύτερη ομάδα της εθνικής της Βραζιλίας ήταν αυτή που δεν το πήρε στην Ισπανία.
8: Συμφωνώ απόλυτα.
9: Με Σόκρατες.
8: Με το ελληνικότατο όνομα. Λοιπόν, μια άλλη ομάδα φαίνεται πολύ φιλόδοξη. Αναφέρομαι στην ομάδα του Αλέξη Τσίπρα.
9: Και στο μικρό και ευέλικτο υπουργικό σχήμα, λες.
8: Ναι.
9: Θυμάμαι όλους τους πρωθυπουργούς, Γιάννη, τους υποψήφιους πρωθυπουργούς, να δεσμεύονται προεκλογικά ότι αν πάρουν εξουσία θα κάνουν μικρό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα. Κανένας δεν το υλοποίησε.
8: Είναι αλήθεια. Και δεν ξέρω.
9: Και μάλιστα η σημερινή είναι η πολυπληθέστερη, νομίζω, κυβέρνηση μεταπολιτικά.
8: Δεν ξέρω αν είναι το μείζον. Είναι σοβαρό ζήτημα. Και όχι επειδή στην Ευρώπη υπάρχουν πάρα πολλοί, αρκετές χώρες με 15, ξέρω εγώ, υπουργούς, 20. Αλλά
9: και με λιγότερους βουλευτές.
8: Είναι αλήθεια. Το θέμα είναι πόσο λειτουργική είναι κάθε κυβέρνηση όταν καλείται να υλοποιήσει αυτά που έχει εξαγγείλει ή γενικά το.
9: Ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα ότι υπάρχει πάντα μια δομική απόσταση ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη.

0: Και μιας και έγινε η κουβέντα, γράφονται και λέγονται πολλά, γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου, όποια γνώμη και να έχει κανείς γι' αυτόν, νομίζω ότι το δείχνουν και οι έρευνες, οι δημοσκοπήσεις δηλαδή.
1: Ο δημοφιλέστερος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης.
0: Ναι, ναι.
1: Και το λένε αυτό και άνθρωποι πολίτες που δεν τον έζησαν.
0: Φυσικά.
1: Αλλά ναι, ακούνε προφανώς την προφορική ιστορία.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, η σκιώδης κυβέρνηση του Τσίπρα, πέρα από το ότι είναι 50, πόσα είναι και παραπάνω.
1: Πολλά άτομα, ναι.
0: Εν τούτης, οφείλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα και οι επιλογές είναι πετυχημένες. Δεν αναφέρομαι μόνο.
1: Που έχουν εργασία.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Που δεν είναι του κομματικού πυρήνα.
0: Όχι βέβαια.
1: Κομματικού σωλήνα, μάλλον.
0: Όχι βέβαια. Ειδικά ορισμένες επιλογές, θα πω μια κοινοτοπία, του Θωμά Μόσχου,
1: αυτός που πρωταγωνιστούσε στα τηλεοπτικά παράθυρα την περίοδο των αγροτικών κινητοποίησεων, αυτός και ο αδερφός του.
0: Πρωταγωνιστούσαν, αλλά ταυτόχρονα έχουν μια πολύ καλή μονάδα κάθετη αγροκτηνοτροφική, έχει βραβευτεί, έχει κάνει σπουδές ο ίδιος.
1: Συγκροτημένος και σπουδαγμένος.
0: Πάρα πολύ. Παλιότερα είχε παρτίδες πολιτικές με το Βαρουφάκη και τώρα.
1: Με το Μέρα 25. Νομίζω ήταν υποψήφιος βουλευτής.
0: Ήταν υποψήφιος και ήταν και επικεφαλής του αγροτικού τομέα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Και άλλοι, γιατί έψαξα ορισμένους, άγνωστοι στο ευρύ κοινό.
1: Δεν είναι στελέχη ΣΥΡΙΖΑ πρώτη γραμμή, είναι ελάχιστα.
0: Ναι.
1: Ο Βασιλιάδης, ο Γαβρόγλου, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτή είναι στο στενό είναι στο στενό πυρήνα του Τσίπρα.
1: Του Τσίπρα, ναι.
0: Αλλά στους τομείς.
1: Το θέμα είναι το Σάββατο έχουν Εθνικό Συμβούλιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Με 301 μελή.
0: Γύρω στα 300, ναι.
1: Ναι, λόγω του πλήθους, όπως καταλαβαίνεις, αυτό τα συνεδριάζει μια φορά το χρόνο.
0: Ναι, βέβαια.
1: 300 μέλη όργανο. Την άλλη φορά λέγαμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας κάνει συνέδριο με 3.000 ανθρώπους, που έχει 95 εκατομμύρια μέλη. Εδώ φορτώνουν τα όργανα με μέλη τα οποία δεν συνεδριάζουν κιόλας. Μιλάω τώρα, δεν ξέρω πώς θα προκύψει.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Πάντως, είναι και ορισμένες περιπτώσεις. Ο Μαρίνος Σκανδάμης φαίνεται ικανός άνθρωπος, ήταν εδώ στο Γιώργο τον Ευγενίδη πρωτήτερα. Αλλά ρε παιδί μου, φεύγεις από το Πασόκ πριν από 5 μέρες και πας αμέσως στο Τσίπρα. Εντάξει, επιλογές είναι αυτές.
1: Αλλά προφανώς το ερωτοτροπούσε καιρό με το σχήμα.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ή η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία πήγε στο συνέδριο του Πασόκ, μίλησε κανονικά.
1: Ήταν το μιάχη δικαιοσύνη, νομίζω.
0: Ναι, ναι. Και επειδή δεν εξελέγει, αυτή είναι η ερμηνεία δική μου, πήγε μέσα στον Τσίπρα. Τέλος πάντων, και οι εκπρόσωποι του, παρότι είναι φρέσκα πρόσωπα, οι εκπρόσωποι τύπου εννοώ, που είναι 4-5.
1: Ναι, αυτοί, ξέρεις, Γιάννη, τεστάρονται από ό,τι μαθαίνω.
0: Τεστάρονται.
1: Δηλαδή, υπάρχει μια περίοδος δοκιμασίας.
0: Ναι.
1: Κάποιοι δεν θα βγαίνουν δεν θα βγουν το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, γίνεται μια αξιολόγηση από ένα επιτελείο, εν πάση περιπτώσει. Ποιοι τα λένε καλά, ποιοι δεν δημιουργούν προβλήματα, ποιοι δεν πέφτουν σε αντιφάσεις, ποιοι και ποιες. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν υπάρχει στο σχήμα η κυρία Κουφονικολάκου.
0: Σε ποιο σχήμα?
1: Στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο Σκιώδες.
0: Εντάξει, επειδή είναι.
1: Επειδή είναι η σκιά του αρχηγού.
0: Είναι εκπρόσωπος τύπου. Σου θυμίζω ότι ήταν η πρώτη που έκανε μια γκάφα. Δεν ξέρω αν ήταν γκάφα, που είπε ότι δεν είναι όμορος χώρος στο Πασόκ. Και βγήκε μετά.
1: Ναι, βγήκαν και άλλοι και είπαν ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος του Πασόκ.
0: Ναι, εντάξει, ο Νηφούρης είπε ότι δεν
1: αυτό
0: ισχύει.
1: Το είπε και ο Τσίπρας, σου θυμίζω, ότι έχει κλείσει ο ιστορικός κύκλος των κομμάτων της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης.
0: Άλλο αυτό, Τάσο μου, και άλλο να πεις δεν είναι όμορφος.
1: Δεν είναι όμορφος. Και επίσης, άμα δεν είναι σε αλληλοκρατία όμορφος χώρος, ποιος είναι?
0: Έγιναν κι άλλα, βέβαια, από την κυρία Αντωνοπούλου, που όταν μιλούσε για τους υπερπλούσιους και τα κότερα που τρέχουν γρήγορα, ερμήνευσε, μετέφρασε μάλλον στο μυαλό της τη λέξη ταχύπλοο, αλλά και βγήκε κάποιος Κώστας Αλεξάκος και είπε ότι αυτά είναι σαν να μην υπόθηκαν. Θέλω να πω, η αρχή
1: αυτά ξέρεις είναι ιδέες του Πικετή και του Ζωκμάν, του συνεργάτη του Πικετή, για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και των μεγάλων περιουσιών.
0: Αλήθεια
1: είναι. Ο Ζωκμάν έχει καταθέσει και μια πρόταση για φόρο κατόφλι 2% σε όσους έχουν περιουσία πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Νομίζω κατά πόδας ακολουθεί τη συνταγή αυτή και μάλιστα θα ήθελα να υπενθυμίσω, να πω μάλλον, ότι στον Πικετή αναφέρθηκε και ο Χάρης Καστανίδης και λέει διαβάστε.
1: Βεβαίως, και μας προέτρεψε να το διαβάσουμε.
0: Ναι,
1: καλά,
0: ναι.
1: Εγώ το έχω διαβάσει και εσύ φαντάζομαι τον έχει διαβάσει.
0: Ασφαλώς.
1: Ο Καστανίδης λες να πάει και αυτό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Έχει ένα πρόβλημα. Είναι ο Σαουλίδης.
1: Α, ναι, είναι και αυτό, ναι.
0: Είναι εκ Θεσσαλονίκης και.
1: Υπάρχει μια εκδοχή που μπορεί να τον καλύψει.
0: Υπάρχουν πολλές εκδοχές.
1: Να πάει ως συνεργαζόμενος.
0: Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Είναι κρίμα πάντως που μένει. Πού είναι.

0: ετέθη εκποδών
1: από τα πιο
0: Πασόκ.
1: Τίμια και καθαρά στελέχη του Πασόκ, ο κύριος Καστανιδής.
0: Και ποιος δεν θυμάται.
1: Η σύγκρουση με το Σιμίτη.
0: Το είχε κάνει νόμο για τη διαφθορά. Και του λέει ο Σιμίτης, κάν το χάρη γρήγορα, για πλησίαζε φθινόπωρο. Το ετοίμασε ο άνθρωπος και δεν έγινε απολύτως τίποτα.
1: Και παραιτήθηκε.
0: Και παραιτήθηκε αξιοπρεπώς. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει με τη Σκιώδη. Τάσο μου, εγώ θα συνεχίσω να βλέπω.
1: Πρέπει να σου πω ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου πρέπει να λήξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η στόχευση τη ισοκομματική αντιπολίτευση. Έχουν την Πέμπτη αύριο συνεδρίαση.
0: Θα μου επιτρέψεις να ξαναπώ, το έχω πει και από εδώ και στην εκπομπή του Χατζή την τηλεοπτική. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο δεν έχει προηγούμενο. Είναι μια αθλειότητα κολκής. Και γελιότητα. Και ξέρεις, μερικοί άνθρωποι σοβαροί, οι οποίοι είναι γνώστες της πρόσφατης τουλάχιστον ιστορίας μας, λένε, μα το ίδιο έκανε και η ΕΔΑ παλιότερα. Δεν έκανε αυτό η ΕΔΑ.
1: Η ΕΔΑ ήταν συνασπισμός κομμάτων.
0: Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο
1: και
0: είναι.
1: Το κουκουέ από πίσω, εν πάση περιπτώσει.
0: Και το δεύτερο είναι ότι νομίζω στις εκλογές του 1963 σε ορισμένες περιοχές δεν κατέβασε υποψήφιο για να βγει ο υποψήφιος του κέντρου, του Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό είναι
1: μα
0: άλλο.
1: Μα υπήρχαν τέτοιες υπόγειες με τοπικές συνεργασίες. Βεβαίως. Και το 1958 οι κεντρώοι ψήφισαν την ΕΔΑ που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Φυσικά. Δεν έχει καμία σχέση. Αυτή η αθλειότητα πρέπει να λήξει και έχει δίκιο και ο Πολάκης, ό,τι και αν πεις για τον Πολάκη,
1: και
0: ο Παπάς και η Δούρου, βεβαίως. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
1: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ.
0: Σε πληροφορώ ότι εγώ βλέπω και τα μάτς που είναι στις 5 το πρωί και στις 6. Γεια χαρά.
1: Γεια
0: σου, Τάσο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Αλφα Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και σε λίγο θα είναι μαζί μας, όπως σας είπα εισαγωγικώς, ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, ένας κορυφαίος πανεπιστημιακός, γιατρός, αιματολόγος, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Παλιότερα είχε εμπλοκή με τα καθημάς πολιτικά πράγματα, τώρα δεν ξέρω, θα τον ρωτήσω. Πάντως, είναι μια εξαιρετική περίπτωση επιστήμονα και ανθρώπου, έτυχε να γνωριστούμε μέσα στα χρόνια και θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας να συζητήσουμε τι γίνεται στη Γαλλία με τον καύσωνα, με τους θανάτους, με τα επεισόδια που έγιναν στο Φεστιβάλ Μουσικής. Περιμένοντας λοιπόν τον Γρηγόρη Γεροντιάφα να του αφιερώσω ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και η στίχη του είναι σε ποίηση του σπουδαίου Γάλλου ποιητή Ρομπέρ Ντεσνός.

0: Περιμένοντας να ανοίξει η γραμμή με το Παρίσι για να μιλήσουμε με τον Γρηγόρη Γεροντιάφα, να πούμε μερικά άλλα πραγματάκια. Λοιπόν, χτες διάβαζα αυτά που ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Λιβάνιος, είπε για τα νησιά. Προσπαθεί η κυβέρνηση να βρει σπίτια ή να χτίσει καινούρια για δασκάλους και γιατρούς, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά όλα τα νησιά μας. Λοιπόν, και αφού διάβασα το εκτενές ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, να το χαρακτηρίσουμε προεκλογικό, μάλιστα, θετικό είναι όμως, και ο καθένας κρίνει. Λοιπόν, διάβασα το όλο το ρεπορτάζ, ένα σχηνοτενές, αρκετά μεγάλο ρεπορτάζ, στο πρώτο θέμα. Και από κάτω είχε σχόλια, αναγνωστών δηλαδή. Και λέει ένας, να μην τον χαρακτηρίσω, το καταλαβαίνετε, λέει το εξής. Εντάξει, ο γιατρός παίρνουν 1.400 ευρώ στην αρχή, μετά παίρνουν 2.000. Εντάξει, δεν τους φτάνουνε, αλλά ας πάει να κάνει και δεύτερη δουλειά. Προσέξτε, τι συσσωρευμένο μίσος είναι αυτό, τι συσσωρευμένη ανοησία για να το πεις αυτό το πράγμα. Όχι επειδή οι γιατροί ή οι πανεπιστημιακοί είναι κάτι διαφορετικό. Ένας γιατρός, για να γίνει γιατρός και να είναι στην υπηρεσία σου ανόητε, έχει ξοδέψει πολλά χρόνια από τη ζωή του διαβάζοντας, κειμένο στα εργαστήρια ή στα ιατρία. Λοιπόν, και είναι εκεί για να σώζει τη δική σου ζωή και των παιδιών σου ανόητε. Και με κάθε ελαφρότητα ας πάει να κάνει δεύτερη δουλειά. Τέλος πάντων, έχουμε στη γραμμή μας το Γρηγόρη Γεροντιάφα. Δεν ξέρω αν άκουσα το τραγούδι που του αφιερώσαμε σε ποίηση του Ρομπέρ Ντασνός. Γρηγόρη θα σε λέω και όχι κύριε Γεροντιάφα. Καλώς ήρθες,
1: ναι, ναι.
0: Καλώς ήρθες στη συχνότητά μας.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα, πανικός λόγω καύσωνα, τι γίνεται στην Γαλλία?
1: 33,3 είναι αυτή τη στιγμή επάνω στη βιβλιοθήκη, μέσα στο δωμάτιο, μέσα στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν μετράω τη θερμοκρασία εκεί που χτυπάει ο ήλιος στο περβάζι του παραθύρου, είναι 45.
0: Αυτό είναι επί σειρά ημερών, έτσι, Γρηγόρη?
1: Έχει πόσο, και θα πάει μέχρι την Παρασκευή. Έχει 4 μέρες που είμαστε έτσι.
0: Ναι.
1: Και θα πάει μέχρι την Παρασκευή. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί εγώ ποτέ στις Παρίσι.
0: Τότε στις μεγάλες ζέστες, νομίζω του 2004,
1: ναι,
0: υπήρχαν. Και είχαμε...
1: Τότε ήταν ο πρώτος καύσωνας, μεγάλος καύσωνας. Και είχαν πεθάνει και πρώτα, αν θυμάμαι καλά, 2.000 άνθρωποι στο
0: ηλικιωμένοι. Ναι, ναι, στα γυροκομεία κυρίως.
1: Ναι. Τώρα είχα σπίτια που ήταν μόνοι άνθρωποι, γιατί τότε δεν υπήρχε καμιά εμπειρία προηγούμενα για να δοθούν οδηγίες αντιμετώπισης και να πούν και στους ηλικιωμένους δίνεται σημεία επαφής κτλ. Πέθαναν μόνοι και τους είχαν βρει μετά από τη μυρωδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα έχουμε υπερχωρήσει. Δηλαδή, ξέρει, τους δίνουμε και οδηγίες στους ανθρώπους, πίνετε νερά κτλ. Τότε δεν υπήρχε η έννοια του καύσωνα στη Γαλλία.
0: Διάβασα και κάτι άλλο, ότι παλιότερα δεν υπήρχαν κλιματιστικά.
1: Και συνεχίζουν να μην υπάρχουν κλιματιστικά.
0: Και συνεχίζουν.
1: Βέβαια.
0: Τα τελευταία χρόνια, ναι, διάβασα ότι αυξήθηκαν κάπως. Δηλαδή...
1: Όχι, αυξήθηκαν, αλλά κυρίως έχουμε κλιματιστικά τα οποία είναι εσωτερικού χώρου. Ξέρεις, αυτά με τα που έχουν ένα σωλήνα μικρό και το που είναι φορητά, ας το πούμε. Δεν υπάρχουν τα κλιματιστικά που έχουμε στην Ελλάδα που βάζει το σώμα μέσα με την ουρά του απ' έξω, ας πούμε, για να κρατάει. Εμείς στο σπίτι δεν έχουμε κλιματιστικό. Στο ιατρείο προχθές την Τρίτη, ας το πούμε, είχα, ναι, έναν ανεμιστήρα της κακιάς ώρας, ας πούμε, και ο οποίος έσπρωχνε πάνω μου ζεστό αέρα. Και υπάρχουν επίσης και τα παράθυρα, ας πούμε, στα τέτοια νοσοκομεία, υψηλά κτίρια κτλ. Τα οποία κλειστά δεν ανοίγουν.
0: Πάντως, διάβασα ότι την τελευταία δεκαετία, πενταετία, αυξήθηκε η πώληση και η χρήση κλιματιστικών. Βέβαια, με κάποιες προειδοποιήσεις εκ μέρους διαφόρων ειδημόνων, ότι αυτό τα κλιματιστικά, και έχουν δίκιο, ανεβάζουν τη θερμοκρασία στην πόλη.
1: Ναι.
0: Γιατί, ναι, βγάζουν ζέστη προς τα έξω. Εν πάση περιπτώσει, εντύπωση προκαλεί επίσης ότι πέθαναν, πνίγηκαν στη θάλασσα κολυμπώντας ή από τη ζέστη γύρω στα 40 άτομα τις τελευταίες μέρες.
1: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω,
0: ναι,
1: ας πάμε το δεύτερο και μετά μιλήσουμε τα κλιματιστικά, που καταλαβαίνω είναι ότι πια κάνει τόση ζέστη που πάει ο καθένας που σε διαφορετικές συνθήκες δεν θα έπεφτε μέσα στο νερό. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην ξέρουν κολυμπούν καν. Να βουτάνε σε περιοχές ή σε μέρη όπου δεν πρέπει να κολυμπήσεις.
0: Ναι.
1: Θα σου πω
0: ναι.
1: το εξής τώρα. Είναι μια συζήτηση την οποία την είχαμε την κόρη μου σήμερα το πρωί. Σήμερα το μεσημέρι τα παιδιά στο κανάλι Σεν Μαρτάν στο μέσο του Παρίσι το έχουν ανοίξει και πηγαίνουν και βουτάνε. Έχει ο κόσμος ο οποίος κάνει μπάνιο κανονικά εκεί πέρα, πηδάει από τις γέφυρες κτλ.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι συνθήκες τις οποίες δεν τις ξέρει κανείς τώρα. Οι περισσότεροι αμφιλίδιοι είναι αυτοί που έχουν κολυμπήσει σε ποτάμια και σε λίμνες ή σε βάθρες, ας πούμε.
0: Που χρειάζεται ιδιαίτερη ικανότητα και γνώση.
1: Βέβαια, γιατί ναι. η άνοση είναι μικρή.
0: Σωστά.
1: Ένας κολυμπητής στη θάλασσα. Θα πάει, δεν κολυμπάει το ίδιο. Αυτά δεν είναι καν λίμνες. Είναι νερά σχεδόν λιμνάζοντας. Χώρια που, αυτό τις λέγαμε τις μικρές, θα πας εκεί και θα γυρίσεις με ένα σώρο βακτηρίδια και μύκη. Σας το πούμε. Αλλά θα πάνε τα παιδιά. Γιατί τώρα έχει και μόδα.
0: Ναι.
1: Έτσι βρισκόμαστε σε καταστάσεις τις οποίες δεν μπορείς να τις προβλέψεις καν. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να κολυμπούν ή δεν είχαν κολυμπήσει ποτέ. Τώρα 40 βαθμούς έξω. Δεν το έχουμε φανταστεί αυτό το πράγμα. Εν Ντουμπάι είμαστε. Η διαφορά στο Ντουμπάι έχει οργανωμένο σύστημα κλιματιστικών παντού και έχει και θάλασσα δίπλα. Τα κλιματιστικά σήμερα είναι βασικό πεδίο πολιτικής αντεπαράθεσης μεταξύ της δεξιάς ακροδεξιάς και των πρασίνων και της αριστεράς. Έχουμε πολιτική σύγκρουση στο ζήτημα. Η οποία έχει βάση το εξής. Η ακροδεξιά λέει full κλιματιστικά παντού, ένα μοντέλο ας πούμε σαν αυτό που έχουμε στην Ελλάδα. Η πράσινη και η αριστερά λέει ότι δεν σώζουν, γιατί όπως είπες με τα κλιματιστικά αυξάνει τη θερμοκρασία της πόλης, όπως επίσης και επιβαρύνεται περισσότερο η υπερθέρμανση του πλανήτη σε πλανητικό επίπεδο. Η ακροδεξιά λέει ναι, αλλά εμείς στη Γαλλία δεν είμαστε τόσο υπεύθυνοι για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Έχει άλλες περιοχές οι οποίες δεν υφίστανται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά έχουν μεγαλύτερη προσφορά σε καύσιμα, ας πούμε, στην υπερθέρμανση από τη Γαλλία. Γιατί εμείς θα την πληρώνουμε τη ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει σύγκρουση, βάλε ή είναι ελεγχόμενα τα κλιματιστικά. Εμείς στο σπίτι μας, για να καταλάβουμε λίγο και ακροατές σας, δεν μπορούμε να βάλουμε κλιματιστικό.
0: Γιατί?
1: Απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται.
1: Γιατί, ναι, γιατί η ρύθμιση της κοπροπριετέρα, ας πούμε, της πολυκατοικίας, λέει ότι δεν μπορείς να βγάλεις έξω ένα τσουνί, ένα σωλήνα,
0: ναι, ναι.
1: ή να βάλεις ένα πρόσθετο από έξω.
0: Και να έχουμε αυτό το κουτί έξω. Ναι.
1: Ναι.
0: Υπήρξε και μια άλλη σύγκρουση, και να κλείσουμε με αυτό, ή μάλλον προτελευταίο, έχω και κάτι άλλο να σου πω. Στο φεστιβάλ, το πολύ γνωστό για τη μέρα της μουσικής της Ευρωπαϊκής, έγιναν απίστευτες συγκρούσεις, επεισόδια και πρωτοφανή πράγματα στο κέντρο του Παρισιού. Πού οφείλεται αυτό το γεγονός? Δηλαδή είναι μια συσσωρευμένη οργή για άλλα πράγματα και ξέσπασαν εκεί νέοι κυρίως άνθρωποι.
1: Γενικά υπάρχει μια μαζική βία. Εδώ είδες και στην τέτοια ακόμα, και όταν πήρε η Παρίσι με το πρωτάθλημα, ας πούμε, κατέβηκαν και έγιναν επεισόδια. Υπάρχει μια μεγάλη βία μαζεμένη, η οποία βγαίνει με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις κατευθύνσεις, είτε είναι ποδοσφαιρικά, είτε είναι πολιτικά γεγονότα, είτε είναι πολιτιστικά γεγονότα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν και κάτι ανώμαλες καταστάσεις. Ας πούμε, σε αυτή τη φέτη de la musique υπάρχουν οι άνθρωποι που κυκλοφορούν με σύρυγγες και τσιμπάνε τα παιδιά. Κυρίως στην νεολαία το κάνω αυτό.
0: Αυτό τι φαινόμενο είναι πάλι?
1: Τρέλα, παθολογία.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα σε αυτό είναι ότι υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης AIDS. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουν τα παιδιά στα νοσοκομεία για να παίρνουν τριθεραπεία προληπτικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι παράνοια τώρα, δεν είναι λογική.
0: Κάτι τελευταίο.
1: Για να καταλάβουν οι ακροατές, η συζήτηση, ας πούμε, με τη μικρή που θα πήγαινε στο Saint Germain εκεί που ήταν τα σχολεία της, ήταν βάλε μακριμάνι την μπλούζα
0: για να μην σε τρυπήσουν.
1: Για να μην τρυπήσουν τον μπράτσο.
0: Κάτι τελευταίο που είναι προσωπικό, θα σε ρωτήσω. Παρακολουθείς τι γίνεται στην Ελλάδα με τα νέα πολιτικά κόμματα κτλ.
1: Ναι.
0: Επειδή είχες παλιότερα κάποια σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και τα λοιπά, έφυγες νωρίς νομίζω και καλά έκανες, κατά τη γνώμη μου. Έχεις τίποτα προτάσεις ή σκέφτεσαι για να ενεργοποιηθείς εκ νέου, όχι με τον Τσίπρα, λέω γενικότερα, ή δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου?
1: Κοίταξε, εγώ πολιτικά είμαι εγώ, και μόνο η δουλειά που κάνω σε επίπεδο πέραν της τεχνικής ιατρικής, ας πούμε, και της τεχνοκρατικής ιατρικής, το πώς θα αναπτύσσουμε τη μοντέρνα αντίληψη για τα συστήματα υγείας και την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε να γίνουν διεκδικήσιμα για να ικανοποιήσουν τα λαϊκά στρώματα, αυτό είναι πολιτική.
0: Ασφαλώς.
1: Τώρα, να μπει στην πολιτική, όχι μικροπολιτική με την, πώς το λέμε, την έννοια την υποτιμητική, αλλά στην πολιτική των μικρών συσχετισμών, Όχι. Και το, ο λόγος είναι όχι, γιατί ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί τα μέτωπα σύγκρουσης. Όταν θα έρθει η ώρα και θα ξέρουμε ποια θα είναι τα μέτωπα σύγκρουσης απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό, στον ολοκληρωτισμό, στον άκρατο καπιταλισμό, τότε η απάντηση είναι ναι, θα μπουν ξανά στην πρώτη γραμμή. Αλλά τώρα είναι πιο, ας το πούμε, πολιτική η δουλειά που κάνω σε σχέση με το να πήγαινα και να συζητούσαμε με
0: έναν
1: πιο αριστερό και εσύ είσαι λιγότερο αριστερό.
0: Ναι.
1: Αυτό κάναμε άλλωστε και μετά την πανδημία. Και με στην πανδημία αυτό κάναμε. Για να με, έτσι την πανδημία τι πηγαίναμε και λέγαμε. Δηλαδή οι ιατρικοί που να ικανοποιηθούν να προστατευτούν τα λαϊκά στρώματα. Αυτό του έλεγε.
0: Λοιπόν, ευελπιστώ ότι θα τα πούμε Αθήνη σύν, όταν επιστρέψεις.
1: Θα κατεβούμε με τη μηχανή στην Αθήνα.
0: Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και σε ζήλεψα, ομολογώ. Λοιπόν,
1: τώρα το είπα και δημόσια, οπότε δεσμεύτηκα. Θα γίνει.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Και θα τα πούμε. Au revoir. Ήταν ο Γρηγόρης Γεροντιάφας, ένας από τους κορυφαίους ερευνητές, αιματολόγος είναι, διδάσκει, είναι πανεπιστημιακός στη Σορβόνη και μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου και πολιτικού ζώου, αριστοτελικά το λέω. Λοιπόν, διαφημίσεις και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν έχουμε και άλλα πραγματάκια να πούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελή Σαμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μιας και μιλούσαμε με τον Γρηγόρη Γιαρουτζιάφα για την Γαλλία, τον καύσωνα, το Παρίσι και τα λοιπά, είπαμε να μείνουμε μουσικά στη Γαλλία ακούγοντας Ρενέ Ομπρί, μια σύνθεση πολύ γνωστή. Την αφιερώνω στην Γεωργία μας του διπλανού γραφείου που της αρέσει ο Ρενέ Ομπρί.

Είπαμε και χθες και σήμερα για το Υπουργείο Οικονομικών και τη ρύθμιση σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Είναι μια θετική εξέλιξη. Μερικοί είπαν ότι είναι προεκλογικού χαρακτήρα. Ενδεχομένως να είναι έτσι, αλλά είναι μια πολύ θετική ρύθμιση και νομίζω έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Χτες βγάλαμε την δικηγόρο, την Αριάδνη Νούκα, και μας είπε πάρα πολλά διαφωτιστικά επί του γι' αυτό το θέμα, και ανέφερε κάτι σε ό,τι αφορά ορισμένες προσπάθειες που αναπτύχθηκαν μετά την απόφαση, τη μνημειώδη απόφαση του Αρείου Πάγου. Γιατί στην απόφαση αυτή στηρίχθηκε η κυβέρνηση και έφερε αυτή τη ρύθμιση χτες στη Βουλή. Λοιπόν, τι ήταν αυτές οι προσπάθειες? Υπήρξαν κάποια delivery boys της προπαγάνδας, υπερασπιζόμενα κατ' ουσίαν τις τράπεζες, και έλεγαν ότι αυτό θα βλάψει το σύστημα το οικονομικό, ότι εντάξει υπάρχει όφελος αλλά, για τον κόσμο, αλλά ίσως κινδυνεύσει η ευστάθεια του συστήματος. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι σχεδόν τα ίδια έλεγαν τόσο ο κύριος Πιερακάκης όσο και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κύριος Τσάπαλος, μιλώντας για χρυσή τομή, δηλαδή μεταξύ της απόφασης του Αρείου Πάγου και μιας ρύθμισης που θα φέρει η κυβέρνηση. Τελικά και ευτυχώς δεν πριτάνευσαν αυτές οι σκέψεις περί χρυσής τομής και θα εφαρμοστεί αυτή η πολύ καλή απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι άλλο? Στην Ευρώπη είχαμε, σε ό,τι αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε αυτό τον καυγά με την συνηθισμένη αυρότητα με την οποία συμπεριφέρεται ο Αμερικανός Πρόεδρος έναντι της Μελόνι. Μίλησε αγενέστατα όπως συνηθίζει. Λέει, ήρθε εδώ η Μελόνι και ζητούσε να βγει μια φωτογραφία μαζί μου. Απάντησε η Μελόνι, ο ίδιος επανήλθε οξύτερος, το ίδιο έκανε και για τον Στάρμερ, τον παρετηθέντα, και αυτό αποκαλύπτει πολύ φανερά και για πολλωστή φορά τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη, που αφορά και τον πόλεμο του πρόσφατα στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, που εγκαλεί συνέχεια τους Ευρωπαίους ότι δεν τον βοήθησαν και τα λοιπά. Ευτυχώς θα έλεγα εγώ που οι Ευρωπαίοι τουλάχιστον σε αυτό το θέμα φέρθηκαν με σοφροσύνη, γιατί αυτός ο πόλεμος από την αρχή έδειξε ότι θα είναι αδιέξοδος, παρά τις τυμπανοκρουσίες, τις απειλές, τις ύβρις του Τραμπ και τις προσπάθειες των Ισραηλινών, του Ισραήλ δηλαδή, να γίνει αλλαγή καθεστώτος. Το έλεγαν συνέχεια, αλλαγή καθεστώτος μέσα στο Ιράν και συντριβή του Ιράν κτλ. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Υπό την έννοια ότι οι Ιρανοί φαίνεται κερδισμένοι μέχρι τώρα, το λένε όλοι, και οι δυτικοί αναλυτές και οι Αμερικανοί και οι Ρεπουμπλικάνοι ακόμα. Δεν ξέρω στις 60 μέρες της παράτασης της εκεχηρίας αν θα βρούνε ένα σημείο συνεννόησης σε ό,τι αφορά το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν, που είναι βασικό θέμα. Το άλλο είναι βέβαια η Χεσμπολά και η στάση του Ισραήλ, αν θα συνεχιστεί ή αν θα πυροδοτήσει νέα ένταση. Θα τα δούμε. Λοιπόν, αρκετά φλιαρίσαμε και να σας πω ότι εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και μετά ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Εμείς θα σας αφήσουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ακρόαση, όπως και τα παιδιά της ομάδος, το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και εν γέννη την ομάδα μας. Θα τα πούμε θεού θέλοντος αύριο στις 12 το μεσημέρι. Από τον Γιάννη Τριάντη, γεια και χαρά σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που προκήρυξαν οι απασχολούμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, τον επισητισμό, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις περιφέρειες. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων οι αυξήσεις στους μισθούς και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως του Εγάλεου από το ύψος της οδού Νεότητος έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αποθήκη της περιοχής. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τη νέα ρύθμιση για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, ο οποίος ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Κλείνουμε μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, σημείωσε ότι σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης και ανέφερε ότι είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο για την ένταξη των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, των τραυματιοφορέων και του πληρώματος του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, γνωστοποίησε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Απορρίφθηκε από τη διοικητική ολομέλεια του Αλίου Πάγου ως απαράδεκτη η προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λαούρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Οι δικαστές έκριναν ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην ολομέλεια του Αλίου Πάγου και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον 2 ψήφους στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα, τονίζουν πηγές της Ελλάς. Υποστηρίζουν ότι η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση και κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι το Έντελμα Σύλληψης του βρισκόταν για 3 ημέρες στο σιρτάρι του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Με το αίτημα της αναβάθμισης των κατηγοριών για τα 2 στελέχη της Hellenic Train, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελού εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συνήγορος συγγενών θυμάτων που υπέβαλε το αίτημα επισήμανε πως οι κατηγορούμενοι δεν μερίμνησαν για τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας, αγνόησαν τις σύγχρονες προδιαγραφές για την πυρασφάλεια στις αμαξοστοιχίες, δεν φρόντισαν για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού και δεν μερίμνησαν για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός και από τη συμμετοχή του ως τεχνικός σύμβουλος στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Στην επιστολή του ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών, θεσμικής συγκρότησης και δημοκρατικής συμμετοχής. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:25, 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρων. Στον διεθνή χώρο, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερουσία επιτέθηκε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Την ίδια ώρα, την πρόθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της. Στην αθλητική σας ενημέρωση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του. Στις 10 απόψη αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο μέχρι 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι αισθητά χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 31 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Τέλος, σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου.
4: Καίει ο ήλιος. Όλοι αναζητούμε λίγη σκιά. Αυτό έκανε και ο Τσίπρας, εξαγγέλλοντας την πρώτη σκιώδη κυβέρνησή του. Ανακοινώσεις είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στο ΠΑΣΟΚ μεταγράφονται τέος ΣΥΡΙΖΕΙ. Οι υπόλοιποι ακούγονται στους καταλόγους της Ελλάς. Ό,τι περισσεύει και υποστήριξε την Καριστιανού, φεύγει με επιστολές γεμάτες παράπονα και καταγγελίες. Ανακοινώνουμε τη δική μας σκιώδη κυβέρνηση. Το μεάρχης ήχου Σταμάτης Καρλούτσος. Το μεάρχησα μουσικής επιμέλειας Αφροδίτη Σιμίτη. Το μεάρχησα ηχητικών Χριστίνα Μούγιου. Συντονιστής ο Βαγγέλης Περής. Μας έχουν προκυκλώσει οι λαγοκέφαλοι, το έχετε πάρει χαμπάρι φαντάζομαι, οι οποίοι λαγοκέφαλοι δαγκώνουν κυρίως κοκακόλες, αλλά επίσης δαγκώνουν και την δημοσιογραφική αξιοπιστία. Τα δελτία ειδήσεων δίνουν λεπτομέρειες για τις επιθέσεις στον άμαχο πληθυσμό, κυρίως στις 75χρονες κυρίες που πήγαν να κάνουν βουτίτσες στη Βάρκιζα.
5: Η καταγεγραμμένη επίθεση λαγοκέφαλου σε θάλασσα της Αττικής σημειώθηκε σήμερα στη Βάρκιζα. Σε κατάσταση σοκ και με ένα βαθύ τραύμα στο πόδι βρέθηκε η γυναίκα, η οποία ενώ κολυμπούσε δέχθηκε την επίθεση από το παρασιτικό ψάρι. Θα πάμε στο σημείο, εκεί βρίσκεται ο Ευθύμης Κόντος. Ευθύμη, γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπου οι γιατροί χρειάστηκε να της κάνουν κεράματα.
6: Τώρα, κυρίες και κύριοι, ακριβώς έτσι είναι. Η γυναίκα δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί, βγαίνοντας από τη θάλασσα και σφαδάζοντας από τον πόνο εδώ στη Βάρκιζα όπου βρισκόμαστε. Όλα συνέβησαν όταν η ηλικιωμένη απολάμβανε το μπάνιο της, αλλά ένας λαγοκέφαλος την πλησίασε. Το επιθετικό ψάρι έφτασε κοντά της ξαφνικά. Τη δάγκωσε με δύναμη, αναγκάζοντάς την να βγει εσπευσμένα από το νερό για να ζητήσει βοήθεια. Όπως είπε, η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών, με τους γιατρούς να της κάνουν ράματα στο πόδι, αφού το τραύμα το οποίο είχε ήταν ιδιαίτερα βαθύ.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι ακούσαμε ότι το περιστατικό είναι καταγεγραμμένο, ότι σοκαρίστηκε η γυναίκα, ότι το τραύμα ήταν βαθύ, ότι είχαμε πρώτες βοήθειες.
8: Πάμε όλη βόλτα με κουβαδάκια, γέλια και μεγάλη φάση.
4: Ότι είχαμε ράματα.

0: Αγωγέφαλο σφάδαζε η 75χρονη γυναίκα που είχε κάνει κεράματα από τον πόνο. Προσοχή. Τα ακούσαμε στο δελτίο, έτσι, είχαν και ρεπορτάζ, ο άνθρωπος ήταν εκεί. Τη γυναίκα δεν την είδαμε. Και γιατί δεν την είδαμε τη γυναίκα? Γιατί δεν υπήρχε καμία γυναίκα, ακούστε τον δήμαρχο.
1: Να καλωσορίσουμε και τον δήμαρχο, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, δήμαρχος Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης. Καλησπέρα σας κύριε δήμαρχε. Τελικά συνέβη ή δεν συνέβη?
2: Καλησπέρα σας. Όχι, δεν συνέβη. Τουλάχιστον έτσι πιστοποιεί το λιμεναρχείο, τα νοσοκομεία της περιοχής, όπως και το κέντρο υγείας της Βάρης. Αλλά οι λουόμενοι κατά τη διάρκεια του πρωινού, οι ενώσεις επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλλοιών που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, ψάξαμε πάρα πολύ να διασταυρώσουμε τη συγκεκριμένη είδηση που και εμείς διαβάσαμε. Ξαφνιασμένη θα μπορούσα να πω. Δεν προέκυψε κάποιο τέτοιο συμβάν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Έχει λάγο
4: κεφαλούς. Κάθομαι στην ξαπλώστρα και κοιτάω τους τρέλους. Με φράπε και καρπούζι.
0: Καταλάβατε δηλαδή το τι έγινε, έτσι? Είναι λαγοκέφαλος φάντασμα. Υπάρχει θέμα, αλλά ως συνήθως το παρακάνουμε. Και όταν δεν έχουμε θύματα, τα ανακαλύπτουμε. Κανονικά πρέπει να βρούμε μια κυρία. Εύκολο είναι να μιλήσει πλάτη.

0: Αυτό είναι λοιπόν. Ο στόχος είναι να μην κάνουμε μπάνιο φέτος. Να καθόμαστε ξαπλωμένοι, καρπούζια. Να παραγγέλνουμε. Να παραγγέλνουμε delivery. Να πεις πρώτα βρούμε τα λεφτά. Ρε, δεν έχουμε λεφτά. Κοιτάξτε τι γίνεται. Όλος ο κόσμος παραγγέλνει delivery. Και το deliverer είναι το επάγγελμα, όχι του μέλλοντος, που αποδίδει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω ότι λέω χαζομάρες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε μαζί μας τον υπουργό, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
1: Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους. Αν δεις πόσες δηλευεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα δηλευερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
2: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί που είπατε.
3: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
2: Γιατί? Συγγνώμη, γιατί. Δηλαδή, όποιος είναι, εγώ που θα μου θέλει πέντε σουβλάκια σπίτι,
1: κάθε μέρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.
2: Επιβίωση.
1: Δεν αντιμετωπίζει. Υπάρχουν
4: συγκεκριμένα. Ακόμα το delivery είναι το πιο επικερδές επάγγελμα. Αλλά
2: είναι επικερδές.
4: Έχει
2: κερδίσει.
4: Δηλαδή ο άλλος παίρνει το μηχανάκι και τρέχει με ήλιο, με βροχή, με χιόνι, με κρύο.
1: Να δούμε τώρα. Να δούμε.
2: Ήταν λάθος η δήλωση.
1: Όχι, δεν είναι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάνε να τον μαζέψουν, να του πούνε πες ότι ήταν λάθος. Όχι, δεν συμφωνώ. Ο deliverer, το πιο επικερδές επάγγελμα. Παραγγέλνεις delivery, τα έχεις οικονομήσει. Μην τα ακούσουνε τώρα ότι ο deliverer ανήκει στην πλουτοκρατία, γιατί θα έχουμε και υψηλή φορολόγηση.

0: Στάζι.
1: Το αγιάζι και το στάζι είναι από τις πιο κλασικές ομοιοκαταληξίες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ότι έχουν μεγάλη επιτυχία οι τελιβεράδες φαίνεται και από τα κορίτσια. Δηλαδή τα κορίτσια, όταν παρουσιαστεί κάποιος και τους πει: ξέρεις, εγώ είμαι τελιβεράς, παθαίνουν την πλάκα τους. Έλα ρε, πω, πω, πω, ορμάνε. Δεν θέλουν να τους αφήσουν μόνους. Κυρίως όταν η παρέα τους είναι άλλοι τελιβεράδες, γιατί όπως έχει πει η κυρία Ρία Ελληνίδου, τα αγόρια με τα αγόρια πρέπει να τα φοβάσαι τι μπορεί να προκύψει.
2: Με ποια διάσημη celebrity δεν θα άφηνε στο σύντροφό σου μόνο? Δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα. Με ποια δεν θα άφηνα? Να πω κάτι λίγο πιπεράτο, αλλά δεν θα σου δώσω απάντηση. Είναι ξέρεις από αυτό που φίδι είσαι, δεν αλλάζεις και όλα αυτά. Με άντρα θα τον άφηνε, όχι με γυναίκα. Δώσε το, ξέρουμε ποιον. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ναι, είναι πιο επικίνδυνη. Τα κορίτσια τουλάχιστον λες και είμαι εκεί, βλέπω, ρίχνω ένα μάτι από μακριά. Με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Δεν ξεκίνησε πόλεμος, όπως καταλαβαίνετε, γιατί το είπα αυτό. Είναι ομοφοβική κλπ. Κλπ. Την πέφτω, ωραία έκφραση. Υπάρχει και στην Ιταλία ακριβώς το ίδιο. Όταν λένε την πέφτω, εννοούνε την πέφτω μη μπούτο. Είναι ο Ρόκι Ρόμπερτς, ο οποίος ήταν ναυτικός, ξεμπάρκαρε και έγινε τραγουδιστής.

0: και χόρευε και πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν το προσόν του. Επίσης το προσόν του ήταν ότι είχε παντρευτεί τη Λόλα Φαλάνα. Μιλάμε για τεράστιο όνομα. Τεράστιο όνομα στα δικά μας ήταν ο Στάθης Ψάλτης, τα ξέρετε. Ποιος άλλος ήταν, ο Σωτήρης Μουστάκας. Είχαν παίξει ταινία του Σμαραγδί, του Γιάννη Σμαραγδί. Μετά από λίγο πεθάνανε, γιατί οι άνθρωποι ήταν άρρωστοι όταν πήγαν να παίξουν. Έκανε ένα λογοπαίγνιο σχετικό ο κύριος Πιατάς. Ο Σμαραγδί το πήρε πιο σοβαρά, νομίζω, από ό,τι χρειάζεται.
1: Όταν, ας πούμε, άνθρωποι, ας πούμε, που είναι, θεωρούνται προοδευτικοί του κολονακίου,
2: ναι,
1: βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις όπως ο κύριος Πιατάς, ότι εγώ είμαι δολοφόνος του Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη, δηλαδή όποιοι έρχονται σε μένα και παίζουν θα πεθάνουν. Αυτό δήλωσε.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή όντως το δήλωσε. Μήπως έκανε χιούμορ όμως ή ήταν μια ειρωνία. Δεν ξέρω πώς το εννοείσαι πραγματικά. Εσείς πώς το ελάβατε.
1: Εγώ από ό,τι είδα πώς το εξέλαβαν τα μέσα,
2: ναι,
1: δεν το εξέλαβαν ως χιούμορ. Και χιούμορ να ήταν, είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας χιούμορ.
2: Ναι.
1: Αυτός είναι καλός ηθοποιός. Δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα αν δεν υπήρχε μια ενόχληση. Διότι επίσης κάνει ένα υπαινιγμό,
2: ναι,
1: ότι εγώ τον κυνηγάω να παίξει σε ταινίες μου σχεδόν από τότε που γεννήθηκα, πριν γίνω συνθέτης.
2: Τον έχετε κυνηγήσει, πότε του έχετε κάνει πότε πρόταση, κύριε Σμαραγδί, να παίξει του Πιατά?
1: Κύριε Λιάγκα, ο καθένας φτιάχνει στο κεφάλι του όπως το θέλει ο ίδιος. Εάν ήταν και τον είχα διεκδικήσει, θα το ξέραμε όλοι. Εγώ δεν έχω ούτε το τηλέφωνο του. Μια φορά το συνάντησα στο Ηράκλειο της Κρήτης πριν ξεκινήσω τον Καποδίστρια, και είπαμε κάτι αστεία στο δρόμο.
2: Μάλιστα.
1: Καμία σχέση δεν έχω μαζί του.
2: Άρα πιστεύετε,
1: τώρα,
2: ότι ήταν...
1: κυνηγάω...
2: Άρα πιστεύετε ότι ήταν μια ειρωνία αυτό που είπε περί των δύο θανάτων, των δύο σπουδαίων ηθοποιών, του Ψάλτη και του Μουστάκα?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα αστείο που θα πρέπει να το δουν οι άνθρωποι που το ακούν σοβαρά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σεβαστέ, δάσκαλε. Όχι, έχεις δίκιο αν παραπονιέσαι. Είναι τραβηγμένο το αστείο. Αλλά δεν σε είπε και δολοφόνο. Και ας πω και κάτι. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο, αλλά θα το πω. Σε αυτό το κόσμο που ήρθαμε, τι είμαστε? Μουσαφιρέοι.

0: ψυχή.
1: Άντε να κάνουμε λίγο κεφάκι ρε παιδιά. Το ρίξαμε πολύ στην κουλτούρα. Ταινίες, λαγοκέφαλοι.
0: Στο χώμα που πατάμε.
1: Δηλαδή είσαι μια παρέα και λες πάμε να διασκεδάσουμε, πάμε. Μας παίρνει σε παρακαλώ το μπουσαφίρε είμαστε. Αν νομίζω ότι περιβάλλω, αυτό το τραγούδι στο YouTube έχει 1,5 εκατομμύρια προβολές.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ζήσε λοιπόν το σήμερα, μια και όλα είναι εφήμερα. Πάρε ένα τηλέφωνο. Τζάμπα είναι 212-214-800. Είναι τηλεφωνικό κέντρο, θα μας πεις τι θες. Ή στείλε ένα email και αυτό δωρεάν. onair@alfaradio989.gr και Viber 6947-989-989. Και έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων. Σας άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία με τον Ρόγκι Ρόμπερτς που είπα ότι ήταν ναυτικός και μετά έκανε καριέρα σαν τραγουδιστή. Και κοίταξε να δεις τώρα τι λέει ο Παναγιώτης από τον Πειραιά. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι είναι ο Νίκος Νομικός της Ιταλίας. Γιατί ο Νίκος Νομικός είχε μπαρκάρει. Μην το ξεχνάμε. Ποιος άλλος είχε μπαρκάρει. Έλα, το βρήκε ο Σπυρίδωνας και λέει σαν το Γονίδι. Γιατί ο Γονίδι ήταν μηχανικός. Βέβαια, ήταν και στη Σύρο και βγάλει τη σχολή μηχανικών. Και λέει να κάνει και εκείνος τίποτα μαγικά. Ποιος ξέρει τι άλλο έχουμε. Α, έχουμε που λέει ότι το θέμα μας δεν είναι η λαγοκέφαλη, αλλά η ξεροκέφαλη της πολιτικής. Και αυτό σωστό είναι. Πάμε λοιπόν στους λαγοκέφαλους, θα το συνδυάσουμε με την πολιτική. Έχουμε τον κύριο Καραμέρο. Ο κύριος Καραμέρος είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Αν πει είναι ειδικός ιχθυολόγος, όχι, αλλά είναι βουλευτής και θα έχουμε εκλογές. Πρέπει να τον ψηφίσει τον άνθρωπο. Γιατί θα κυνηγήσει λαγοκέφαλους.
7: Ο λαγοκέφαλος κολυμπά ακόμα και σε νερά με 20 πόντους βάθος και έφτασε δυστυχώς και στην Ανατολική Αττική. Το δόντι του κόβει ακόμα και ένα αλουμινένιο κουτί αναψυκτικού. Δαγκώνει. Και η κυβέρνηση καθυστέρησε παρότι οι δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας προειδοποιούσαν. Φέτος το καλοκαίρι ο λαγοκέφαλος εμφανίζεται στη Σαρονίδα, στο Καβούρι, στη Βούλα, στη Βάρκιζα, στη Βουλιαγμένη. Κολυμπά σε νερά ακόμα και 20 πόντων.

0: Και αν μαζέψουμε λιθρίνια θα τις φάνε τα σαΐνια. Όπα τα σαΐνια. Το όπα είναι κραυγή που συνοδεύει πάντοτε τον ενθουσιασμό μας.
1: Ας τα κολπά σου που νέντι και μη μας καλά στο γλέντι. Φύσηξε μας βοριαδάκι.
0: Και τέλος είναι πουνέντες. Τέλος πάντων, λέγαμε για τα ψάρια, λέμε για το όπα. Πώς θα συνδυάσουμε για ακόμη μία φορά με ένα ευφιέστατο τρόπο. Θα μιλήσουμε για ένα πολιτικό. Ένα πολιτικό ο οποίος είναι πάντοτε στην επικαιρότητα. Ο Παυλής, ο Πολάκης. Θα πει κανένα όπα, θα πει. Αλλά αυτή τη φορά έχει απόλυτο δίκιο ο Παυλής.
2: Και επίσης δεν μπορώ να αποδεχτώ.
3: Σε αυτούς που λένε πάντα στο Τσίπρα, δηλαδή λέτε κατηγορηματικά όχι.
2: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις, παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπαρε, όπαρε, τι είναι τούτο. Δηλαδή, πώς το λένε, εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι, εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και λάτε. Όχι ρε παιδιά.
0: Όπα, όπα. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος κανονικός μπορεί να διαφωνήσει με τον Πολάκη. Τώρα που θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, ας...
4: Όπα.
0: Να το και το όπα. Το βάλαμε και χθες αυτό το τραγούδι. Άρεσε, δεν το απολαύσατε. Θέλατε να το ακούσετε σχεδόν ολόκληρο. Να το. Είναι Γερμανός αυτός που τραγουδάει. Carl Zero ονομάζεται. 5-5-10.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεια ηχητικών. Ο Βαγγέλης Περίς στο μικρόφωνο. Όλοι τώρα αυτοί συνεργάτες εδώ ανήκουν στην κατηγορία των πολύ πλουσίων. Δηλαδή έχουν το μεγάλο πλούτο στο σπίτι τους, στην τσέπη τους. Τι είναι ο μεγάλος πλούτος, τέλος πάντων? Γιατί όλοι μιλάνε για το μεγάλο πλούτο, ο οποίος ξεκίνησε σαν ο όρος από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, από τους εκπροσώπους. Επομένως οι ίδιοι είναι οι πιο κατάλληλοι να μας πούνε τι τελικά είναι ο μεγάλος πλούτος. Μαζί μας έχουμε την κυρία Ρέτζο, ευχαριστούμε που δέχτηκε την πρόσκληση.
3: Τι θεωρείτε μεγάλο πλούτο, από ποιο εισόδημα και πάνω?
4: Λοιπόν, όλοι έχουμε εικόνα του τι σημαίνει μεγάλος πλούτος. Σίγουρα,
3: όχι, για άλλους είναι διαφορετικός ο μεγάλος πλούτος.
4: Θα διευκρινιστεί και αυτό στην πορεία. Για μας έχει προτεραιότητα η διαχείριση και του δημοσίου χρήματος και των κοινοτικών πόρων. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
3: Δεν σας ρώτησα αυτό όμως. Τι εννοείτε όταν λέτε μεγάλο πλούτο?
4: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία δεν είναι λέτε.
3: Όχι. Είναι αυτός που έχει ταχύπλοιο και πισίνα μεγάλος πλούτος. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
4: Θα ήταν πάρα πολύ ρυψοκίνδυνο εκ μέρους μου να το γενικεύσω τόσο.
3: Γι' αυτό το λέω.
4: Άρα δεν μπορώ.
3: Τι σημαίνει μεγάλος πλούτος?
4: Δεν μπορώ λοιπόν να σας απαντήσω σε μια τόσο σοβαρή ερώτηση τόσο επιπόλαια.
3: Εννοείται πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο. Χρόνο εισόδημα, πάνω από 150, δηλαδή βάλτε μου ένα πλαφόν να καταλάβουμε.
4: Δεν υπάρχει το πλαφόν, για να σας το πω. Είναι κάτι που θα δημορφωθεί στην συνέχεια από το πρόγραμμά μας.
3: Άρα δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμά σας αυτή τη στιγμή ακόμα.
4: Όχι, είναι υποδιαμόρφωση. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ επιπόλαιο εκ μέρους μου να σας απαντήσω συγκεκριμένα και με αριθμούς τη στιγμή που δεν υπάρχει απάντηση να σας δώσω. Οι προθέσεις μας σίγουρα είναι μία πιο δίκαιη φορολόγηση.
3: Στη δίκαιη φορολόγηση που λέτε θα συμπεριλάβετε και τη μεσαία τάξη?
4: Τι εννοείται όταν λέτε μεσαία τάξη?
3: Και αυτό επίσης θέλω να μου το πείτε. Εσείς τι θεωρείτε μεσαία τάξη?
4: Δεν το ανέφερα εγώ. Ένα στους δύο μισθωτούς αναζητά δεύτερη δουλειά.
3: Δεν σας λοιπόν, ρώτησα όμως αυτό λοιπόν, κυρία Ρέτζου. Σας ρώτησα τι θεωρείτε μεσαία τάξη.
4: Είναι αποτέλεσμα.
3: Αν θα αλλάξετε τη φορολογία στη μεσαία τάξη.
4: Όχι για τη μεσαία τάξη ακόμη. Γιατί δεν μπορώ να σας απαντήσω σε πράγματα που αγνοώ και δεν έχω και εικόνα του προγράμματος μας ακόμα. Δεν γίνεται, θα ξαναπώ, να φορολογούμε εγώ ως πολίτης και εργαζόμενη με έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει πολύ περισσότερα από μένα. Και να φορολογείται εκείνος με πολύ πιο ευνοϊκούς
3: όρους. Μα πολύ περισσότερα από εσάς μπορεί να βγάζει λοιπόν και ένας εκπρόσωπος της μεσαίας τάξης. Αυτό σας εξηγώ. Ότι εσείς προσωπικά δεν είστε δείγμα. Δηλαδή εσείς είστε μία μονάδα.
4: Επιμένετε πολύ μαζί στη μεσαία τάξη.
3: Δεν είναι, γιατί προσπαθώ να καταλάβω. Εσείς προσωπικά σε ποια κατάξη θεωρείτε ότι ανήκετε με αυτό που μου είπατε, με το μισθό τον
4: όχι
3: οποίο παίρνετε?
4: Μεσαία, όχι στη μεσαία, γιατί τα βγάζω πάρα πολύ δύσκολα πέρα.
3: Άρα κάποιοι με βάση τη λογική σας μπορούν να τα βγάζουν λίγο καλύτερα πέρα.
5: Προφανώς.
3: Πρέπει να φορολογηθούν.
4: Δεν είπα αυτό. Νομίζω είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό που σας λέω.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Και εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο.
6: Εμείς.
2: Αλλά ποια είναι η μεσαία τάξη την οποία όλοι την αναφέρουμε? Ναι, η μόνη τάξη. Αλλά παρασύρεται από τους, από τις άλλες τάξεις.
6: Παρασυρωμένοι όμως από τις άλλες τάξεις. Στα νοήματα και στις πράξεις δίνουμε χρειά.
2: Και τώρα θα αποκαλύψουμε ποιος θέλει όλη αυτή την κατάσταση.

0: Ξέρετε ποιος είναι ο εφιάλτης της μεσαίας τάξης? Η ανεργία. Η ανεργία. Φοβάται ότι σε κάποια στιγμή η μεσαία τάξη θα μείνει άνεργη. Ότι πάντα παρουσιάζεται ένας κίνδυνος. Ότι είναι ένας καινούριος τρόπος που γίνεται η διαχείριση του κεφαλαίου. Τι λέμε σήμερα, ρε παιδιά? Η ανεργία, την οποία βρίσκει την αιτία της ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Πάρε όλες τις δηλώσεις που φύψε, αγαπημένα. Αυτό που είπα λοιπόν ως άνθρωπος της τηλεόρασης είναι ότι επειδή μ' αρέσει αυτό που ζω φέτος, το ζω και εξαιτίας σας. Το ότι κάποιοι από εδώ θα χάσουν τη δουλειά τους, τη χάνουν και εξαιτίας σας. Εγώ λοιπόν ως ένας mainstream άνθρωπος της τηλεόρασης δεν κατηγόρησα ποτέ το νέο που έρχεται. Ποτέ. Κατηγόρησα τη φτήνια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή κάποιοι, καταλαβαίνετε, θα χάσουν τη δουλειά τους στην τηλεόραση και υπεύθυνος είναι ο Φίπστερ. Γιατί κάνει εκπομπή στο διαδίκτυο? Τη λογική την καταλάβατε.
3: Θεριό, δυνατό και σκληρό.
0: Ανεργία, θεριό.
3: Πα κατευθείαν το στομάκι.
0: Τελικά ο Λιάγκας θα κάνει, θα φύγει, θα μείνει. Γιατί τον είδαμε, έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι ελεύθερο πουλί και τα υπόλοιπα. Και αν φύγει, δεν θα έχουμε άνεργους.

0: υπάρχει θέμα του χρόνου στην τηλεόραση, από ό,τι φαίνεται. Οι εκπομπές μαζεύουν το μπάτζετ, κάποιες εξαφανίζονται.
1: Συχνά τρομερό για το σπίτι ανεργία.
0: Γίνεται πολύ αυστηρή επιλογή των επόμενων προγραμμάτων. Αν έχουμε και εκλογές, τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί θα υπάρχουν διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις των κομμάτων, παρένθεση, είναι δωρεάν. Γι' αυτό τα κανάλια κρατάνε ό,τι χρειάζεται να ακούσει ο τηλεθεατής. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Για παράδειγμα, του χρόνου θα μπορούσατε να ζήσετε χωρίς κάποιες σημαντικές συζητήσεις που γίνονται το πρωί στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργια, για παράδειγμα.
2: Πάω στο κορίτσι μας για να μας πούμε σαν το Σαββατοκύριακο. Αχ, και τι όμορφη που είσαι τα μπες. Εγώ στα καφέ στα μπες. Εντυπωσιακή, με τα ωραία σου παπούτσια. Και σου πάει και το μαύρο πολύ. Μ' αρέσει που έχει συνδυάσει το παπούτσι με το σκουλαρίκι. Σε λατρεύω. Ναι, σήμερα είσαι άκρος καλοκαιρινή.
3: Τι ωραίο φουστάνι.
2: Είναι φούστα με μπλούζα.
3: Κατερίνα σήμερα σε μία κούκλα.
2: Σ' αρέσω.
3: Με το καπνιστό ροζ που φοράει σε μία κούκλα. Σου πάει πάρα πολύ.
2: Είσαι μπόχο ντυμένη σήμερα.
3: Είμαι μπόχο σήμερα, Κατερίνα.
2: Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό.
3: Εσύ σε κούκλα, πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό. Φοράει κούκλα σήμερα και αέσαι.
3: Και εσύ το ίδιο είσαι πάρα πολύ όμορφη με το γαλάζιο σου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κούκλα, κούκλα, κούκλα. Να λέμε αλήθειες. Και να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες. Κούκλα στα γαλλικά. Πουπέ. Και ο Μισελ Πολναρεύ τραγουδά τη μεγάλη επιτυχία Le Pupé qui fait non.

0: έκαλεσε από μια εκπομπή τη Σπάνια να βγω να το τραγουδήσω. Αλλά δεν βγήκα γιατί μετά σκέφτηκα ότι θα θέλω να κάνω πολιτική καριέρα και θα μου λένε εσύ που ήσουν στην Σπάνια και το απέφυγα. Για το ίδιο πράγμα κατηγορούν τον κύριο Ρωμανό. Τι μου είδες που τα φέρνουμε εκεί που πρέπει. Δηλαδή ότι είχε εμφανιστεί και είχε τραγουδήσει σε παρατράγουδα τέτοια. Και μια που έχουμε προεκλογική περίοδο, το θέμα ξαναμπήκε στην ημερησία διάταξη.
1: Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, ο κύριος Νίκος Ρωμανός, είναι μαζί μας. Ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Κώστας Μπάρκας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ, επειδή είμαι μεγαλύτερος από τον κύριο Ρωμανό.
3: Συγγνώμη θα ζητήσετε.
1: Θα μιλήσω.
3: Συγγνώμη θα ζητήσετε για τα ξυλόλια. Συγγνώμη θα ζητήσετε για τους συναδέλφους σας που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια και τώρα αθώνονται ο ένας μετά τον άλλο στο ΠΚΠ. Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν. Και όταν έρθει η ώρα να αθωωθεί ο κύριος Αβραμόπουλος και όποιος άλλος, θα ξαναζητήσετε συγγνώμη.
2: Επειδή είμαι μεγαλύτερος, είμαι αρκετά μεγαλύτερος στον κύριο Ρωμανό, θέλω να δώσω μια συμβουλή δημόσια.
3: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Καμία συμβουλή δεν θέλω. Θα απαντήσει να
1: δώσω.
3: Δεν θέλω καμία συμβουλή. Τι συμβουλές αλλού.
2: Εντάξει, να το πω λίγο χωρίς συμβουλή. Να δίνετε εξετάσεις στους πολιτικούς σας προϊστάμενους με αυτόν τον τρόπο, να πάτε να δώσετε αλλού. Όχι σε εμάς. Εντάξει. Επειδή θέλετε να κάνετε εκεί τον καλό μαθητή στη Νέα Δημοκρατία για να προκόψετε.
3: Το στυλάκι αυτό αλλού. Και εμένα λέγανε δολοφόνο. Πέρσι λέγανε σένα. Εμένα λέγανε δολοφόνο.
2: Μιλά στον ελληνικό.
3: Γιατί εμένα λέγανε δολοφόνο.
2: Να μην μου μιλάς στον ελληνικό.
3: Εντάξει, εμένα λέγανε δολοφόνο.
2: Είσαι αγενής.
3: Εσύ να μάθει.
2: Δεν έχει μάθει οικογένειά σου, να είσαι ευγενικός. Να δεν έχει μάθει οικογένειά σου, να είσαι ευγενικός.
3: Μια χαρά με έχει.
2: Εντάξει, εδώ δεν θα πουλάς τσαμπουκά. Θα πας στην Ανίτα Πάγια να πουλάς τσαμπουκά που σου να τραγουδιάζεις. Εκεί που σου να τραγουδιάζεις.
3: Πότε ήμουνα.
2: Γιατί είναι το ύφος.
3: Αγωγή κινήθηκε. Πότε ήμουνα. Πότε είχα πάει εγώ σε αυτήν την εκπομπή. Για πες το, ναι, είχα πάει. Ωραία, αγωγή λοιπόν και μήνυση γιατί εγώ ποτέ δεν έχω πάει σε αυτήν την εκπομπή. Πάμε λοιπόν να το λύσουμε κι αυτό. Είναι ένα fake news το οποίο έχει χτιστεί ακριβώς για να μαγκολογονήσουν το χαρακτήρα. Επειδή λοιπόν δεν μπορείτε να βρείτε. Δεν έχω πάει ποτέ στη συγκεκριμένη εκπομπή. Ποτέ. Ζητήστε συγγνώμη, αλλιώς θα φάτε αγωγή και μήνυση. Θα φάτε αγωγή και μήνυση.
4: Ήταν άλλη
2: εκπομπή.
3: Λοιπόν, άρα λοιπόν επειδή θέλουν να μου δολοφονήσουν το χαρακτήρα.
1: Όλο αυτό, ο μόνος λόγος για να τον κατηγορήσετε είναι εάν είναι φάλτσος.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ο Ρωμανός, όχι, δεν είναι φάλτσος. Δεν εννοώ τον κύριο που ακούσαμε προηγουμένως. Εννοώ τον Γιώργο τον Ρωμανό. Και έχει τραγουδήσει και Χατζηδάκι και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Άντε να καθαρίσουν λίγο τα αυτάκια μας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Ρε παιδιά, δεν σας προλαβαίνω σήμερα. Αν κάποιο μήνυμα δεν το λέω, συγγνώμη, αλλά γίνεται ένα μπέρδεμα εδώ. Καταρχάς έχουμε το Σπυρίδωνα που άκουσε το τραγούδι που παίξαμε, το τελευταίο τραγούδι, το με την Ελλάδα Καραβοκύρη, και λέει: Γιάννη Τριάντη, βγες γρήγορα από το Βαγγέλη Περί. Τι ωραία που περνάμε. Επίσης ο Νικόλας λέει: τέλος η φράση, είδε ο τρελός το μεθυσμένο και φοβήθηκε. Τώρα θα λέμε: είδε το πυράγχα στο λαγοκέφαλο και φοβήθηκε. Ο Αποστόλης μας λέει: δηλαδή δεν θέλετε βουλευτές με καλλιτεχνικές ανησυχίες, τέτοιοι είστε. Αναφέρομαι προφανώς στον κύριο Ρωμανό, όχι τον τραγουδιστή, αλλά που ήθελε να γίνει τραγουδιστής. Ο κύριος Δημήτρης, ο Δημήτρης μας λέει ότι αφού τα κατάφεραν να τους ψηφίσουν, αφού δεν κατάφεραν, αφού τους κατάφεραν, θα το πω, αφού τους κατάφεραν να τους ψηφίσουν, τότε λένε πάλι τα ίδια, μήπως και τους ξαναπιστέψουν. Ναι, σωστά είναι όλα αυτά. Και είναι ο Τίμος που λέει: θα μπορούσατε να φέρετε την αρκετά αξιοσημείωτη συνάντηση του υπουργού Γεωργιάδη με το ζεύγος Κασελάκη Τάρδεν στο σπίτι του Κασελάκη. Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Και επιτέλους, ακούσαμε κάτι που δεν ήταν εσείς οι κακοί ή εμείς οι καλοί. Υπόθηκαν κάποια πιο σοβαρά πράγματα. Βέβαια, μετά είδα ότι βγήκαν οι διάφοροι υποστηρικτές του Αλέξη μας και ήταν εναντίον και είπαν ότι δεν πρέπει να μιλάνε με τους ακροδεξιούς, γιατί ποτέ δεν έχει μιλήσει ο Αλέξης με τους ακροδεξιούς, δηλαδή ποτέ δεν έχει κάνει κυβέρνηση με τον Καμένο, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα πολιτικά, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει που θα κάνουμε μπάνιο φέτος, το θέμα με τους λαγοκέφαλους και κυρίως όχι τι είναι οι λαγοκέφαλοι και πώς τους αντιμετωπίζουμε, είναι τι κρύβεται πίσω από τους λαγοκέφαλους. Κανείς δεν τα λέει αυτά.
11: Η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί ανήμπορη το σατανικό σχέδιο των λαγοκέφαλων για κατάκτηση των ελληνικών θαλασσών.
12: Ποιος κρύβεται πίσω από την επέλαση λαγοκέφαλων στις ελληνικές παραλίες?
13: Ο Ερντογάν.
12: Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κρύβονται πίσω από τους λαγοκέφαλους?
14: Σίγουρα οι Εβραίοι.
12: Τι πιστεύετε για τους λαγοκέφαλους εσείς? Αυτό είναι τυχαίο τώρα που συνέβη?
7: Εννοείται αν είναι κάποιο σημάδι από το σύμπαν.
12: Από το σύμπαν, από το Θεό, δεν ξέρω.
7: Πολύ πιθανό, γιατί η απληστία μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
12: Είναι η πρώτη σφαγίδα της αποκάλυψης ενδεχομένως.
7: Ενδεχομένως.
12: Λαγοκέφαλη.
7: Ενδεχομένως.
12: Ο γέροντας Παΐσιος είχε πει ότι οι λαγοκέφαλοι θα βγάλουν και πόδια και θα γίνουν λαγοπόδαροι, θα βγουν στακτές.
13: Ήδη βγήκα, ακριβώς είναι γι' αυτό που λέω ότι θα, αν οι τουρίστες θα φοβηθούν από όλα αυτά, τότε τι γίνεται.
12: Άρα επαληθεύεται ο γέροντας Παΐσιος που το λέγε. Θα βγουν μια μέρα στην ακτή.
13: Για μένα ναι.
12: Μπορεί να κρύβονται οι big tech πίσω από τους λαγοκέφαλους με τεχνητή νοημοσύνη.
15: Λοιπόν, πίσω από εκεί πέρα, όπως ξέρετε, κρύβονται άλλες δυνατές οργανώσεις.
12: Ποιες οργανώσεις, πείτε μου.
15: Όχι.
12: Μη φοβάστε.
15: Όχι, δεν φοβάμαι καθόλου.
12: Σπάστε τη σιωπή.
15: Καθόλου. Είναι οι μασόνοι πίσω.
10: Καταλάβατε. Μετά από αυτό, λέω να την κοπανάμε γενικότερα από αυτή τη γη. Έχουμε και ένα πύραυλο, να φύγουμε.

0: Λέω να μείνουμε εκεί ψηλά ανάμεσα στα διαστημόπλια, τα αγνώστα αυτότητα αντικείμενα, UFO το ονομαζόμενο. Και μια που είμαστε στον πύραυλο, λέω να πάμε στον πλανήτη Άρη. Στον πλανήτη Άρη Πορτοσάλτη, ο οποίος είναι πολύ αυστηρός κριτής της πολιτικής μας ζωής. Δηλαδή, όταν είναι θέμα Μητσοτάκη, λέει είστε βλάκες που δεν το ψηφίζετε. Και όταν είναι θέμα κάποιου άλλου, λέει είναι κουτός ο ίδιος.
1: Πάντως, να με συγχωρείτε, αλλά τόσο ο κύριος Νηφούδης, όσο ένας άλλος κύριος καθηγητής, νομίζω, είναι στο ΕΑΠ. Αναστασιάδης, κάπως έτσι.
2: Αθανασιάδης.
1: Όσο οι κυρίες Μαριζέτα Αντωνοπούλου και δύο-τρεις άλλοι που έχουν πει κάτι κουταμάρες, ενώ πώς θα φορολογήσουν και θα κάνουν, μαζεύτηκαν χθες, μαζεύτηκαν, δεν τους μάζεψε η κυρία Κουφονικολάκου, αν κατάλαβα καλά, είπε ότι να το κόψουμε διότι εκτιθέμεθα.
3: Εγώ έτσι το κατάλαβα. Του πλούτου,
1: ναι, όλα αυτές ήταν, ναι. Γιατί είναι μια σειρά από κουταμάρες που απλώς τι λένε, θυμίζουν ότι ο Τσίπρας ίδιος είναι, ίδιος παραμένει απαράλλακτος. Δεν ξέρω αν τον βοηθάει αυτό, μπορεί να τον βοηθάει, αλλά κατάλαβα ότι μάζεμα έχουμε.
2: Δεν τον βοηθάει, Άρη, και δεν τον βοηθάει και η απειρία πολλών στελεχών ή ο ενθουσιασμός κάποιων στελεχών που έχουν βγει ξαφνικά μπροστά. Σίγουρα τα λόγια πρέπει να είναι πολύ πιο μετρημένα.
3: Το λέει κομψά ο Αντώνης, και μην ξεχνάμε ότι στο οικονομικό επιτελείο Τσίπρα υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά μας από τα παλιά. Ο κύριος Κουλιαράκης και ο κύριος Λιάκος είναι στις τάξεις του κόμματος Ελλάς και καταλαβαίνω ότι έχουν και πρωταγωνιστικό ρόλο, οπότε φαντάζομαι ότι θα πρέπει, Αντώνη, και εκεί να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις για να μην υπάρχουν αυτά τα λάθη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όταν ο Άρης Πρωτοσάλτε λέει κουταμάρες για τον Τσίπρα, το λέει με γλυκό τρόπο, όπως οι ερωτευμένοι. Λέει βρε κουτό, βρε κουτό. Έτσι, όχι ότι άντε βρε κουτό, βλάκα, όχι. Με την καλή έννοια.

0: Προηγουμένως ο Άρης Πρωτοσάλτη, ο καλός συνάδελφος, αναφέρθηκε στη Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ότι έκανε κάποια λαθάκια, η οποία βεβαίως δεν σταμάτησε, συνέχισε να εμφανίζεται στην τηλεόραση. Αυτή τη φορά συνοδεύεται από χαρτιά, ώστε ό,τι λέει να το τεκμηριώνει. Ρίχνει μια ματιά μέσα. Βρε κουτό. Παρασύρωμαι κι εγώ. Τι λέγαμε για τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Ρίχνει λοιπόν μια ματιά μέσα και τεκμηριώνει το λόγο της.
1: Δωρεάν εισιτήριο για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού να παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε, πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
2: Πείτε το,
1: Τι λέμε λοιπόν, ότι θα μπαίνουν
2: δωρεάν το εισιτήριο
1: για όσους κατοικούν, προσέχτε είμαι συγκεκριμένοι, μην μπερδευτούμε, για όσους κατοικούν και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό, ότι η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εισόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη που το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε.
2: Είναι σημαντικό.
1: Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά. Ενώ το συνολικά είναι 254.
2: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
1: Το εκτιμόμενο ποσό της.
2: Κοστολογημένες, εγώ αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό και ήθελα να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
2: Αυτό λέτε,
1: και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή είναι πιο, δεν είναι τόσο σημαντική όσο
2: ερώτηση,
1: τα συγκεκριμένα ποσά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υπάρχει σχέδιο, είναι φανερό. Θα πω τώρα κάτι στη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία είναι συμπαθέστατη. Να τα λέμε και αυτά. Όταν σε ρωτάνε τίποτα δύσκολο, λες ίσως, μάλλον, θα δούμε. Κι σας, κι σας, κι σας.

0: Κι σας. Να και ο Τίμος που λέει ότι δεν είναι μόνο οι μασονικοί Εβραίοι που μεταμορφώνονται σε ψάρια, συγκεκριμένα σε λαγοκέφαλους, αλλά είναι ο διάβολος. Να το. Σκόπιμα δαγκώνει τους ανθρώπους και το έχει πει, λέει, και η θεούσα η φωνακλού που βγαίνει στα κανάλια. Άστα κουάντο. Μην ξεχνάμε ότι είναι καλοκαίρι. Και τι σημαίνει καλοκαίρι? Καλοκαίρι είναι να κάνεις μια βουτιά. Όχι, δεν κάνεις βουτιά. Θα είσαι εξαπλωμένος, φοβόμενος του λογοκέφανους. Μετά γυρνάς στο σπίτι και σε περιμένει στο ψυγείο μουσακάς. Άκου να σου πω τώρα ότι έχουμε εξασφαλίσει την Αργυρό. Η Αργυρό, η γνωστή κυρία η οποία φτιάχνει πολύ ωραία φαγητά και είναι και συμπαθέστατη επίσης. Με δυσκολία θα φτιάξει ένα μουσακά. Γιατί δεν θέλει να φτιάχνει μουσακά. Είναι ένα φαγητό που δεν το γουστάρει. Την πείσαμε να μας πει για το μουσακά κάτι της.
1: Τι να σας πω για μυρωδιές, τι να σας πω, τι συμβαίνει εδώ μέσα, που έχουν μαζευτεί και αυτοί που δεν έρχονται καν ούτε να δουν τι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Εννοείται ότι έχει μοσχοβολήσει ο τόπος και μιλάμε για ελαφριά εκδοχή του μουσακά που πολύ το εκτιμώ. Ελαφρύς. Και εγώ και ο Βασάλος.
2: Χωρίς τύψεις. Πιο καλοκαιρινή συνταγή από αυτήν δεν έχει εύκολος μουσακάς. Θα έχει όλη τη γεύση του κλασικού μουσακά, αλλά είναι στημένος με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο.
3: Πεθύμησα μουσακά. Θα σας φτιάξω σήμερα την αγαπημένη μου συνταγή. Ξεκινάμε να φτιάξουμε την εύκολη μπεσαμέλ.
4: I choose for you to make a moussaka. It's delicious, it's very tasty and it has three steps.
3: Και αυτός ο μουσακάς που θα κάνουμε σήμερα είναι αφράτος, είναι κρεμμένος, είναι πεντανόστιμος και το κυριότερο είναι χωρίς τηγάνι.
4: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με κλασικό μουσακά. Ένα πιάτο ορόσημο της ελληνικής κουζίνας.
5: Ρε Αργυρό, δεν κάνεις κανένα μουσακά?
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, τις παραγγείλαμε γιατί μας άνοιξε η όρεξη.

0: Και ο βασίλειας ενημέρωσης δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνο το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφα Radio 989.
1: Όλοι σωπαίνουν μόλις βγει από τη φωτιά.
0: Πέφτουμε στη φωτιά της είδησης.
1: Και αγάπη βαριά.
0: Γιατί την αγαπάμε.
1: Μουσακά.
0: Καλή όρεξη σας ευχόμαστε.
1: Με κάθε μπουκιά.
0: Καλή ακρόαση. Λίνα Κλήτου είναι έτοιμη. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο. Άντε, γεια.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ο Κωνσταντίνος Πετρίδης και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τη νέα ρύθμιση για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Απορρίφθηκε από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου ως απαράδεκτη η προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatargate διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα, τονίζουν πηγές της Ελλάς. Ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι το Ένταλμα Σύλληψης του βρισκόταν για 3 ημέρες στο σιρτάρι του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Με το αίτημα της αναβάθμισης των κατηγοριών για τα 2 στελέχη της Hellenic Train ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, γνωστός και από τη συμμετοχή του ως τεχνικό σύμβουλο στην υπόθεση της τραγωδίας των Ντεμπών. Στην επιστολή του ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εγχειρήματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών, θεσμικής συγκρότησης και δημοκρατικής συμμετοχής. Από το κόμμα αποχωρεί και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Θανάσιος Παπα-Νικολάου, δηλώνοντας ότι δεν θέλει να έχει καμία ανάμειξη με το κόμμα. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 25, 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρων. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Επίθεση στη Γερουσία εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ επειδή ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Την πρόθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, τονίζοντας ότι η Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης προβλέπει ότι όλες οι πυρηνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα πυρηνικά υλικά θα τέλουν υπό υποπτία χωρίς εξαιρέσεις. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός για τη νέα ρύθμιση για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή κατά την πρωινή του συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Κλείνουμε μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς, είπε ο Πρωθυπουργός. Ενώ σημείωσε ότι σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης, αναφέροντας ότι ως κυβέρνηση είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα για τη συνάντηση Προέδρου Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού, η καθιερωμένη όπου ενημερώνεται ο ανώτατος πολιτιακός παράγοντας. Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, και πράγματι αυτή η συνάντηση γίνεται με φόντο την συζήτηση που γίνεται αυτή την ώρα στην Βουλή και περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο προβλέπει μια σειρά θετικών μέτρων για τους πολίτες και την ρύθμιση που προανήγγειλε χτες ο Κυριάκος Πιερακάκης για τους δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια που έχουν κάνει ρύθμιση στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι είναι χρέος της κοινωνίας, της κυβέρνησης, συγγνώμη, να στηρίζει την κοινωνία βεβαίως στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Επειδή όμως παράγει πλεονάσματα η οικονομία και έχει αναπτυξιακή δυναμική, μπορεί και να επιστρέφει στην κοινωνία μέρος αυτής της υπεραπόδοσης και της θετικής πορείας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει και μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες με φόντο τη ρύθμιση που ανακοίνωσε ο κ. Πιερακάκης, τονίζοντας παράλληλα ότι κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Ευρύτερα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Αναφερόμενο στον πληθωρισμό και στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι έχουν αποκλιμακωθεί και βλέπουμε την αποκλιμάκωση να περνά στις τιμές, δηλώνοντας αισιόδοξος για επιστροφή στην κανονικότητα, εφόσον βεβαίως κρατήσει και η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και δεν υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες, Λίνα.
1: Μάλιστα. Τώρα, Γιώργο Ευγενίδη, η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε ένα ζήτημα που αφορά στον κύριο Αβραμόπουλο. Αναφέρομαι στο ένταλμα σύλληψης το οποίο έχει εκδοθεί εις βάρος του για την υπόθεση του Qatar Gate. Και σήμερα είχε μια εμφάνιση ο κύριος Αβραμόπουλος, όπου τήρησε επιθετική στάση απέναντι σε αυτά τα οποία του καταλογίζουν και στον χειρισμό τον οποίον υπόκειται, ναι, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις Βελγικές Αρχές.
2: Υπάρχουν δύο τινά εδώ πέρα. Υπάρχει η ουσία της υπόθεσης Αβραμόπουλου και υπάρχει και η τηλεοπτική του εμφάνιση. Η υπόθεση έχει αρχίσει και θυμίζει την περίπτωση του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη.
1: Ακριβώς.
2: Με έναν τρόπο. Λοιπόν, υπάρχει η ουσία της υπόθεσης για την οποία πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open, είπε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έδωσε τις απαντήσεις, τονίζοντας ότι αυτός δεν είναι δικαστής και δεν θα τις αξιολογήσει. Όμως στην πραγματικότητα φάνηκε ικανοποιημένος ο κύριος Μαρινάκης, εκφράζοντας και τη βούληση του Πρωθυπουργού, εκτιμώ εγώ, για την ουσία των απαντήσεων του κυρίου Αβραμόπουλου, χωρίς βεβαίως να βγάζει συμπέρασμα καταδικαστικό ή αθωωτικό. Υπάρχουν όμως αιχμές από μέρους του κυρίου Μαρινάκη και υπάρχει και μια δεδομένη δυσφορία, πρέπει να σου πω, για την αποστροφή του κυρίου Αβραμόπουλου, ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί σε κανέναν κερατά, που είπε, φαντάζομαι, πάνω σε κάποιον εκνευρισμό ο κύριος Αβραμόπουλος στην πρωινή του συνέντευξη στον Sky. Είπε ότι οι πολιτικοί έχουν υποχρέωση, αφήνουν τις δουλειές τους και πηγαίνουν στην δικαιοσύνη, ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας στην πραγματικότητα ότι η δουλειά του κυρίου Αβραμόπουλου είναι να απαντά εμπεριστατωμένα. Ως προς την ενημέρωση του Μεγάρου Μαξίμου, είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι αυτή έγινε λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι έχει περιέλθει το ένταλμα στην δικαιοσύνη, προσθέτοντας παράλληλα ότι το Μαξίμου δεν είχε άλλης φύσεως ενημέρωση. Τώρα τίθεται ένα ερώτημα για το αν υπάρχει θέμα συμμετοχής του κυρίου Αβραμόπουλου στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μαρινάκης είπε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος δεν υποτίμησε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, λέγοντας ότι είναι ιδιαίτερα έμπειρος. Τόνισε όμως ότι δεν είναι δουλειά κανενός να προδικάζει μια υπόθεση σοβαρή ή όχι. Και υπογράμμισε ότι θα αποφασίσει ο ίδιος, αν δεν είναι υποψήφιος.
1: Αν μου επιτρέπεις, επειδή παρακολούθησα τη συνέντευξη του κυρίου Αβραμόπουλου, δεν το προδίκασε. Είπε βεβαίως είναι αρμοδιότητα,
2: το
1: αλλά τον έκοψαν οι συνάδελφοι με τους οποίους συνομιλούσε. Δηλαδή δεν εξέφρασε βεβαιότητες ο κύριος Αβραμόπουλος εκείνη την ώρα.
2: Αληθές είναι αυτό.
1: Για να μην αδικούμε τη συζήτηση που έγινε.
2: Ναι, είναι αληθές ότι δεν εξέφρασε βεβαιότητες ο κύριος Αβραμόπουλος, όμως το άφησε ανοιχτό και η κυβέρνηση, πρέπει να πω, ότι το αφήνει με έναν τρόπο ανοιχτό.
1: Μα ούτως ή άλλως είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Δεν μπορεί κανείς να προδικάσει ποια θα είναι η έκβαση της δικαστικής διερεύνησης αυτής της υπόθεσης.
2: Πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε Πού θα γίνει αυτή η δικαστική διερεύνηση? Είναι μια υπόθεση η οποία αφορά τον ίδιο τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει πάρει στα χέρια του το ένταλμα το οποίο διαβιβάστηκε στις ελληνικές αρχές και θα αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του. Ας σταθούμε, και με αυτό κλείνω εδώ πέρα, ότι στην αρχική του ανακοίνωση ο κύριος Αβραμόπουλος είχε πει ότι θα δώσει εξηγήσεις σε ελληνικές αρχές. Δεν είπε ότι θα δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές, οι οποίες έχουν εκδώσει το ένταλμα, αν σημαίνει κάτι αυτό για τις μελλοντικές του προθέσεις.
1: Μάλιστα. Γιώργο Βιεννίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
1: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην πρωινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
3: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας. Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της, ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
1: Πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα.
4: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
1: Φωτιές άναψε η πρωινή παρέμβαση σε τηλεοπτικό σταθμό του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του εντάλματος σύλληψης λόγω της εμπλοκής του σύμφωνα με τις βελγικές αρχές στην υπόθεση Qatar Gate. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη αυτή.
5: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθην ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα.
6: Μπουρδα
5: αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
6: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
5: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Ζητώ να αρθεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Το θέμα Αβραμόπουλου σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης.
7: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει.
6: Μάλιστα.
7: Από εκεί και πέρα υπάρχει βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
1: Το θέμα σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
8: Ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως είχαμε πει, βγήκε και έδωσε τις απαντήσεις του. Με αυτά τα οποία διαβάζουμε και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις, ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ως προς το ένταλμα. όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
9: Δηλαδή,
8: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοδήποτε υπουργός στα ψηφοδέλτια τα αποφασίζει ένας και μόνο. Με τις εισηγήσεις βέβαια πολλών. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ακούει τις εισηγήσεις και βάζει και νέους ανθρώπους και δίνει ευκαιρίες. Ο πρωθυπουργός. Με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κανείς δεν είναι υποψήφιος αν δεν το ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.
1: Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε την καλή συνάδελφο την Κατερίνα Μαστραντονάκη, γιατί όπως ήταν φυσικό, τα όσα υποστήριξε στη σημερινή του συνέντευξη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ότι παρέμεινε το ένταλμα στα γραφεία του κυρίου Χρυσοχοΐδη για τρεις ημέρες και ότι ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό, προκάλεσαν την αντίδραση και της ελληνικής αστυνομίας. Τι μας λένε τώρα, Κατερίνα?
10: Είναι σαφείς οι απαντήσεις και οι διευκρινήσεις για την υπόθεση αυτή που μας δίνουν οι πηγές της ελληνικής αστυνομίας, υπογραμμίζοντας, Λίνα, κυρίες και κύριοι, ότι οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντοτε με απόλυτο σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα, καθώς και στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή, και δεν είναι δυνατόν να τηλεφωνούν στον κάθε άνθρωπο ο οποίος διώκεται με κάποιο ένταλμα να τον ενημερώνουν για αυτό. Ήταν ξεκάθαρη η στάση της αστυνομίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αναφορικά τώρα με τη διαδικασία που ακολούθησε, οι ίδιες πηγές μας ξεκαθαρίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών και για τις περαιτέρω ενέργειες. Λοιπόν, οπότε αυτό ακολουθείται με μια συγκεκριμένη διαδικασία που υπάρχει στην εισαγγελία εφετών, η οποία διαχειρίζεται τα ευρωπαϊκά εντάλματα, Λίνα, και με τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν. Από την πλευρά της λοιπόν η ελληνική αστυνομία ενήργησε ακριβώς όπως μας αναφέρουν, όπως προβλέπεται, σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού εντάλματος. Κανένας πολίτης δεν τη χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Μας διευκρίνησαν με συγκεκριμένο στόχο. Διαμηνύουν λοιπόν χαρακτηριστικά εκεί και της Ελλάδας, συμπληρώνοντας ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή ή δημοσιοποίηση όπως ακριβώς οφείλουν. Οι χειρισμοί αυτοί λοιπόν, καταλήγουν οι ίδιες πηγές, γίνονται πάντοτε σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών αρχών και με απόλυτο σεβασμό την ισονομία και τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών.
1: Είναι πολύ ξεκάθαρο τώρα τι γίνεται. Τώρα, με την ευκαιρία που σου έχουμε να σε εκμεταλλευτούμε και για τα υπόλοιπα θέματα από το αστυνομικό δελτίο, είχαμε μια καραμπόλα νωρίτερα.
10: Ναι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο λοιπόν είχαμε μια καραμπόλα, μάλιστα, Λίνα, είχαμε ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και τρεις μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της οδού Λιωσίων. Μέχρι στιγμής, γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε, φτάνουν τα οχήματα της τροχέας στο σημείο, δεν μας έχουν διευκρινίσει αν υπάρχει κάποιος τραυματίας. Όμως οι φίλοι που οδηγοί που μας ακούν θα πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς υπάρχει μεγάλη δυσκέρεια στην κυκλοφορία. Επαναλαμβάνω, είναι στη λεωφόρο Κηφισού, ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της οδού Λιωσίων. Εκεί έχει συμβεί η καραμπόλα.
1: Μάλιστα, είναι προσεκτική λοιπόν και υπομονετική. Τώρα πάμε σε αυτή το δίκτυο που εξαρθρώθηκε, το οποίο έκανε ρευματοκλοπές μαμούθ. Το ύψος τους ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια υπόθεση η οποία από ό,τι φαίνεται προκαλεί και παγκόσμιο ενδιαφέρον.
10: Ναι, ακριβώς είναι. Άκου να δεις τώρα, μιλάμε για ένα σκηνικό από ταινία κυβερνοεγκλήματος. Θυμίζει αυτή η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρτησε υποδιέτηση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, μετά από μια μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα, εκ των οποίων τα 3 αποτελούν το σκληρό πινίδα της στήρας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 101, παρακαλώ, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους, Ζήνα, είναι και οι ιδιοκτήτες μεγάλων παραλιακών κέντρων που είχαν παρέμβει στους μετρητές και έκλεβαν ρεύμα. Η δράση λοιπόν ξεκίνησε τουλάχιστον το 2017 και εκτείνεται, αυτή η συμμορία έχει απλώσει τα δίκτυα της σε 14 περιοχές της χώρας. Από την Αττική, που σας ανέφερα εκεί στο παραλιακό μέτωπο, όπου έχουν εντοπιστεί επιχειρηματίες που έκλεβαν ρεύμα, από τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Ηλία, τα μέλη της οργάνωσης με αρχηγό έναν 52χρονο είχαν στήσει μια παράνομη επιχείρηση που λειτουργούσε ως συνδρομητική υπηρεσία, θα μπορούσαμε να σας πω. Επισκέπτονταν ανά μήνα, τριμηνό ή εξάμηνο τις επιχειρήσεις και τα σπίτια των πελατών, άλλαζαν τις ρυθμίσεις στους μετρητές της ΔΕΔΙΕ και μείωναν εικονικά την κατανάλωση ρεύματος, εισπράττοντας σταθερά συνδρομές. Εδώ μιλάμε, Ελίνα, για πώς το λέει, λένε ότι η συμμορία αυτή άγγιζε, η συνολική ζημιά σε βάρος της ΔΕΔΙΕ άγγιζε το αστυνομικό ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ έβγαλαν και καθαρά κέρδη στην τσέπη τους οι δράστες που ξεπερνούν τις 371.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
9: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
11: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
1: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
12: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
1: Τα λόγια είναι φτωχά.
13: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
0: Αλήθειες με τη Ζήνα.
1: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
0: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Συνεχίζουμε. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σήμερα στη Βουλή, εκεί όπου συζητείται η νέα ρύθμιση για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Και ενώ όλοι ομολογούν ότι είναι μια θετική εξέλιξη, γιατί ελαφρύνει

0: μέσα από ένα νόμο ο οποίος τότε φτιάχτηκε, ο νόμος Κατσέλη, στην κορύφωση της οικονομικής κρίσης, αλλά τελικά δεν κατάφερε να δώσει την διέξοδο στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που τα στοιχεία τα επίσημα που παρουσίασε δείχνουν ότι η μία στις δύο αιτήσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι σχεδιάστηκε όσο πιο γρήγορα γινόταν για να καλύψει μια ανάγκη.
1: Υπό την πίεση των γεγονότων εκείνης της περίοδου.
0: Okay, αυτό μας δίνει μια εμπειρία. Τώρα, μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, έρχεται η πολιτεία, παίρνει μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για τα κόκκινα δάνεια, δίνει μια λύση εφαρμόζοντας και ενσωματώνοντας την ομολογία της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και παραμένουν στον νόμο Κατσέλη συνολικά για όλους, τους περίπου 100.000 και βλέπουμε. Αλλά όμως, όπως πολύ σωστά λες, είπες και εσύ, υπάρχουν αρκετές κατηγορίες οι οποίες μένουν έξω από τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση. Και η δική μου μικρή έτσι ταξινόμηση, με τη βοήθεια θα πρέπει να πω εδώ και των ακροατών του ραδιοφώνου του Α, οι οποίοι επικοινώνησαν χθες μαζί μας και μας έθεσαν και τη δική τους τη διάσταση και ήταν αληθινή, γι' αυτό και γίνεται και ρεπορτάζ σήμερα. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι οι εξής κατηγορίες. Η πρώτη μεγαλύτερη κατηγορία είναι ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Αστεράσιος αριθμός. Έτσι είναι δανειολήπτες που είχαν και έχουν ενδεχομένως καθυστερημένα ή κόκκινα δάνεια, αλλά δεν είχαν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη τότε για διάφορους λόγους. Δεν απόκτησαν κανένα νέο δικαίωμα, δεν ωφελούνται σε τίποτα από αυτή τη νέα διάταξη. Εδώ είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ευάλωτων δανειολήπτων. Το νούμερο 2 είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν διμερείς ή αν προτιμάς ιδιωτικές ρυθμίσεις με τις τράπεζες ή τους σέρβισερς για τα προβλήματά τους. Και εδώ μιλάμε για χιλιάδες δανειολήπτες οι οποίοι διαπραγματεύτηκαν απευθείας με τις τράπεζες, καλά έκαναν σε κάθε περίπτωση, ή με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτοί οι άνθρωποι, όποια συμφωνία και αν έχουν φέρει αυτή τη στιγμή, είτε την εξυπηρετούν είτε όχι, δεν καλύπτονται από το νέο τρόπο υπολογισμού των τόκων. Οι συμβάσεις τους εξακολουθούν να διέπονται από τους όρους που έχουν υπογράψει με τις τράπεζες ή τους σέρβισες. Η τρίτη μεγάλη κατηγορία όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι ασυνάντησαν δυσκολίες μέσα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης αλλά και μετά, με τις υπόλοιπες κρίσεις που ακολούθησαν, είναι όλοι αυτοί που μπήκαν, που κατάφεραν θα πω εγώ να μπουν, στις διαδικασίες του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η τροπολογία που ήρθε δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έγιναν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν όλα αυτά που έχουν συμφωνήσει και πληρώνονται. Η τέταρτη κατηγορία, που είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλη, εδώ είναι χιλιάδες άνθρωποι, ευάλωτα νοικοκυριά, είναι ο ένας στους δύο που σας περιέγραφα πριν, είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι μπήκαν στον νόμο Κατσέλη αλλά τον έχασαν. Μιλάμε για περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης δεν κατάφερε να τηρήσει τους όρους της δικαστικής ρύθμισης, της ευνοϊκής από εγώ δικαστικής ρύθμισης, ή η προστασία είχε αρθεί, τα ωφέλη της νέας διάταξης δεν τον αφορούν καθόλου. Αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να βρίσκεται μπροστά και σε άλλα αδιέξοδα που να τον φέρνουν απέναντι στο σφυρί του πληστηριασμού ενδεχομένως. Και εδώ είναι η άλλη, η πέμπτη κατηγορία, τους οποίους δεν αγγίζει και δεν προστατεύει αυτή η νέα ρύθμιση, είναι όσοι αντιμετωπίζουν σήμερα πληστηριασμό χωρίς δικαστική προστασία. Η νέα ρύθμιση δεν αποτελεί νέο πλαίσιο προστασίας από πληστηριασμούς. Δεν παγώνει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, ούτε δημιουργεί νέα δικαιώματα για οφειλέτες που δεν διαθέτουν ήδη δικαστική απόφαση του νόμου Κατσέλη. Άρα ουσιαστικά είναι πέντε τεράστιες κατηγορίες δανειοληπτών, οι οποίοι μένουν εντελώς έξω από αυτή την βελτίωση, από αυτή την προστασία. Το θυμίζω για μία ακόμη φορά, η ρύθμιση προβλέπει ότι οι τόκοι θα υπολογίζονται πλέον πάνω στη μηνιαία δόση που όρισε το δικαστήριο και όχι πάνω στο σύνολο της οφειλής που υποστήριζαν επί χρόνια τράπεζες και σέρβισερς. Αυτό οδηγεί σε ένα τεράστιο όφελος. Τα παραδείγματα τα συζητήσαμε εχθές. Είδαμε ότι αντί κάποιος που παίρνει 140.000 ευρώ, αντί να επιστρέψει 220, επιστρέφει περίπου 145. Τεράστια διαφορά, με τόκους που σε μηνιαία βάση είναι του 1 ευρώ και όχι των 500 ευρώ. Αντιλαμβάνεται κανείς τη μεγάλη απόσταση.

0: αφορά μόνο αυτούς. Μειώνεται το πρόβλημα, ναι, μειώνεται. Γενικά το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους έχει μειωθεί σε σχέση με το καθάριστο εθνικό προϊόν. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή τα κόκκινα δάνεια, ή μάλλον το ιδιωτικό χρέος, για να είμαι ειλικρινής, είναι στα 94,1%. Για πρώτη φορά πέσαμε κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στο 121,4%. Το πρόβλημα όμως παραμένει. Και να τελειώσω λέγοντας ότι γι' αυτό, επειδή παραμένει, μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο που κουβεντιάζεται τώρα είναι και η επέκταση του εξοδικαστικού για όλους εκείνους που χρωστάνε από 5.000 ευρώ και πάνω, η καθιέρωση της ρύθμισης των 72 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο, η αύξηση του ακατάσχετου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ και η άλλη λύση που πλέον έρχεται για την πρώτη κατοικία και την προστασία της, που προβλέπει βέβαια το σκληρό μέτρο της ρευστοποίησης των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων για να κρατήσεις το σπίτι σου. Είναι ένα πλέγμα, θα το πούν κάποιοι. Είναι κάποια μπαλώματα, θα το πούν κάποιοι άλλοι. Είναι μια στρατηγική, θα το πει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι, αυτό έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό συζητάμε και αυτό θα κληθούν σε λίγες ώρες να ψηφίσουν οι βουλευτές που μας εκπροσωπούν στο Κοινοβούλιο.
1: Σταύρο Μονεβασιώτη, σε ευχαριστώ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μένοντας το θέμα, να ακούσουμε τι δήλωσε στον σταθμό μας ο κύριος Νικολακόπουλος, δικηγόρος, που ασχολείται με το θέμα των δανειοληπτών.
2: Έχουμε απόφαση ολομέλειας του Αεροπάγου, η οποία έκρινε τρία βασικά θέματα. Αναφερόμαστε πάντα στο πεδίο εφαρμογής της, είναι οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έτσι δημιουργεί ένα νομοθετικό περίβλημα στην απόφαση του Αεροπάγου, που σημαίνει ότι γίνεται καθολικά υποχρεωτική, ότι δεν θα επιδεχθεί κάποιες διαφορετικές ερμηνείες από τα ΦΑΤΣ. Φυσικά, αν θέλετε, συνέχεια πούμε εντός εγώ τις παγίδες που έχει αυτό το νομοσχέδιο, οι οποίες καλό θα ήταν να διορθωθούν. Είναι ενήμερη σύμβαση που πλήρωνε τη δόση της απόφασης, αλλά δεν είχε πληρώσει τους τόκους τους παραπάνω που ζητούσανε. Ένα δεύτερο θέμα εντός εισαγωγικών παγίδα είναι το γεγονός ότι λέει το νομοσχέδιο ότι εφόσον ο Νικολακόπουλος προχώρησε στην αποπληρωμή, δηλαδή εξόφλησε αυτά που είχε προβλέψει ο νόμος Κατσέλη, ό,τι έγινε έγινε. Δηλαδή δεν μπορεί να διεκδικήσει πίσω χρήματα. Πρέπει λοιπόν και να γίνει επαναπροσδιορισμός και να δημιουργηθούν κριτήρια και για τις άλλες περιπτώσεις, είτε του εξοδικαστικού, είτε των ρυθμίσεων, είτε των δανείων που τρέχουν. Ας υπάρχει μια ανάλογη εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και καλωσορίζουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Μένοντας στο θέμα της ρύθμισης για τους δανειολήπτες που υπάγονται στο νόμο Κατσέλη, αυτή την ώρα η συζήτηση και στη συνέχεια η ψήφιση στη Βούλη, να μας δώσει ένα κλίμα και από το Κοινοβούλιο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
5: Καλό μεσημέρι. Χωρίς έντονες αντιπαραθέσεις, με κριτικές επισημάνσεις, αλλά γενικότερα όλοι βλέπουν ένα θετικό νήμα σε αυτή την παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που προβλέπει αισθητή μείωση των μηνιαίων δόσεων καθώς και αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Πρόκειται για αφορά, μάλλον συγχωρείτε, για 100.000 περίπου ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη και από την νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάτης, μιλώντας νωρίτερα, χαρακτήρισε το ιδιωτικό χρέος μία από τις δυσκολότερες κληρονομίες της οικονομικής κρίσης, τονίζοντας ότι η νέα ρύθμιση δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά και επαγγελματίες. Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 100.000 αναμένεται να δουν άμεσα σημαντική μείωση στη δόση των δανείων τους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα έχει σημειώσει πρόοδο στη διαχείριση του ιδιωτικού κρέους, επισημένοντας ότι το ποσοστό του ως προς το ΑΕΠ υποχώρησε στο 94,1 το 2024, κάτω δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο Υπουργός στάθηκε επίσης και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες, τα οποία από περίπου 40% του συνολικού χαρτοφυλακίου το 2019 βρίσκονται σήμερα κάτω από το 3%, ενώ σημείωσε ότι μέσω του εξοδικαστικού έχουν ήδη επιτευχθεί περισσότερες από 62.000 ρυθμίσεις. Το νομοσχέδιο, να σου πω, ότι περιλαμβάνει ακόμη διεύρυνση της πρόσβασης στον εξοδικαστικό μηχανισμό με μείωση του ορίου ένταξης από 10.000 σε 5.000 ευρώ. Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έως 72 δόσεις, καθώς και αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Οι νέες διατάξεις, και αυτό είναι σημαντικό, αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μετά την πλήθηση και τη δημοσίευσή τους στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δηλαδή σε πάρα πολύ σχετικά σύντομο διάστημα. Τώρα, το λόγο έχουν πάρει και πολιτικοί αρχηγοί. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γραμματέας του ΚΚΕ, άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση για χαμηλούς μισθούς, ακρίβεια, στεγαστικό κόστος και ιδιωτικό χρέος. Υποστήριξε ότι τα επιδόματα δεν λύνουν το πρόβλημα της στέγασης και ζήτησε φτηνή λαϊκή κατοικία με κρατική ευθύνη. Τώρα για τον νόμο Κατσέλη, ζήτησε αναδρομική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με μείωση κεφαλαίου επιστροφές χρημάτων και επανεξέταση χαμένων ρυθμίσεων. Τι να σου πω για τον Κυριάκο Βελόπλο, που ζήτησε αύξηση των ρυθμίσεων οφειλών από 72 σε 120 δόσεις, κατηχώρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και υποστήριξε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως. Να σου πω τέλος ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει σχεδόν σε πολύ λίγο από τώρα, μέχρι τις 3, θα έχει ανέβει στο βήμα της Ολομέλειας, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει 3 τροπολογίες. Η μία αφορά 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία, ΕΦΚΑ και Δήμους, θέσπιση ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και αναβάθμιση των εξοδικαστικών μηχανισμών. Λοιπόν.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο σήμερα έχει την εκδήλωση στο Καλέντζι για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτού του, του Ανδρέα Παπανδρέου, σε μια στιγμή όχι πολύ καλή για το κίνημα, καθώς έχουμε αποχωρήσεις από το κόμμα για, για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
5: Ναι, είναι μια κρίσιμη όσο και κομβική, θα έλεγα, περίοδος για το ΠΑΣΟΚ και σε μια έτσι εκδήλωση που αποκτά ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα, στη γενέτειρα του Παπανδρέου, στο Καλέντζι Ακαΐας, στις 7 το απόγευμα, το ΠΑΣΟΚ θα τιμήσει τον ιδρυτή του με μια εκδήλωση αφιέρωμα. Θα προβληθεί ένα βίντεο με σημαντικές στιγμές από την πορεία και το έργο του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα μιλήσουν για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Καμπαλίδης, τον Γιώργο Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και στελέχη της αυτοδιοίκησης και θα βρίσκονται εκεί σύσσωμα το όλων ΠΑΣΟΚ, θα σου έλεγα έτσι, με την ορολογία του Ευάγγελου Περιτσέλη. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, αυτό που θεωρούν είναι να γίνει αυτό το σύνθημα της επανεκκίνησης πράξη. Δεν είναι σε κατάσταση πανικού, θα σου έλεγα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα άγχος για την εικόνα και την στασιμότητα που παρουσιάζει το κόμμα στις δημοσκοπήσεις. Αλλά παρόλα αυτά θεωρούν ότι υπάρχει ο πολιτικός χρόνος και αυτός ο χρόνος θα δείξει και τις διαφορές. Αυτό μένει να το δούμε βέβαια στην πράξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αποχωρήσεις, η αποχώρηση είναι προς το παρόν μία. Είναι του Μαρίνου Σκανδάνη, συνεστέλεχος ΠΑΣΟΚ στην Ακαΐα, πρώην γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και ο κύριος Σκανδάνης, αποχωρώντας μία μέρα προχθές από το ΠΑΣΟΚ, χθες ανακοινώθηκε η προχώρησή του και μάλιστα η ανάθεση του τομέα προστασίας του πολίτη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Σε επικοινωνία που είχα μαζί του, δεν ήταν κάτι, όπως μου είπε, δεν ήταν κάτι προσχεδιασμένο. Έτυχε, είχε μια μακρά συνομιλία με τον Αλέξη Τσίπρα, πείθηκε και προχώρησε στο νέο πολιτικό εγχείρημα. Κλείνω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Απορρίφθηκε από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου ως απαράδεκτη προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
6: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Είναι αυτό που λέγαμε. Κομμάτι στη χώρα μας κάνουμε εμείς.
1: Σωστό.
6: Να το πω με λίγα λόγια, γιατί πραγματικά έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και εμείς οι δικαστικοί συντάκτες. Το να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε με αυτή τη θητεία. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε την προσφυγή σε Ονάριο Πάγο. Απορρίφθηκε, όπως είπες, 72 υπέρ 10 κατά η ψήφη, ως απαράδεκτη, διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τι λέει, ότι εσείς είστε υπεύθυνοι μόνο για υπηρεσιακά θέματα, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι αυτή και το Κολέγιο των Ευρωπαίων είναι αυτό που έχει την δικαιοδοσία για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων εντεταλμένων στην Ελλάδα. Ο Άριος Πάγος είχε διαφορετική άποψη και είπε: όχι, εμείς είμαστε αρμόδιοι για όλα. Επομένως, ανανεώσαμε για 2 χρόνια. Αυτό θα παραμείνει απαράδεκτη προσφυγή σας. Τώρα, περιμένετε να πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Α, μάλιστα. Έχουμε συνέχεια δηλαδή.
6: Ακούστε, δεν θα μπορούσε να πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αν δεν είχε προσφύγει πρώτα εδώ. Αυτή είναι η ουσία. Η κίνηση αυτή η νομική γνώριζε, κυρία Κοβέση, ότι θα πάρει αρνητική απόφαση. Όμως για να πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα έπρεπε πρώτα να προσφύγει σε εμάς.
1: Μάλιστα.
6: Να πάρει την αρνητική και στη συνέχεια να γίνει αυτό, να μας πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αυτή ήταν επί της ουσίας η υπόθεση. Λοιπόν, 2 χρόνια προς το παρόν, η θητεία 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων, της κυρίας Παπανδρέου, του κ. Μουζάκη και της κυρίας Τσιτάνου.
1: Μάλιστα. Λίνα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο των Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τη νέα οργανωτική του δομή ανακοίνωσε το κόμμα Ελλάς, το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Περιλαμβάνει προσωπικότητες τόσο από την κοινωνία των πολιτών, όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από το ποτάμι, όσο και από το ΠΑΣΟΚ.
8: Βέβαια.
1: Και είναι ένα άθροισμα προσώπων. Έφη Μπαρμπάτση, καλό μεσημέρι.
8: Καλό
1: που
8: μεσημέρι.
1: Σηματοδοτεί την πρόθεση του κυρίου Τσίπρα να υπερβεί τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ και να διαχωρίσει την εικόνα του, τη θέση mm-hmm. του και την προοπτική του από το κόμμα του οποίου ηγείτο μέχρι πριν μερικούς μήνες.
8: Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε, αν βάζαμε έναν τίτλο,
1: χρόνο,
8: θα ήταν νέα.
1: 2 χρόνια πόσο είναι που έχει φύγει.
8: Ναι,
1: σχεδόν. Γιατί είπα μήνες, οπότε σε τόση γνώμη.
8: Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, βέβαια, αυτό ήταν ένα χρόνο στο Ινστιτούτο.
1: Ναι,
8: πρέπει να είναι, δηλαδή πριν λίγους μήνες όμως, πολύ σωστά είπες, ήταν που παραιτήθηκε από βουλευτής και μπήκαμε στη διαδικασία. διαδικασία. Και νομίζω ότι αυτό το χρονικό ορόσημο είναι που έχει και τη μεγαλύτερη αξία. Άρα πολύ σωστά
1: το είπες. Έξω και τον μπέρδεμά μου.
8: Νομίζω ότι όλοι από εκεί μετράμε. Γιατί το ότι έφυγε είναι λες και έχουμε ξεχάσει βέβαια το τι περάσαμε. Όλοι εμείς οι ρεπόρτερ ενώ αποκαλύπτουμε. Και γενικά και το
1: εγώ
8: τι έχει
1: μαζί
8: περάσει το κόμμα.
1: Που άκουγα το ρεπορτάζ σας.
8: Και τι έχει περάσει και το κόμμα. Μην ξεχνάμε που βρισκόταν σε ευρωεκλογές 17%. Στέφανος Κασελάκης, Νέα Αριστερά που έγινε η διάσπαση. Οπότε νομίζω ότι αυτό το ορόσημο είναι το ορόσημο που πρέπει να βάζουμε πριν λίγους μήνες. Αν έβαζα λοιπόν ένα τίτλο στις χθεσινές ανακοινώσεις, θα έβαζα ότι είναι νέα φρουρά, παλιά φρουρά. Βεβαίως και με άρωμα Πασόκ, αλλά και με πολλά πρόσωπα από την κοινωνία. 50 λοιπόν τα μέλη της Κοιόδους, έτσι, κυβέρνηση όπως λέμε, ήθιστε να λέμε για τα κόμματα που έχουν αυτή τη δυναμική που έχει και ο Αλέξης Τσίπρας. 18 γυναίκες, 32 άντρες. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι επιβραβεύει στελέχη τα οποία έχουν καταφέρει να σταθούν με επιχειρήματα στις συζητήσεις, είτε στις ραδιοφωνικές είτε στα τηλεοπτικά πάνελ. Παραδείγματος χάρη θα ξεχωρίσω τον κύριο Σπύρο τον χειρουργό του Ευαγγελισμού που αναλαμβάνει τον τομέα υγείας, ο οποίος έχει πολύ θετικές εντυπώσεις από τη στιγμή που ξεκίνησε και υπερασπίζεται τις θέσεις του κόμματος Ελλάς. Βεβαίως και η κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, να θυμίσω η ιστορικός που είναι για τον τομέα παιδείας, να θυμίσω ότι ήταν στην παρουσίαση, στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη και εκείνη ήταν πολύ ικανοποιημένη από την παρουσίαση και συνεχίζει να έχει έτσι πολύ καλές επιδόσεις, να το πούμε έτσι, και να στηρίζει πολύ καλά το αφήγημα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν λείπουν βέβαια στελέχη, όπως είπες και εσύ, και ο κύριος Κουτεντάκης στο Υπουργείο, στο τομέα οικονομικών, και ο κύριος Τεμπονέρα στον τομέα της εργασίας. Είναι στελέχη παλιά, στελέχη που γνωρίζουν πολύ καλά τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Κουτεντάκης, μάλιστα, ήταν και ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, άρωμα Πασόκ φέρνει και ο Μάριος Σκανδάμης. Μάλιστα, αυτό που μου ανέφερε είναι ότι μόλις μία ημέρα πριν τις ανακοινώσεις ήταν που είχε αποχωρήσει από το Πασόκ. Και παλιά ήταν και γενικός γραμματέας επί κυβερνήσεων Γιώργου Παπανδρέου και Αντώνη Σαμαρά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα, είναι ένα πρόσωπο το οποίο και είχε αναλάβει και τον τομέα δημοσίας τάξης όταν ήταν στο Πασόκ. Άρα λοιπόν είναι ένα πρόσωπο που θα λέγαμε ότι όντως είναι μια μεταγραφή, γιατί είναι αυτό που συζητάγαμε όλο αυτό το διάστημα, τις εισρωές που θα υπάρχουν και τις εκροές από τα κόμματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα από αυτά τα στελέχη. Βεβαίως η Μαρία
1: Μεγάλη
8: Λεπενιώτη,
1: κινητικότητα πάντως.
8: Μεγάλη κινητικότητα
1: και δεν σε όλο το πολιτικό φάσμα. Ακριβώς, μην το περιορίζουμε.
8: Όχι,
1: μόνο
8: όχι βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Αριστερά.
8: Νομίζω ότι είναι οι πρώτες εκλογές.
1: Και στην κεντροδεξιά επίκειται.
8: Βέβαια. Και νομίζω ότι είναι οι πρώτες εθνικές εκλογές που μπορεί και να μην ξέρουμε στο τέλος που θα είναι ένας βουλευτής που στηρίζαμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
8: Νομίζω ότι θα είναι και οι πρώτες εθνικές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Μαρία Λεπενιώτη, πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Έχει τη σημασία της, ήταν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη τομέας δικαιοσύνης. Δίπλα της θα είναι και η Χριστίνα Τσαγκλή, που είναι αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, είναι εν ενεργεία και βεβαίως δίνουν το δικό του συμβολισμό. Και βεβαίως νομίζω ότι η επιλογή του Θωμά Μόσχου για τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης, που είναι ένα πρόσωπο που είχε πρωτοστατήσει στις αγροτικές κινητοποιήσεις, δείχνει το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να υπάρχουν πρόσωπα που στην ουσία σηματοδοτούν αυτή τη γείωση που θέλει με την κοινωνία, και ο κύριος Μόσχος είναι ένα από αυτά τα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούσε και πραγματικά έχει αφήσει και πολύ θετικές εντυπώσεις και μέσα στο κόμμα. Οπότε εξ αρχής νομίζω ότι ειδικά πρεσβεύει αυτό και το νέος και εργατικός και μέσα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της βιοπάλης και γνωρίζει από πρώτο χέρι τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα χαρακτηριστικά. Θα δούμε λοιπόν πώς θα κινηθούν και πώς θα εξελίξουν.
1: Και έπεται συνέχεια βέβαια όσον αφορά στην οργανωτική δομή
8: και
1: του κόμματος.
8: Και βεβαίως διευθυντής πολιτικού γραφείου ο κύριος Βασιλιάδης, ναι. Ο κύριος Γαβρόλου είναι συντονιστής, η κυρία Φωτονιάτα είναι στον πολιτικό σχεδιασμό. Πρόσωπα λοιπόν πολύ κοντά του, όπως και η Γιάννα Πεπέ που είναι νομικής, ναι, του σύμβουλος.
1: Μα
8: εδώ και πάρα πολλά
1: και
8: χρόνια.
1: Μα ήταν και στην προηγούμενη θητεία του ως πρωθυπουργό.
8: Όπως είπες όμως έχουμε μετακινήσεις και έχουμε εξελίξεις και στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα επίκειται συνεδρίαση αύριο της πολιτικής γραμματείας και υπάρχει πλέον διαμορφωμένη μια ισχυρή αντίσταση κατά της απόφασης κατά πλειοψηφία της προηγούμενης
8: κεντρικής επιτροπής,
1: η οποία εκ των υστέρων πληροφορηθήκαμε ότι αυτό το οποίο κατ' ουσίαν αποφάσισε ήταν να μην κατέβει στις επικείμενες εκλογές σου ΣΥΡΙΖΑ.
8: Αυτό που λες το εκ των υστέρων είναι αυτό που λέγαμε εξ αρχής. Τι θέλω να πω. Είναι αυτό το οποίο
1: μήνυμα
8: αυτό με το θολό μήνυμα.
1: Ναι, το θολό, ναι.
8: Αυτό που πολύ και ο κ. Ζαχαριάδης με την παραίτησή του από εκπρόσωπος, αυτή ήταν, ας το πούμε έτσι, εκεί
1: ναι, αλλά λέγαμε
8: του.
1: Θολό μήνυμα, όμως αυτό εξειδικεύτηκε και επεξηγήθηκε στη συνέχεια. Γιατί, όταν ανακοινώθηκε
8: προφανώς
1: η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής κατά πλειοψηφία, δεν είχαμε αυτή την αίσθηση.
8: Όχι, η αίσθηση υπήρχε. Απλώς το θέμα είναι ότι επειδή υπήρχαν πολλά στελέχη που θέλαν να την μεταφράσουν αλλιώς και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις ακόμη και από εκείνους που θέλουν να υπάρξει σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι σημαίνει αυτό. Τώρα, τι έχουμε όμως, ποια είναι τα νέα δεδομένα. Έχουμε επί της ουσίας τη λήξη του τελεσίγραφου του Παύλου Πολάκη, ο οποίος είχε πει στον κύριο Φάμελο ότι σε 10 μέρες θα θέλαμε να μας πει συγκεκριμένα βήματα για το πώς θα μπορέσει να υπάρξει συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο κύριος Πολάκης πήγε με τις υπογραφές που λέγαμε και εδώ στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Α989, τις υπογραφές των 70 στελεχών ώστε να υπάρξει συνεδρίαση εκ νέου της Κεντρικής Επιτροπής. Και επί της ουσίας, λόγω της απειλής, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, πάμε σε μια πολιτική γραμματεία. Δηλαδή, ο Σωκράτης Φάμελος αποφάσισε να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία, η οποία, με συγχωρείτε, θα είναι εκείνη που θα μπει σε μια εξειδίκευση του τι συμβαίνει και ποια είναι τα βήματα. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα έχουμε αύριο απαντήσεις. Δηλαδή, αν ο κύριος Σωκράτης Φάμελος θα έχει όντως απαντήσεις αύριο για το αν υπάρχει κάποια επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Πολύ φοβάμαι, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Πέρα από αυτό που έχουμε πει εδώ για το σήμα που περιμένει ο Σωκράτης Φάμελος και δεν είναι κάποια μυστική συμφωνία, αλλά υπάρχει ένα σήμα που περιμένει από τον Αλέξη Τσίπρα, είτε πριν τη ΔΕΘ, είτε λίγο μετά τη ΔΕΘ. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα δεν θα έχουμε κάποια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Τώρα ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι αυτό που θα πει είναι ότι έχουν περάσει μόλις από τις 6 Ιουνίου που ήταν η Κεντρική Επιτροπή, θα πρέπει να υπάρξει λίγος περισσότερος χρόνος και εκεί θα δούμε κατά πόσο έχουν αλλάξει οι ισορροπίες, διότι μπορεί μια ψηφία να λέει ότι έχουν αποχωρήσει 30 στελέχη από την τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Από την πλευρά της πλειοψηφίας λένε ότι αυτό έχει συμβεί τους τελευταίους 3 μήνες, αλλά δεν αλλάζουν οι σχετισμοί.
1: Μένει να αποδειχθεί. Τέλος, έχουμε μια ηχηρή αποχώρηση από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, καθώς ο πραγματογνώμονας, ο κύριος Κοκοτσάκης, αποφάσισε να μην συνδράμει το νέο κόμμα, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καταλογίζοντας αυλή, προσωπικές τακτικές, αδιαφάνεια και μια σειρά άλλων αιτιάσεων που ρίχνουν σκιές.
8: Ναι, λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια, το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα, έγραψε μετά την παρέτηση το πραγματογνώμονας και όλα στην υπόθεση των Τεμπών. Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές, είπε χαρακτηριστικά και αποχώρησε βεβαίως και ο πτέραχος Αναποστατεία Παπα-Νικολάου, καταγγέλλοντας επίσης αυτό καθώς περίκλειστη παρέα με καθοδήγηση πρώην στελέχη της Νίκης. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και ξετυλίγεται λίγο το ποιο είναι το αφήγημα του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, θα δούμε διάφορα στελέχη τα οποία στην αρχή βρέθηκαν στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού, γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμη και μετά τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι απομακρύνθηκαν, τώρα και με τις δηλώσεις για την γυναικοκτονία. Πραγματικά νομίζω ότι και αυτό ήταν κάποιες από τις δηλώσεις που δείχνουν που είναι το στίγμα της, ότι δεν ανήκει σίγουρα στον προοδευτικό χώρο. Οπότε πολλά άτομα που στάθηκαν δίπλα της λόγω της τραγωδίας των Τεμπών θα αποχωρήσουν. Όμως, όπως είπες και εσύ, είναι βαριές καταγγελίες, είναι πράγματα τα οποία πραγματικά το ότι κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις. Το θέμα είναι ότι αυτό που τονίζει κυρίως είναι ότι λειτουργεί χωρίς διαφάνεια.
1: Να σε ευχαριστήσω, Έφη Μπαρμπάτση. Ανίποτος ο πόνος στην τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης μετά την είδηση του θανάτου μιας 36χρονης γιατρού, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από επιπλοκές της γένας. Το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει συναδέλφους, φίλους, συγγενείς και ανθρώπους που τη γνώριζαν όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την παρουσία της στα επίγοντα του νοσοκομείου Μυτιλήνης. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται πραγματικά για μια τραγωδία. Η 36χρονη γιατρός έφυγε από τη ζωή 4 μόλις μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Η τραγωδία συγκλονίζει όχι μόνο λόγω της ηλικίας της άτυχης γυναίκας που ήταν μόνο 36 ετών, αλλά επειδή μέχρι πριν από λίγες μέρες ζούσε ίσως την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της, κρατώντας την αγκαλιά της στο νεογέννητο κοριτσάκι της. Να πούμε το χρονικό, τι ακριβώς έγινε. Η 36χρονη γιατρός εισήχθη στο Ποστάνιο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης την περασμένη Παρασκευή για να γεννήσει. γέννησε φυσιολογικά, χωρίς καμία επιπλοκή. Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο βρέφος, ένα κοριτσάκι. Όμως, το επόμενο 24ωρο, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Το Σάββατο ανέβασε ανεξήγητα υψηλό πυρετό. Οι γιατροί ξεκίνησαν άμεσα θεραπευτική αγωγή. Παρά τις προσπάθειές τους, η κλινική της εικόνα χειροτέρευε. Την Κυριακή, οι γιατροί έκριναν απαραίτητο να την βάλουν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου τη διασωλήνωσαν. Κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Την Τρίτη αποφάσισαν, επειδή χειροτέρευε η κατάσταση, να γίνει αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο, όπου είχε, εδώ στην Αθήνα, όπου είχε εξασφαλιστεί κρεβάτι σε μονάδα εντατικής. Όμως, κατά τη διάρκεια της αεροδιακομιδής, υπέστη επανειλημμένες ανακοπές. Έκαναν τιτάνιες προσπάθειες για να τη σώσουν στον αέρα και να την κρατήσουν στη ζωή. Εφάρμοσαν όλα τα πρωτόκολλα. Μεταφέρθηκε στα επίγοντα του Αττικού σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και των γιατρών κατά την αεροδιακομιδή και των γιατρών του Αττικού Νοσοκομείου, δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει. Γίνεται έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό της. Σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε η ΠΟΕΔΗΝ, δεν προκύπτουν ενδείξεις ιατρικού λάθους και φαίνεται ότι ακολουθήθηκαν τα πρωτόκολλα. Ωστόσο, γίνεται έρευνα σε βάθος ώστε να δοθούν οι απαντήσεις στα ερωτήματα που είναι αναπάντητα. Και οι απαντήσεις αυτές αναμένονται από την νεκροψία, νεκροτομή που θα γίνει στο Αττικό Νοσοκομείο και από τους εργασιακούς ελέγχους που έχουν διαταχθεί. Όπως είπες και εσύ, είναι συγκλονισμένοι.
1: Είναι τραγικό. Είναι ένας νέος άνθρωπος, έχασε τη ζωή του την ώρα που έδωσε ζωή. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Και μάλιστα μια γιατρός, πολύ αγαπητή στην τοπική κοινωνία. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Πάμε τώρα και σε μια απίστευτη είδηση. Στον εισαγγελέα οδηγείται 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Η κατηγορούμενη, η οποία εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας, έβαζε φωτιά διαδοχικά και προχώρησε σε μια ομολογία που προκαλεί αίσθηση, αποδίδοντας τις πράξεις της στην ψυχολογική πίεση και στα νεύρα που τις προκαλούσαν τα ανήλικα παιδιά της. Και έτσι επιχείρησε να δικαιολογηθεί, ρίχνοντας τις ευθύνες σε κάθε άλλον παρά στον εαυτό της. Να σας πούμε ότι τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση έξω από το στρατόπεδο Ξηρογιάννη στον Ασπρόπυργο της Αττικής, ενώ συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς σε αποθήκη στο Εγάλεο. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10 και 25 το πρωί, 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρων. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, ενώ εναντίον της γερουσίας επιτέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ενέκρινε νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον τερματισμό οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει την Ταχεράνη στα σκοινιά, έτοιμη για νοκάουτ, ωστόσο η απόφαση των γερουσιαστών έκανε τη δουλειά του πιο δύσκολη. Την ίδια ώρα, την πρόθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας να πραγματοποιήσει επιθεωρήσεις σε ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, τονίζοντας ότι η Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης προβλέπει ότι όλες οι πυρηνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτά τα υλικά θα τελούν υπό εποπτεία χωρίς εξαιρέσεις. Πάμε τώρα να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
10: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνατε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν ο Βίκτορας Σαμουήλ με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημητρία Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερή αυτή την κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Ρέντι μέχρι το ύψος των Κτέλιωσίων λόγω καραμπόλας νωρίτερα στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος της Οδού Λιωσίων. Καθυστερήσεις και στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας που είχε διακοπεί λόγω κινητοποιήσεων στο πλαίσιο 24ωρης πανελλαδικής απεργίας. Παραμένει κλειστή για τα οχήματα η οδός Ορφέως στο Εγάλεο από το ύψος της οδού Νεότητος έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς το σημείο παραμένει πυροσβεστική δύναμη λόγω φωτιάς που είχε ξεσπάσει σε αποθήκη. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, μιλώντας για τη νέα ρύθμιση για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, η οποία και ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Παράλληλα, σημείωσε ότι σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης και ανέφερε ότι είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με τη δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Για μια παρέμβαση που δίνει οριστική λύση στο ζήτημα των δανείων και του νόμου Κατσέλη, έκανε λόγο ο Κυριάκος Πυρακάκης παρουσιάζοντας στη Βουλή. Απορρίφθηκε από τη δικαιοσύνη η ολομέλεια του Αρείου Πάγος απαράδεκτη η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας τη θητεία των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Οι δικαστές έκριναν ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον 2 ψήφους στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα, τονίζουν πηγές της ελληνικής αστυνομίας. Υποστηρίζουν ότι η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση και κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Ο κύριος Αβραμόπουλος υποστήριξε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι το ένταλμα σύλληψής του βρισκόταν για 3 ημέρες στο σιρτάρι του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Με το αίτημα της αναβάθμισης των κατηγοριών για τα 2 στελέχη της Hellenic Train ξεκίνησε σήμερα η συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συνήγορος συγγενών θυμάτων που υπέβαλε το αίτημα επισήμανε πως οι κατηγορούμενοι δεν μερίμνησαν για τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας, αγνόησαν τις σύγχρονες προδιαγραφές για την πυρασφάλεια στις αμαξοστοιχίες, δεν φρόντισαν τη συντήρηση του τροχαίου υλικού και δεν μερίμνησαν για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, την ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν επιδιώκει ούτε εισπράττει διόδια για το στενό του Ορμούζ, επιμένει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σημειώνει ότι εάν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες από πλευράς του Ιράν, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως. Παράλληλα, ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί για λόγους ασφαλείας. Στις 10 το βράδυ απόψε, οι αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο 5η στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: σας, μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 7 λεπτά μετά τις 3 ακούτε Αλβανιά 89 με την Έλσα Ψαριδή.
1: Και το Δημήτρη Αλφιέρη. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους σας.
0: Τι κάνετε κυρία μου?
1: Πάρα πολύ καλά κύριε, εσείς πώς είστε?
0: Προσεχώς καλύτερα όπως θα έλεγες και εσύ.
1: Ναι. Γιατί μου κλέβει τις ατάκες τη σωστή την ώρα. Εντάξει. Δεκτών. Ποιος είναι πάλι? Δεν με αφήνει ησυχία.
0: Έχει εκπομπή το κορίτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το αφήνετε?
1: Δεν ξέρω.
0: Τώρα είναι για πάρτι μου. Τέλος.
1: Τέλος.
0: Μέχρι τις 4.
1: Μην ενοχλείτε. Do not disturb.
0: Έτσι.
1: Που λένε
0: μην
1: και στο χωριό.
0: Μην τα προσανατολίζετε. Ζηλιάριδες.
1: Έμα. Πες τα.
0: Έμα πια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είδες τι τυχεροί που δεν είμαι στο Παρίσι.
1: Μα δεν το συζητώ. Τι τραβάνε οι άνθρωποι εκεί. Και όχι τίποτα άλλο, αυτό που έλεγες και εσύ. Είναι και οι ταξιδιώτες, πήγαν να κάνουν το ταξίδι των ονείρων τους και πέσανε μέσα στο...
0: άντε τώρα,
1: στην ανάσα
0: άντε
1: του
0: τώρα,
1: δράκου.
0: Να έχεις προγραμματίσει να κάνεις την αγαπημένη σου πρόταση γάμου.
1: Και να της λες, αγάπη μου, θα το περπατήσουμε το Παρίσι.
0: Να είναι υδρωμένη. Αυτό με το ανεμιστηράκι.
1: Λιώνω για σένα και τέτοια.
0: Να έχει νεύρα και αυτά. Και εσύ να πας να γονατίσεις μπροστά της.
1: Όχι, τι να γονατίσεις?
0: Και εσύ και ο γρίλος σου.
1: Τίποτα, ανατροπή όλα τα σχέδια αλλιώς.
0: Παιδιά, φέρτε το μονόμετρο πίσω. Δεν είναι.
1: Όχι. Άλλη φορά. Άστο. Άλλη φορά, να δροσίσει λίγο.
0: Πηγαίνετε στη λίμνη του Μαραθώνα, καλή. Έλατε την πρόταση.
1: Οπουδήποτε αλλού, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, παιδί μου, σκέφτεσαι πάντως.
1: Πώς σκέφτομαι. Σε λίγο θα έχουμε και σύνδεση με το Παρίσι, κυρίες και κύριοι, να μας πούνε εδώ άνθρωποι που το ζουν το πράγμα.
0: Να έχεις κάνει σενάρια, να έχεις κάνει.
1: Τίποτα, δε. Τα σχέδια αυτά, είπα. Σχέδια. Δεν πρέπει να κάνουμε σχέδια, παιδιά. Να τι συμβαίνουν.
0: Γιατί όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια.
1: Ας τον έρθει μόνο του, ρε παιδί μου.
0: Ο Θεός γελάει.
1: Έμα, δεν γελάει.
0: Έτσι είναι. Έμα. Λοιπόν, γι' αυτό εδώ δεν πειράζει.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, σήμερα πρέπει να είναι η δυσκολότερη όλων των ημερών καύσωνα. Και για το Παρίσι και γενικότερα για την Κεντρική.
0: Και μέχρι την Κυριακή
1: Ευρώπη.
0: Θα τους πάει,
1: αν δεν έχει κλείσει. Μέχρι την Κυριακή θα τους πάει.
0: Αν δεν έχει κλείσει μια εβδομάδα, να πας, λέει, να πάω μια εβδομάδα στο Παρίσι. Πω.
1: Τα δικά μας τα θυμάσαι εδώ.
0: Ένα σκασμό λεφτά, αλλά θα πάω. Άλλο, τελικά πας και μετά. Ναι.
1: Άστα να πάνε. Δεν.
0: Ούτε την πρόταση θέλουμε, ούτε τίποτα.
1: Άλλη φορά.
0: Μπορείς να πας μόνο για να χωρίσεις, άμα θες. Θα είναι και σε ένταση το πράγμα.
1: Όχι, ούτε αυτό. Γιατί αυτά έχουν εντάσεις. Δεν γίνεται να φουγκώνεις περισσότερο.
0: Εκεί παραμύθι, ξέρεις κάτι. Και να σου πει, να, έχεις, δεν έχεις, εγώ θέλω να πω να δώσεις το παράτα με. Κατάλαβες.
1: Δεν είναι, άστο. Ήτανε... Για φαντάσου όλους αυτούς τους ανθρώπους, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, παιδί μου,
1: και πιο πολύ, να σου πω κάτι. Εμείς, οι Έλληνες ταξιδιώτες στο Παρίσι, επειδή αυτό το έργο με τον καύσωνα το έχουμε ζήσει εκατομμύρια φορές, από τα μικρά τα μας που λένε, έχουμε έναν τρόπο να το αντιμετωπίσουμε. Θα μου πεις, άμα δεν έχει κλιματισμό πουθενά, την αντιμετωπίσεις. Θέλω να πιστεύω ότι τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν τέτοιες.
0: Έχω γνωστό που μένει εκεί σε προάστιο του Παρισιού.
1: Ναι. Επίση είναι εκεί, εντάξει. Με καλά άνθρωπος.
0: Με 34 βαθμούς λέει.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι όπως είναι εδώ με 50. Γιατί είναι ένα μείγμα ζέστης, κουφόβρασης, υγρασίας. Όλο αυτό δεν μπορείς να αναπνεύσεις.
1: Είναι, ναι, το μίξ που σκοτώνει, ναι.
0: Έχουν εντωμεταξύ, λέει, ζεστάνει τα πάντα. Είναι φτιαγμένα, μου περιέγραφε, τα σπίτια με τέτοιο τρόπο, επειδή γενικότερα εκεί κάνει κρύο, για να κρατάει το σπίτι τη θερμοκρασία μέσα.
1: Και κάνει και με τη ζέστη, δηλαδή, το ίδιο.
0: Κάνει και με τη ζέστη.
1: Την εγκλωβίζει, δηλαδή, μέσα στο κτίριο.
0: Εντάξει, τα παράθυρα, να ξέρετε, εκεί είναι μικρά, δεν είναι μεγάλα όπως έχουμε εδώ στην Ελλάδα, μεγάλα παράθυρα.
1: Τι να τα κάνουν τα μεγάλα παράθυρα στο Παρίσι, μέχρι πρώτη, ναι, και στη Γαλλία γενικώς.
0: Όχι, γιατί οι οδηγίες εκεί είναι ανοίχτε, λέει, νωρίς το πρωί και το βράδυ, ανοίχτα παράθυρα.
1: Τι, το ένα επί τίποτα.
0: Ναι, λέει.
1: Εντάξει, κάτι θα γίνει, κάτι θα μπει.
0: Γιατί δεν έχουν κλιματισμό, δεν έχουν κλιματισμό, καταλαβες. Δεν υπάρχει κλιματισμός.
1: Αυτά τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να αλλάζουν, Δημήτρη, γιατί η κλιματική κρίση δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα, όπως έχει στεί. Πάει και πολύ βορειότερα από ό,τι ξέραμε ως τώρα και δεν περιορίζεται στις περιοχές της Μεσογείου που έτσι κι αλλιώς ήταν πάντα θερμότερες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε όλο και πιο τακτικά καύσωνες κανονικούς σε αυτές τις περιοχές. Μεγάλη Βρετανία και Παρίσι δεν είναι η πρώτη φορά που κάνει καύσωνα. Απλά έχω την εντύπωση ότι αυτή τη φορά είναι παρατεταμένος και για αυτούς είναι ακόμα δυσκολότερο. Ενδεχομένως την πρώτη και την δεύτερη φορά να σκέφτηκαν ότι μπορεί να είναι κάτι τυχαίο. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Άρα και αυτοί πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Και κυρίως φαντάζομαι και οι κυβερνήσεις να αρχίσουν τις επιδοτήσεις και τις γνωστές διαδικασίες για να αποκτήσουν όλοι πρόσβαση σε αυτό το σωτήριο μέτρο που έχουμε για αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς θα κάνουμε μια απόπειρα σε λίγο να συνδεθούμε με το Παρίσι. Δεν είναι πολύ εύκολο για κάποιο λόγο. Οι γραμμές έχουν θέματα. Από το πρωί που δοκιμάζουμε να μιλήσουμε.
0: Τα πάντα έχουν θέματα.
1: Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει σχέση με όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι τυχαίο. Αλλά ναι, υπάρχει μια δυσκολία τουλάχιστον με τη διαδικασία να καλέσει από σταθερό οπουδήποτε εκεί. Από τα κινητά κάτι γίνεται. Θα πάρεις μέσω μιας πλατφόρμας, μέσω αυτό, κάτι θα γίνει. Με την κανονική που λέμε τηλεφωνική γραμμή υπάρχει ένα θέμα. Προσπαθούμε να κάνουμε, να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα για να έχουμε και μια επαφή με Έλληνες εκεί, ξεναγούς που έχουν φτάσει στη Γαλλία και που βρίσκονται εκεί, να δούμε, γιατί φαντάζομαι ότι και η δουλειά τους έχει γίνει πολύ δυσκολότερη, ενδεχομένως να έχουν ακυρώσει και κάποιες τέτοιες ξεναγήσεις. Όταν έχει 40 τόσους, 43 ή 44, δεν είναι και πολύ εύκολο. Νομίζω και στην Αθήνα, όταν έχουμε πάνω από 40, δεν γίνονται ξεναγήσεις, ας πούμε, στο βράχο της Ακρόπολης, για ευνόητους λόγους. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να συμβαίνει και εκεί. Να δούμε τι μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση εκεί και η πολιτεία γενικώς. Και να μας περιγράψουν και. Μπορεί να έχει και ακυρώσει, δεν ξέρεις. Ε?
0: Είναι η πρώτη φορά που.
1: Που δεν σε νοιάζει και καθόλου. Παιδί μου, μιλάμε για τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Εδώ άλλος έχει ακυρώσει γάμο, πρόταση γάμου. Ζήσε λίγο τον πόνο του, εσύ τα λέγες.
0: Δεν ξέρεις γιατί μπορεί να τον βοηθήσει ο Θεός. Καταλάβεις.
1: Σωστό και αυτό. Δεν είχα σκεφτεί αυτή τη
0: κάθε εμπόδιο.
1: Για καλό.
0: Δεν ξέρεις.
1: Γίνεται πίσω, άνθρωπε. Ελεύθερο και ωραίο. Τι τέτοια τα λουλούδια και τα.
0: Άσε την τσέπη το μονόμετρο να σου βρίσκεται. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Καταλαβες.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εγώ το έγινα ο λεμονούλης.
1: Πώς το λέει, με στραβό να κοιμηθείς, να θελθωρίζεις.
0: Όχι, εντάξει. Αλλά έχω τα προβλήματά μου τώρα να ασχοληθώ, γιατί κι άλλος πήγε στο Παρίσι και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει.
1: Όχι ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε τα σημεία των καιρών τώρα. Δεν είναι μόνο το Παρίσι, είναι και η Βρετανία. Και εκεί έχει τη ζέστας του.
0: Η Ισπανία, καλά, η Ισπανία έχει πάντα. Να βγα...
1: Για πες.
0: Άσε λέει που δεν υπάρχει, λέει, στο ποτάμι,
1: ναι.
0: Όλη τη διάδρομη του ποταμιού, υπάρχει συνέχεια κόσμος.
1: Είναι τίγκα το μαγάζι
0: είναι
1: που λέμε.
0: Τίγκα, είναι τίγκα, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι sold out.
0: Τα νερά είναι πράσινα.
1: Πώς βουτάνε εκεί μέσα. Θέλω να μου πεις.
0: Εντάξει, γιατί κάναν Ολυμπιακούς.
1: Κάναν Ολυμπιακούς, το καθάρισαν εμφανισιακώς. Τώρα δεν ξέρω κατά τα άλλα πόσο έχουν καθαρίσει. Επίσης από τους Ολυμπιακούς μέχρι σήμερα έχει περάσει και ένα διάστημα. Δεν φαντάζομαι έκτοτε να έχουν συνεχίσει τις διαδικασίες του καθαρισμού. Μια ήταν και έξω μέχρι να κάνουν τους Ολυμπιακούς αγώνες. Σήμερα που βουτάνε αυτά τα παιδιά εκεί μέσα. Εντάξει, κάπως ακούγεται. Βοήθειά τους που λέμε, αλλά.
0: Και
1: αυτό ξέρουν, αυτό εμπιστεύονται.
0: Και κάθε ένας που βουτάει εκεί μέσα ξέρει τι γίνεται.
1: Ε, ναι, αυτό
0: τα
1: λέμε.
0: Λέω εγώ.
1: Αυτό λέμε. Μη γελάς, μην είσαι κακός άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ γιατί... δεν είσαι κακός άνθρωπος. Τι έχεις πάθει.
0: Προσπαθώ να καταλάβω πώς το νερό έγινε τέτοιο χρώμα, καταλαβες.
1: Πρασινάκι.
0: Ήτανε που ήταν.
1: Ήτανε βάλτος, δεν ήτανε.
0: Οπότε στο πρασινάκι το κιτρινάκι χάνεται.
1: Το κιτρινάκι χάνεται. Κάτσε να πιάσω τι είπε τώρα. Δεν έχω καταλάβει. Βράχη κύκλος.
0: Λες ένα πράσινο νερό και να κατουρίσεις, δεν φαίνεται.
1: Α, αυτό εννοούσες. Φτέσμα.
0: Πόσο πιο απλά να το πω.
1: Όχι, εντάξει, τώρα το πιάσω.
0: Άμα δεν το κάνεις και τώρα.
1: Εντάξει. Έμα... Είπαμε, αυτό είναι πτέσμα.
0: Έχω άδικο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Έχεις τι γίνεται.
1: Τα πλάνα.
0: Στις όχθες.
1: Χαμός. Α, μέσα, πλάνα, έξω,
0: ναι,
1: είναι... Είναι γεμάτο. Τι να κάνουν οι άνθρωποι.
0: Εντάξει, ξέρεις, και το νερό είναι και ζεστό, λέει. Δεν είναι δροσερό, δροσερό.
1: Εντάξει.
0: Έδωσε.
1: Καμία ελπίδα.
0: Ο δήμαρχος λέει είχε απαγορεύσει να μπαίνουν στο ποτάμι. Αλλά τον γράψαν όλοι στα παλιά σου παπούτσια.
1: Ο δήμαρχος το είχε απαγορεύσει για ποιο
0: και
1: λόγο.
0: Και έβγαλε άλλη απόφαση.
1: Ότι μπείτε. Με δική σας ευθύνη.
0: Κανένας, μην έτσι, ναι, μπορεί, ξέρω.
1: Έχει πνιγμούς. Είχε δίκιο ο δήμαρχος. Έχει πνιγμούς. Ναι. Μήπως ξέρουν όλοι και... να κολυμπάνε.
0: Αλλά επειδή μετά τον γράψαν όλοι, έπρεπε να τους, ή να τους συλλάβει όλους αυτούς ή να βγάλει μια καινούργια απόφαση που να πει επιτρέπεται.
1: Και πού να τους βάλει. Τα αστυνομικά τμήματα και οι φυλακές έχουν κλιματισμό εκεί. Για σκέψου κι αυτό. Δεν θα έχουν. Ναι. Πω.
0: Ξέρεις που πάνε. Ε?
1: Πού πάνε.
0: Θα έχουμε σύνδεση. Στα σούπερ μάρκετ. Ο κόσμος μπαίνει στα σούπερ μάρκετ.
1: Και εδώ γίνεται αυτό στους καύσωνες. Δημόσιες υπηρεσίες. Τράπεζες όχι πια γιατί θέλει ραντεβού. Εντάξει, το ζωρίσανε και το πράγμα. Αλλά πρώτου COVID μια χαρά μπαίνανε. Ξενοδοχεία, όν και φόσον μπορέσεις. Πού άλλο έχει κλιματισμό που μπορείς να μπεις free. Καλά, δεν λέω για τους χώρους που ανοίγουν οι Δήμοι κάθε που έχει καύσωνα. Λέω για τις σημεία που μπαίνει κανείς στην καθημερινότητά τους. Όπου βρει κλιματισμό κάποιος μπαίνει. Τα σούπερ μάρκετ είναι χρυσή περίπτωση.
0: Και
1: δώσε μου κανείς τι κάνεις εδώ. Θα να ψωνίσω, αδερφέ.
0: Βέβαια, θα ψωνίσω.
1: Κάνω και έρευνα αγοράς. Δώσε μου λίγο χρόνο.
0: Και πάω και στα κατεψυγμένα και μπράβο μου πάω στα κατεψυγμένα.
1: Στα κατεψυγμένα, ναι, είναι πάρα πολύ.
0: Και είναι ωραία.
1: Παλιά, θυμάσαι, τα περισσότερα σούπερ μάρκετ είχαν και ανοιχτά ψυγεία. Τώρα, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας,
0: έχουν
1: πορτούλα τώρα. Πάρα πολλά. Είναι λίγα τα ανοιχτά πια.
0: Τα γάλατα και αυτά είναι σε πορτούλα.
1: Ναι.
0: Τα γιαούρτια και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Πορτούλα πια. Πορτούλα, όλα. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, κάποια κατεψυγμένα που τα παίρνει από ένα χώρο. Αυτή, ναι, ναι. Αλλά δεν τα έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ. Έτσι είναι, τι θα πετύχει. Κάντε και εκεί έρευνα μια αγορά. Θα έρθει καύσωνα σχεδόν. Δηλαδή, την έχουμε γλιτώσει ως τώρα πολύ φθηνά. Αλλά ακούω διάφορους μετεωρολόγους, όχι το δικό μας, δεν ξέρω δικό μας, είναι πολύ φιδωλός αυτά. Δεν κάνει μακροχρόνιες προβλέψεις. Ότι μετά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, καλό μελέτα κι εσύ. Και πολύ άργησα για καύσωνα. Το θέμα είναι να μην κρατήσει πολύ. Δηλαδή, πάμε για κάνα δεκαήμερο αυτά τα αφόρητα. Αν είναι μια-δυο μέρες.
0: Μόνο λέει τα ξενοδοχεία, λέει ο Βάγκος. Έχουν εκεί κλιματισμό.
1: Και τα σούπερ μάρκετ αποκλείεται να μην έχουν.
0: Ναι, ναι. Ούτε έχουν μόνο τα μεγάλα τρένα λέει που πάνε η κεντρική Ευρώπη.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δύσκολα γενικώς.
0: Να έχουμε το νου μας λέει εδώ πέρα με τις ζέστες. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή γιατί δεν ξέρουμε εμείς. Μαθημένα τα βουνά.
0: Άκουσε. Τα πράγματα είναι μαθηματικά.
1: Για πες.
0: Παιδιά, έχει φύγει το 1 τρίτο του καλοκαιριού, το ξέρετε.
1: Και έχει φύγει αέρα. Χωρίς
0: ο Ιούνιος έφυγε.
1: Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι έφυγε ο Ιούνιος.
0: Από προχθές όπως μας έχει πολύ σωστά έχει επισημάνει η Έλσα Ψαρίδη, η μέρα μικραίνει. Αρχίζουμε σιγά σιγά και γίνεται η μέρα.
1: Ένα τσικ μικρότερη.
0: Γίνεται πιο μικρή.
1: Ναι.
0: Τσικ σε τσικ γίνεται μικρότερη.
1: Γίνεται. Ό,τι γίνεται, γίνεται.
0: Ναι, γίνεται. Λοιπόν, οπότε σκεφτείτε θετικά.
1: Είπες όλα τα αρνητικά. Και τώρα να σκεφτούν θετικά. Πώς ακριβώς. Με τη μαθηματική
0: όχι,
1: σου.
0: Παιδί, ότι ο Ιούνιος έφυγε, έτσι σκέψου ότι έφυγε και δεν μα ταλαιπώρησε.
1: Και ότι έρχεται ο Ιούλιος που θα πας διακοπές ή ο Αύγουστος που επίσης θα πας διακοπές.
0: Ναι, εξαρτάται. Να πας διακοπές για να περάσεις έτσι όπως περνάνε αυτοί στο Παρίσι.
1: Άμα είσαι σε παραθαλάσσιο σημείο, δεν τα αισθάνεσαι και τόσο πολύ αυτά. Το θέμα είναι να μην είσαι στην πόλη, να μην είσαι στη δουλειά, να μην τρως κίνηση, να μην τρως ταλαιπωρία. Αυτό όταν είσαι στις διακοπές.
0: Απλά να τρως όμως στις διακοπές.
1: Αυτό εξυπακούεται. Αυτό είναι μέσα στο μενού. Δεν αλλάζει, δεν βγαίνει.
0: Ναι,
1: δεν είναι επιλογή αυτό.
0: Και πολύ, άμα κάνει και πολύ ζεστή όμως.
1: Τρως λιγότερο, τρως κάτι πιο δροσιστικό.
0: Ναι. Σωστό και αυτό.
1: Τώρα που πάει για κίνηση, έκανα ξέρεις την αυτόματη κίνηση με το κεφάλι μου να δω το χάρτη.
0: Ο Κινούλης.
1: Βαθύ.
0: Για
1: έχει
0: κάτι
1: μια
0: πιο κίνα,
1: τεράστια καραμπόλα στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισού. Το ακούτε και το αδελτίο ειδήσεων νωρίτερα που το είπαμε. Φορτηγό για ταχύ, μηχανές, όλα μαζί. Ευτυχώς δεν έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Αλλά από την άποψη της κίνησης είναι δράμα. Μην μπείτε καθόλου στον Κηφισό προς τα πάνω. Για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο. Πάνω από την Αχαρνών θα μπείτε. Από την Αχαρνών και πριν, ποτέ. Θα σας πούμε σε λιγάκι λεπτομερώς τι συμβαίνει και για εκείνο το σημείο και για το υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα που είναι σήμερα κοντά μας, Δημήτρη Αλφιέρη, μας έχει κάνει 100.000 νοήματα. Πρέπει να πάμε σε break. Πήραμε
0: φορά. Ο Σάκης εμφανίστηκε, είχε εξαφανιστεί ο Σάκης.
1: Τι εννοείς?
0: Καλησπέρα, λέει, αγαπητοί μου φίλοι. Δουλεύω, λέει, την ώρα της εκπομπής σας, αλλά στέλνω την αγάπη και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μου.
1: Να, γιατί είχε εξαφανιστεί. Εργάζεται ο άνθρωπος. Καλή διασκέδαση, Σάκη. Σαν και εμάς.
0: Λοιπόν, αφού μας πεις τους τρόπους επικοινωνίας, πάμε σε διαφημιστικό.
1: Ωραία, θα σας πω. 6947 989 989 είναι ο αριθμός Viber του Α989 φυσικά. Και υπάρχουν και άλλοι δύο τρόποι. Το κλασικό παραδοσιακό τηλεφωνάκι 212-212-4800 και βεβαίως το email μας onair papaki@alfaradio989.gr.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δες το κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Δες και 26 πήγε. Ούτε που κατάλαβα πώς πήγε, πώς πέρασε το πρώτο ημίωρο σχεδόν της εκπομπής. Αυτό, Δημήτρη Αλφιέρη, πώς περνάει η ώρα μαζί σου. Λοιπόν, να κάνω μια σύντομη αναφορά στα της κίνησης, παρότι δεν τις πρέπει σύντομη, γιατί γίνεται χαμός. Σας είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει αυτή η απίθανη καραμπόλα στον Κηφισό. Θα κάνω διακοπή, γιατί έχουμε καλεσμένη στη τηλεφωνική γραμμή, αυτή που αναγγείλαμε και νωρίτερα, Δημήτρη Αλφιέρη. Μεταφερόμαστε στη Γαλλία, στο Παρίσι. Έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά την κυρία Σοφία Μαλαθρίτη, είναι ξεναγός και θα μας δώσει μια εικόνα πώς έχουν τα πράγματα

0: μια δοκιμή να μιλήσουμε ξανά με την κυρία Μαλαθρίτη.
1: Γιατί θα αρχίσουν οι ελλείψει, ξέρει. Οι συνδέσει.
0: Βέβαια. Μα λέγατε, κυρία Μαλαθρίτη, ότι είναι δυσκολότερα τα πράγματα από την.
2: Ναι, και μόλι ανακοίνωσαν ότι μπορεί ο κάψονα όχι τόσο έντονο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το φαινόμενο του θερμικού χώρου να συνεχιστεί μέχρι και την Εθνική Γιορτή, 14 Ιουλίου.
0: Τι λέτε, αυτό είναι τρομερό.
1: Σερί.
2: Και κυρίως ότι την περασμένη εβδομάδα ο καιρός ήταν, να σας πω, βροχή, τα σύννεφα μαύρα, δηλαδή είχαμε το ακριβώς αντίθετο. Ήταν πολύ βροχερός καιρός, έτσι ήταν κρύο και τα λοιπά. Και αυτή η αλλαγή τόσο απότομα είναι ένα
1: σόκρι. Αυτό που μας περιγράφουν, η υγρασία, αποπνικτική ατμόσφαιρα, αυτό ισχύουν έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να αναπνεύσεις, αυτό ισχύει.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι και όλη η Γαλλία το ίδιο. Αυτή τη χρονιά.
1: Εσείς πού είστε, εσείς.
2: Παρίσι.
1: Είστε Παρίσι.
2: Στο Παρίσι δεν έχουμε ακόμα αυτή την αίσθηση. Αλλά είναι μέρες που δεν φυσάει καθόλου και έτσι το κάνει πολύ πιο δύσκολο. Δεν φυσάει καθόλου. Σήμερα έχει λίγο αέρα επίλυγος.
0: Τι θερμοκρασία αλλά, έχει σήμερα στο Παρίσι, κυρία Μαλαθρίτη, η θερμοκρασία
2: σήμερα. Είναι γύρω στους 36-34.
0: Okay, εντάξει.
2: Και βέβαια, πάει και ανεβαίνοντας όμως, θα αίσθηση... είναι 41 σήμερα. Mm-hmm. Αλλά εδώ το πικ είναι το απόγευμα, δηλαδή 5-6 ώρα εκεί είναι το πικ.
0: Ναι.
2: Και αύριο και πιο ψηλά, αύριο θα είναι και ζεστή μέρα.
1: Έχετε γκρουπ Ελλήνων. Έχετε γκρουπ Ελλήνων τουριστών, έχετε γκρουπ Ελλήνων τουριστών τώρα εκεί κοντά σας, επισκέφτονται ή έχει Έλληνες.
2: Όχι, αλλάξαμε τα ραντεβού, ευτυχώς τα κάναμε πιο νωρίς.
1: Υπάρχουν όμως στο Παρίσι Έλληνες τουρίστες.
2: Ναι, μια χαρά περνάνε, είναι μια χαρά, έχουν τα air conditioning στα λεωφορεία, στα ξενοδοχεία. Όταν είσαι μέσα είναι μια χαρά.
1: Οπότε δεν υποφέρουν δηλαδή. Γιατί διαβάζω.
2: Τα ξενοδοχεία έχουν. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Τα ξενοδοχεία έχουν κλιματισμό. Τα σπίτια δεν έχουν. Ο Γάλλος είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό που έχει κλιματισμό. Αν δεν έχουν κανένα ανεμιστήρα. Και οι Γάλλοι γενικά είναι και ένας λαός που θέλει να δει ότι είναι ψύχρεμος, ότι δεν το βάζει κατώ εύκολα. Δεν θέλουν, ας πούμε, το παρελθόν να πούν ας τρέξουμε να πάρουμε κοντήσεων. Αλλά πιστεύω ότι από το φετινό συμβάν. Για του χρόνου οι πωλήσεις στα κλιματιστικά θα ανέβουν αγραία εδώ.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Αν όντως ισχύσει αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα, ότι αυτό θα πάει μέχρι
2: μπορεί τόσες
0: μέρες. Ναι, καλά, η πρόγνωση δεν μπορεί να είναι και τόσο μακροπρόθεσμη. Αλλά αν η τάση τέλος πάντων στα μοντέλα των μετεωρολόγων δείχνει κάτι τέτοιο, αυτό είναι πρωτόγνωρο γενικώς. Όχι μόνο για τη Γαλλία.
2: Ακριβώς. Και ειδικά για τη Γαλλία. Γιατί η χώρα μας έχει πιο ζεστό καιρό. Εδώ τώρα παλιά έβρεχε τον Ιούνιο.
1: Τώρα κάποιος που είχε προγραμματίσει να πάει στο Παρίσι και να κάνει και μια βόλτα και στο ποτάμι και να βάλει τις φωτογραφίες του και αυτά και να πιει και έναν καφέ έξω. Αυτά τα κάνει ή έχει αλλάξει τελείως το πρόγραμμά σας?
2: Όχι, όλα γίνονται κανονικά. Απλά κοιτάμε να ξεκινάμε πιο νωρίς. Πιο νωρίς λίγο και να κάνουμε διαλύματα. Δηλαδή στις ώρες που είναι πολύ ζεστές ο κόσμος να έχει διάλειμμα, να μπορεί να ξεκουραστεί σε κάποιο κλειστό χώρο κτλ.
1: Ακυρώσεις υπάρχουν, ακυρώσεις. Ακυρώσεις, αν υπάρχουν ακυρώσεις.
2: Όχι, ακυρώσεις δεν υπάρχουν. Γιατί να σας πω, και στο λόγο για παράδειγμα που ήμουν μέσα ήταν η κατάσταση υποφερτή. Μη υποφερθεί είναι εκτός. Αλλά το Μουσείο προληπτικά και το Λούβρο και οι Βασιλείες και τα λοιπά θέλουν να κλείνουν πολύ νωρίτερα τα μουσεία. Δεν θα μείνει ανοιχτό σήμερα το μουσείο μέχρι τις 9 που είναι αυτό συλλογικό. Θα έχουν βγει όλοι έξω στις 4. Mm-hmm. Για να πέσει και η θερμοκρασία μέσα στο χώρο. Παλιά κτίρια έτσι δεν έχουν παντού. Έχουν ξενισμό και τα λοιπά, αλλά δεν έχουν παντού κλιματιστικά. 200.000 τετραγωνικά.
0: Βέβαια.
2: Οπότε προσπαθούν με κάποιο τρόπο και αυτοί οι άνθρωποι να τα βγάλουν πέρα σε αυτές τις καταστάσεις που είναι ιδιόμορφες, πρωτόγνωρες κυρίως. Mm-hmm. Και εδώ.
1: Το πικ του τουρισμού για το Παρίσι, ποια εποχή είναι?
2: Κοιτάξτε, κάθε χρονιά δεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά γενικότερα Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος. Και μετά τις γιορτές, πρωτοχρονιά, Απρίλιο που είναι το Καθολικό Πάσχα και το Ορθόδοξο. Είναι περίοδο που υπάρχει.

0: γενικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θα δούμε.
1: Okay.
2: Ωραία.
1: Να δούμε πώς θα πάει.
2: Δύναμη.
1: Να είστε καλά.
2: Πάω όπως σας άκουσα, μια χαρά το ζείτε. Εντάξει.
0: Θα κάνετε μπανάκια, τουλάχιστον εσείς έχετε την θάλασσα κοντά. Εμείς εδώ πρέπει να ταξιδέψουμε 2-3 ώρες να πάμε στον Λιαρισό.
1: Ναι,
0: αυτή και άλλα τα γαλάζια νερά και άλλα εδώ τα γκρίζα.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπομονή. Θα περάσει.
0: Να δροσιστούμε. Γεια σας.
1: Γεια χαρά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά από το Παρίσι.
2: Δεν ζήλεψα.
1: Τι να ζηλέψεις, το πράσινο νεράκι. Τα όλα τα άλλα μπορεί. Μας
2: παρουσίασε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει δεν είναι και τόσο πια αυτά, αλλά δεν ζηλέψα.
1: Τι να ζηλέψεις, σου λέω. Εμείς το έχουμε ζήσει πολύ αυτό. Δεν το ζηλεύεις ούτε για μία ώρα.
2: Δεν, η ζέστη και το κρύο που κάνει εδώ στη χώρα μας δεν έχει καμία σχέση με τη ζέστη και το κρύο που κάνει εκεί.
1: Το ξέρω αυτό. Έτσι, μου έχει τύχει.
2: Δηλαδή,
1: όχι στη εκεί είναι... Γαλλία.
2: Δεν μπορείς,
1: μου έχει τύχει, στη Μεγάλη Βρετανία. Μου έχει τύχει. Δεν, πολύ ζέστη.
2: Καλά, εκεί πολύ γρασία.
1: Και ήταν 28-27 βαθμοί. Και νόμιζα ότι είχε 40. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Συγγνώμη, Δημήτρη, να βάλουμε το σφινάκι μας. Το σφινάκι και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε, Δημήτρη Αλφιέρη. Αρκετά με τη ζέστη, μην τη μελετάμε και συνέχεια. Εδώ έχει υποφερτά ακόμη πράγματα. Ας μείνουμε σε αυτά. Μέχρι να έρθει και εδώ, για να κλαίμε αλλιώς εμείς μετά. Καταλαβαίνετε. Μπορεί να έχουμε κλιματιστικά, αλλά δεν θέλουμε.
2: Έξοδος Πεντέλης, Αττική Οδό. Χαμός γίνεται από εκεί.
1: Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός. Υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα εκεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει συμβάνι. Είναι σκέτη κίνηση.
2: Μία που είναι σε σύραγγα μέσα. Φωτογραφία δεύτερη που μας έχει στείλει. Πού είναι, σε ποιο σημείο, για στείλε μας, ρε φίλε.
1: Είναι σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι είναι. Κάτι θα έχει γίνει εκεί. Μισό λεπτάκι να ρίξω μια ματιά κι εγώ και στο χάρτη. Λοιπόν, αυτό που δίνει, δεν δίνει κάτι σε σχέση με τροχαίο. Λέει μόνο η ενημέρωση της Αττικής Οδού ότι στο ρεύμα προς την Ελευσίνα θέλει ένα τέταρτο από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας και ένα δεκάλεπτο στην έξοδο Γιαλαμία. Αυτό σκέτο νέτο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που έχει γίνει τώρα και δημιουργεί πρόβλημα. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Πάντως, από το χάρτη που βλέπω εγώ εδώ μπροστά μου, είναι κατακόκκινη όντως το κομμάτι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, πολύ πριν τον κόμβο Δοκής Πλακεντίας, και πάει έτσι και μέχρι το Δαχτυλίδι, τον κόμβο Κηφισίας. Το Δαχτυλίδι είναι πάνω στην Κηφισίας. Αλλά καταλαβαίνετε, στο ύψος αυτό, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Και τώρα βλέπω ότι υπάρχει και ένα τροχαίο στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, λίγο πριν από τον κόμβο της μεταμόρφωσης, που έτσι κι αλλιώς τέτοια ώρα είναι μονίμως μποτιλιαρισμένο, ότι είχατε τη χάσατε. Ενώ από την άποψη της κίνησης, μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό αυτό το τροχαίο που φαίνεται στο χάρτη. Κατά τα άλλα, το κέντρο έχει ομαλοποιηθεί πάντως το πράγμα, γιατί νωρίτερα είχαμε κινητοποίηση και είχαν κλείσει και είχαμε ρυθμίσει, εν πάση περιπτώσει. Τώρα είναι καλύτερα. Προς το παρόν, δηλαδή βλέπω στα δύο πανεπιστημίου κούκλες, αλλά το γύρω γύρω όλο πάρα πολύ κόκκινο. Αρδιτού δύσκολη, Κωνσταντίνου πάρα πολύ δύσκολη, η κατηφόρα της Αλίμου Καταχάκη, βλέπω ένα τροχαίο στο ύψος του Καρέα που έχει δημιουργήσει πρόβλημα μέχρι πολύ ψηλά την Κεσαριανή. Κατά τα άλλα, ο Πειραιάς, να πω κατακόκκινος όλος. Αυτά εν ολίγη συμβαίνουν. Η έξοδο του λεωφόρου είναι καλή.
2: Αν θέλετε πάντως να πάτε προς τα πάνω.
1: Προς τα πάνω από πού?
2: Από Πειραιά. Ο Κηφισός ούτε καν. Δηλαδή,
1: ποιος τώρα, Κηφισός? Δεν υπάρχει Κηφισός.
2: Μου στέλνει μήνυμα φίλος, ο οποίος είναι μια μισή ώρα στο δρόμο.
1: Και πού βρίσκεται τώρα, άραγε?
2: Είναι στους Αγίους Αναργύρους περίπου.
1: Εντάξει, τον έχει φάει το γάιδαρο.
2: Με το Περιστέρι. Αλλά έχει κάνει μια μισή ώρα.
1: Μια μισή ώρα, ναι, ναι. Είναι τραγικά τα πράγματα. Είναι τραγικά. Ναι. Έχεις δίκιο. Συμβαίνουν αυτά. Και δυστυχώς συμβαίνουν και πάρα πολύ συχνά πια, Δημήτρη. Δηλαδή, η υπόθεση αυτή που λέγεται λεωφόρος και φυσού πάνω κάτω. Είναι μποτιλιασμένο το μεγαλύτερο μέρο τη ημέρα.
2: Τα ατυχήματα που γίνονται είναι αυτό ένα.
1: Δεν είναι μόνο τα ατυχήματα. Μπορεί να γίνει μια κινητοποίηση για κάποιο λόγο.
2: Ένα τροχαίο.
1: Ένα φύλλο, ένα κορμό να πέσει, έχει κλείσει το σύμπαν. Είναι ένα δρόμο που δεν έχει πολλέ εξόδου. Είναι ένα δρόμο που ανοίγει, στενεύει κάθε τρει και λίγο. Θέλει διεξόδου. Και επίση πολύ νταλίκα. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Λεωφόρου Κηφισού εξυπηρετεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις από τη μία ή στην άλλη άκρη του δρόμου αυτού.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Φεύγουν και επαρχία πάρα πολύ τώρα από τον Κηφισό. Έχει πολύ.
1: Στο προς τα πάνω.
2: Ανοίξει αγορές στην επαρχία. Ναι, προς τα πάνω.
1: Πάντως,
2: σε κάποια στιγμή θα γυρίσουν.
1: Φυσικά. Τις πρωινές ώρες, Δημήτρη, πάντως, παρατηρείτε το εξής. Τους τελευταίους αρκετούς μήνες, η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισού τα πολύ πρωινά είναι πάρα πολύ χειρότερη από την άνοδο. Πολύ νταλικά. Κατεβαίνει κάτω. Οπότε, δύσκολα τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια πρόταση σε αυτό το σημείο. Θέλω να ακούσω μουσική.
2: Ελληνικό.
1: Ελληνικό.
2: Καγουδάκι.
1: Ελληνικό. Για σένα.
2: Καλά, είσαι πολύ.
1: Δυνατή.
2: Πολύ.
1: Το περνάω. Άντε πάμε. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565. Και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, βλέπω κάτι ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνετε από κάτι πλοία. Ρε εσείς, παιδιά.
9: Όχι ρε παιδιά.
8: Καλά να περάσετε.
9: Να περάσετε, τέλεια να περάσετε.
8: Λυπηθείτε μας ρε παιδιά. Αλλά το ότι πάτε διακοπές και μας ακούτε, εντάξει. Και βλέπω ένα ωραίο μήνυμα, λέει, για να πάνε καλά διακοπές, λέει. Ακούω Έλισσα Ψαρίδη και Δημήτρη Αλευχέρη.
9: Αυτά. Για λίγες εμφανίσεις ακόμα.
8: Πώς λέει, με το δεξί που λέει. Έτσι. Με το δεξί που λέει. Αυτές είναι διακοπές.
9: Αυτά.
8: Εύχομαι να μην γυρίζετε μαλλιοκούβαλα και μετά λέτε φταίγαμε εμείς που μας ακούγατε.
9: Όχι, μωρέ, δεν λένε τα πράγματα.
8: Ναι, λέμε.
9: Τι μας στέλνει ο Ζαν. Α, στον κόμβο Κηφισίας είναι το μποτιλιάρισμα που είδαμε νωρίτερα. Στη σύραγγα που έβλεπε εσύ, Δημήτρη, και λες που είναι αυτό. Εκεί είναι που είναι το πικ. Τη κίνηση. Υπομονή θέλει, εντάξει, τη σκιά είσαι. Δροσή σου. Μέχρι να βγει έξω στον πολιτισμό που λέμε. Ψάχνω ρε παιδί μου το μισογεμάτο ποτήρι και εγώ.
8: Πάω και αυτό ρε παιδί μου να κάνει τόσο ζέστη και να είσαι ακινητοποιημένο και να πηγαίνει σπίτι σου, πάει στο καλό. Να πρέπει να πας στη δουλειά σου, να είσαι αργοπορημένο σε κανένα ραντεβού, ξέρω, σε κανένα γιατρό, κάτι.
9: Και μετά σου λέει έχουν στρες οι οδηγοί και τσακώνονται. Πώς να μην έχουμε ρε παιδιά.
8: Να σου λέξω το παιδί σου περιμένει, έλα πάρε με.
9: Ναι.
8: Και να πηγαίνει να το πάρεις και να. Άσε. Είναι.
9: Προβλήματα.
8: Γι' αυτό.
9: Γελάω.
8: Γι' αυτό υπάρχει. Εσύ,
9: γελάω γιατί δεν έχω βγει ακόμα στον δρόμο. Σε λίγο τα κλαίω.
8: Η επαρχία έχει πάντως άλλους ρυθμούς.
9: Φυσικά. Και άλλες αποστάσεις, Δημήτρη μου. Θες να πας στη δουλειά σου, θες 5 λεπτά. 10 που να είναι μακριά.
8: Και ένα τέταρτο να θέλεις, δεν είναι.
9: Ναι,
8: είναι
9: στην κίνηση πάνω, είναι, στο πικ.
8: Είναι, η επαρχία είναι άλλο πράγμα. Δεν ζουν
9: ναι, αλλά η επαρχία, Δημήτρη, πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων, όπως όλοι ξέρουμε και γι' αυτό μαζευόμαστε όλοι στην Αθήνα, δεν έχει πολλές δουλειές, δεν καλοπληρώνει, δεν είναι γιατρούς.
8: Εντάξει, ένα καλό νοσοκομείο.
9: Εντάξει, την ασφάλεια, ρε παιδί μου, θα μου συμβεί κάτι και θα αντιμετωπιστεί. Δηλαδή να σε. Αυτά πρέπει να λύσουμε. Θα σου πω εγώ πώς θα διάσει η Αθήνα, πώς θα γεμίσουν τα χωριά, πώς θα γεμίσει η επαρχία.
8: Πάντως,
9: και πώς θα γίνει πιο λειτουργικό το όλον. Γιατί μικρή χώρα είμαστε, δεν είμαστε μεγάλοι. Και έχουμε μαζευτεί δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια στην Αθήνα. Δεν χωράμε. Πώς θα γίνει.
8: Και έχουμε τόσο ωραία μέρη στην Ελλάδα.
9: Πώς δεν έχουμε, εννοείται.
8: Και δηλαδή μου λέει εκεί ένας φίλος που μένει στην Κομωτινή, που έχει ανοίξει τώρα επιχείρηση.
9: Κομωτινή είναι άλλη φάση, έχει και τον κόσμο της, έχει αυτά.
8: Ναι, και όμως ξέρεις ότι εκεί πέρα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Ερυπωμένα λέει χωριά, δεν έχει
9: βέβαια,
8: τίποτα,
9: ναι, ναι.
8: Τίποτα. Είναι ερυπωμένα.
9: Και τι να και κάνει έχει, ο κόσμος εκεί.
8: Δηλαδή μπορεί ο κόσμος να πάει να μείνει. Κάποιος που σου λέει ρε παιδί μου εδώ πέρα είναι ευθυνό το ενίκιο.
9: Ναι, αρκεί να είναι συνταξίουχος, να ψάχνει δουλειά. Άμα δεν βρίσκει δουλειά, ο άλλος πού θα πάει. Πού θα πάει, Δημήτρη?
8: Όχι, να δώσει κίνητρα, να ανοίξει άλλος μια επιχείρηση.
9: Κάτι. Α, αυτό που λέμε τόσα χρόνια.
8: Να δώσει επιδοτήσεις.
9: Αυτό που λέμε τόσα χρόνια.
8: Να επιδοτήσει τον άλλο, ξέρω εγώ, να πάει σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, δεν ξέρω εγώ τι, να πει ο νέος επιχειρηματίας επιδοτείται με το 80% των εξόδων, των πρώτων. Να κάνεις μια επιχείρηση.
9: Ναι, όχι μόνο επιχειρηματίες. Και στην περίθαλψη να δοθούν κίνητρα, και στην εργασία, και στα παιδιά. Ενώ...
8: Και νοσοκομεία, παιδιά.
9: Πόσα παιδιά θα κάνει κανείς να επιδοτείται. Το νοσοκομείο είναι μια ιστορία
8: το
9: πολύ πονεμένη.
8: Τώρα να σου τύχει κάτι και να πρέπει να τρέχεις δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα να πας να βρεις το νοσοκομείο.
9: Να έχει ασθενοφόρο.
8: Γιατί τα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να έχουν νοσοκομεία. Υπάρχουν κομοπόλεις όμως και χωριά που είναι διάσπαρτα και δυστυχώς δεν έχουν.
9: Ναι, φυσικά.
8: Όπως και με τα νησιά. Και με τα νησιά υπάρχει θέμα, σοβαρό.
9: Τα νησιά τα έχουν λύσει αλλιώς. Βέβαια, αδειάζει τσέπη κάποιοι... σου. Έχουν γίνει χιλιάδες ιδιωτικά. Νοσοκομεία κανονικά,
8: ναι,
9: όχι.
8: Ναι, αλλά όταν
9: κέντρα
8: υγείας όμως...
9: τα έχουν ονομάσει δεν ξέρω πώς και έχουν μέσα τα πάντα όλα. Τα μεγάλα ειδικά νησιά, αυτά που λέμε τα πολυπληθή, τα. Έτσι είναι. Έχουν, δεν ξέρω πόσα ιδιωτικά κέντρα μπορεί να βρει κανείς στα μεγάλα αυτά νησιά. Και σου λέει πλήρως. Έχουμε γιατρούς. Στο δημόσιο.
8: Να, μα σου τύχει κάτι όμως. Στο κέντρο υγείας, παιδί μου, θα πας. Ή αυτό το μεσημέρι που είναι κλειστό.
9: Εσύ θα πας, θα βρεις κανέναν μέσα. Αυτό είναι το θέμα,
8: αυτό,
9: Δημήτρη.
8: Αυτό είναι. Και μετά, αν μπορούν να ανταποκριθούν και στο πρόβλημα που έχεις.
9: Ναι, γιατί σου λέει, γιατί θέλεις την άλλη ειδικότητα.
8: Διπλανό μεγαλύτερη έκταση νησί που έχει την ειδικότητα που δεν την έχει εκεί πέρα που εσύ τη χρειάζεσαι όμως.
9: Άντε να πας εσύ να μείνεις λοιπόν στην επαρχία και στην
8: και άντε
9: νησιά,
8: και να έχει και.
9: Γνωρίζοντας αυτές τις συνθήκες.
8: Άντε να έχει και θάλασσα και να μην μπορείς να πας και.
9: Χιλιαδιό. Mm. Χιλιαδιό. Θα πεις εσύ είσαι στην Αθήνα, τα σκέφτεσαι έτσι, τα σκέφτεσαι αλλιώς. Οι άνθρωποι στην επαρχία ζουν πιο απλά. Αυτό.
8: Όχι το. Άλλη ποιότητα ζωής, παιδιά, στην επαρχία.
9: Αυτό,
8: πολύ
9: αυτό
8: καλύτερη.
9: Λέω, αυτό λέω. Δεν έχουν αυτά τα άγχη που έχουμε εμείς. Αυτό το άγχος
8: στο καφενείο, ρε παιδί μου, να πιεις τον καφέ σου και τον ευχαριστιέσαι. Πας να φας έξω και τον ευχαριστιέσαι. Καταρχήν, δεν ξεπαραδιάζεσαι εδώ πέρα.
9: 100%.
8: Ό,τι και να κάνεις, όποια κίνηση και να κάνεις, πρέπει να βγάζεις ένα σκασμό λεφτά για να μπορείς να τα αποκριθείς. Ό,τι και να κάνεις.
9: Έτσι που τα λέμε.
8: Ακόμα, ναι. ακόμα, να σου πω ένα παράδειγμα.
9: Για πες.
8: Τα ιδιαίτερα. Που κάνουν τώρα για την προετοιμασία στην επαρχία.
9: Γελάω για να μην κλάψω. Από την...
8: Παιδιά, εδώ υπάρχουν καθηγητές που παίρνουν 30 ευρώ την ώρα, μαύρα.
9: Το 30 ευρώ που λες είναι πολύ συγκαταβατική τιμή. Έχω ακούσει και εγώ πολύ καλύτερα νούμεράκια. Ανάλογα.
8: Σου λέω τώρα για μέσο όρο 30 ευρώ την ώρα. Την ώρα, τα 3 τέταρτα τέλος πάντων. Έτσι. Ναι. Και πας στην επαρχία και βρίσκουμε 15 ευρώ την ώρα. Το μάθημα. Ή στα ξενόγλωσσα. Και αρκετοί στην επαρχία ξέρεις τι κάνουν τώρα, είναι διαδικτυακά τα μαθήματα. Mm. Απλά πληρώνεις η δρομή και συνδέεσαι με τον καθηγητή που είσαι στην Αθήνα, είστε ο Βόλο, είσαι είτε στο Δημότυχο είσαι. Ο ίδιος καθηγητής είναι, τα ίδια λέει, οι ίδιες απορίες λύνει.
9: Mm. Αυτό είναι. Τι δίνεις και τι παίρνεις και που βρίσκεσαι βασικά. Αυτά έχει. Να σου πω.
8: Παρακαλώ, θες τραγουδάκι ακόμα.
9: Ναι.
8: Τι θέλεις.
9: Ό,τι έχει το μενού. Αφροδίτη Σιμίτη.
8: Ό,τι θέλεις.
9: Έτσι.
8: Για πάρτι σου.
9: Πάμε. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αυτή η είδηση με τη ρευματοκλοπή, με τα κυκλώματα που έχει γίνει πλέον συνήθεια για κάποιους.
1: Καλά, εδώ μιλάμε για ένα κύκλωμα δυνατό, έτσι, όχι απλό.
0: Και είχαν βρει, λέει, έναν τρόπο που χρησιμοποιούσαν μόνο αυτοί.
1: Ναι,
0: ήταν πρωτότυπος.
1: Ήταν
0: για πάρτι
1: το copyright που λέμε.
0: Και δεν ήταν μόνο, ξέρεις, επιχειρήσεις μεγάλες και τα λοιπά που κατανάλωναν μεγάλο πολύ ρεύμα.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα μιλάμε για σπίτια. Πάρα πολλά είχαν τοποθετήσει τους μηχανισμούς αυτούς στα σπίτια.
1: 606 παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές παροχών. 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπών. Η ζημιά, να σας πω νούμερο, 9.163.354 ευρώ. Δεν είναι λίγο. Και ξέρεις, αυτά τα λεφτά, όλοι εμείς οι υπόλοιποι σωστοί, εμείς τα πληρώνουμε. Δεν είναι απλά ότι χάθηκαν από κάπου ή ότι αυτοί γλίτωσαν τόσα. Είναι η συνολική ζημιά που έχει γίνει. Κατάλαβες. Έχουν γίνει 5 συλλήψεις μελών αυτής της
0: σπήρας. Αυτή τώρα, ξέρεις κάτι, είχαν γίνει γιατί από στόμα σε στόμα ο ένας το έλεγε στον άλλον και αυτοί είχαν πελατεία.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Δεν ήταν
1: που λέμε.
0: Και δεν το κάνανε για πάρτι τους, ξέρω μεταξύ τους, να βρει κανένα τρόπο να μην πληρώνει η ίδια ρεύμα. Εδώ σου λέει με ραντεβουδάκια ήτανε. Κλείνει ένα ραντεβού, πότε θα πάω στο καθενός στο σπίτι για να το βάλω εκεί το μηχανισμό, την πατέντα αυτή να εγκαταστήσουν.
1: Εσύ δεν πληρώνεις τίποτα, εσύ που έχεις κάνει την πατέντα, έδινες κάτι στο παιδί, κάτι θα έδινες.
0: Αλλά όμως είσαι και εσύ,
1: υπαίτιος φυσικά, εννοείται.
0: Έτσι, και δεν είναι κακούργημα νομίζω η ρευματοκλοπή, δεν είναι πλημέλημα.
1: Από το 2017 δρούσε αυτή η ομαδούλα η δυνατή. 5 άτομα έχουν συλληφθεί, 3 τα βασικά της μέλη.
0: Και σε επιχειρήσεις και σε σπίτια.
1: Όπου θες. Όπου θες. Είχαν ανοιχτεί τα παιδιά, είχαν δουλειές. Ευτυχώς τους πιάσαν, ελπίζω να μην έχουν μιμητές. Έχουν βέβαια, όχι συγκεκριμένοι. Η ρευματοκλοπή στην Ελλάδα είναι πολύ διαδεδομένο σπορ. Ισχύει αυτό. Έχουμε καθημερινά, ακούμε τέτοιες περιπτώσεις ότι ξεχνιάζονται, τους βρίσκουν εν πάση περιπτώσει, αλλά σε τόσο μεγάλο βεληνικές, τόσο μεγάλα ποσά και τόσο μεγάλος όγκος ανθρώπων και επιχειρήσεων ή νοικοκυριών που είχαν μπει σε αυτό το πράγμα, νομίζω πρώτη φορά ακούμε και τόσα μεγάλα διαφυγόντα, έτσι. 10 εκατομμύρια είναι μεγάλος λογαριασμός.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ πέρα υπήρχε μια επιχείρηση και δυστυχώς οδρούν παράλληλα και άλλες τέτοιου είδους πύρες. Η οποία είναι και περισσότερη, δηλαδή είναι γνωστή. Πώς είναι ο υδραυλικός, αυτό που λες, έλα.
1: Έχω ένα καλό, να σου στείλω.
0: Ναι, έχω ένα καλό, να σου στείλω.
1: Από στόμα σε στόμα.
0: Και ήταν με ραντεβού.
1: Έβρισκε άλλον. Είχαν δουλειά. Αστείευομαι τώρα, αλλά κατάλαβε. Μπορεί να ήταν διάσημη. Αν πει 600 τόσα. 606 παροχές.
0: Η απληστία τους έφαγε αυτούς, εντάξει. Δεν κάνανε, ξέρεις, πήγανε σε 5, 10, 20, 50 και τελώς.
1: Ανοίχτηκαν πολύ.
0: Πελατεία, ακριβώς.
1: Ανοίχτηκαν πολύ και σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και ξέρεις πώς σε καταλαβαίνει εκεί, αν ασχοληθείς. Γιατί σου έρχεται ακριβώς ο ίδιος λογαριασμός.
1: Σωστά. Πανομοιότυπος. Κάθε μήνα σου
0: έρχεται ακριβώς. Κάθε μήνα σου έρχεται ο ίδιος λογαριασμός. Δεν μπορεί κάθε μήνα τώρα να έχεις. Να εκείσεις ίδιες.
1: Τόσα ευρώ, τόσα λεπτά.
0: Μα
1: κάτι πάει λάθος εδώ.
0: Οπότε από εκεί, ξέρεις, και δεν ξέρω τι γίνεται. Νομίζω ότι πειράζανε και τις καινούργιες τεχνολογίες.
1: Τους έξυπνους.
0: Τους έξυπνους, ναι. Τους ηλεκτρονικούς.
1: Άμα είσαι επιστήμονας. Είσαι πολύ
0: δηλαδή,
1: μπροστά.
0: Πειράζανε τα πάντα. Έβγαινε εκτός συστήματος ο μετρητής.
1: Τον βγάζανε εκτός και δίναν τα δικά τους νούμερα. Πώς θα γινόταν.
0: Πάντως σημασία έχει ότι δεν παίρναν και ρεύμα το μετρητή. Λοιπόν, ξέρεις, είναι σαν το bypass στην καρδιά.
1: Ναι.
0: Κάνεις παράπλευρη σύνδεση.
1: Ναι, κατάλαβα. Τώρα τελείωσε αυτή η δουλίτσα, από αυτούς τουλάχιστον.
0: Από αυτούς τους συγκεκριμένους. Αλλά δεν γιατί σου λέω, είναι μια είδηση που το τελευταίο διάστημα τη συναντάμε πάρα πολύ.
1: Ναι, οι ρευματοκλοπές είναι.
0: Και πρέπει να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές. Που μπορεί κάποιος εξυπνάκιας, φίλος γνωστός κτλ. Να πουλήσει εκδούλευση να πει: εγώ δεν πληρώνω. Να σου στείλω να σου φτιάξει και δεν σε πάρει κανένας.
1: Αν το νου σα, γιατί πας... διώκεστε κι εσεί, παιδιά.
0: Για... Α. Κακούργημα. Είναι κακούργημα η ρευματοκλοπή. Έτσι, να τα λέμε.
1: Να τα διευκρινίσουμε αυτά, να μην κάνετε πράγματα
0: που δεν πρέπει. Κάποιοι άλλοι ξέρει τι κάνανε παλιότερα.
1: Τι?
0: Παίρνανε ρεύμα από το.
1: Από, τη, από, από το γείτονα, από το άλλο σπίτι παραδείγματο.
0: Από το Δήμο.
1: Από το Δήμο.
0: Δηλαδή, ναι, αν είχες δηλαδή μια κολόνα έξω από το σπίτι σου, κοντά στο σπίτι σου.
1: Ναι, ακόμα το κάνουν κάποιοι.
0: Με καλώδιο, ναι.
1: Ακόμα.
0: Βέβαια, κάποιοι ήταν τελείως ηλίθιοι εντός εισαγωγικών, διότι αυτές οι κολόνες έχουν ρεύμα συγκεκριμένες ώρες. Δηλαδή το πρωί που είναι σβηστές, δεν δίνει ρεύμα.
1: Νομίζω τώρα πια θα έχουν εξοικειωθεί όλοι αυτοί. Για να είναι τόσο διαδεδομένο, και θα το έμαθαν.
0: Ναι, κάποτε είχαν μόνο, ξέρεις, από την ώρα που άναβε.
1: Θα κάνουμε όλες τις δουλειές το βράδυ, τι θα γίνει.
0: Το φως στο Δήμο. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό προσέξτε, αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι ελκυστικό, πολλές φορές μπορεί να σου οδηγεί σε μπελάδες.
1: Άμα είναι παράνομο, τι ελκυστικό.
0: Το μέγεθός τους.
1: Αλλά πολλά παράδειγμα.
0: Όχι, λες, παιδί μου, βρήκα τρόπο να μην πληρώνω.
1: Ναι.
0: Ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ευτυχώς που είσαι έξυπνος εσύ.
0: Νομίζω ότι βρήκες.
1: Εντάξει.
0: Νομίζεις ότι βρήκες.
1: Λοιπόν, αυτά
0: μάλιστα,
1: κυρίες και
0: κύριοι. Μάλιστα, και κάπως έτσι και με αυτά και με τα άλλα, αυτά έφτασε στο τέλος και αυτή η εκπομπή. Που στο μικρόφωνο βρέθηκε η Έλτσα Ψαρίδη.
1: Και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Και στον ήχο ήταν ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Και στην παραγωγή ήταν η Μαρία Καραουλάνη και η Νίνα Ζαφυροπούλου. Και στις μουσικές επιλογές ήταν η Αφροδίτη Σιμίτη.
0: Την οποία απολαύσαμε σήμερα.
1: Εντάξει. Έπρεπε.
0: Πήραμε το.
1: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη.
0: Αμέσως τώρα δελτίο ειδήσεων με.
1: Βίκτορ Σαμουήλ, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά.
0: Χορταστική φωτεινή πιπηλή. Μείνετε όλοι εδώ συντονισμένοι στον Α989. Γεια σας και χαρά σας.
1: Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μποντιλιάρισμα αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, ανατμήματα λόγω καραμπόλας, νωρίτερα στο ρεύμα προς Λαμία από το ύψος της οδού Λιωσίων. Καθυστερήσεις και στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από τον Ασπρόπυργο μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Παραμένει κλειστή για τα οχήματα η οδός Ορφέως στο Εγάλιο από το ύψος της οδού Νεότητος έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς το σημείο παραμένει πυροσβεστική δύναμη λόγω φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε αποθήκη. Το πλέγμα διατάξεων που διαγράφουν σχεδόν το σύνολο των άδικων τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα, δεν αφήνουμε να χρονίζουν, δεν αφήνουμε αδικίες να διαιωνίζονται, τόνισε ο κ. Πιερακάκης. Παράλληλα δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Μύκονο για εξάρθρωση κυκλωμάτων ναρκωτικών. Ήδη έχουν συλληφθεί 6 άτομα και έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, μεθαμφεταμίνης και χάπια έκσταση. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο φερόμενος ως αρχηγός που διατηρούσε νόμιμη εταιρεία μετακίνησης τουριστών. Απορρίφθηκε από τη διοικητική Ολομέλεια του Αριουπάγου ως απαράδεκτη η προσφυγή της Ευρωπαίας Αγγελέως Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 και όχι για 5 έτη. Οι δικαστές έκριναν ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνο οι ίδιοι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αριουπάγου και με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον 2 ψήφους στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα, τονίζουν πηγές της Ελλάς. Υποστηρίζουν ότι η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση και κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι το ένταλμα σύλληψής του βρισκόταν για 3 ημέρες στο σιρτάρι του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Με το αίτημα της αναβάθμισης των κατηγοριών για τα 2 στελέχη της Hellenic Train, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συνήγορος συγγενών θυμάτων που υπέβαλε το αίτημα επισήμανε πως οι κατηγορούμενοι δεν μερίμνησαν για τη λειτουργία του συστήματος ασφαλείας, αγνόησαν τις σύγχρονες προδιαγραφές για την πυρασφάλεια στις αμαξοστοιχίες, δεν φρόντισαν για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού και δεν μερίμνησαν για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας στην ενδεδειγμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν θα επιδιώκει ούτε εισπράττει διόδια για το στενό του Ορμούζ, επιμένει σε νέα αναρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σημειώνει ότι αν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως. Παράλληλα, το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν υπάρξει σχετικό αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί για λόγους ασφαλείας. Στις 10 το βράδυ, οι αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η φωτεινή πιπηλή.
2: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Επειδή εγώ δεν μπορώ να το τραγουδήσω, διάλεξα τώρα Dance, το δώσω αυτή τη σκληρή ροκιά, γιατί είμαι από χθες σε κατάσταση επίσης σκληρής ροκιάς. Πιστεύω ότι και όσοι είχατε την ατυχία να κυκλοφορήσετε για επαγγελματικούς και όχι μόνο λόγους στο κέντρο το ευρύτερο της Αθήνας, θα ενσταθήκατε το ίδιο, θα γριευτήκατε, λες και είστε σε αυτή τη σκληρή συναυλία ροκ. Οι τακτικοί ακροατές γνωρίζετε ότι εγώ αποφεύγω πάρα πολύ προσεκτικά να προσβάλλω τους φίλους μας τα δίποδα, γενικώς τα ζώα. Τα ζώα τα μεγάλα, τα ζώα τα άγρια, τα ζώα τα φιλικά, τα ζώα τα δεσποζόμενα. Δηλαδή κάνω ό,τι μπορώ και δεν μ' αρέσει, ας πούμε, να μιλάω υποτιμητικά σε έναν άνθρωπο ή να τον κρίνω και να τον συγκρίνω με ένα ζώο, γιατί ο ζώος, το ζώο τουλάχιστον δεν είναι άνθρωπος, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όμως έχω, πώς θα σας πω, άδεια από την κοινότητα των μουλαριών να αναφερθώ σε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο καταγράφεται σε όλο τον κόσμο, δηλαδή δεν λέμε μόνο στην Ελλάδα για μουλαρίσιο πείσμα. Το λένε, το χρησιμοποιούν και πάρα πολλές χώρες, ειδικότερα στην Αγγλία, που αναφέρονται σε αυτό που θα εξηγήσω σε λίγο, δηλαδή το μουλαρίσιο πείσμα ως το stubborn as a mule, δηλαδή πεισματάρι σαν μουλάρι, γιατί μόνο έτσι μπορώ να χαρακτηρίσω αυτή την πολιτική, πολιτιακή, αυτοδιοικητική, ιδρυματική μουλαριά, επειδή κάποιοι θέλουν να τρέχουν έστω και για καλό σκοπό, εντάξει, για φιλανθρωπικό σκοπό που λέμε γενικότερα, έχουν το προνόμιο και μάλιστα με άδεια, παρακαλώ με άδεια από το κράτος, να μπλοκάρουν και μάλιστα εργάσιμη ημέρα και μάλιστα εργάσιμη ώρα, γιατί ειδικά καλοκαίρι 8.30 ώρα καλά καλά τα πολλά μαγαζιά τα περισσότερα δεν έχουν κλείσει και είναι και η ώρα που οι εργαζόμενοι θέλουν να φύγουν, όπως φύγει φύγει που λέμε, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους, όπου είναι η πολλωστή φορά που πρώτον ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Καλλιθέας, δεν ξέρω αν μεσολαβεί και άλλος Δήμος, με τη βούλα τους επιτρέπουν στο πάρα πολύ χρήσιμο, πολύτιμο, να τα λέμε και αυτά, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, να διοργανώνει εργάσιμη ημέρα, εργάσιμες ώρες, δηλαδή δεν είναι τρεις τα ξημερώματα, που να πούμε εντάξει δεν πειράζει ρε παιδιά, τρεις τα ξημερώματα θα ταλαιπωρηθούν λίγοι εργαζόμενοι το πολύ πολύ και κάποια στενοφόρα που θα ακινητοποιηθούν, γιατί θα κάποιοι τρέχουν. Λοιπόν, έχω θυμώσει πάρα πολύ και έχω θυμώσει γιατί αγνοεί η πολιτεία, με την έκφαση της κυρίως στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το έχω πει και άλλες φορές δημόσια, το έχω γράψει, το έχω πολεμήσει. Δεν καταλαβαίνουν ότι δεν αντέχεται ή να βίωτη αυτή η ζωή στο λεκανοπέδιο κυρίως της Αττικής, διότι δεν έχουμε που έχουμε σχεδόν καθημερινά διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Υπολογίζω ότι σήμερα είχαμε καπάκι 4 διαφορετικά σωματεία που μπλοκάρισαν το κέντρο της Αθήνας. Ένα κέντρο το οποίο έκλεισε χθες για πάρα πολλές ώρες, επειδή επιμένει με πείσμα αλαζονικό το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να κάνει με αυτή τη μαζική εκδήλωση τρεξίματος για φιλανθρωπικό σκοπό. Γιατί έχω πάρει πιο πολλές ανάποδες, σας εξηγήσω. Μόλις πριν από 4 χρόνια σχεδόν ακριβώς, στις 28 Ιουνίου του 2022, Έγινε ο κακός χαμός ημέρα Πέμπτη από τις 4 το πρωί έως τις 12 τη νύχτα σχεδόν σε όλο τον Λεκανοπέδιο, επειδή για πρώτη φορά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος καθιέρωσε αυτή την αθλητική εκδήλωση από τις 4 το απόγευμα, λοιπόν, από την Καλλιθέα έως τις 10 το βράδυ και έως το Παλαιό Ψυχικό. Ακινητοποιήθηκε το σύμπαν. Έγινε τρομερή φασαρία. Εκδηλώθηκαν κατά δεκάδες χιλιάδες, ειδικά στο διαδίκτυο αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις, με mail διάφορα, οι καταταλαιπωρημένοι πολίτες. Εκείνη την περίοδο ήμουνα βουλευτής. Την επαύριο που λέμε, κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση προς τρία συναρμόδια υπουργεία, πρωτίστως στο Υπουργείο Εσωτερικών με επικεφαλής τότε τον κύριο Μάκη Βορύδη. Παρένθεση, όλος ο κόσμος και δικαίως τότε έβριζε τον τότε δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη. Έκανε μία δήλωση ο Κώστας Μπακογιάννης, επικοινώνησε εν συνεχεία μαζί του. Του είπα, ρε Κώστα, τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε στο Δήμο Αθηναίων. Ο άνθρωπος επίσημα είπε ως δήμαρχος ότι ουδέποτε του ζητήθηκε άδεια, ως εκ τούτου ουδέποτε δόθηκε από το Δήμο Αθηναίων άδεια για να γίνει όλο αυτό το τρομερό φαινόμενο. Την άδεια την είχε δώσει η αστυνομική διεύθυνση, η Τροχέα. Ο Δήμος Αθηναίων δεν είχε ιδέα. Με την ευκαιρία λοιπόν κάνω μια επίκαιρη ερώτηση, με πάρα πολύ έτσι σκληρό ύφος μάλιστα, απηχώντας την αντίδραση της κοινωνίας, όπου ζητούσαν νομοθετική ρύθμιση για την αποτροπή συχνών φαινομένων παρακόλλησης λειτουργίας της πόλης από τις αθλητικές δραστηριότητες τύπου Ίδρυμα Νιάρχος. Η αλήθεια είναι ότι έστερξε ο τότε υπουργός, ο κύριος Μάκης Βορύδης, απάντησε και έγινε νομοθετική ρύθμιση ότι πρώτον, ουδής άλλος από τα δημοτικά συμβούλια, προσέξτε αυτό που σας λέω, τα δημοτικά συμβούλια και όχι τις υπηρεσίες του Δήμου ή του εκάστοτε δημάρχου, μόνο λοιπόν μετά από απόφαση πλειοψηφίας των δημοτικών συμβουλίων μπορούν να κλείνουν οι δρόμοι και όχι τις εργάσιμες ημέρες. Το διευκρινίσαμε. Μη σα πω τώρα τις λεπτομέρειες ότι είναι αυτονόητο ότι θα κλείνουν οι δρόμοι για την παγκοσμίου εμβέλειας διοργάνωση του Μαραθωνίου. Δεν το συζητάμε καν. Αυτό λοιπόν, μετά την επίκαιρη ερώτηση τη δική μου, νομοθετήθηκε. Το καταλαβαίνετε? Ωραία. Και που νομοθετήθηκε ότι όχι στις εργάσιμες μέρες, για όνομα του Θεού, δεν ακινητοποιούμε την οικονομία, δεν ακινητοποιούμε τα ασθενοφόρα που εγκλωβίστηκαν πέριξ του Λυκαβητού και ούρλιαζαν και άνθρωποι μπορεί και να πεθαίναν, δεν ακινητοποιούμε τον οποιονδήποτε πολίτη που το Σύνταγμα την ελεύθερη μετακίνησή του και διακίνησή του την επιβάλλει. Και ανακαλύφθηκε, γιατί ερεύνησα το θέμα, ότι ο Δήμος Αθηναίων κατά πλειοψηφία, όχι ομόφωνα, κατά πλειοψηφία, ενέκρινε ο Δήμος Αθηναίων να γίνει σμπαράλια ο Δήμος Αθηναίων και οι όμοροι Δήμοι. Ο Κώστας Μπακογιάννης, η παράταξή του, έκανε δημοσίευση σήμερα, που είπε ότι καταψήφισε. Δεν μπορώ να βρω άλλο τρόπο παρά μόνο παρακαλώ τους πολίτες οι οποίοι υποφέρουν και ταλαιπωρούνται να ακολουθήσουν μία ανέξοδη, παντελώς ανέξοδη και ακοπίαστη τακτική. Αυτοί που χρησιμοποίησαν δεκάδες, εκατοντάδες, μπορεί και χιλιάδες πολίτες για να μην μετατραπεί το Ζάπιο σε καρακατσουλιό δήθεν θεατρικού φεστιβάλ. Όπως είδατε, αυτή η τρελή και παράνομη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ζαπίου αποκαθιλώθηκε πριν καν ξεκινήσει το φεστιβάλ. Γιατί αντέδρασε η λεγόμενη κοινωνία των πολιτών, η οποία φρενάρει επί δεκαετίες στην Ελλάδα. Δεν έχουμε αναπτύξει αυτή τη δυναμική που έχουν αναπτύξει οι αντιδράσεις της κοινωνίας των πολιτών στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σημειωτέων ότι εκ των υστέρων πήγε το αρμόδιο κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού η εφορία νεωτέρων μνημείων και έκανε έρευνα, γιατί ούτε από το Υπουργείο Πολιτισμού και από την αρμόδια εφορία που είναι νεωτέρων μνημείων ζητήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο του Ζαπίου και Ολύμπιου Κληροδοτήματος, γιατί απλώς ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, θεωρούν ότι το Ζάπιο είναι δικό τους. Και καταλήγουμε, και απλώς και το Ίδρυμα Νιάρχος και το κάθε Ίδρυμα Νιάρχος και οι διαφημιστές που κάνουν κατά καιρούς διάφορα τρεχαλιτά μέσα στην Αθήνα θεωρούν ότι η Αθήνα τους ανήκει. Ο δε Δήμος Αθηναίων, ο Χάρης Ζούκας συγκεκριμένα και η παράταξή του και οι άλλες παρατάξεις δεν ξέρω, δεν έψαξα και ποιοι άλλοι ψήφισαν υπέρ, μόνο η παράταξη Μπακογιάννη ψήφισε κατά, θεωρούν ότι τους ανήκουμε. Με τις υγείες μας λοιπόν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Βασδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Βασδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Ρέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο. 6947-989-989 αριθμός Viber. Και το email του σταθμού ner@alpharadio989. Στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή. Και υπάρχει, το έχω πει και άλλες φορές, αλλά είναι ο βασικός κανόνας. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος ή κάποια έτσι πιτσιρίκα ή πιτσιρίκος και λένε θέλω να γίνω δημοσιογράφος, ποιος είναι ο πρώτος κανόνας? Ο πρώτος κανόνας λοιπόν παραμένει ο εξής: αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, δεν είναι είδηση, δεν μας απασχολεί. Η είδηση είναι αν ένας άνθρωπος δαγκώσει σκύλο. Γιατί το σκέφτηκα αυτό? Ακούγοντας την είδηση ότι χθες στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης συνελήφθη μία νεαρή γυναίκα η οποία μαχαίρωσε, και μάλιστα μαχαίρωσε σοβαρά και είναι τώρα στο νοσοκομείο το σύντροφό της, λες εδώ ανατρέπεται, και πραγματικά είναι είδηση, γιατί τα τελευταία χρόνια δυστυχώς η είδηση είναι ότι ο σύντροφος κατέσφαξε ή πυροβόλησε ή έσπασε το κεφάλι της συντρόφου. Εδώ λοιπόν στη χθεσινή περίπτωση ανατρέπεται και παληθεύεται ο κανόνας της δημοσιογραφίας, δηλαδή μια σύντροφος μαχαίρωσε το σύντροφό της. Εννοείται ότι παρακολούθησα το θέμα για να μην μένουν οι εντυπώσεις όπου διαπιστώνεται ότι δεν είναι έτσι απλό και απ' την αρχή ένας έμπειρος μπορεί να αντιληφθεί ότι μια κοπέλα να μαχαιρώσει τώρα έναν πιο πολύ πιο δυνατό και σωματικά, καταλαβαίνετε, άντρα, σημαίνει κάτι πολύ πιο σοβαρό. Εδώ λοιπόν, από ό,τι αναγράφεται ήδη μετά τις έρευνες που έχουν κάνει οι δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης, πρόκειται για μια περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας που, όπως ισχυρίζεται, αυτά από εκεί και πέρα είναι θέματα δικαιοσύνης, όπως ισχυρίζεται η νεαρή κοπέλα ήταν κατ' επανάληψη θύμα οικογενειακής βίας και αυτός δεν την άφηνε να φύγει αφού την είχε ξυλοφορτώσει, εξού και προέβη σε αυτή την καταδικαστέα, όπως και να το κάνουμε κίνηση. Βάλε λίγο μουσική.
1: Αλφα Radio 989.

Όμως αφού ασχολήθηκα με το αστυνομικό δελτίο, δεν κρύβω την αγανάκτησή μου από αυτό που μπορεί να το έχετε αντιληφθεί κάποιοι από τους ακροατές, που έχει συμβεί από χθες και αναπαράγεται από μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα γεγονός που εγώ προσωπικά το θεωρώ απαράδεκτο, γιατί τα όσα αναγράφονται και αναμεταδίδονται αφορούν στη διάταξη του ποινικού κώδικα περί προσβολής νεκρού. Δηλαδή, η ευκολία με την οποία παρήχθη η συνέντευξη που έδωσε η σύζυγος του καθομολογίαν δολοφόνου του Φρικαλέου στα Χανιά, που σκότωσε την άμυρη αυτή νέα γυναίκα, η οποία το να λέει στο οικογενειακό της περιβάλλον το οτιδήποτε ή εν πάση περιπτώσει να λέει έστω και στα μικρόφωνα των παρισταμένων δημοσιογράφων το οτιδήποτε εναντίον της νεκρής, εάν δεν αναπαραχθεί δεν παράγει και κανένα αποτέλεσμα. Η ευκολία με την οποία όμως κάτσαμε όπως σκρολάρουμε ή όταν ακούμε πρωινάδικα ή μεσημεριανάδικα, να ακούμε το τι κατάπτυστα είπε η γυναίκα του καθομολογίαν δικηγόρου για ένα νεκρό άτομο, κυρίες και κύριοι, για ένα θύμα, ανεξάρτητα αν είναι θύμα δολοφονίας, για έναν άνθρωπο που

0: μπαίνουν στο διαδίκτυο και νέα παιδιά, μπαίνουν ευαίσθητοι άνθρωποι, υπάρχουν κακοποιημένες γυναίκες οι οποίες ή που έχουν αντιμετωπίσει φρικαλές συμπεριφορές από άντρες, γυναίκες οι οποίες διεσώθηκαν από κτηνώδεις συμπεριφορές όπως του δολοφόνου και να κάθονται να διαβάζουν, γιατί σου έρχεται, ειδικά στο διαδίκτυο, σου έρχεται μέσα στα μάτια. Τι είπε η γυναίκα του καθορμολογίαν δολοφόνου. Μα δεν είπε φυσιολογικά πράγματα και σε επαναλαμβάνω, προσέβαλε νεκρό που είναι ποινικό. Το καταλαβαίνουμε. Τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε. Α, έχω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Παρακαλώ πολύ τη Μαρία Καραουλάνη να επικοινωνήσει, γιατί ξαφνικά, χωρίς να δω το περιεχόμενο του μηνύματος, βλέπω ένα όνομα που λέει Δήμος και λέει τόσο τάδε τάδε είναι το τηλέφωνό μου, και ρωτάω τον Κωνσταντίνο Ρέκα και του λέω, μου στέλνει ένα στο τηλέφωνό του. Αλλά μετά κατάλαβα, ο άνθρωπος είναι από αυτούς τους ακροατές που με τιμούν πάρα πολύ με τον κόπο που κάνουν να μας ενημερώσουν για σοβαρά θέματα της καθημερινότητας. Ο Δήμος λοιπόν μου γράφει και στέλνει βίντεο φρίκης και φωτογραφίες. Καλησπέρα, μένουμε κάτω από το Αττικό Άλσο στο Πολύγωνο. Αν πιάσει φωτιά θα καούμε και θα καεί όλο το Άλσο, ένας μεγάλος πνεύματας, τεράστιος, με θέατρο Κατίνα Παξινού και πολλούς χώρους για τα παιδιά μας. Δεν έχει καθαριστεί τίποτα, σας στέλνουμε φωτό και βίντεο. Τους έχουμε πάρει πάνω από 10 τηλέφωνα. Είναι ένα μικρό μέρος από τις φωτό. Ναι, δεν μου έχετε πει όμως, συγγνώμη και αγαπητέ Δήμο, δεν μου έχετε πει που πήρατε τηλέφωνο. Κανονικά αυτό πρέπει να σταλεί κατευθείαν, όχι μην μπλέκετε με το Δήμο, καταγγελία στην αστυνομία, στο αστυνομικό τμήμα και επίσης στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Κρίσης. Γιατί είναι ευθύνη, το Αττικό Άλσος υποψιάζομαι ότι θα είναι, α, εδώ μπορεί να έχουμε μπλέξιμο, τώρα μισό. Γιατί θα ανήκει στο Δήμο Αθηναίων σίγουρα, θα ανήκει στο Δήμο Ψυχικού, Παλαιού Ψυχικού σίγουρα, πιθανόν να ανήκει στο Δήμο Γαλατσίου σίγουρα, γι' αυτό θα παρακαλέσω την Άννα Μαρία, τη Μαρία Καραουλάνη, να επικοινωνήσει με τον κύριο και να μας πει ακριβώς και ποιοι Δήμοι είναι, οπότε να το συνεχίσουμε ως ρεπορτάζ. Λοιπόν, μουσικό διάλειμμα και μπαίνουμε στη διαδικασία της κανονικής εκπομπής. Έχω και άλλα σχόλια, θα τα πω μετά τις 5.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αυτό το αξέχαστο από τη δεκαετία των 90's τραγούδι ταιριάζει γιατί είναι έτσι χαρούμενο, χοροπηδικτό που λέω εγώ, γιατί η επόμενη καλεσμένη έχει να κάνει με την κύρια επικαιρότητα που μπορεί να μην αφορά σε όλους μας, αλλά οπωσδήποτε αποκαθιστά τη σχέση του λαού με τη δικαιοσύνη. Αναφέρομαι στην απόφαση του Αρείου Πάγου που υπέρ της οποίας υπερθεμάτισε η κυβέρνηση και ειδικότερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, και επιτέλους ανάσαναν περίπου 100.000 δανειολήπτες οι οποίοι είχαν υποστεί αυτή τη βαρύτατη προσβολή των τα πανωτόκια που λέγαμε, που τους έρχονταν βροχή, και όσο πρόθυμοι με δυσκολία και να ήταν να ξεπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, φρενάριζαν πάντα σε ένα βουνό νέων τόκων. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο δικαιώνει μεν τις 100.000 οικογένειες προς το παρόν που υπάγονταν στον νόμο Κατσέλη, γιατί σε αυτούς ειδικά αφορούσε η απόφαση του Αρείου Πάγου, την οποία υλοποίησε και με πρόσθετα έτσι μπόνους η κυβέρνηση. Γι' αυτό παρακάλεσα την κυρία Χριστίνα Γλυκού, δικηγόρο, η οποία διαμεσολαβήτρια που έχει τεράστια εμπειρία σε αυτά τα θέματα. Καλησπέρα σας, κυρία Γλυκού.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Διάλεξα έτσι πιο χαρούμενη μουσική, γιατί πιστεύω οι πελάτες σας θα αισθάνονται απελευθερωμένοι σε μεγάλο βαθμό.
1: Βέβαια, μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που λέγατε, συμφωνώ. Να προσθέσω ότι ήταν βάναυσο όλο αυτό, γιατί ναι. Οι οφειλέτες αυτοί και οι δανειολήπτες αυτοί ήταν επί ξύλου κρεμάμενοι όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και θυμίζω δεν μπορούσαν να ξεφύγουν, αυτό είναι η βαρύτατη προσβολή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή να πηγαίνεις να πληρώσεις, να σε εντάξει και να μην μπορείς να ελευθερωθείς.
1: Και όχι μόνο αυτό, ακριβώς αυτό, αλλά όχι μόνο αυτό. Παράλληλα, οι εταιρείες διαχείρισης κινούνταν εναντίον τους με νομικές ενέργειες, δηλαδή με διαταγές με καταγγελίες, με διαταγές πληρωμής, με πληστηριασμούς. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, οι οποίοι πάλευαν τα προηγούμενα χρόνια να σώσουν το βιός τους, προσέφηκαν στα δικαστήρια, βγάλαν αποφάσεις, βγήκαν αποφάσεις υπέρ τους για να μπορούν να πληρώνουν, που τους ρύθμιζαν, δεν ζήτησαν ποτέ να τους διαγραφούν τα χρέη, ζήτησαν να πληρώνουν για να αποπληρώσουν. Βρέθηκαν, ναι, όπως είπα, επί ξύλου κρεμάμενοι όλα αυτά τα χρόνια. Επιδόθηκαν σε πολύ μεγάλους δικαστικούς αγώνες για να αποδείξουν ότι θα πρέπει ο τόκος να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του κεφαλαίου, που οι εταιρείες διαχείρισης επέμεναν μέχρι και πρόσφατα, δηλαδή μέχρι και που δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, συνέχιζαν και λέγανε ότι θα πρέπει να υπολογίζεται επί του κεφαλαίου. Επίσης, θυμίζω ότι
0: Μισό, επειδή εσείς το κατέχετε καλά το θέμα, θέλω να μου πείτε, αυτό το γεγονός ήταν ατομική ιδιωτικής πρωτοβουλίας απόφαση των λεγόμενων fans, να τα λέμε έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι εγώ αποφάσισα ότι δεν θα σου αυξάνω τον τόκο ανά μήνα, αλλά ετησίως. Δηλαδή ήταν το νομικό πλαίσιο δεν είχε προβλέψει απαγορευτικούς όρους σε αυτές τις συμπεριφορές, κυρία Γλυκού?
1: Όχι, οι αποφάσεις δεν ανέφεραν τον τρόπο υπολογισμού. Εξυπακούεται βέβαια ότι θα έπρεπε να είναι επί της μηνιαίας δόσης. Οι εταιρείες διαχείρισης λοιπόν που τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στην Ελλάδα και ισχυρίζονται, γιατί το αμφισβητούμε εμείς ακόμα σε επίπεδο δικαστηρίων, ότι νομιμοποιούνται και ότι είναι διαχειριστές των απαιτήσεων αυτών, έλεγαν ότι στο υπολογιστικό του σύστημα η δόση, το δοσολόγιο δεν ήταν ορθό, αυτό που έλεγε η δόση που κατέβαλε ο φιλέτης, θα έπρεπε να είναι η χ στο τετράγωνο δόση. Αποτέλεσμα αυτών τι ήτανε? Ήταν ότι πάρα πολλοί δανειολήπτες, εκτός ότι έχασαν τον ύπνο τους, δεν μπορούσαν, όπως είπατε, να ανταποκριθούν σε όλο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, δεν μπορούσαν να καταβάλουν και πολλοί βρέθηκαν εκτός. Και εκεί θέλω να κάνω μία επισήμανση. Χαιρετίζουμε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Κινείται
0: προς έχω υπόψη μου μετά, μην τα ολοκληρώσετε το θετικό μέρος, γιατί
1: το
0: ο λόγος
1: μου λοιπόν συσσέβη. Είναι ότι αυτοί που έμειναν στο νόμο με νύχια και με δόντια, δηλαδή κατέβαλαν ακόμα και τις
0: και τα κερατιάτικα
1: ακριβώς τις υψηλές αυτές δόσεις, πλέον θα δουν μία μείωση, μεγάλη μείωση στις μηνιαίες καταβολές τους, καθώς σύμφωνα με τα όσα ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή, αυτοί που έχουν καταβάλει αυτά τα αναδρομικά κιόλας, αυτό θα ισχύσει, τα υπερβάλλοντα ποσά.
0: Αυτό είναι το πολύ θετικό, αυτό είναι πρωτοφανές σε νόμο. Ναι, σε νόμο είναι πρωτοφανές να ισχύει αναδρομικά, δηλαδή οι άνθρωποι θα τους επαναδοθούν σε χρήμα, δηλαδή θα συμψηφιστεί τα κερατιάτικα που δίναν όλα. Μπράβο.
1: Θα μειωθεί η διάρκεια αποπληρωμή.
0: Ωραία.
1: Το οποίο πάμε είναι τώρα... πολύ σημαντικό.
0: Εξαιρετικά σημαντικό, υπερθεματίζω. Πάμε τώρα σε μία σκέψη, όπου ακούγεται από πολλούς ότι τελικά λένε κάποιοι οι νόμιμοι αυτοί που είναι συνεπείς τελικά είναι καμιά φορά άτυχοι και επιβεβαιώνεται. Ναι. Ας πούμε είναι το παράπονό μας γενικά με τις τράπεζες ή με την ΑΔΕ, την εφορία, που ποτέ δεν έχει επιβραβεύσει ένα συνεπή φορολογούμενο.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Θέλω ακριβώς τώρα αυτό. Θέλω να μας μιλήσετε για την κατηγορία των άτυχων που δεν δικαιούνται αυτά τα προνόμια που δίνει η απόφαση.
1: Κερακάκι,
0: μπράβο. Σε αυτούς να αναφερθούμε τώρα.
1: Θα κάνω ένα σχόλιο μόνο και θα πω ότι τα τελευταία χρόνια είναι πάγιο αίτημά μας όσον ασχολούμαστε με τον νόμο Κατσέλη και με τους άλλους νόμους, με το δικαστικό και τις άλλες πλατφόρμες που κατά καιρούς υπάρχουν, έτσι, για την προστασία των δανειοληπτών, να επιβραβεύονται με κάποιο τρόπο οι συνεπείς δανειολήπτες. Αυτοί δηλαδή που στερούνται για να είναι συνεπείς. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, με εξαίρεση μία μικρή επιβράβευση που επί της ουσίας δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο, πριν 3-4 χρόνια που τους έδινε ένα ποσοστό επί των τόκων, δεν υπάρχει καμία επιβράβευση για τους συνεπείς. Και αυτό που από χθες διαμαρτυρόμαστε ή μάλλον επισημαίνουμε είναι το εξής. Πολύ καλά λοιπόν, είπαμε ότι...
0: Μισό να κάνω τις διαφημίσεις, κυρία Γλυκού, να βάλουμε τις διαφημίσεις για να μας το αναπτύξετε ελεύθερα μετά.
1: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
7: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή, εφαρμογές ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
8: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
9: Δευτέρα 4 Μαΐου.
10: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
9: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
11: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε στο κρίσιμο στοιχείο της συνέντευξης με την πολύ έμπειρη δικηγόρο στα θέματα τα δανειοληπτικά, την κυρία Χριστίνα Γλυκού. Στην αναφορά μου ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και άτυχοι και κάτι πρέπει να γίνει για να δικαιωθούν και αυτοί. Μπορείτε να μας πείτε επακριβώς ποιες είναι οι περιπτώσεις που θα κυνηγήσετε πλέον για να ενταχθούν και αυτοί στο νόμο Πιερακάκη?
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν που ξεκίνησα να λέω είναι το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια συνεπείς δανειολήπτες και είναι και το πάγιο παράπονο αυτό και είναι και λογικό να υπάρχει παράπονο, δεν επιβραβεύονται κατά οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι. Και σε αυτή ακριβώς εδώ τη ρύθμιση, ποιοι εξαιρούνται? Αυτοί που έχουν ξοφλήσει, δηλαδή αυτοί που στερήθηκαν για να ξοφλήσουν, που μπορεί να πούλησαν ακίνητο, που μπορεί να δανείστηκαν από συγγενείς και φίλους για να μην αφήσουν χρέη στα παιδιά τους. Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν θέλανε να αφήσουν χρέη στα παιδιά ή να σέρνουν ένα προϊόν στις δεκαετίες που ακολουθούν. Λοιπόν, και επίσης είναι και αυτοί που βρέθηκαν εκτός νόμου. Και δεν θέλω να πω το εξής. Πότε κάποιος κηρύσσεται έκτοτος στο νόμο Κατσέλη? Όταν μπορεί να καθυστερήσει 3, 4, 5 δόσεις ή 6. Αυτό όμως το διάστημα, πρώτον, είναι μικρό, και δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν είναι αυτοί που τους βγήκε, που στην απόφαση διατάζονται να καταβάλουν το χ ποσό και τους έρχεται το ψι. Και τους έρχεται το ψι γιατί έτσι θέλανε τα φάντς να τους έρθει το ψι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, γιατί να είναι εκτός νόμου? Θα έπρεπε, εκτός μάλλον προστασίας και νομοθετικής, νομοθετικής αυτής πρόβλεψης. Θα
1: να δώσουμε ένα παράδειγμα, δηλαδή. Ξέρει ο άλλος ότι από το υστέρημά του κάθε μήνα πρέπει να καταβάλει 300.
2: Για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας του.
1: Ωραία. Και του ερχόταν...
2: Ναι. Και το φαντ λοιπόν του βάζει διπλάσια δόση ή προσαρτημένη κατά τα 2/3 το μήνα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, πάρα πολλοί, που δεν είναι οι λεγόμενοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, δεν θέλουν να τους τα χαρίσουν, δεν θέλουν να κοροϊδέψουν ούτε τα πιστωτικά ιδρύματα, ούτε τα φαντ, ούτε το κράτος, λέει ότι εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Τι κάνει λοιπόν? Κάνει, αυτός τι έκανε? Έκανε ή χαμηλότερες καταβολές από αυτές που του ζητούσε η εταιρεία διαχείρισης ή καθόλου. Γιατί από ένα σημείο και μετά οι ίδιες εταιρείες λέγανε μην πληρώνουμε, εμείς θέλουμε τόσο, ξεκινάμε νομικές ενέργειες, ό,τι πληρώνεις πάει σε κουβά και όλα τα συναφή. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα που θα έπρεπε μαζί με τους υπόλοιπους να πανηγυρίζουμε εισαγωγικά και να αισθάνονται δικαιωμένοι, αισθάνονται αδικημένοι γιατί? Γιατί δεν, δεν αδράνησαν, δεν είχαν για να δώσουν τη διαφορά. Και πιστεύω, ελπίζω και εύχομαι ότι θα υπάρξει τελικά κάποια πρόβλεψη και για αυτούς.
1: Γιατί είναι αυτό, είναι ένα θέμα που προαπαιτεί, όπως καταλαβαίνετε κυρία Γλυκού, έναν πολύ εντελεχή έλεγχο από την πλευρά της ΑΔΕ για να διαπιστώσουν ακριβώς αν υπάρχει πρόθεση για στρατηγικό κακοπληρωτή ή αν πραγματικά ο δανειολήπτης είχε και ο φιλέτης είχε μεγάλη ανάγκη, δηλαδή θέλει μεγάλη έρευνα, πολύ προσοχή αν τεθεί αυτό το θέμα σε επίπεδο Βουλής.
2: Να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ο νόμος Κατσέλη που ξεκίνησε το 2010, ο 3869, γνωστός ως νόμος Κατσέλη, υπήρξε μια τροποποίηση το 2015 και ήρθε μέσα τα προηγούμενα χρόνια. Οι περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι από αυτούς που μπήκαν, επειδή από ένα σημείο και μετά ήταν πάρα πολύ αυστηρά τα δικαστήρια στο ποιους εντάσσουν, δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Γιατί ήταν τόσο αυστηρά, δηλαδή από το 2015 και μετά τα δικαστήρια που άφηναν τους λεγόμενους στρατηγικούς ή και κάποιους που λανθασμένα θεωρούσαν ως στρατηγικούς εκτός. Δεν μπορούσαν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί...
1: Άρα το ξεκαθάρισμα εννοείται έγινε μέσω δικαστικών αποφάσεων από το 2015 από τα δικαστήρια.
2: Ακριβώς. Και θα πω και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί οι περισσότεροι σήμερα έρχονται αντιμέτωποι με πληστηριασμούς, διαταγές πληρωμής και μετά πληστηριασμούς, γιατί δεν περιμένουν οι εταιρείες διαχείρισης. Είναι τόσο ασίδωτες που δεν περιμένουν, κοινοποιούν τη μία διαταγή πληρωμής μετά την άλλη και κοινοποιούν κατευθείαν πληστηριασμούς. Που δεν προλαβαίνουμε να καταθέτουμε ανακοπές και τις αναστολές, ενώ δεν προλαβαίνουμε καν να δικάσουμε. Έτσι, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατευτούν. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει αυτό. Γιατί ορθά υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία.
1: Το θεωρώ δεδομένο.
2: Ναι. Η απόφαση του ΑΡΕΠΑ ήταν ξεκάθαρη. Δεν χωρεί διαφορετική ερμηνεία παρά την παραφιλολογία αυτών των δύο εβδομάδων από τους εκπροσώπους των εταιριών διαχείρισης. Αλλά σωστά λοιπόν εφαρμόστηκε και για όλους όσους, αλλά θα έπρεπε να εξεταστούν ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκτός. Γιατί βρέθηκαν εκτός?
1: Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Να κάνω μία τελευταία ερώτηση γενικού περιεχομένου. Mm-hmm. Από την εμπειρία σας ως διαμεσολαβήτρια σε αυτές τις κατηγορίες πολιτών, σας έχουν εκμυστηρευτεί πέραν των οικονομικών προβλημάτων που μπορεί να προέκυψαν από την οικονομική κρίση ή ακόμα και από την περίοδο του COVID, σας έχουν ομολογήσει ότι υπερέβαλαν στο δάνειο το οποίο ζήτησαν και ότι το έχουν μετανιώσει? Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
2: Ότι πήραν παραπάνω από αυτό που ενδεχομένως δικαιούνταν.
1: Ναι, για να πάρουν ένα πολύ μεγαλύτερο σπίτι, για να κάνουν πολυτελείς...
2: Αυτή η κατηγορία είναι στο 10% και πολύ βάζω. Οι περισσότεροι πήραν τότε τα δάνεια. Θυμίζω ότι δίνονταν πολύ εύκολα δάνεια, χωρίς καν εξέταση.
1: Με το πιστόλι στον κρόταφο σου δίνανε.
2: Βέβαια. Και δεν μιλάω για το δημοκρατία, μιλάω και για τα στεγαστικά.
1: Ναι.
2: Βάζανε γητές. Φοιτητές και φοιτήτριες οι τράπεζες και τα ζητούσαν αυτά και κανένας, μάλλον οι περισσότεροι από αυτούς τους οφειλέτες δεν ξέρανε, γιατί δεν είχαν νομική καθοδήγηση, τι υπέγραψαν.
1: Ακριβώς.
2: Θυμίζω ότι είναι προδιατυπωμένες οι συμβάσεις, ήταν και είναι. Και ένα τελευταίο θέλω να πω για την τρίτη κατηγορία που δεν αναφέρθηκε, για το ποιοι αδικούνται. Αδικούνται και οι οφειλέτες και μάλλον οι δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον εξοδικαστικό, γιατί η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, τελεία Παύλα, από εκεί και Παύλα. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να έχουμε δύο ταχυτήτων μηχανισμούς, ο ένας να υπολογίζει επί της μηνιαίας δόσης και μια άλλη πλατφόρμα που έχουν υπαχθεί όσοι δεν μπόρεσαν, όσοι βγήκαν μάλιστα από τον νόμο Κατσέλη, να υπολογίζει επί του συνόλου της οφειλής. Γιατί τα ίδια που έγιναν με τους οφειλέτες του νόμου θα έχουμε και με τους οφειλέτες του εξοδικαστικού, δυστυχώς. Και θα πάρει ένα νέο κύκλο.
1: Έχετε πολλή δουλειά. Και πιστεύω ότι η διάθεση που επέδειξε ειδικά ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, εννοείται και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι αυτό κάποτε, αυτή η πληγή πρέπει να κλείσει, γιατί
2: να
1: καταταλαιπωρούνται και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πάθανε μεγάλες ζημιές οικονομικές και δεν είναι αυτό που λέμε κακοπληρωτές ή στρατηγικοί κακοπληρωτές. Άρα, κυρία Γλυκού, ανοίγει καινούριο κύκλος.
2: Να κόβουμε το κεφάλι και να μην βγαίνουν δύο. Δηλαδή να κόβουμε
1: ακριβώς,
2: το κεφάλι και να μην βγαίνουν δύο.
1: Να τελειώνει, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα. Γιατί ταλαιπωρήθηκε μία εικοσαετία, κοντεύουμε πια ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
2: Πολλοί κόσμος αρρώστησε από αυτό. Δεν είναι μόνο
1: και
2: η οικονομική αιμορραγία.
1: Και πέθανε.
2: Ακριβώς. Είναι και τα προβλήματα υγείας που απέκτησαν πολλοί ακριβώς λόγω του άγχους τους ή λόγω των προβλημάτων αυτών των οικονομικών και
1: το γεγονός
2: ότι δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις δόσεις.
1: Ακριβώς. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Μουσική και έρχεται
0: Αλφα Radio 989.
1: Και έρχεται μετά Βίκτορ Σαμουήλ για το δελτίο ειδήσεων των 5. Καλά, δεν τα έχω υπολογίσει, Κωνσταντίνε, μπράβο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα, λόγω καραμπόλας νωρίτερα στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της οδού Λιωσίων, καθυστερήσεις και στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλιο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, από Ζωγράφου μέχρι Βύρωνα, στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, από τον Ασπρόπυργο μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Κηφισίας, από το Μαρούσι μέχρι το Ψυχικό, ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Παραμένει κλειστή για τα οχήματα η οδός Ορφέως στο Εγάλιο από το ύψος της οδού Νεότητος έως την οδό Αγίας Άνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς το σημείο παραμένει πυροσβεστική δύναμη λόγω φωτιάς που είχε ξεσπάσει σε αποθήκη. Το πλέγμα διατάξεων που διαγράφουν σχεδόν το σύνολο των άδικων τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Παρεμβαίνουμε και λύνουμε προβλήματα. Δεν αφήνουμε να χρονίζουν. Δεν αφήνουμε αδικίες να διαιωνίζονται. Δεν αφήνουμε στρεβλώσεις να παγιώνονται, τόνισε ο κύριος Πυρακάκης. Παράλληλα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI στη Μύκονο για εξάρθρωση κυκλωμάτων ναρκωτικών. Ήδη έχουν συλληφθεί 6 άτομα και έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, μεθαμφεταμίνες και χάπια έκσταση. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο φερόμενος, ο αρχηγός που διατηρούσε νόμιμη εταιρεία μετακίνησης τουριστών. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ερχομενό Βιωτίας πλησίων των Αγίων Αποστόλων. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, όπως και 4 ενάρια μέσα. Στο σημείο έχει μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς. Απορρίφθηκε από τη διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ως απαράδεκτη η προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λαούρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 έτη και όχι για 5. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα, τονίζουν πηγές της Ελλάς. Υποστηρίζουν ότι η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση και κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Ο κύριος Αβραμόπουλος υποστήριξε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι το ένταλμα σύλληψής του βρισκόταν για 3 ημέρες στο σιρτάρι του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, την ενδεδειγμένη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, το Ιράν ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν επιδιώκει ούτε εισπράττει διόδια για το στενό του Ορμούζ, επιμένει σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σημειώνει ότι αν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως. Παράλληλα, ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν υπάρξει σχετικό αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί για λόγους ασφαλείας. Στις 10 το βράδυ απόψε, οι αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Στο μικρόφωνο παραμένει η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλιμου και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Επαναλαμβάνω για τους νέους ακροατές τα τηλέφωνα της εκπομπής 212-212-4800 και 6947-989-989, ο αριθμός Viber. Παράκληση στο πολύ αγαπητό ακροατή το Δήμο, ο οποίος 2 μήνες έχει ειδοποιήσει τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου, μου έστειλε και τα τηλέφωνα για το Αττικό Πάρκο, το οποίο είναι σε φρικτή κατάσταση, έτοιμο για μπουρλότο. Αλλά Δήμο, δεν μου στέλνεις ποιοι Δήμοι είναι. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω από τα τηλέφωνα σε ποιους Δήμους έχετε απευθυνθεί. Παράκληση, πείτε μας σε ποιους Δήμους αντιστοιχούν τα τηλέφωνα που έχετε καλέσει εδώ και 2 μήνες για να βρούμε μία άκρη. Σήμερα λοιπόν έλεγα στο πρώτο μέρος ότι σήμερα και πάλι το κέντρο της Αθήνας αποκλείστηκε, καταταλαιπωρήθηκαν ως συνήθως οι πάντες, μειώθηκε η αγοραστική δύναμη των καταστημάτων, διότι απεργούσαν για καθαρά οικονομικούς λόγους εργαζόμενοι ιδίως στον τομέα του τουρισμού, των καταστημάτων εστίασης, κάποιοι υπάλληλοι από τις περιφέρειες κλπ. Και βεβαίως εκεί κάποιοι ψιλολένε και κάτι για συλλογικές συμβάσεις, αυτή η άλλη πληγή που χαίνει ακόμα στην εποχή μας. Και με την ευκαιρία διάβασα το εξής, προσέξτε τώρα, ότι οι τράπεζες ανοίγουν το σεντούκι για τους εργαζόμενούς τους, όχι για μας, μην περιμένετε. Υπεγράφει λοιπόν νέα επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας στην Τράπεζα Πειραιός, επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση που προβλέπει 1.700 ευρώ ελάχιστο κατώτατο μισθό για όλους από 1η Φεβρουαρίου του 2027. Από 1η Ιανουαρίου του 2027 επίσης προβλέπει αψυμψήφιστο επιχειρησιακό επίδομα ύψους 160 ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους. Από 1η Πρώτου του 28 το επίδομα αυτό θα ανέλθει στα 220 ευρώ και εντάξει το 29 από 1η Πρώτου στα 305. Προβλέπεται επίσης επίδομα ρόλου καταστημάτων ύψους 80 ευρώ κλπ. Η ίδια σύμβαση προβλέπει επίδομα ευθύνης κεντρικών υπηρεσιών 80 ευρώ για τους senior manager και 70 ευρώ για τους manager. Τις παραπάνω παροχές θα λάβουν εργαζόμενοι με μεικτό μηνιαίο μισθό 3.000 ευρώ, εργαζόμενοι με μισθό μηνιαίο μισθό άνω των 3.000, εν πάση περιπτώσει, μην μπαίνετε στις λεπτομέρειες εκτός αν είστε ίδιοι πάλι της Τράπεζας Πειραιός που σας ενδιαφέρει άμεσα, αλλά θα τα ξέρετε από το συνδικαλιστικό σας σωματείο. Μεταξύ άλλων, η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας προβλέπει ειδικές παροχές για τη στήριξη της οικογένειας, επίδομα ένα παιδί στα 150 ευρώ από 1η Ιανουαρίου του 26, από 100 ευρώ στην ολοκλήρωση των σπουδών και μέχρι το 25ο της ηλικίας. Επίσης, επίδομα γέννηση τρίτου παιδιού και παραπάνω στα 5.000 ευρώ και επίδομα χειρίας 100 ευρώ από 70 ευρώ. Και επίσης και η Αλφα κάνει τέτοιες καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχει ενδιαφέρον αυτό που αναπτύσσουν οι τράπεζες, τη στήριξη με το δικό τους τρόπο για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα επανέλθουμε σε αυτό. Και τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, βάλε ένα μουσικό χαλί για να παρουσιάσω τον επόμενο καλεσμένο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Δεν έχετε παραπονό, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι πολύ ισορροπημένη η εκπομπή. Ξεκίνησα με ένα πολύ δυνατό ξεφωνητό κράξιμο που το λέμε. Πρώτον, στη δημοτική παράταξη του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, που έδωσε την άδεια, ενώ άλλες παρατάξεις αντέδρασαν και καταψήφισαν, να ξαναγίνει το «Έλα να δεις» χθες από το 8 το βράδυ, δεν ξέρω εγώ μέχρι τι ώρα, επειδή επιμένει το Ίδρυμα Νιάρχος που κάνει σπουδαίο έργο ως χορηγός και δεν χρειάζεται να νευριάζει τον κόσμο. Δηλαδή πάρτε το απόφαση, δεν αντέχει μία πρωτεύουσα που έχει δύο κεντρικούς δρόμους, άντε τρεις όλους κι όλους, να υιοθετεί αυτού του είδους τις αθλητικές για φιλανθρωπικό σκοπό οργανώσεις. Είπαμε μετά λοιπόν, μετά τα ξεφωνητά προς το Δήμο που τους έδωσε την άδεια ως αποκλειστικά υπεύθυνος για να δίνει άδεια για να καταστρέφεται το κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο. Είπαμε μπράβο στο Κυριάκο Πιερακάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος υλοποίησε και μάλιστα με μεγάλη πολύ σημαντική επέκταση αναδρομικά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους κατατρεγμένους δανειολήπτες που υπέφεραν όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε τώρα εμέσως να πούμε συγχαρητήρια στην πλευρά της αστυνομίας που ασχολείται με τις εξιχνιάσεις των εγκλημάτων, όχι μόνο με τις διαλύσεις. Πανωτά μας έρχονται ειδήσεις από την πλευρά του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την επισήμανση και τη σύλληψη και την φυλάκιση, εννοείται, εγκληματικών συμμοριών, και όχι μόνο του απλού εγκλήματος αλλά κυρίως του οικονομικού. Αλλά πρέπει να πούμε και μπράβο και στην τεχνολογική εξέλιξη της αστυνομίας, η οποία μας ξαφνιάζει και μας δίνει εικόνες έτσι από αστυνομικές σειρές αμερικάνικες κλπ. Γι' αυτό και κάλεσα μία ειδική στο θέμα, την κυρία Ειρήνη Ζήση, είναι ιατροδικαστική επιστήμονας, γενετίστρια, για να μιλήσουμε για τα σύγχρονα εργαλεία ανίχνευσης, δηλαδή ακόμα και εμποτισμένου με, όχι ουράνιο βέβαια, δεν κολλάει, ένα κουβάινο πνεύμα να ρίξεις για να καθαρίσεις τα αίματα άμα είσαι δολοφόνος. Πώς γίνεται στην εποχή μας, όσο καλά και να έχεις σφουγγαρίσει, είναι καινούργια συνήθεια των εγκληματιών. Θα σας πω τι εννοώ σε λίγο, αφού καλησπερίσω την καλεσμένη μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ακούστε κυρία Ζήση πώς σκέφτηκα. Να ζητήσω από τη Μαρία Καραουλάνη να σας εντοπίσει για να μιλήσουμε στους ακροατές. Αυτά τα δύο τελευταία στιγερά εγκλήματα, ένα κάτω στα Χανιά και το άλλο με το δολοφόνο, φερόμενο δολοφόνο, δεν έχει ομολογήσει ακόμα, εκεί κάτω στο Αίγιο που κατέσφαξε μάνα και γιο, τι μου έκανε εντύπωση, έτσι, γιατί εγώ παραμένω γνήσια ρεπόρτερ και κοιτάω πράγματα που άλλοι δεν τα κοιτάνε. Εκεί λοιπόν που έδειχναν τα κανάλια, άκουγα τους ρεπόρτερ να ζουμάρει ο κάμεραμάν σε σφουγγαρίστρα και κουβά. Και λέω και εγώ, τι ζουμάρει τώρα στη σφουγγαρίστρα και στο κουβά. Και μετά άκουγα το ρεπόρτερ που έλεγε ότι ειδικά στο Αίγιο η αστυνομία προσπαθούσε επί μέρες να εντοπίσει τον κουβά με το σφουγγαρόπανο. Το ίδιο συνέβη και στο πιο πρόσφατο έγκλημα στα Χανιά, όπου πάλι μας δείχνανε τα συνεργεία, ένα κουβά και μια σφουγγαρίστρα, και έλεγαν οι ρεπόρτερς ότι τους έκανε εντύπωση και στις δύο περιπτώσεις πόσο καλά σφουγγαρισμένο και καθαρισμένο ήταν το σπίτι. Καταλάβατε το περιεχόμενο?
1: Κατάλαβα,
0: λοιπόν.
1: Κατάλαβα ακριβώς.
0: Ναι. Δηλαδή πρωταγωνιστούν οι κουβάδες τώρα στην εξιχνίας και το σφουγγαρόπανα, όχι το μαχαίρι που έσφαξε, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Καταλαβαίνω. Ναι, ήταν διαβασμένοι μάλλον οι δράστες και πίστεψαν ότι αν καθαρίσουν τα αντικείμενα και τις επιφάνειες από τα αίματα, ότι δεν θα αφήσουν ίχνη. Ναι. Συνήθως αυτό δεν
0: συμβαίνει. Και με χλωρίνη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και με χλωρίνη.
1: Ακριβώς. Το σύνηθες καθαριστικό που χρησιμοποιούν είναι χλωρίνη, είναι η αλήθεια. Και αν όντως γνωρίζουν από λίγο από εγκληματολογική επιστήμη, θα ξέρουν ότι η χλωρίνη σε συνδυασμό με το ζεστό νερό. Τώρα ελπίζω να μην δίνουμε έτσι πληροφορίες και tips.
0: Μπα τα ξέρουν από το διαδίκτυο, δεν ανησυχούμε, και από την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς να κάνεις τον τέλειο καθαρισμό μετά το έγκλημα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ζεστό νερό και η χλωρίνη μπορεί να καθαρίσει όντως το αίμα, την αιμοσφαιρίνη δηλαδή, ωστόσο σχεδόν πάντα αφήνουν ίχνη. Χρησιμοποιεί η αστυνομία... κάποιες ουσίες, κάποια χημικά αντιδραστήρια, όπως είναι το Luminol, αυτό είναι το πιο γνωστό, Luminol, που μπορεί να το έχετε ακούσει κι εσείς.
0: Όχι, όχι, τι είναι αυτό?
1: Είναι μια χημική ουσία, την οποία την ψεκάζουμε σε επιφάνειες και αντιδρά με κάποιες ουσίες του αίματος.
0: Που έχουν απομείνει. Που έχουν απομείνει.
1: Σωστά, που οι οποίες με το γυμνό μάτι φυσικά δεν φαίνονται.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, όταν ρίξουμε αυτή την ουσία και φωτίσουμε, συμβαίνει ένα φαινόμενο της χημίας που ονομάζεται, της φυσικής συνόλου που ονομάζεται χημειοφωτάβια, και αυτό λάμπει με απλά λόγια. Οπότε, αν έχουμε δει σε ταινίες, είναι αυτό το μπλε που ρίχνουν ένα μπλε φως και μετά όπου υπάρχει αίμα, λάμπει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε, μπορούμε να δούμε αν υπάρχουν ίχνη αίματος. Σαν διαδικασία δεν είναι δύσκολη να γίνει. Φυσικά χρειάζεται την απαραίτητη γνώση.
0: Από είναι ειδική αυτή της αστυνομίας.
1: Φυσικά, φυσικά είναι ειδική.
0: Που θα φοράνε και ειδικές στολές και γάντια, βέβαια.
1: Πάντα, πάντα. Ο ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός, όπως ονομάζεται, είναι απαραίτητος όταν εισέρχεται κάποιος σε μια σκηνή εγκλήματος. Και απαραίτητος για να μην αφήσει επίσης άλλα δικά του ίχνη.
0: Α, όπως ο αστυνομικός.
1: Φυσικά, τα άτομα που εισέρχονται στις σκηνές εγκλήματος είναι υποχρεωμένα να φοράνε αυτόν τον εξοπλισμό, γιατί μπορεί να επιμολύνουν τη σκηνή, όπως λέμε. Να αφήσουν δικά τους ίχνη, είτε τρίχες, είτε το δικό τους DNA, από την αναπνοή τους, από κάποιο φτέρνισμα, από κάτι που θα αγγίξουν.
0: Α, γι' αυτό φοράνε αυτές τις λευκές συνήθως στολές που είναι σαν υγειονομική την περίοδο του έμπολα.
1: Σωστά, γιατί πρέπει να είναι καλυμμένα όλα τα σημεία του σώματός τους, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα να γίνει η επιμόλυνση της σκηνής του εγκλήματος.
0: Αυτό πόσα χρόνια χρησιμοποιείται από την ελληνική αστυνομία?
1: Αρκετά, αρκετά είναι η αλήθεια. Εννοείται ο προστατευτικός εξοπλισμός ή τα αντιδραστήρια?
0: Όχι, ή τα αντιδραστήρια.
1: Κοιτάξτε, τώρα ούτως ή άλλως οι τεχνικές αυτές είναι σχετικά πρόσφατες, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα. Για να καταλάβετε ότι όσον αφορά το DNA...
0: Μετά θα πάμε στο DNA... Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, είτε σφουγγαρίσεις και βάζεις και ζεστό νερό και χλωρίνη, αν υποψιαστεί η αστυνομία ότι οτιδήποτε, έχει σχέση εσύ η οικία, δεν την γλιτώνεις. Ξεκινάμε από τα βασικά.
1: Και αυτό επίσης εξαρτάται στο πόσο θα μείνει το αίμα, εξαρτάται πάρα πολύ και από την επιφάνεια. Δηλαδή, αν το αίμα μπει ανάμεσα στα πλακάκια, στους αρμούς, που το υλικό είναι πορόδες, είναι πολύ δύσκολο να φύγει από αυτές τις επιφάνειες.
0: Βέβαια. Όπως και το μάρμαρο.
1: Συγκριτικά, ας πούμε, με μία μπανιέρα. Σωστά. Συγκριτικά, ας πούμε, με μία μπανιέρα όμως που θα είναι ηλία η επιφάνεια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Καταλάβατε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η επιφάνεια.
0: Ναι.
1: Και φυσικά όταν μιλάμε μετά και για ρούχα και λοιπά, ακόμα πιο έντονο.
0: Να τα πούμε
1: έντονο,
0: μετά,
1: δηλαδή,
0: να κάνω τις διαφημίσεις, να τα πούμε μετά.
1: Εννοείται, εννοείται.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όλο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
6: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
7: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Εμμανουήλ Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα, με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α, Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εξαιρετικά θέματα μας αναλύει η ειδική που είναι καλεσμένη μας. Αναφερόμαστε στην εξυχνίαση με νέες μεθόδους των εγκλημάτων από την ελληνική αστυνομία και ποια είναι τα σύγχρονα εργαλεία για τα σβησμένα σημάδια που νομίζουν ότι έσβησαν οι εγκληματίες, με την ιατροδικαστική επιστήμονα γενετίστρια, την κυρία Ειρήνη Ζήση. Πάμε τώρα στην, το πρώτο πράγμα που ψάχνουν είναι η κάδη των απορριμμάτων, το πλυντήριο, και αν δουν πολύ πλημμένα και τακτοποιημένα, όπως διαπιστώθηκε για παράδειγμα στο διπλό έγκλημα στο Αίγιο, αρκεί οι υποψίες για το συγκεκριμένο δράστη αυξάνουν, κυρία Ζήση, έτσι?
1: Σωστά, σωστά, γιατί σημαίνει ότι έχουν καταβάλει προσπάθεια να καθαρίσουμε κάτι.
0: Στα ρούχα είναι εξίσου εύκολο, ακόμα και αν τα πλύνεις, να βρεθεί έστω και ένα ίγνος, ή το πλυντήριο κάνει πολύ καλή δουλειά?
1: Όχι, όχι, εξίσου υπάρχουν τρόποι να βρεθεί και αίμα, ακόμα όμως και DNA, δηλαδή χωρίς να υπάρχει αίμα. Γιατί δεν σημαίνει απαραίτητο, το DNA δεν προέρχεται μόνο από το αίμα, οπότε μπορούμε να βρούμε και αποπλημμένα ρούχα. Φυσικά μειώνονται οι πιθανότητες και η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα. Ωστόσο δεν είναι απαγορευτικό.
0: Παραμένει το DNA το πιο ισχυρό εργαλείο για την εξυχνίαση εγκλημάτων?
1: Παραμένει, ναι. Ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχουν άλλου είδους αποδεικτικά στοιχεία, βιντεοληπτικό υλικό ας πούμε, παραμένει. Και επίσης με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και τα αποδεικτικά στοιχεία των εικόνων, των βίντεο κλπ, πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα μπορούν και αυτά να αλλοιωθούν και να τα τροποποιήσουν. Οπότε πιστεύω ότι το DNA είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και θα συνεχίσει να είναι, και φυσικά εξελίσσεται με τα χρόνια.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή μπήκε και αυτή στην αστυνομία, στις ειδικές ας πούμε υπηρεσίες εξυχνίασης εγκλημάτων? Τη χρησιμοποιούν δηλαδή πολλοί?
1: Δεν γνωρίζω κατά πόσο τη χρησιμοποιούν επίσημα, αλλά σίγουρα χρησιμοποιείται και σίγουρα στο μέλλον θα χρησιμοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Και στη δικιά μας την επιστήμη δηλαδή, αλλά κυρίως στα υπόλοιπα.
0: Άρα εσείς από την εμπειρία σας ως εγκληματολόγος γενετίστρια, μειώνονται πολύ οι περιπτώσεις μη εξυχνίασης εγκλημάτων?
1: Σωστά, μειώνονται πολύ με τη χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας φυσικά. Και άλλωστε κανένα έγκλημα δεν είναι το τέλειο έγκλημα. Κάθε επαφή αφήνει κάποιο ίχνος.
0: Και οπότε είναι και η επιμονή του ανακριτικού προσωπικού. Έχει αποδειχθεί πολλές φορές που ακούμε ότι στο τέλος λύγησε ο δράστης, ενώ μπορεί τρεις μέρες να το παίζει τρελός. Είναι και η μεθοδολογία της ανθρώπινης επαφής εξειδικευμένου προσωπικού με τους υπόπτους, που στην ουσία είναι win-win για την πλευρά της αστυνομίας.
1: Σωστά, σωστά. Πάντα

0: εις βάρος του Βρετανού αξιωματικού του Στίβεν Σόντερς, όπου ήρθανε μετά Βρετανοί που οδήγησαν πολύ, καθοδήγησαν πολύ σωστά και την ελληνική αστυνομία, και ότι από τότε αυτοί άρχισαν, οι Βρετανοί έφεραν, μου λέει ο ακροατής, οι Βρετανοί έφεραν τις καινούργιες μεθοδολογίες πάνω στις οποίες εκπαιδεύτηκε και η ελληνική αστυνομία.
1: Δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο που μου περιγράφετε, αλλά δεν θα μου έκανε εντύπωση, καθώς η Βρετανία είναι από τις πρώτες χώρες που εξέλιξε την επιστήμη της εγκληματολογίας. Α, ναι. Και έχει και πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα το πανεπιστήμιο που εκπαιδεύτηκα εγώ, που πήρα το μεταπτυχιακό μου στη Σκωτία, είναι το νούμερο, είναι συνήθως κάθε χρονιά μέσα στο νούμερο top 3 πανεπιστημίων στην εγκληματολογία, στο Forensic Science.
0: Υπάρχει δηλαδή ειδικός κλάδος για μεταπτυχιακά στην... Εσείς κανονικά τελειώνετε, ας πούμε, στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο.
1: Ναι, ναι. Εγώ βιολογία τελείωσα.
0: Βιολογία, αυτό θέλω να πω, ναι. Σπουδάσατε δηλαδή βιολογία και μετά επιλέξατε να γίνετε εγκληματολόγος, γιατί υπάρχουν και εγκληματολόγοι που έχουν πιο πολύ νομικό χαρακτήρα. Εσείς είστε πιο πρακτικοί.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εκπαιδεύτηκα και έκανα το μεταπτυχιακό μου, οπότε και κάποιοι ακροατές που ίσως ενδιαφέρονται, κάποια παιδιά τώρα και με τις πανελλήνιες που έδωσαν, αν ενδιαφέρονται, γιατί έχουμε πολύ συχνά ερωτήσεις πώς μπορώ να ακολουθήσω αυτόν τον κλάδο στην Ελλάδα.
0: Από νέα παιδιά.
1: Σωστά, από νέα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Στην Ελλάδα πρέπει πρώτα, αν θέλουν να σπουδάσουν πρώτα στην Ελλάδα, πρέπει να ακολουθήσουν κάποιον τέτοιο κλάδο της βιολογίας, της χημίας, κάποιον σχετικό κλάδο και αργότερα να εξειδικευτούν στο εξωτερικό. Όσον αφορά το κομμάτι της εγκληματολογίας, το νομικό που είπατε ή της ψυχολογίας, υπάρχει και τρόπος και στην Ελλάδα να γίνει. Εμείς ακόμα εδώ δεν έχουμε το κομμάτι αυτό το βιολογικό, δυστυχώς.
0: Άρα πρέπει να φύγει οπωσδήποτε κάποιος που θέλει να γίνει εγκληματολόγος, πρακτικός επιτόπιος εγκληματολόγος και όχι συνεχεία επιστημονικός εγκληματολόγος, πρέπει να φύγει στο εξωτερικό.
1: Ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει μια άλλη τέτοια εξειδίκευση στην Ελλάδα. Ελπίζω στο μέλλον να γίνει και εδώ, γιατί είναι μια επιστήμη πολύ ταχεία, εξελισσόμενη και πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη.
0: Ναι, πέραν το ενδιαφέρουσα και χρήσιμη, που σίγουρα είναι, πιστεύετε ότι είναι μία καινούρια επιστήμη που πρέπει να την επιλέγουν κάποιοι νέοι που έχουν έτσι διαφορετικές απόψεις από τα κλασικά, να γίνουν γιατρός ή δικηγόρος κλπ. Ή αρχιτέκτονας, που υπάρχει και μεγάλη ανεργία σε αυτούς τους κλάδους?
1: Ναι, φυσικά, φυσικά είναι, και απλά αυτό που ίσως αποτρέπει κάποια νέα παιδιά είναι ότι η εργασιακή αποκατάσταση στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο εδώ. Στο εξωτερικό είναι πολύ πιο διαδεδομένο και είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις δουλειά από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα πρέπει να υπαχθεί σε μια ιατροδικαστική υπηρεσία ανατόπου στη χώρα μας.
1: Που υπάρχει στην αστυνομία, σωστά, στην ελληνική αστυνομία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια συζήτηση έτσι ενδιαφέρουσα για ένα επάγγελμα που δεν γνωρίζουμε και πολλά πολλά, αλλά ότι θα περιμέναμε να πρωταγωνιστούν στα εγκλήματα οι κουβάδες και οι σφουγγαρίστες και να απασχολείται η αστυνομία επί μέρες να βρει τον κουβά και τη σουγκαρίστρα, γιατί στο Αίγιο αυτός τα καθάρισε τα πάντα και η αστυνομία έψαχνε να βρει που έχει πάει τον κουβά με το σουγκαρόπανο για εξέταση. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Σωστά. Γιατί φυσικά θα είχαν μείνει ίχνη αίματος πάνω στον κουβά και στη σουγκαρίστρα. Οπότε θα ήταν ένα πολύ σημαντικό πιστήριο. Πολύ ισχυρό πιστήριο.
0: Δεν βρέθηκε ο κουβάς ούτε η σουγκαρίστρα. Θα το βρουν. Αυτοί είναι ικανοί να πάνε σχωματερές εκεί να σκάψουν τα σκουπίδια. Η αστυνομία το κάνει. Πάει και ψάχνει όλους τους κάδους. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε.
1: Και να προχωρήσει και αυτή η υπόθεση.
0: Ακριβώς. Για να ολοκληρωθεί η δικογραφία. Ακριβώς. Κύριε, ευχαριστώ. Πολύ ξεχωριστή
1: συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ
0: συζήτηση.
1: Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Χαίρομαι.
1: Να είστε
0: πολύ
1: καλά.
0: Ωραίο
1: καλή
0: θέμα,
1: συνέχεια.
0: Παιδιά. Κάτι μάθαμε πάλι. Καλό μάθημα σήμερα, Κωνσταντίνε, πάλι. Καινούριο μάθημα ήταν. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, μουσική.
2: Αλφα Radio 989.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Πριν περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω την αναφορά της ΔΕΗ, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ. Μισό λεπτό, γιατί εδώ, ναι, το Fiber Voice, αυτό είναι. Λοιπόν, με έχετε μπερδέψει όμως, Fiber Voice, Fiber κλπ. Λοιπόν, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber FTTH, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989.

Μου έβαλε η Αφροδίτη αυτή την κομματάρα, την τρομερή του Μόντι, και είχα, αλλά ξεχάστηκα να την ειδοποιήσω την άλλη φορά που θα μου βάλει Μόντι να με ενημερώσει, γιατί έχω να σας πω μια συναρπαστική ιστορία αναφορικά με τον εξαίρετο καλλιτέχνη που θα σας αρέσει πολύ. Αλλά τώρα δεν έχω χρόνο.

0: Μπέρ. Λοιπόν, χθες που βγάλαμε τον εξαιρετικό δήμαρχο από τα Σέρβια που έχει αυτή την πρωτοβουλία με οικονομική ενίσχυση των νέων οικογενειών που εγκαθίσανται εκεί, τα Σέρβια είναι στο νομό Κοζάνης, είχα ένα μήνυμα που μου έλεγε να ασχοληθείτε λίγο και με το Βελβεντό. Λοιπόν, πραγματικά επειδή είναι και καλοκαίρι και μπορεί πολύ κάποιοι να πάτε προς Δυτική Ελλάδα ή να ανηφορήσετε προς τα επάνω, ο Βελβεντός είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα κομοπόλεις, δεν είναι χωριό, τις ενδιαφέρουσες κομοπόλεις που μέσα στον ορμαγδό της καταστροφής του Κιτσαριού και της Κακογουστιάς κατάφερε να έχει αξιοσημείωτα μνημεία, με κυρίαρχο βέβαια αυτό το συγκλονιστικό μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, κτίσμα του 19ου αιώνα, όπου οι αγιογραφίες στο εσωτερικό του είναι συγκλονιστικές. Είναι ένα μικρό μουσείο. Μια μέρα θα κάνω Μαρία Καραουλάνη οπωσδήποτε αφιέρωμα στο Βελβεντό. Έχει τέτοια παραδοσιακά διατηρημένα, ζωζόμενα, ιδιωτικά κτίρια, προσέξτε, και δημόσια, που αξίζει τον κόπο να το παρουσιάσουμε. Και όλα αυτά γιατί τα θυμήθηκα, γιατί υπάρχουν κάποιες γωνιές στην Ελλάδα που οι ντόπιοι, προσέξτε, οι ντόπιοι, δεν ξέρω τώρα και αν η πολιτεία, η διασκορπισμένη εκεί με τη μορφή του Δήμου ή της Περιφέρειας, διατηρούν το παρελθόν τους και αξίζουν έτσι της ιδιαίτερης αναφοράς. Ένα από αυτά είναι το Φινίκιο, που θα καλησπερίσω την κυρία Δήμητρα Καραμπίνα, πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου και Πολιτιστικού Συλλόγου Φινικίου, που είναι πραγματικά μνημείο αρχιτεκτονικής. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς, δεν θα αναδείξουμε το Φινίκιο. Πείτε μας την τοποθεσία, κάντε έτσι μια πρώτη περιγραφή, μου τα λέω όλα εγώ.
1: Βεβαίως, ναι. Το Φινίκι είναι ένα μνημείο αρχιτεκτονικής που βρίσκεται στο ανακριτικό και εξεχασμένο νομό Θεσπρωτείας. Βρίσκεται στο Δήμο Φιλιατών. Είναι χαρακτηριστικό για τα γκαλντερίμια του, τα λιθόκτιστα σπίτια, τις χαρακτηριστικές τοξωτές αυλόπορτες. Είναι σαν ένα έργο τέχνης. Είναι ένας οικισμός χτισμένος στην πλαγιά του βουνού.
0: Είναι κοντά στην Οικουμενίτσα.
1: Είναι κοντά στην Οικουμενίτσα, βρίσκεται στο Δήμο Φιλιατών, ακριτικός Δήμος Φιλιατών, βρισκόμαστε στα σύνορα με την Αλβανία. Και είναι ένα καταπληκτικό χωριό, έτσι, ένα φυσικό οχυρό θα το έλεγα.
0: Αξίζει κανείς να μπει στο Google, να πατήσει Φινίκια και θα πάθετε αυτό Φινίκιο, που λέμε λαϊκά.
1: Φινίκι
0: ή Φινίκιο. Ναι. Πραγματικά θα μείνετε εκπληκτοί, νομίζετε ότι είστε στο 16ο αιώνα, τέτοιο πράγμα δηλαδή, αλλά σε άριστη κατάσταση. Μπορείτε, ναι, να μας πείτε πώς θα καταφέρατε και διατηρηθήκατε?
1: Διατηρηθήκαμε από την εγκατάλειψη. Προφανώς είναι, ζουν 20 άνθρωποι περίπου αυτή τη στιγμή στο χωριό, παλεύουμε όλοι εθελοντικά να το κρατήσουμε. Έχει φυσική ομορφιά, οπότε δεν χρειάζεται και κάτι ιδιαίτερο το Φινίκι. Είναι πάρα πολύ αυθεντικό. Νομίζω ότι αν περπατήσει κάποιος στα λιθόστρωτα σοκάκια, ακούς την ησυχία του χωριού. Έτσι, μια ησυχία που σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές και σε κάνει να νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Πραγματικά, εντάξει, εγώ μιλάω και λίγο, το αγαπώ πολύ.
0: Λογικό είναι.
1: Ναι. Και βέβαια η πλατεία μας με τον πλάτανο, έχουμε και μια όμορφη ταβέρνα εκεί που μπορεί κάποιος να φάει, να πιει καφέ.
0: Έχει αναπτυχθεί τοπικά ή πρέπει να μένει κανείς στην Οικουμενίτσα που είναι πολύ κοντά και να ανεβαίνει με αυτοκίνητο?
1: Πρέπει να μένει στην Οικουμενίτσα, αλλά τώρα τελευταία κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες ξεκίνησαν και έχει φτιαχτεί ένας ξενώνας, ναι, όπου μπορεί να φιλοξενήσει κόσμο. Είναι και οι Φιλιάτες βέβαια δίπλα που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί.
0: Ξέρετε ποιο είναι το καλό εκεί, που το λέω ως πρόταση για διακοπές, γιατί μπαίνουμε τώρα στην περίοδο που κάποιοι μπορεί να θέλουν να φύγουν απλώς και για τριήμερο. Πρώτον, σας έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ η Ιωνία Οδός. Εγώ τη ήρθα πρόσφατα και πραγματικά είναι ένα ασφαλές δρομολόγιο. Δηλαδή είναι τόσο ασφαλής και τόσο αραιοκατοικημένη σε εισαγωγικά η Ιωνία Οδός, που φτάνει στη Σαγιάδα σφαίρα και δεν το καταλαβαίνεις. Στο ακρότατο...
1: Είμαστε μια κριτική περιοχή που αν θέλει κάποιος ηρεμία είναι το ιδανικό για να μας επισκεφθεί.
0: Και έχετε το εξής, έχετε αυτές τις απέραντες ελεύθερες παραλίες που δεν τις ξέρει ο κόσμος.
1: Ναι. Ναι, πραγματικά. Τις ξέρουν βέβαια οι ξένοι που έρχονται και μας επισκέπτονται.
0: Αυτό είναι. Στο Φινίκιο έρχονται τουρίστες.
1: Δεν έρχονται. Έρχονται επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Όμως κυρίως έρχονται οι ντόπιοι. Έρχονται οι Φινικιώτες όπου ανοίγουν τα σπίτια τους από την Αθήνα. Και έρχονται και συνήθως το Πάσχα και το καλοκαίρι.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε να μας πείτε και για το μουσείο που είστε πρόεδρος, γιατί αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ταξιδεύουμε λοιπόν νοερά με ξεναγώ την πρόεδρο του Λαογραφικού Μουσείου και Πολιτιστικού Συλλόγου Φινικίου, την κυρία Δήμητρα Καραμπίνα. Εκεί ψηλά, μακριά προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στις Φιλιάτες, όπου κάποια ιστορία σημαντική θα πρέπει να έχει το Φινίκιο για να έχει αυτού του είδους την αρχιτεκτονική. Δηλαδή ήταν έμποροι, ήταν ναυτικοί, ψαράδες, τι ήταν, γιατί δείχνει αρχοντοχώρη.
1: Κυρίως αγρότες. Το Φινίκιο είναι ένα μικρό ακριτικό χωριό, έτσι θες πρώτη, έχει μεγάλη ιστορία. Δεν είναι. Είναι μια ζωντανή κοινότητα έτσι, που διατηρεί τη μνήμη και τις ιστορίες και την παράδοσή της. Αλλά όλη η καρδιά χτυπάει μέσα από το Λαογραφικό Μουσείο. Και στο Λαογραφικό Μουσείο είναι αυτό το οποίο έτσι, χτυπάει η καρδιά της ιστορίας του χωριού μας.
0: Τι περιλαμβάνει?
1: Από εκεί ξεκινάει. Περιλαμβάνει εκθέματα από το 1840 στο 1970.
0: Ναι.
1: Αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες. Έτσι, η ιδέα ανήκει στον αείμνηστο Φινικιώτη, πριν ήταν Πανεπιστημίου, κ. Φωτεινίτσι. Το 1996 άνοιξε τις πόρτες, το εγκαινιάστηκε. Επικεφαλής τότε ο πρόεδρος, ο τέος πρόεδρος Μιχάλης Μάνος. Όλοι οι Φινικιώτες άνοιξαν τα σπίτια τους. Έτσι, γιατί το λαογραφικό μας μουσείο δημιουργήθηκε από την αγάπη των ίδιων των κατοίκων του χωριού. Προσέφεραν αντικείμενα και ιστορίες.
0: Άνοιξαν τα σεντούκια, κατάλαβα
1: ακριβώς
0: τι έγινε.
1: Αυτό.
0: Πω.
1: Τα τελευταία χρόνια λοιπόν το μουσείο ανακαινίστηκε, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως φάρος πολιτισμού και τέχνης. Έτσι. Είμαστε ένα νέο διοικητικό συμβούλιο, έτσι, μια ομάδα που δρά εθελοντικά, δουλεύουμε όλοι μαζί, μια αγκαλιά, έτσι, με μεγάλη αγάπη για το χωριό μας.
0: Φαίνεται.
1: Και κάθε αντικείμενο, δεν ξέρω, το κάθε αντικείμενο είναι μοναδικό. Έτσι, κρύβει από πίσω μια ιστορία. Για μένα δεν είναι ένα απλό αντικείμενο. Ανήκει σε μια οικογένεια, ξέρει τα μυστικά της, είναι σαν να σου μιλάει.
0: Έχετε και φορεσιές?
1: Ναι, βεβαίως, έχουμε και φορεσιές και καθημερινή φορεσιά και νηφιάτικη, τα χρυσά, χρυσή στολή, έτσι που φορούσαν οι νύφες. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε και να διασώσουμε την ιστορία.
0: Εσείς μένετε οικουμενίτσα?
1: Εγώ μένω Φιλιάτες.
0: Α, Φιλιάτες, άρα είστε πολύ κοντά και οι Φιλιάτες είναι
1: βέβαια
0: πιο γνωστές για διάφορους λόγους. Τώρα θα σας εκπλήξω. Σκεφτείτε ότι εγώ έχω πάει 3 φορές για φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση για το προσωπικό μου αρχείο και επαγγελματικά στην παλιά Σαγιάδα. Μάλιστα, το τελευταίο ταξίδι θα κάνω ένα αφιέρωμα στην παλιά Σαγιάδα. Πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος της εκπομπής τον Ιούλιο. Αυτό που με πονάει με την παλιά Σαγιάδα είναι το εξής σε σχέση με το Φινίκιο, ότι είναι ένα ιστορικό και αρχιτεκτονικά αλλά και κυριολεκτικά ιστορικό τοπόσημο, όπου είναι ένα χωριό φάντασμα. Ένα χωριό που πιθανόν η αρχιτεκτονική του να ήταν παρόμοια με αυτή που διατηρήσατε εσείς στο Φινίκιο και όπου μόνο πουλιά κατοικούν, και επειδή έχω πάει στα 20 χρόνια 3 φορές, κάθε φορά στεναχωριέμαι και λέω, έχετε αυτό στους ντόπιους, έχετε αυτό το θησαυρό, και κάποιος περιφερειάρχης, κάποιος μεγαλοσχήμονας περιοχής, κάποιος βουλευτής δεν έχει ενδιαφερθεί να το αναστηλώσει, και έχω πετύχει 3 φορές τουρίστες, το φαντάζεστε τι σας λέω, εσείς ξέρετε τι είναι η παλιά Σαγιάδα. Μόνο
1: ακριβώς
0: φίδια, σκορπί και IT και γεράκια και
1: να μην
0: λοιπά.
1: Να μην γίνουμε κι εμείς έτσι. Γιατί
0: εσείς
1: εδώ στην Ακριτική, στην Ακριτική μας περιοχή κοντεύουμε να γίνουμε έτσι. Για παράδειγμα, έχω κι εγώ ένα παράπονο βέβαια για τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Φινίκι.
0: Ναι.
1: Η αξία μας. Όπου στην επιγραφή της γράφει ότι ανακαινίστη το 1710. Φανταστείτε
0: πότε?
1: Ότι παραμένει κλειστός. Το 1710 ανακαινίστηκε. Οπότε,
0: και το γράφει,
1: Το γράφει επάνω. Οπότε σκεφτείτε ότι παραμένει κλειστός εδώ και λίγους μήνες. Έτσι, η μοναδική εκκλησία του χωριού μας, δεν έχουμε άλλη. Υπήρχαν προβλήματα στο ναό για τα οποία το Πλησιαστικό Συμβούλιο είχε ενημερώσει φορείς, Μητρόπολη, Δήμο, Αρχαιολογία, τα πάντα, περιφέρεια πριν από 4 χρόνια.
0: Οι Μητροπόλεις δεν κάνουν τίποτα για τα αριστουργήματα αυτά. Το υπογράφω και αν θέλουν να με κυνηγήσουν οι Μητροπολίτες, δεν με ενδιαφέρει. Σας το λέω εγώ. Δεν ενδιαφέρονται.
1: Από τους πρόσφατους σεισμούς που είχαμε στην περιοχή, έτσι, ήρθε ένα κλιμάκιο του κράτους και σφραγίστηκε ο ναός αυτός. Φανταστείτε ότι επισκέπτονται τον
0: επισκέπτον. Νεωτέρων μνημείων εφορία έχετε ενοχλήσει, νεωτέρων μνημείων?
1: Ναι, έχουμε, είναι ιστορικό μνημείο, έτσι, και χώρος επίσκεψης. Θέλουμε να παρακαλέσουμε, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πρέπει να βρεθεί μια λύση σύντομα, πρέπει να γίνει μια μελέτη.
0: Βουλευτές έχετε εκεί, βουλευτές έχετε, δημοτικούς συμβούλους έχετε, περιφερειάρχες έχετε.
1: Πρέπει κάτι να γίνει, έτσι. Δηλαδή δεν αντέχει άλλο εγκατάλειψη η ακριτική μας περιοχή, πραγματικά.
0: Έχετε δίκιο ότι είναι εγκαταλελειμμένη. Σας λέω, προσφάτως είχα έρθει και μια ακόμα φορά, Σαγιάδα, γενικότερα στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την
1: ευχαριστώ
0: προσπάθειά σας.
1: Ευχαριστώ για τις εκδηλώσεις μας, δεν σας είπα. Ότι
0: ναι, πείτε μου δύο λόγια.
1: Έχουμε κάνει κορυφές διοργανώσεις, φεστιβάλ τεχνών το 24, το 25 και το καλοκαίρι του 26 τώρα. Προετοιμάζουμε το φετινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων που είναι κεντρικό θέμα, θα είναι η γυναίκα του Φινικίου. Αχα. Γιατί θέλουμε να αναδείξουμε το καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε τη διατήρηση της οικογένειας, της παράδοσης, της καθημερινής ζωής και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έτσι, μέσα από αφηγήσεις, μέσα από μαρτυρίες, από φωτογραφίες, προσπαθούμε έτσι να διαφυλάξουμε και να καταγράψουμε περισσότερα αφηγήσεις. Έτσι, και θεωρούμε ότι έτσι δεν θα χαθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε στο χωριό μας.
0: Να είστε καλά, άμα ανέβω στη Σαγιάδα πάλι, γιατί μ' αρέσει εκεί η περιοχή πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Θα περάσουμε και από το Φινίκιο.
1: Περιμένουμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλά,
0: ευχαριστώ πολύ. Γεια
1: και
0: σας.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Και είναι ευκαιρία να σας υπενθυμίσω ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου λήγει η προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό του Alpha Radio 989 και του Versus Travel για ταξίδι 6 διανυκτερεύσεων, όλα πληρωμένα, αεροπορικό εισιτήριο Aegean κλπ. Στην Αλσατία και το μαγευτικό Ρήνο. Αυτό που μπορείτε να κάνετε εσείς είναι να στείλετε μήνυμα στο 54301 γράφοντας 989, αφήνετε κενό ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία. Είναι δύο οι τυχεροί, δηλαδή το συνολικό κόστος για δύο άτομα είναι 2.598 ευρώ, ενώ το μήνυμα SMS που θα στείλετε μόλις 0,34 ευρώ. Και ευχαριστώ πολύ τον Δήμο, τον ακροατή, για αυτά τα χάλια που φωτογράφησε και βιντεοσκόπησε ακριβώς την καρδιά, θα λέγαμε, της Αθήνας, αφού υπάγεται στο Δήμο Αθηναίων αυτό το κομμάτι που φωτογράφησε, αγανακτισμένος ο Δήμος, και ο οποίος επί δύο μήνες τηλεφωνεί στα τηλέφωνα 69 98 210 69 98 93, ναι, δεν έχει το υπόλοιπο, 210 74 82 222, επικοινωνεί στο 7ο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων και στα κεντρικά του Δήμου Αθηναίων επί δύο μήνες ότι θα πάρει φωτιά και θα καούνε ζωντανοί άνθρωποι, γιατί είναι κατοικημένη περιοχή από κάτω, και σκασιλάρω τους μεγάλους στο Δήμο Αθηναίων, άμα ήταν για να δώσουν άδεια για να κλείσει το κέντρο της Αθήνας για να τρέξουν μερικοί να κάνει τίποτα δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις στις πλατείες της Αθήνας στα 7 διαμερίσματα, πρώτη και καλύτερη θα ήταν. Να πάνε να μαζέψουν τα ξερόχορτα που είναι ένα μέτρο και βάλε στο Αττικό Άλτσος, το αγνοούν. Θα επανέλθουμε αύριο σε αυτό το θέμα, γιατί εδώ ολοκληρώθηκε ο χρόνος της εκπομπής. Εμείς λοιπόν ραντεβού αύριο στις 4 και 10. Και ακολουθεί τώρα ο Βίκτορ Σαμουήλ με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ και τους συνεργάτες και τους ακροατές. Γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. What a town this is all about.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στην άνω του τηλεφόρου Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Συμβολίτης με τη Δυραχείου, λόγω καραμπόλας νωρίτερα. Καθυστερήσεις και στην Κάθοδο από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλεο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα, στο ρεύμα εισόδου της τηλεφόρου Αθηνών από τον Ασπρόπυργο μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη τηλεφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι το Ψυχικό Ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Προβλήματα στην κυκλοφορία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην Αττική Οδό από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, όπως και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στη Μύκονο προχώρησε το ελληνικό FBI έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο νησί, όπου κλιμάκιο της υπηρεσίας βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες. Ήδη έχουν συλληφθεί 6 άτομα και έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, μεθαμφεταμίνης και χάπια έκσταση ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο φερόμενος ως αρχηγός που διατηρούσε νόμιμη εταιρεία μετακίνησης τουριστών. Το πλέγμα διατάξεων που διαγράφουν σχεδόν το σύνολο των άδικων τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν αποτελεί κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά συνιστά καθυστερημένη συμμόρφωσή της σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση, υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Λαϊκισμό κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο κύριος Πιερακάκης. Στον ανταγωνισμό σου με τον Τζίπρα είσαι έτοιμος να εισβάλλεις στο νομισματοκοπείο, είπε χαρακτηριστικά. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας πλησίων των Αγίων Αποστόλων. Επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 19 οχήματα, όπως και 6 εναέρια μέσα. Στο σημείο έχει μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού για τη διερεύνηση των αίτιων της φωτιάς. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται η εισαγγελική πρόταση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων που υπέβαλαν στις τελευταίες 2 συνεδριάσεις οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα υποβλήθηκαν αιτήματα για την αναβάθμιση των κατηγοριών και τα στελέχη της Hellenic Train και τη μεταβολή της κατηγορίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate διαβιβάστηκε εντός 24 ώρων στον αρμόδιο εισαγγελέα, τονίζουν πηγές της ελληνικής αστυνομίας. Ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι το ένταλμα σύλληψής του βρισκόταν για 3 ημέρες στο συρτάρι του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, την ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα. Το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι δεν επιδιώκει ούτε εισπράττει διόδια για το στενό του Ορμούζ, επιμένει σε νέα αναρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ σημειώνει ότι αν πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις θα τερματιστούν αμέσως. Παράλληλα, ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν υπάρξει σχετικό αίτημα από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, υπογραμμίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία θα συνεχιστεί για λόγους ασφαλείας. Στις 10 το βράδυ απόψη αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

6 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαστε σήμερα Τετάρτη 24 του Ιουνίου. Λαϊκή απογευματινή, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα. Με πολλά θέματα και πρώτα απ' όλα την ανακουφιστική ρύθμιση που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή και σβήνει σχεδόν όλους τους τόκους στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων με βάση το νόμο 69 του 2010. Είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, πάρα πολύ σημαντική αυτή η ρύθμιση η οποία υιοθετεί την απόφαση του Αρείου Πάγου, μια απόφαση η οποία αποκαθιστά, θα έλεγα, μια διαχρονική αρνητική κατάσταση που είχε διαμορφωθεί για δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες μόνο χιλιάδες δανειολήπτες. Είναι ακριβής η μεταφορά στη ρύθμιση της απόφασης του Αρείου Πάγου? Εδώ έχω ακούσει αντιφατικές γνώμες. Μία εκ των οποίων λέει ότι ό,τι έλεγε η απόφαση, αυτό μεταφέρεται στη ρύθμιση. Υπάρχουν από κάποιους δύο μικρές ενστάσεις. Η ένσταση η μία είναι ότι αρκετοί αποπλήρωσαν το δάνειό τους μέσα στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη και πριν την απόφαση, δηλαδή πλήρωσαν, να το πω έτσι, τα πανωτόκια που βάλαν οι τράπεζες και οι σερβίρσες και λένε ότι με βάση την απόφαση αυτή πρέπει να τους επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντες οι τόκοι οι παραπάνω που, πληρώσανε. Επίσης, ένα δεύτερο είναι όσοι απεντάχθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τους επιπλέον τόκους που έβαζαν τράπεζες και σέρβισες και οι οποίοι επίσης θα διεκδικήσουν και μάλλον δικαστικά να τους επιστραφούν αυτά τα ποσά. Αυτά θα έχουμε συνέχεια τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Γιάννη τον Αγουρίδη. Βέβαια για άλλο πράγμα το φωνάξαμε. Τον Γιάννη τον Αγουρίδη από το NGR και από τον Οικονομικό Ταχυδρόμο, όπου κυρίως θα εστιάσουμε στο πρόγραμμα της κυβέρνησης, αυτό που όλοι λένε, το μεγάλο πακέτο που πάει στη ΔΕΘ και με τι παροχές πάει. Προηγουμένως θα συζητήσουμε τώρα σε 5 λεπτά με την πολιτική συντάκτρια και εδώ και στην τηλεόραση του Α, την Έφη την Μπαρμπάτση, να δούμε αυτά τα καινούργια πρόσωπα που φαίνονται να είναι οι τομεάρχες του κόμματος του Τσίπρα, ποιοι είναι, από πού είναι, ποιες ιδιότητες είχαν προηγουμένως, γιατί είναι πάρα πολλά τα καινούργια ονόματα. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι αύριο Πέμπτη έχει μία ακόμα πολύ κρίσιμη συνεδρίαση η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί θα φανεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τι θα γίνει τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο.

Κατά τα άλλα, έχουμε μία δημοσκόπηση από τη Real Pulse για λογαριασμό του Protagon, μία δημοσκόπηση που θα συζητηθεί πάρα πολύ. Γιατί είναι ξεκάθαρο με βάση τα ποσοστά που ανοιχνεύει αυτή, που βρίσκει τέλος πάντων αυτή η δημοσκόπηση, ότι μάλλον ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας εκλογές θα είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Η διαφορά πέφτει σε μονοψήφιο, νομίζω για δεύτερη φορά, είχε πέσει κάπως 9,7 κάποια στιγμή πριν καμιά εβδομάδα, τώρα πέφτει αρκετά χαμηλότερα. Τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, πίσω ακόμα και από την κυρία Καρισιανού. Η διαφορά μειώνεται μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου στους 6,9 μονάδες, με τη Νέα Δημοκρατία να πηγαίνει στο 28,3 χάνοντας μία μονάδα σε σχέση με την δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας πριν από ένα μήνα, και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, είναι σιδηρόδρομο συμπαράταξη τη λέμε, ή το κόμμα του Τσίπρα, στο 21,4. 28,3 με 21,4 είναι ακριβώς 6,9 μονάδες, 7 μονάδες χοντρικά. Επίσης έχουμε τον Τραμπ να λέει οριστικά δεν υπάρχουν διόδια στα Σενάτο του Ορμούς, αν βάλει το Ιράν διόδια τέλος οι διαπραγματεύσεις.

Υπάρχει ένα όχι ευχάριστο μήνυμα για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν σήμερα. Συγκεκριμένα μιλάνε για οδοστρωτήρα λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής που αφήνει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εκτός ΑΕ τουλάχιστον 10.000 υποψήφιους. Βέβαια περιμένουμε και τις βάσεις, αλλά οι εκτιμήσεις είναι αυτές.

Όσοι έχουν, πώς να το πω, δεν γνωρίζουν ότι είναι ελάχιστη βάση εισαγωγής, προβλέπεται μια βαθμολογία συγκεκριμένη. Αν πέσεις κάτω από εκεί, ουσιαστικά μένεις εκτός. Την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με κάποια στοιχεία, έμειναν εκτός με βάση την ελάχιστη βάση εισαγωγής αρκετές χιλιάδες. Τις υπολογίζουν μεταξύ 2020 και 2025 ότι έχουν μείνει εκτός πανεπιστημιακών σχολών 162.877 υποψήφοι.

Να μην ξεχάσω στα καυτά θέματα και η κόντρα μεταξύ του κυρίου Αβραμόπουλου και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοίδη. Είχε πει ο κύριος Αβραμόπουλος, είχε τρεις μέρες στο συρτάρι το ένταλμα. Απάντησαν πηγές τώρα του κυρίου Χρυσοχοίδη. Δεν υπάρχει μεταχείριση προνομιακή για κανέναν. Μάλιστα οι ίδιες πηγές τονίζουν σε μια, πώς να το πω, σε ένα non-paper που έχει βγει, ότι κανένας πολίτης δεν χάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών.

Εχμές τώρα άφησε ο κύριος Μαρινάκης όσον αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο, είπε ότι όταν μας καλούν οι αρχές οφείλουμε να πηγαίνουμε. Βέβαια, απ' την άλλη, είπε ότι είναι πιστικές οι εξηγήσεις του κυρίου Αβραμόπουλου.

0: 6 και 17 πρώτα λεπτά η ώρα. Όπως έχω προαναγγείλει, πάμε να συναντήσουμε την πολύ καλή συνάδελφο, πολιτικό ρεπορτάζ και εδώ και στον Α, την Έφη τη Μπαρμπάτση. Καλησπέρα, Έφη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θέλω, αν έχεις έτσι μια εικόνα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά πρόσωπα σε αυτή την, τους 51 της Κοιόδους κυβέρνησης, στο Μεάρχες που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Φαίνεται να ξεχωρίζουν ο κύριος Μόσχος, αγρότης και κτηνοτρόφος, αν δεν κάνω λάθος, πιο σωστά, από την Καστοριά. Αλλά
1: ένα πρόσωπο που είχε πρωτοστατήσει και όλες τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
0: Ναι, και κάποιοι τον τοποθετήσαν προς το μέρα 25, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάντως, όπως και να έχει, επειδή ήταν ένα πρόσωπο το οποίο πολλοί θα το ήθελαν, δηλαδή ήθελα να πω ότι ακριβώς είχε πρωτοστατήσει, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε βρεθεί σε διάφορες συζητήσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι... Με συγχωρείτε, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας με αυτό το εγχείρημα που θέλει να δείξει ότι υπάρχει υγείωση με την κοινωνία ήταν εκείνος που κατάφερε να πείσει. Καταλαβαίνουμε ότι προφανώς παίζει ρόλο και η δυναμική που έχει. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι λίγη η δυναμική που έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις δημοσκοπήσεις τον φέρνουν και δεύτερο. Επομένως, ο κύριος Μόσχος είναι ένα πρόσωπο το οποίο τον προσέγγισαν από αρκετά νωρίς, θα σου έλεγα. Τώρα, από εκεί και πέρα.
0: Κρατήθηκε μυστικό πάντως. Δεν βγήκε πουθενά.
1: Ναι, από εκεί και πέρα όμως μπορώ να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα άρωμα και Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς και φυσικά νέα πρόσωπα.
0: Να, επομένως, το Πασόκ το ξεχώρισα, είναι στο προστασίας του πολίτη οι δύο.
1: Ακριβώς. Έτσι. Ένα πρόσωπο που επί της ουσίας ήταν μαζί μέχρι και την προηγούμενη μέρα. Να είδαμε, ακούσαμε και από το Πασόκ σήμερα.
0: Ναι, αποχώρησε δύο μέρες νωρίτερα, μου φαίνεται.
1: Ακριβώς. Επομένως, θα λέγαμε τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέγαμε ότι θα παρατηρήσουμε με τις εισρωές εκροές. Αν θυμάσαι που κάναμε μια συζήτηση για το πώς τελικά θα μπορούσαμε να δούμε στα κόμματα να υπάρχουν αυτές οι αλλαγές και πηγαίνοντας νομίζω στον δρόμο προς τις κάλπες θα δούμε και άλλες. Εκτιμώ δηλαδή ότι θα δούμε και μεταγραφές να γίνονται τελευταία στιγμή και θα δούμε πολύ απλά ότι τα πρόσωπα, γιατί αν σκεφτούμε αυτή τη στιγμή τη δεξαμενή των ανεξάρτητων βουλευτών και δεν αναφέρω μόνο στην κεντροαριστερά, αυτές τις αλλαγές και αν
0: θα τις δούμε και απέναντι, ναι.
1: Βεβαίως, αν ο Αντώνης Σαμαράς όντως ανακοινώσει το κόμμα. Ένα είναι αυτό το κομμάτι. Ένα δεύτερο, το Πασόκ, ας πούμε, σίγουρα υπάρχουν στελέχη και από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία αν δεν βρουν κάποια στέγη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι λογικό ότι θα κατευθυνθούν.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, έχουν ακουστεί ήδη 2-3 ονόματα.
1: Πασόκ, παραδείγματος χάρη. Ναι. Εννοώ δηλαδή ότι όλα αυτά που θα δούμε σιγά-σιγά δεν θα είναι απλά. Θα δούμε μεγάλες αλλαγές.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω
0: σωστά
1: ότι
0: το λες.
1: Παίζει ρόλο.
0: Ανακοινώνοντας όμως 51 πρόσωπα ως κοιόδη κυβέρνηση, ας πούμε έτσι, τους τομεάρχες, νομίζω όμως κλείνει, πώς να το πω, κλείνει η ομάδα των κεντρικών στελεχών και ήθελα να καταλάβω, αν μετακινηθούν κάποια στελέχη από το ΣΥΡΙΖΑ, από την αριστερά, από τους ανεξάρτητους.
1: Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες και νομίζω ότι και για ποιο λόγο και συγγνώμη που διακόπτω τη σκέψη σου, αλλά πραγματικά νομίζω ότι αυτή είναι και η αγωνία όσων ακόμη δεν έχουν πάει στον Αλέξη Τσίπρα, στη λογική ότι επίσης μην ξεχνάμε ότι δεν ξέρουμε καν πόσοι από εκείνους που θα πάνε, αν θα μπορέσουν να έχουν μπορεί κάποιος να τους εγγυηθεί ότι θα βρίσκονται και στα ψηφοδέλτια την επόμενη μέρα. Είναι πολλά αυτά που έχουμε να δούμε.
0: Ναι, δεν πάντως, μου φαίνεται ότι αυτό που είχε πει ο Τσίπρας το κάνει. Δηλαδή είχε πει...
1: Του βγαίνει όμως και Αντρέα. Τι θέλω να πω, ότι τα στελέχη του πάνε πολύ καλά τα νέα στελέχη. Επομένως, εφόσον πηγαίνουν καλά τα νέα στελέχη, θα έλεγα, τώρα εντός και εκτός εισαγωγικών αυτό που θα πω, δεν έχει ανάγκη τα παλιά. Δηλαδή, ήταν ένα πείραμα και έχει αποφασίσει ότι αυτό το πείραμα ο Αλέξης Τσίπρας θα το κάνει τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβρη. Ένα πείραμα να δει πώς κυλούν τα πράγματα με τα νέα στελέχη και μετά από εκεί και πέρα να δει τι προσθήκες θα κάνει και από πού.
0: Ναι, σωστά το λες, γιατί και στις δημοσκοπήσεις πάει πολύ καλά. Από ό,τι φαίνεται τώρα η τελευταία δημοσκόπηση ξεπερνάει το 20 ανεκτίμηση.
1: Ναι, μα εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα τα δούμε κυρίως στον δρόμο προς τις εκλογές. Όμως το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει τον αντίκτυπο που έχουν και το πώς στέκονται στα πάνελ, στις ραδιοφωνικές εκπομπές, ναι, οι πρόσωπα τα οποία έχει επιλέξει, είναι πολύ σημαντικό.
0: Και τα οποία δεν ξέραμε μέχρι χθες. Τα περισσότερα δεν τα αγνοούσαμε.
1: Ακριβώς, κοίτα και οι πρόσωπα που είναι αυτό που λέμε ότι δεν περίμενε ότι θα πάνε τόσο καλά. Ναι. Επομένως, γι' αυτό και βλέπουμε ότι άφηνε κάτι να υπάρχει στο κομμάτι του πόσα στελέχη θα μπορούσε να πάρει. Mm-hmm. Εγώ λοιπόν εκτιμώ ότι θα δούμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Αν μην ξεχνάς, Αντρία, κάναμε μαζί και αυτή τη συζήτηση, ότι πολλά από τα στελέχη που πιστεύουν ότι θα βρίσκονται την επόμενη μέρα στον Αλέξη Τσίπρα, δεν είμαστε σίγουροι αν ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό το συζητούσαμε, θα είναι θετικός ώστε να τα δεχτεί.
0: Σωστό.
1: Γιατί υπάρχουν στελέχη που είδαμε ότι ανεξαρτοποιήθηκαν, παραδείγματος χάρη, και οπότε στην πορεία μπορεί και να παραιτηθούν, τα οποία δεν είχαν και την καλύτερη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Σωστά το λες.
1: Επομένως, όλα αυτά, γι' αυτό λέω ότι όλα αυτά θα παίξουν ρόλο. Δεν είναι απλά το κομμάτι, βεβαίως, όμως ότι του βγαίνει, όπως το λέμε πολύ απλά, με τα καινούργια στελέχη, σημαίνει ότι δυσκολεύουν τα πράγματα για τα στελέχη τα οποία βρίσκονται είτε, είτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον προθάλαμο του κόμματος, είτε έχουν αποφασίσει να φύγουν, είτε μετά νομίζω ότι αυτό θα παίξει ρόλο και στις υπόλοιπες κινήσεις που θα γίνουν και στα άλλα κόμματα.
0: Εφή, έχεις τη δυνατότητα για 2 λεπτά να έχεις... Ναι, για έχουμε τις διαφημίσεις. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6 μάλλον και 26 πρώτα λεπτά η ώρα. Συνεχίζουμε με την Έφη Μπαρμπάση, την πολύ καλή συνάδελφο. Έφη, αύριο νομίζω είναι άλλη μια κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι μια κρίσιμη συνεδρίαση η οποία προέρχεται μετά το τελεσίγραφο. Και μάλιστα αυτό που μαθαίνω εγώ είναι ότι στην ουσία ο Παύλος Πολάκης, αυτό που είπε στο Σοκράτη Φάμελο, είναι ότι έχει τις υπογραφές των 70 μελών που χρειάζεται ώστε να προκαλέσει τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής εκ νέου.
0: Αν θες, γίνεται τα πράγματα και πιο δύσκολο μετά την ανακοίνωση των τομεαρχών του Τσίπρα.
1: Ναι. Απλώς το θέμα είναι ότι θα υπάρχει πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο μέχρι να μπορεί να πει οριστικά αν υπάρχει κάποια επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα και αν υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα. Οπότε μένει να δούμε λοιπόν και αυτή η συνεδρίαση, η κρίσιμη συνεδρίαση, πώς θα κινηθεί και τι απαιτήσεις θα και τι θα ζητηθεί και ποιες θα είναι οι απαιτήσεις από την ομάδα της μειοψηφίας και γιατί, να σου πω κάτι Αντρέα, είναι τα πράγματα δεν είναι εύκολα και το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί ο Σοκράτης Φάμελος στην ουσία δεν έχει κάποια απάντηση απέναντι στη μειοψηφία, ενώ ότι απάντηση από την πλευρά του κόμματος της Αμαλίας. Επομένως θα ενισχύεται η πίεση όσο περνάει ο καιρός. Από την πλευρά της ομάδας Πολάκη αυτό που λένε είναι ότι έχουν φύγει 30 στελέχη, 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οπότε θα μπορούσαν να αλλάξουν συσχετισμοί. Ωστόσο, αυτό δεν το βλέπουμε, όπως λένε, από την πλευρά της ηγεσίας. Δηλαδή, η ηγεσία λέει ότι αυτά τα 30 έχουν φύγει τους τελευταίους 3 μήνες και άρα δεν επηρεάζουν, δεν είναι από τις 6 του μηνός που έγινε η Κεντρική Επιτροπή. Θα τα δούμε λοιπόν και αυτά όλα αύριο.
0: Μου λέγανε ότι από το ρεπορτάζ, και αν θέλει και στο παρασκήνιο λίγο, ότι υπάρχει συνομιλία κατά καιρούς του Αλέξη Τσίπρα με τον Σοκράτη Φάμελο και ότι το θέμα, πώς να το πω, ήταν να αντέξει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την πλειοψηφία μέχρι το Σεπτέμβρη. Θεωρείς αν ξεπεράσει το σκόπελο της...
1: Ναι, αυτό που ξέρω λοιπόν σαν ρεπορτάζ και εγώ είναι ότι δεν υπάρχει μυστική συμφωνία. Υπάρχει διάβλος επικοινωνίας και περιμένει ένα σήμα

0: περιμένουμε
1: ναι.
0: ότι θα απαιτεί.
1: Mm-hmm. Να επιστρέφοντας στην αρχή, τελευταία ερώτηση. Από τη Νέα Αριστερά ποιους έχεις διακρίνει εκεί στους 51? Έχει κάποιον?
0: Από τη Νέα Αριστερά, όχι, δεν έχω διακρίνει κάποιον. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο τέλεχος που μπορεί και να ήταν.
1: Ναι.
0: Όχι, γι' αυτό είπα άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ.
1: Νόμιζα ότι είπες και Νέας Αριστεράς και λέω κάποιον.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Αν
1: θα
0: ήταν λάθος.
1: Δεν έχει, δεν
0: όχι,
1: έχει.
0: Όχι, δεν έχω διακρίνει κάποιον.
1: Η άλλη πληροφορία που αφορά την κυρία Αξιόγλου είναι ότι.
0: Κυρία Αξιόγλου, αυτό που μαθαίνω είναι ότι υπήρχε μία. Υπήρχε μία σκέψη εάν θα έμπαινε αυτή τη στιγμή στο σχήμα, όμως αποφάσισαν ότι είναι πολύ νοπό και οπότε δεν θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Νομίζω ότι όσο ευνοούν οι δημοσκοπήσεις τον Τσίπρα, τόσο πιο δύσκολα θα μπαίνουν ονόματα τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Και όσο πηγαίνουν δηλαδή
1: οι δημοσκοπήσεις. Ονόματα.
0: Προφανώς αυτό που μετρούν οι δημοσκοπήσεις είναι αυτό που λέμε. Αν πηγαίνει καλά αυτή η ομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα μπει στη διαδικασία να την αλλάξει πολύ, να το πω απλά. Διότι όταν έχει φτιάξει ήδη την σκιώδη κυβέρνηση, δεν ξέρω τι αλλαγές θα μπορούσε να κάνει και με ποιο τρόπο. Επομένως, όλα είναι που παίζουν ρόλο.
1: Έφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ξέρω ότι έχεις δουλειά, πρέπει να πας τηλεόραση.
0: Γίνεται, μπορεί για αυτό το λόγο να με ακούτε και λίγο έτσι, γιατί ξέρετε, είναι αυτά που θα κάνουμε όλα μαζί, που λέμε, κάπως
1: σωστά.
0: Έτσι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, εδώ υπόψη μου πρότεινε αυτό το τραγούδι, ακούγοντας τις συζητήσεις εδώ πέρα και το ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν πολλά κρυμμένα μυστικά.

Έτσι είναι τα πράγματα, εκτός από τα ερωτικά διέξοδα υπάρχουν και τα πολιτικά διέξοδα. Το τραγούδι του Περίνη, τα μάμ για το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Είδες πως έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς τώρα θα γυρίσουμε να δούμε το θέμα της οικονομίας, το θέμα των παροχών που ετοιμάζονται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση έχει ένα πακέτο, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο θα είναι, άλλοι μιλάνε για πολύ γενναίο πακέτο, άλλοι λένε ότι θα υπάρχουν παροχές αλλά με προσοχή στα δημοσιονομικά. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και πίεση στον κομμάτι της αντιπολίτευσης, έχουν βγει κυρίως το ΠΑΣΟΚ και η συμπαράταξη του Τσίπρα, έχουν καταθέσει κάποιες προτάσεις στο δημοσίο διάλογο, έχουν πει για ποια θέματα δεσμεύονται εφόσον κυβερνήσουν κτλ. Παρουσιάζει έτσι ένα πολύ έντονο ενδιαφέρον οικονομία, γιατί ναι, οι δημοσιονομικοί δείκτες μπορεί να πηγαίνουν καλά, αλλά οι πραγματικοί δείκτες, δηλαδή το πώς περνάει η πλειοψηφία τουλάχιστον, δεν πάει και τόσο καλά.

Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά στη Βιωτία πάλι. Οι τελευταίες πληροφορίες εδώ πέρα αναφέρουν ότι σηκώθηκαν ένα αέρια μέσα. Στην επιχείρηση κατάσταση συμμετέχουν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Η φωτιά πάλι είναι σε αγροτοδάσικη έκθεση κοντά στον ερχομενό. Είχε συμβεί και πριν από δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, και είχαμε βγάλει και τον αντιδήμαρχο του ερχομενού, το δήμαρχο μάλλον, και μας τα είχε πει εδώ.

Βλέπω ένα ρεπορτάζ από το πρωί για το Ελληνικό, αυτή την καινούργια πολιτεία που χτίζεται με αυτό το τεράστιο ουρανοξύστη, πόσο είναι, 100 όροφοι, δεν θυμάμαι που ακριβώς πόσο είναι. Απέναντι έχει ένα καζίνο που δεν είναι ακριβώς το ίδιο ύψος, αλλά είναι και αυτό δυσθεώρατο, ας πούμε. Και υπάρχουν πληροφορίες για το πότε θα αρχίσουν να εγκαθίστανται οι πρώτοι κάτοικοι, σε ποια κτίρια και πώς πολύ γρήγορα θα έχουμε μια ζωηρή πόλη, θα έχει πολύ ζωή, θα είναι ζωηρή. Εγώ το λέω ότι αν βρουν τρόπο οι κάτοικοι των νοτίων προαστίων από τη Γλυφάδα και πίσω, Βούλα και τα λοιπά, που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τον παραλιακό, αν βρουν τρόπο να φτάσουν στην Αθήνα, γράψτε μου που λένε. Προσέξτε, μέχρι το τέλος της χρονιάς η εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε τις πρώτες 500 κατοικίες. Οι κάτοικοι, τέλος πάντων οι καινούργοι, μόνιμοι κάτοικοι, θα είναι πάνω από 1500 μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Λοιπόν, επίσης θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα κατοικιών πριν το Πάσχα του 2027. Αυτός είναι ο προγραμματισμός, με άλλα 500 διαμερίσματα που θα έχουν κατοικηθεί, φτάνοντας τους 4 με 5.000 τους νέους κατοίκους αυτής της νέας πόλης που φύτρωσε εκεί μεταξύ της πρώην Αμερικάνικης βάσης, για όσους ξέρουν, από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και έφτασε στη θάλασσα στο Ελληνικό. Μια νέα πολιτεία λοιπόν θα είναι μπροστά μας. Τώρα, τόσο από θέμα αισθητικής, αν δείτε κάποιες εικόνες με τις καινούργιες πολυκατοικίες, αυτοί που τις έχουν σχεδιάσει πραγματικά, γιατί εκτός από τους ουρανοξύστες, το καζίνο κτλ., υπάρχουν κυριολεκτικά πολυκατοικίες, δηλαδή τετραόροφες, τριόροφες πολυκατοικίες, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Δεν βλέπεις θάλασσα από το Καλαμάκι πηγαίνοντας προς Λιφάδα, ξαφνικά χάνεις τον ορίζοντα. Δεν υπάρχει θάλασσα, υπάρχουν μόνο οικοδομές, πολυκατοικίες και οι ουρανοξύστες. Ξέχασα να πω εισαγωγικά δύο θέματα. Πρώτον, έχουμε δύο αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και ένα δεύτερο, ότι μπαίνουμε πια σε μια πολύ μεγάλη κόντρα μεταξύ του Αρείου Πάγου, της Ελληνικής Δικαιοσύνης και της κυρίας Λάουρα Σκοβέση, της Ευρωπαίας Αγγελέας, μετά την απόρριψη από τον Άριο Πάγο της προσφυγής, ως απαράδεκτης κιόλας, σχετικά με το χρόνο ανανέωσης θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Θεωρούν δεδομένο οι πληροφορίες που έρχονται ότι η κυρία Κοβέση θα πάει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Λοιπόν, μετά τον πραγματογνώμονα τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, έχουμε και μία ακόμα αποχώρηση από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πρόκειται για τον πτέραρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Αθανάσιο Παπανικολάου. Ο κύριος Κοκοτσάκης μάλιστα έχει προχωρήσει και σε μία δήλωση, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αν έχετε διαβάσει, ότι από την πρώτη στιγμή είχαν εντοπιστεί οργανωτικές αδυναμίες και είχαν κατατεθεί προτάσεις για τη θεσμική συγκρότηση του φορέα. Ωστόσο δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ανταπόκριση από την ηγεσία. Επίσης συνεχίζει την σκληρή, θα λέγα, κριτική προς τον κύριο Καριστιανού, λέγοντας ότι ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε και λειτουργήσε το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

0: Πάμε στις διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Θα έχουμε κοντά μας τον Γιάννη τον Αγορίδη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Καλώς ήρθες και εσύ με τη σειρά σου, τη δεύτερη δοκιμασία του φετινού τελικού.
5: Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
6: Εγώ εύχομαι το ίδιο αυτό.
7: Masterchef Εβδομάδα Τελικού, Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ, στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 14 λεπτά πριν από τις 7, είπα θα μιλήσουμε για την οικονομία τώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολύ καλό συνάδελφο και από τον οικονομικό ταχυδρόμο και από το NGR, τον Γιάννη τον Αγουρίδη. Γιάννη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Αντρέα, και από εμένα.
0: Αν και δεν είναι πολύ κοντά η ΔΕΘ, ή για κάποιους είναι σχετικά κοντά, έχουμε διαβάσει αρκετά ρεπορτάζ για το περίφημο πακέτο, τι θα, ποιος θα αφορά, τι θα περιλαμβάνει, σε ποιο ύψος θα είναι. Διάβαζα και πρόσφατα κάποια άρθρα και στον Οικονομικό και το Αχυδρόμιο και στο NGR. Πού βλέπεις να καταλήγουν με κάθε επιφύλαξη πια, εντάξει, οι κυβερνητικές αποφάσεις?
8: Έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι πρέπει να δούμε πού θα κάτσει και η μπήλια σε σχέση με τον πόλεμο, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Τι συμφωνία θα υπάρξει, τι θα αφορά, πώς θα λειτουργήσει. Διότι και ο προϋπολογισμός επηρεάζεται άμεσα από τις τιμές του πετρελαίου.
0: Σωστά.
8: Αυτό είναι πέρα από σαφές. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή υπάρχει μια παγιωμένη πλέον διαδικασία, δηλαδή η Ελλάδα εδώ και χρόνια, από το 2016 επί της ουσίας, 2016, παρουσιάζει πρωτογενή πλεονάσματα, υπάρχει η δυνατότητα να δίνονται μέτρα. Τώρα, το πακέτο αυτό θα είναι σίγουρα ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Mm-hmm. Μπορεί να επεκταθεί και αρκετά παραπάνω, αναλόγως με το πώς θα πάμε, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην ελληνική οικονομία. Το λέω διότι.
0: Ναι, Γιάννη, σου ανοίγω παρένθεση. Ας υποθέσουμε ότι βάσιμα, έτσι φαίνεται και με τις τελευταίες πληροφορίες, ότι και τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά και δεν θα επιβάλλονται διόδια και δεν θα έχουμε κάποια νέα σύγκρουση και όλα θα πάνε ομαλά. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Μπορεί να φτάσει και στα 2 δις που λένε κάποιοι?
8: Θα μπορούσε θεωρητικά να φτάσει και κοντά εκεί.
0: Α, 1,7 ας πούμε.
8: Με επιφύλαξη πάντα, έτσι.
0: Ναι, εννοείται, λέμε, ναι.
8: Διότι
0: εκτιμήσεις κάνουμε.
8: Ένας παράγοντας, σωστά, είναι ο ελληνικός τουρισμός. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής από την Τράπεζα της Ελλάδος δείχνουν ότι έχει πάει καλά μέχρι και τον Απρίλιο. Mm-hmm. Αν το καλοκαίρι είναι καλό και είναι και καλύτερο από το περσινό, τότε θα υπάρξει ένα επιπρόσθετο καλό πεδίο προκειμένου να κινηθεί η κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι πλέον τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται κάθε χρόνο ουσιαστικά έχουν σχέση με τις πρωτογενείς δαπάνες. Υπάρχει ένα ανώτατο όριο των πρωτογενών δαπανών του 25 σε σχέση με το 26. Ο ίδιος υπολογισμός θα γίνει το 26 για το 27. Το λέω αυτό διότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα αφορούν επί της ουσίας το 2027. Δεν θα είναι μέτρα για φέτος τουλάχιστον στην πλειονότητα.
0: Ακριβώς. Θα αρχίσουν να τρέχουν από παραμονή, αν θέλεις, του εκεί Νοέμβρη που μπαίνουν τα λεφτά στους συνταξιούχους μέχρι και από εκεί και πέρα.
8: Σωστά, σωστά. Και αυτό γίνεται σε ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι διαφορετικό από το περσινό, mm-hmm. διότι λένε στελέχη από την κυβέρνηση, από το οικονομικό επιτελείο, ότι θα υπάρξει μία στόχευση πιο πολύ προς τις επιχειρήσεις, mm. διότι το μεγαλύτερο μέρος του περσινού πακέτου ήταν στην φορολογία κλίμακος, στο φόρο εισοδήματος επί της ουσίας. Mm-hmm. Άρα εδώ πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το τέλος επιτιδεύματος, τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου, αν θα υπάρξει κάτι σε σχέση με τις επιτιδευματίες, με τις ελεύθερες επαγγελματίες, mm-hmm. θα υπάρξει, το θεωρώ σίγουρο, μία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, mm-hmm. το οποίο επίσης θα αφορά και τις επιχειρήσεις. Θα δούμε αν θα είναι από τον εργοδότη ή από τον εργαζόμενο ή μισό-μισό ή πώς θα γίνει στο τέλος, αλλά σίγουρα θα υπάρχει, mm. υπάρχει δέσμευση.
0: Γιάννη, ρωτάει, εμείς το καταλαβαίνουμε, αλλά δώσε μια διαφρύνηση, τι λέμε πρωτογενές, όριο πρωτογενών δαπανών.
8: Ωραία. Ας πούμε λοιπόν οι πρωτογενείς δαπάνες, όλες οι δαπάνες του κράτους, το λέω έτσι πολύ σχηματικά,
0: ναι.
8: δεν είναι τόσο ακριβές, ήταν 100 δισεκατομμύρια το 2025.
0: Ναι.
8: Εάν το όριο είναι 3,5%, λέω για παράδειγμα, έτσι, δεν
0: ναι,
8: λέω
0: ναι,
8: κάτι
0: ναι.
8: πραγματικό, οι πρωτογενείς δαπάνες το 26 θα πρέπει να φτάσουν 103,5 δισεκατομμύρια το 2026. Ναι. Δεν θα πρέπει να υπάρξει υπέρβαση. Άρα αυτό θα ισχύσει και το 27. Mm-hmm. Το όριο των πρωτογενών δαπανών θα μας κατευθύνει και για τα μέτρα. Δεν παίζει μπάλα, να το πω έτσι, το πρωτογενές πλεόνασμα πλέον στη λήψη μέτρων.
0: Μπράβο.
8: Διότι οι υπερβάσεις αυτές πάνε κυρίως στο χρέος ή σε επενδύσεις στο πρόγραμμα δημοσίων.
0: Ή προεξοφλούμε μεταγενέστερες καταβολές κτλ.
8: Σωστά, σωστά.
0: Γιάννη, είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί αν είναι 100 δις και πάει 103,5 δις, εκεί με αυτό το που λες εξασφαλίζεται ένα επιπλέον ποσό.
8: Ναι, το οποίο
0: το λέμε σχηματικά τώρα, ναι.
8: Ναι, ναι, ναι. Σχηματικά το ποσό, το δημοσιονομικό των μέτρων, να το πω έτσι, δεν θα είναι 3,5 δισεκατομμύρια, πάλι μιλάμε.
0: Εννοείται, ναι.
8: Θα είναι πολύ λιγότερο. Απλά το σκέλος των πρωτογενών δαπανών δεν πρέπει να ξεπεράσει αυτό το όριο, διότι μετά υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που θα πρέπει την επόμενη χρονιά να κάνεις εξοικονόμηση.
0: Βέβαια.
8: Να μπορεί να μπει σε καθεστώς υπερβολικού.
0: Παλιότερα τα κάνανε αυτά, μεταφέραν στο επόμενο έτος.
8: Ναι, ναι. Εδώ το πλαίσιο είναι πιο σφιχτό και
0: σφιχτό
8: φαντάζομαι πια. Ότι η κυβέρνηση, παρότι λογικά θα είναι, όχι, σίγουρα το 27 θα είναι εκλογική χρονιά, εάν δεν γίνει κάτι μέσα στο 26, mm-hmm. Δεν φαντάζομαι ότι η κυβέρνηση θα μπει σε ένα κίνδυνο μια τέτοια δημοσιονομική ατραπού.
0: Σωστό.
8: Διότι θυμίζω ότι και το δεύτερο εξάμεινο του 27 η Ευρωπαϊκή Προεδρία θα είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Και ίσως θα έλεγα και μια τέτοια πιθανότητα μπορεί να επισπεύσει τουλάχιστον κανένα μήνα νωρίτερα τις εκλογές, προκειμένου αν έχουμε και δύο κάλπες να τελειώνουμε, γιατί θα αναλάβουμε κάποια στιγμή, δεν γίνεται.
8: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Το πιθανότερο είναι, εάν ναι. πάει το 27 και ναι. δεν γίνει κάτι νωρίτερο που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε,
0: σωστά.
8: να γίνει τα άνοιξη προς καλοκαίρι.
0: Εντάξει. Γιάννη, τελευταία ερώτηση τώρα. Επειδή έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία και στο οικονομικό ρεπορτάζ, έχεις πέρασει από υπουργούς, ξέρεις, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κτλ. Αυτά τα ονόματα στον οικονομικό τομέα που ανακοίνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, εκτός από τον κύριο Φραγκίσκο Κουντεντάκη, που είναι επικεφαλής, είναι λίγο άγνωστα. Μήπως μπορείς να με διαφωτίσεις λίγο?
8: Ναι, δεν προέρχονται από αυτό που λέμε κομματικό σωλήνας, κατά κύριο λόγο. Υπάρχουν ακαδημαϊκοί, υπάρχουν επιχειρηματίες, υπάρχουν νέα πρόσωπα,
0: ναι.
8: εκτός από τα δύο που είπες, σε διάφορους τομείς, είτε στην ψηφιακή πολιτική, μιλήσουμε για την κυρία Πάντζιου, είτε μιλήσουμε, για παράδειγμα, ο κύριος Λαγουβάρδος στον τομέα της...
0: Ήτανε γνωστά ονόματα, αλλά ήτανε ναι. έξω από το πεδίο της πολιτικής.
8: Ήτανε γενικώς, ναι, η γενική εικόνα είναι αυτή, ήταν έξω από το πεδίο της πολιτικής και προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό χώρο, είτε συμμετείχαν σε επιχειρήσεις, mm-hmm. είτε είχαν επιχειρήσεις, ή γενικώς υπάρχει και ένα στίγμα ότι υπάρχουν και πρόσωπα της αγοράς στον αυτό επιτελείο.
0: Ναι, κάποιοι επιχειρηματίες και στον τουρισμό, νομίζω. Και στο εμπόριο.
8: Σωστά.
0: Ναι.
8: Και στον τομέα της ανάπτυξης. Μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το σχήμα, mm-hmm. διότι έχει νέα πρόσωπα. βασικό πεδίο πάνω στο οποίο θα κινηθούν εν τέλει και αυτά τα πρόσωπα, διότι αυτό που λένε από το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει μπροστά η διαδικασία της κατάρτισης ενός προγράμματος, το οποίο θα παρουσιαστεί, φαντάζομαι, το Σεπτέμβριο, και αυτό. Άρα, μιλούσαμε για τη ΔΕΘ, γι' αυτό το λέω.
0: Άρα
8: αυτό.
0: Δεν θα έχουμε αυτές τις 5 προτάσεις σε τίτλους που ακούσαμε στον οικονομικό ταχυδρόμο και έγινε και μια σχετική κριτική σε αυτό, ότι ήταν σύντομες, δεν είχαν εμβαθύνει πώς θα γίνουν κτλ. Ήταν κάποιες ανακοινώσεις σε 5 μέτωπα γρήγορα, ας πούμε.
8: Ναι, υπό την έννοια ότι πρόκειται για ένα καινούριο κόμμα, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, σωστά.
8: Και το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσει κάτι πιο ολοκληρωμένο, το οποίο, αν θέλεις, επειδή βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις όλοι, και βλέπουμε ότι σε αυτή τη φάση η Ελλάς είναι στη δεύτερη θέση, θα πρέπει να παίξει και το ρόλο εντός εισαγωγικών της οικειώδους κυβέρνησης, αν θέλει το κόμμα Τσίπρα να λογίζεται ως τέτοιο. Άρα θα πρέπει να έχει ένα ολοκληρωμένο κοστολογημένο πρόγραμμα.
0: Ναι.
8: Το λέω το κοστολογημένο επειδή είπαμε και πριν για τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, είναι συγκεκριμένοι είτε μας αρέσει είτε όχι. Άρα εκεί θα πρέπει να υπάρξει στο πεδίο της πολιτικής κάτι πολύ συγκεκριμένο, ένα οικονομικό πρόγραμμα κυβερνησιμότητας. Περί αυτού νομίζω ότι θα επρόκειται. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι σχεδιάζουν.
0: Ωραία.
8: Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει.
0: Γιάννη, νομίζω ότι εκεί προς το τέλος Αυγούστου θα έχεις πολύ ρεπορτάζ σχετικά με τι πακέτο είναι αυτό της Θεσσαλονίκης. δεν είναι και ό,τι καλύτερο να γίνεις από τις διακοπές και να αρχίσεις να κάνεις ρεπορτάζ για μέτρα κτλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, για τον χρόνο που είχες.
8: Εγώ ευχαριστώ που
0: να μιλήσουμε. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Καλή δύναμη.
8: Επίσης.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω για τη μεγάλη ευελιξία που θα έχετε στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ των οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, που διαθέτει επιπλέον πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Υπενθυμίζω, ΔΕΗ Fiber με μόλις 19,90 ευρώ το μήνα και βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας στα 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες για τις δύο πολύ καλές αυτές τις προσφορές μπορείτε να δείτε αν μπείτε στο dei.gr/Fiber. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 8 θα περιμένουμε εδώ την Άννα Μαρία. Έχουμε το Βίκτορα Σαμουήλ, συνήθεια. Έχουμε το Βίκτορα Σαμουήλ που θα έρθει σε δύο λεπτά περίπου για το Δελτίο Ειδήσεων των 7. Εμείς θα είμαστε πολύ, πολύ γρήγορα κοντά σας.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, καθυστερήσεις και στην κάθοδο τμηματικά από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλιμο και στο ύψος του Φαλήρου, στη λεωφόρο Κηφισία στην άνοδο από το Μαρούσι μέχρι το Δάσος Συγκρού και στην κάθοδο από το Μαρούσι μέχρι το Ψυχικό ανατμήματα και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Προβλήματα στην κυκλοφορία και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, όπως και στην έξοδο για Πειραιά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στη Μύκονο προχώρησε το ελληνικό FBI έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο νησί, όπου κλιμάκιο της υπηρεσίας βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες. Ήδη έχουν συλληφθεί 6 άτομα και έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, μεθαμφεταμίνης και χάπια έκσταση. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο φερόμενος ως αρχηγός που διατήρουσε νόμιμη εταιρεία μετακίνησης τουριστών. Το πλέγμα διατάξεων που διαγράφουν σχεδόν το σύνολο των άδικων τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν αποτελεί κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά συνιστά καθυστερημένη συμμόρφωσή της σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση, υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για λαϊκισμό κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Κυριάκος Πιερακάκης, τον ανταγωνισμό σου με τον Τσίπρα, είσαι έτοιμος να εισβάλλεις στο νομισματοκοπείο, είπε χαρακτηριστικά. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο σημείο έχει μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτίων της φωτιάς. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται η εισαγγελική πρόταση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των αιτημάτων που υπέβαλαν στις τελευταίες 2 συνεδριάσεις οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα υποβλήθηκαν αιτήματα για την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα στελέχη της Hellenic Train και τη μεταβολή της κατηγορίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, την ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Το Ιράν ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούς την ώρα που συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο, μεταδίδει το Associated Press. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ δεν απέτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Νότιο Λίβανο, έναν όρο που φέρεται να έθεσε η Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις της με την Ουάσιγκτον. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του 2026 σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Στις 10 το βράδυ αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

7 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος Λέκης Απιωματινής. Ξεκινάω με μια οικονομική είδηση ότι οριστικό τέλος το εμπόριο αποδείξεων καυσίμων βάζει με σχετική ενημέρωση η απόφαση του διοικητή της ΑΕΔΕ του κύριου Γιώργου Πιτσιλή. Κάθε συναλλαγή χονδρική σε πρατήρια καυσίμου θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορεί κάποιος να συγκεντρώσει αποδείξεις ενός πρατηρίου από οποιονδήποτε και να εκδώσει έναντι αυτών τιμολόγιο. Θα ισχύσει από το νέο έτος και υποσημειώνεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές για την καταχώρησή τους στα έξοδα του επαγγελματία ή της επιχείρησης απλές αποδείξεις λιανικής πώλης καυσίμων, δίχως δηλαδή το άφημί του πελάτη.

Ο Αντώνης εδώ μου στέλνει τη δημοσκόπηση. Αντώνη, τι είπα στην αρχή? Θα πω και ορισμένα στοιχεία πιο μετά, γιατί τώρα σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ και μετά κατά τις 7.30 θα συζητήσουμε και με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, παραμονή μιας κρίσιμης συνεδρίασης που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

0: Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 7 έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλησπέρα κύριε Χριστίδη.
1: Γεια σας κύριε Πετρόπουλε.
0: Έχετε ακολουθήσει το όλον ΠΑΣΟΚ στο καλέτζι ή είσαστε...
1: Κύριε Πετρόπουλε, κάποιος πρέπει να μείνει και πίσω, να μιλάει
0: στην
1: Αθήνα.
0: Αυτό είναι, σωστά, σωστά το λέτε. Αν και ήταν και εκδήλωση και στο πρώτο νεκροταφείο, εντάξει τώρα...
1: Βέβαια, ήμουν στο πρώτο νεκροταφείο, ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση σήμερα, αλλά δυστυχώς είχα κάποιες ανελειμμένες υποχρεώσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως το μήνυμα είναι ένα και δεν αφορά μόνο το χθες, το τεράστιο, το σπουδαίο χθες το οποίο δημιούργησε ο Ανδρέας Παπανδρέου σε όλη την πορεία της ζωής του. Αφορά όμως και το τώρα και αφορά και το αύριο και την ανάγκη για αλλαγή την οποία όλοι πιστεύουμε.
0: Μια και το πιάσαμε τώρα, τι έχει αλλάξει και πόσο έχει αλλάξει και αν έχει αλλάξει το ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του 90 που ήταν η τελευταία κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, και μετά του Κώστα Σιμίτη, ως συνέχεια.
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει προσαρμοστεί σε μια νέα εποχή και αυτό είναι κάτι το οποίο όφιλε να κάνει με βάση το γεγονός ότι τα αιτήματα της σημερινής εποχής είναι διαφορετικά και εκφράζονται με άλλο τρόπο σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν, έμπαιναν στο δημόσιο διάλογο πριν από περίπου 3 δεκαετίες. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να σας πω ότι μετά από όλη αυτή την κρίση την οποία πέρασε το πολιτικό σύστημα και η χώρα τα τελευταία 15 χρόνια, όπου ο λαός πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και υπέφερε, νομίζω ότι είναι προφανές ότι το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε και πολύ ακριβά αυτή την ευθύνη την οποία έδειξε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Τώρα λοιπόν είναι προφανές μετά τα μνημόνια ότι έχει έρθει η εποχή να ξαναμιλήσουμε για τη μεγάλη κέντρο αριστερά με γνώμονα τις αξίες, τα ιδανικά, την πίστη σε ιδέες τις οποίες εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά.
0: Είναι κέντρο αριστερό, τώρα άλλα πραγματικά στο μυαλό, θα τα συζητήσουμε και αυτά. Αλλά μπαίνω στον πειρασμό, είναι κέντρο αριστερό ή είναι σοσιαλδημοκρατικό το ΠΑΣΟΚ? Νομίζω υπάρχει μια διαφορά.
1: Είναι σοσιαλιστικό και δημοκρατικό. Αυτή είναι η οικογένειά μας την οποία έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι προφανές ότι αυτό έχει συγκεκριμένες αντιλήψεις και σκέψεις για το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου. Τα αιτήματα της εποχής είναι αιτήματα τα οποία μπαίνουν από την σοσιαλδημοκρατία. Απλά ξέρετε, επειδή περισσότεροι που μπορεί να μας ακούν μπορεί να θεωρούν ότι βάζουμε ταμπέλες χωρίς περιεχόμενο, στις διαπιστώσεις και στις ταμπέλες, ξέρετε, μπορεί να μπερδευόμαστε. Το βασικό ζήτημα είναι τι λύσεις προτείνεις. Όταν έχεις πολλά δισεκατομμύρια και τον κρατικό κορβανά στα χέρια σου, τι πολιτικές επιλέγεις να κάνεις. Οι δικές μας κυβερνήσεις έκαναν Εθνικό Σύστημα Υγείας, έκαναν ΑΣΕΠ, έκαναν ΚΑΠΗ, έκαναν σχολεία και πανεπιστήμια παντού. Αυτές οι επιλογές ήταν επιλογές οι οποίες αφορούσαν όλους τους Έλληνες, ό,τι και να ψήφιζαν. Πρέπει να αναλογιστούμε εάν τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας μπορεί κάποιος να ισχυριστεί το ίδιο, ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες είναι αποδοτικές και ποιοτικές.
0: Αναμφισβήτητα τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 μέχρι το 2000 το ΠΑΣΟΚ έβαλε σφραγίδα. Άλλωστε κέρδιζε διαρκώς τις εκλογές με μια παρένθεση του 90-93 αν δεν κάνω λάθος, και άλλαξε όλα αυτά τα πράγματα που λέτε, ακόμα και μεγάλα έργα, η γέφυρα Ρίου Αντιρίου από το ΠΑΣΟΚ έγινε αν δεν κάνω λάθος, και μια σειρά άλλα πράγματα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, τα έργα υποδομών είναι τεράστια σε όλη την πατρίδα μας. Τι να σας πω τώρα κύριε Πετρόπουλε, εσείς τα θυμάστε πάρα πολύ καλά, τα έχετε δει. Εγώ θέλω να σας πω ότι εγώ πέρασα στο πανεπιστήμιο και οι συμφοιτητές μου άκουγαν τον καιρό για να ξέρουν αν θα φύγουν από την Κομωτινή να πάνε στα Γιάννα για το πώς θα περάσουν την Κατάρα.
0: Ναι,
1: υπάρχουν άνθρωποι που θυμούνται την Ελλάδα όχι πριν από 50 χρόνια, γιατί ακουγόμαστε σαν τους θείους στο τραπέζι. Πριν από 20 χρόνια ήταν αυτό.
0: Σωστό.
1: Που έφευγες να περάσεις για να πας στο Αγρίνιο και δεν ήξερες εάν θα ταξιδέψει το ferry boat. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε τι ήταν η Ελλάδα πριν από 50 χρόνια και τι είναι η Ελλάδα σήμερα. Πόσες ώρες έκανε κάποιος πριν από 50 χρόνια να πάει σε ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο και που, τι νοσοκομεία δημιουργήθηκαν. Εντάξει, όλη η Ελλάδα τα ξέρει. Το βασικό θέμα είναι ότι σήμερα οι νέοι άνθρωποι σου λένε και τώρα τι κάνουμε τώρα.
0: Σωστά, σωστά. Υπάρχουν καινούργια αιτήματα και έχετε δίκιο. Τώρα πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, να πάμε στο σήμερα. Έτσι, πέρασαν 30 χρόνια και 20 χρόνια από τότε, υπάρχει μια νέα πραγματικότητα, το είπατε και εσείς, πρέπει να ακόμα ιστορικό να προσαρμόζεται και στη νέα πραγματικότητα. Παρακολουθώ πολύ τις τελευταίες ημέρες και το θέμα της ακρίβειας που βάλατε με μια νέα εφαρμογή και την προτείνετε. Παρακολουθώ και εσάς για τα εργασιακά που μιλάτε ευθέως και για τετραήμερη εργασία και βάζετε και το θέμα της αύξησης των μισθών. Θα ρωτήσω κάτι ευθέως, επειδή είναι και ο τομέας σας. Θα μπορούσε μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αν κερδίσει τις εκλογές, να πει ότι παιδιά εδώ πέρα έχουμε σταματήσει στα καθαρά 740 στο χέρι, αν δεν κάνω λάθος, που είναι ο κατώτατος μισθός. Μπορούμε να ενισχύσουμε τον κατώτατο μισθό κατά 100-150 ευρώ την επόμενη μέρα.
1: Κύριε Πετρόπουλε, δεν θα το υποσχεθώ αυτό.
0: Όχι, δεν λέω το. Όχι, κουβέντα κάνουμε, δεν ζητάω καμία υπόσχεση.
1: Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρότερο αυτό το οποίο θα σας μεταφέρω. Mm. Ζητάνε οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι να καθορίζεται ο κατώτατος μισθός από τις δικές τους διαπραγματεύσεις. Ούτε ο Πετρόπουλος να το διορίσει, ούτε ο Χριστίδης να το διορίσει. Γιατί δεν τους το δίνει αυτή η κυβέρνηση? Γιατί δεν αφήνει την ελεύθερη διαπραγμάτευση για τον κατώτατο μισθό και να πηγαίνουν οι εργοδότες, το ζητάνε οι ίδιοι.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι. Σε σχέση με την αύξηση της κυβέρνησης, θα ήταν μεγαλύτερη η αύξηση σε μια διαπραγμάτευση, θεωρείτε?
1: Είναι προφανές ότι θα ήταν μεγαλύτερη.
0: Να.
1: Και είναι προφανές ότι θα ήταν μεγαλύτερη, γιατί οι ίδιοι οι εργοδότες αντιλαμβάνονται, το λένε, το έχει πει ο κ. Θεοδωρόπουλος πάρα πολλές φορές. Mm. Ότι οι εργαζόμενοι μας δεν έχουν κερδίσει από το μερίδιο της ανάπτυξης όσο θα έπρεπε και όσο θα μπορούσαν. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια κουλτούρα. Αυτό το οποίο εμείς δεσμευόμαστε να κάνουμε είναι να καταργήσουμε τον νόμο για το 13ωρο. Αυτό το οποίο εμείς δεσμευόμαστε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε πολιτικές οι οποίες φτιάχνουν σταθερές σχέσεις εργασίας. Αυτό είναι το κλειδί την εποχή που η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση είναι εδώ. Όχι να δουλεύουμε περισσότερες ώρες κάτω από πιο δύσκολες συνθήκες με πιο σκληρούς μισθούς. Είναι η στήριξη της γυναίκας στην εργασία. Του τρόπου με τον οποίο μια γυναίκα μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά της. Εσείς έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στην εργασία. Αλλά θέλω να πω δύο παραδείγματα τα οποία τα έχετε συναντήσει, είμαι βέβαιος, 100 φορές. Mm-hmm. Το πρώτο παράδειγμα είναι της γυναίκας που πηγαίνει να πιάσει δουλειά και τη ρωτάει ο εργοδότης, ο πιθανός εργοδότης, στην οικογενειακή της κατάσταση. Mm-hmm. Έχεις παιδιά ή σκοπεύεις να έχεις παιδιά? Και το δεύτερο παράδειγμα είναι το παράδειγμα του άντρα στην ίδια ηλικία. Εάν ποτέ έχει ερωτηθεί ένας άντρας όταν πηγαίνει να προσβληθεί σε μια δουλειά, αν θα κάνει οικογένεια. Ναι. Αυτό είναι ο ορισμός της αδικίας και της ανισότητας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και επειδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των γυναικών μένουν εκτός της αγοράς εργασίας αφού γεννήσουν, αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν τα ανάλογα κίνητρα και ανάλογη προστασία από το κράτος. Και είναι πάρα πολλά αυτά τα προβλήματα με τα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ασχοληθεί, θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί. Και επειδή ανοίγει και το νομοσχέδιο για τα εργασιακά τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε το πλαίσιο αυτής της συζήτησης να το βάλουμε πολύ έντονα.
0: Υπάρχει και το θέμα της ισότητας της αμοιβής που το φέρνει η κυρία Κεραμέως λέει με ένα νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή. Ναι,
1: ναι, αυτό θα το συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Ξεκινάει η πρώτη επιτροπή την Παρασκευή. Εντάξει, τώρα, εάν είχα ένα λεπτό να συζητήσω για τα θέματα τα οποία φέρνει η κυρία Κεραμέως, θα σας έλεγα ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες είτε αφορούν τις συλλογικές συμβάσεις, είτε αφορούν τον κατώτατο μισθό, είτε αφορούν την ισότητα στο μισθό, έρχονται με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, στο και 10 και με στρεβλό τρόπο. Δεν αντιμετωπίζονται τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχουμε ούτε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ούτε όπως είπα πριν στον κατώτατο μισθό, ούτε στον τρόπο με τον οποίο η κυρία Κεραμέως φέρνει την ισότητα στο μισθό. Αυτά θα τα πούμε. Τα πραγματικά ζητήματα όμως είναι εδώ. Και θέλω να πω, κύριε Πετρόπουλε, ότι η δική σας εκπομπή που δίνει τη δυνατότητα σε όλους εμάς να τοποθετούμαστε για το πολιτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ υπηρετεί και κάτι το οποίο είναι ένα μήνυμα, ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Εμείς έχουμε έναν άλλο δρόμο, τον πιστεύουμε, τον δεσμευόμαστε και είμαστε και αξιόπιστοι για να τον κάνουμε πράξη, γιατί αυτά τα οποία λέγαμε και το 2015 και το 2019 και το 2023 είναι αυτά τα οποία λέμε και σήμερα.
0: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε, αλλά αν δεν συζητήσουμε πάνω στις θέσεις των κομμάτων για να καταλάβει και ο κόσμος ποιο είναι το πρόγραμμα, τι μπορεί να περιμένει κτλ. Μετά τα υπόλοιπα είναι κουτσομπολιά. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει.
1: Μπορεί να πουλάνε λίγο περισσότερο τα κουτσομπολιά, αλλά εντάξει, ο κόσμος, να ξέρετε, δεν αγοράζει πια.
0: Εντάξει. Κουτσομπολιά κυρίως στην τηλεόραση. Εκεί έχουμε στα παράθυρα και σε αυτά κτλ. Τέλος πάντων. Έτσι μου κεντρίζεται το ενδιαφέρον. Πρόσφατα σε μία ημερίδα, με τη συμμετοχή πολύ σημαντικών ανθρώπων, είχαν διατυπωθεί ορισμένες σχέσεις σε σχέση μάλλον με την τεχνητή νοημοσύνη και τις αλλαγές που φέρνει. Και πραγματικά άκουσα ένα επιστήμονα, τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντινού, να λέει ότι μέσα σε μία πενταετία είναι, όχι πουθενά αλλού, ακόμα και στην Ελλάδα, θα αντικατασταθούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας σε τομείς όπου θα χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όχι απλώς έρχεται, είναι αύριο στο κατόφλι. Και μάλιστα, για να σας ρωτήσω κιόλας, δεν το αντιμετωπίζει τελείως αρνητικά. Λέει όμως ότι θα φέρει μια εκρηκτική ανάπτυξη σε αυτούς τους κλάδους που θα χρησιμοποιηθεί, αλλά πρέπει να δούνε τι θα γίνει με την εργασία των ανθρώπων. Το αντιμετωπίζετε αυτό, έχετε κάνει κάποια συζήτηση γι' αυτό, γιατί δεν μιλάμε τώρα για σε 20 χρόνια, μιλάμε για μια πενταετία το αργότερο.
1: Θέλω να σας πω δια του παραδείγματος κάτι, το οποίο κρατήστε το, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Mm. Το μεγάλο ζήτημα είναι ο αλγόριθμος και πρέπει να δούμε τι κρύβεται πίσω από τον αλγόριθμο. Ποιος είναι αυτός που αποφασίζει τις παραμέτρους του αλγορίθμου και καθορίζει στην πορεία την τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι τι εντολή δίνουμε. Εάν η εντολή που δίνουμε είναι να πάει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ένα δέμα σε αυτόν που έχει παραγγείλει, θα βλέπουμε ντελιβεράδες να περνάνε κόκκινα, να παραβιάζουν stop και να πηγαίνουν αντίθετα στο δρόμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την ασφαλεία τους.
0: Γίνεται και σήμερα αυτό, πάντως.
1: Ο αλγόριθμος με τον οποίο παραγγέλνουμε, όταν παραγγέλνουμε κάτι το βράδυ για να φάμε, έχει το ποιος θα είναι ο πιο γρήγορος να μας φέρει το φαγητό. Όχι ποιος είναι ο πιο νόμιμος. Όχι ποιος είναι ο καλύτερος στην ποιότητα. Αυτό σας το λέω γιατί είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο είμαστε πολύ πολύ πίσω για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Γι' αυτό και έχουμε πολλά ατυχήματα στον δρόμο από ανθρώπους που δουλεύουν σαν delivery.
0: Ήθελα να σας πω ότι, εντάξει, μπορώ να καταλάβω αυτό που λέτε, αλλά θα σας πω κάτι, ότι ήδη στην Ευρώπη, σε ορισμένες περιπτώσεις, η τεχνητή νοημοσύνη ακυρώνει ακόμα και γιατρούς πριν το χειρουργείο, στις διάγνωσης, γιατρούς στις διάγνωσης. Δηλαδή, μπορεί να δώσει διάγνωση και να γίνεται αποδεκτή αυτή η διάγνωση ένα βήμα πριν μπει στο χειρουργείο. Μιλάμε δηλαδή για... Αλλάζει ο κόσμος, πώς να το πω.
1: Αλλάζει ο κόσμος, φυσικά αλλάζει ο κόσμος και καταλαβαίνετε, εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έρχονται στο γραφείο το δικό μου για να με ρωτήσουν νομικής υφής ζητήματα ως δικηγόρος και έχουν μπει νωρίτερα στις πλατφόρμες της τεχνητής νοημοσύνης για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ότι μπορεί να μην έχει επιστημοσύνη, μπορεί να μην έχει γνώση, μπορεί.
0: Καλά, και αναξιόπιστα πράγματα μπορεί να δει τώρα.
1: Εντελώς αναξιόπιστα πράγματα. Όμως. Η συζήτηση για τη νέα εποχή είναι εδώ και σε αυτό καταλαβαίνετε ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικές από ό,τι ήταν. Τα δικαιώματα στην αποσύνδεση πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικά και κυρίως επειδή γύρω μας υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος μπορεί να νιώθει ξένη γλώσσα την τεχνητή νοημοσύνη, εδώ πρέπει να αξιοποιήσουμε τα ευρωπαϊκά και διεθνή κονδύλια ώστε να δημιουργήσουμε διαβίου μάθηση σε εργαζόμενους οι οποίοι θέλουν να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα εποχή. Αυτό το οποίο έρχεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα και άλλαξε τη ζωή μας πριν από 20 χρόνια και λεγόταν ίντερνετ, σήμερα έρχεται πολύ πιο βία, άρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να εμβαθύνουμε τη γνώση των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να μάθουν για να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας. Γιατί αλλιώς η βιαιότητα των απολύσεων θα είναι ακραία και δεν την αντέχει ούτε η εθνική οικονομία, ούτε η ευρωπαϊκή οικονομία.
0: Μάλιστα. Δώστε μου, κύριε Χριστίδη, ένα λεπτό για τις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως... κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πιάνω,
6: κιάλο,
5: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια μου
5: και σηκώνω ψηλά.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή του Πασόκ και τον νεάρχη εργασίας, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλά τα είπαμε για την εργασία και όλα αυτά και τι γίνεται τώρα και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας. Υπάρχουν όμως και τα σκληρά πολιτικά. Εσείς έχετε καταθέσει μια σειρά προτάσεων και για τα θέματα της οικονομίας, της στέγασης, των μισθών. Δεν βλέπουμε όμως, ειδικά το τελευταίο διάστημα, μια ανταπόκριση του κόσμου. Δεν τις έχει μάθει τις θέσεις, δεν ξέρω. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλετε, ακόμα και ενδεχομένως και πρόσκαιρα, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.
1: Έτσι είναι, κύριε Πετρόπουλε, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό το οποίο λέτε.
0: Ναι.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος ζει υπό το πρίσμα της δημιουργίας των νέων κομμάτων και της συζήτησης που αυτό έχει φτιάξει, ναι, στη τηλεοράση και στα ραδιόφωνα. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι η πίστη μου είναι ότι πρέπει επιτέλους να ισορροπήσει το πολιτικό σκηνικό. Πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές το συντομότερο δυνατό και να έχουμε συζήτηση για τα προγράμματα, τις θέσεις, τις απόψεις και τα πρόσωπα, τις ομάδες οι οποίες έχουν σχηματοποιήσει τα πολιτικά κόμματα. Εάν δηλαδή αύριο το πρωί πηγαίναμε σε εκλογές και σχηματιζόταν μια κυβέρνηση, τι πρόγραμμα αυτή θα μπορούσε να εφαρμόσει. Άρα, εκεί, ναι, θα δώσει το Πασόκ τη δικιά του βαρύτητα, με επιμονή, όπως ακριβώς το περιγράψετε προηγουμένως.
0: Με βάζετε όμως στον πειρασμό να πω το εξής, ότι εγώ λέω ότι υπάρχουν βάσιμα στοιχεία, η κυβέρνηση μπορεί να χάσει τις εκλογές, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα, αν το θέλετε, για μια συνεργασία δυνάμεων για να υπάρχει κάτι την επόμενη μέρα, να υπάρχει κάποια πολιτική αλλαγή. Πόσο ανοιχτοί είσαστε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και μια γκρίνια όταν κάποιος τέλεχος δηλώνει το ένα ή δηλώνει το άλλο ή κοιτάει προς μια κατεύθυνση που μπορεί να υπάρχουν συμμαχίες.
1: Κύριε Πετρόπουλε, κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση η οποία τελείωσε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, και
1: θα
0: πρέπει
1: να έχει τελειώσει.
0: Καταλαβαίνω ότι λέτε και τη σέβομαι απόλυτα την απόβαση. Λέω όμως ότι για να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση και πρέπει να έρθει μια άλλη. Αυτό.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Αυτό διεκδικούμε κι εμείς και αυτή είναι και η απόφαση την οποία πήραμε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ότι η πολιτική αλλαγή με τον κύριο Μητσοτάκη στα πράγματα δεν μπορεί να γίνει πράξη. Επομένως, θέλουμε αλλαγή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό γίνεται μόνο με την στήριξη στην προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς. Αυτό είναι το οποίο προτάσουμε με το πρόγραμμά μας, με το σχέδιό μας. Και επομένως θέλω να σας πω ότι αυτή η συζήτηση, η οποία γίνεται πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι μια συζήτηση η οποία, κατά την άποψή μου, θα πάρει εντελώς διαφορετική μορφή όταν θα μπούμε στην τελική ευθεία των εκλογών και θα,
0: ωραία,
1: έχουμε άλλου τύπου αιτήματα.
0: Δεν είναι εύλογη όμως από μια μεριά. Δεν λέω για τις σκοπιμότητες. Το καταλαβαίνω. Λέτε ότι ορισμένοι το βάζουν και σκόπιμα έτσι τώρα, αλλά δεν είναι εύλογο το θέμα ότι κάτι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα? Δηλαδή δεν είναι όλες οι αναφορές εκ του πονηρού, να το πω έτσι.
1: Μα δεν είπα εγώ ότι είναι.
0: Όχι,
1: εκ του πονηρού, καθένας έχει την άποψή του.
0: Ναι, εννοώ ότι γίνεται κατά κόρον ένα pressing, να το πω έτσι, στο Πασόκ, τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Ωραία.
1: Ναι,
0: και η Νέα Δημοκρατία το έχει αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μας πει τι θα κάνει την επόμενη μέρα και ο Τσίπρας θα κάνει την επόμενη. Όλοι πρέπει να μας πούνε τι θα κάνουν την επόμενη μέρα, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Αλλά λέω ότι αν ιτηθεί η κυβέρνηση, προφανώς θα ιτηθεί γιατί ο κόσμος θέλει μια προοδευτική λύση και μια αλλαγή στα πράγματα. Αλλά ο κόσμος πρέπει να έχει κάτι στα χέρια του ότι θα πάμε έτσι ή θα πάμε αλλιώς.
1: Ναι, αυτό το οποίο θα έχει ο κόσμος στα χέρια του θα είναι το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσουμε και η αξιοπιστία την οποία έχουμε ότι αυτό το οποίο λέμε πριν από τις εκλογές θα πάμε να κάνουμε πράξη μετά τις εκλογές. Κοιτάξτε κύριε Πετρόπουλε, εγώ καταλαβαίνω την κουβέντα περί κυβερνήσεων της επόμενης μέρας. Κατά την άποψή μου πιο κρίσιμο από αυτό είναι το τι πολιτικό σκηνικό θέλουμε να προκύψει. Εάν θέλουμε και πάλι να έχουμε μία συζήτηση η οποία αφορά θέματα τα οποία είναι μακριά από τους πολίτες, αυτό είναι το μόνο εύκολο. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι πολίτες για να πιστέψουν ξανά στα πολιτικά κόμματα πρέπει αυτά τα οποία λέμε πριν από τις εκλογές να τα κάνουμε μετά τις εκλογές. Είτε είμαστε κυβέρνηση είτε δεν είμαστε κυβέρνηση. Επομένως, μέχρι να ψηφίσει ο κόσμος πρέπει να είμαστε ο καθένας με τα προγράμματά του και μετά να υλοποιήσει αυτά τα οποία έλεγε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αν μπούμε πάλι σε μια περίοδο στην οποία άλλα λες πριν από τις εκλογές και άλλα κάνεις μετά τις εκλογές, τότε νομίζω ότι έχεις χάσει πολύ από το ρόλο σου.
0: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, μισή ώρα πριν από τις 8 θα έχουμε σε 4-5 λεπτά τον κύριο Θεόφιλο Ξανθούπλα, τον ΣΥΡΙΖΑ Πρόεδρο της Συμμαχίας. Να πάρουμε όμως και μια ανάσα. Έτσι, μουσική.
1: Αλφα Radio 989.

0: Είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 8. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Και εμείς για την ανταπόκριση, την πρόσκληση, γιατί πρέπει να μάθουμε, για παράδειγμα, τι θα γίνει αύριο στην πολιτική γραμματεία. Και ξεκινώ από το δύσκολο. Δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολο, εγώ το εκτιμώ ότι είναι δύσκολο, γιατί εφόσον υπάρχει μια συγκεκριμένη πλειοψηφία που πήρε και πρόσφατα μια απόφαση, γιατί να αύριο πάλι να υπάρχει πολιτική γραμματεία που ενδεχομένως θα οδηγήσει και σε μια κεντρική επιτροπή και θα γίνει ένας καινούριος κύκλος, έτσι, εσωστρέφειας να το πω.

0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω να σας πω, δεν ξέρω να σας πω το τι θα καταλήξει αύριο η πολιτική γραμματεία, προφανές. Ούτε και η πολιτική γραμματεία, επομένως και εγώ περιμένω να πληροφορηθώ. Όμως θέλω να σας πω ότι η απόφαση τελευταία που πήραμε, που έχει προκαλέσει τόσες συζητήσεις, στις 6 Ιουνίου, έχουμε δηλαδή ένα χρονικό διάστημα περίπου 15 μέρες από τότε.
1: Ναι.
0: Η πρόταση αυτή έλεγε να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια σύγκληση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ίσως να είναι ένα σταθμός η αυριανή συνεδρίαση του τι γίνεται, αν υπάρχει κάποιο φως, αν υπάρχει κάποια προοπτική, ίσως να είναι μια απολογιστική σε εισαγωγικά συζήτηση το τι κάναμε και το τι περιμένουμε. Είμαστε εν αναμονή, εν πάση περιπτώσει. Και να σας πω και κάτι άλλο, όταν τα όργανα συνέρχονται, λειτουργούν, αποφεύγεται και η μουρμούρα και η γκρίνια και η δυσαρέσκεια εντός του κόμματος. Δηλαδή δεν πρέπει να φοβόμαστε τη λειτουργία των οργάνων, το αντίθετο πρέπει να φοβόμαστε. Και με την έννοια αυτή η πρωτοβουλία του Φάμελου για την σύγκληση της πολιτικής γραμματείας νομίζω ότι εντάσσεται σε αυτή τη λογική που σας προανέφερα του να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Κοίταξε, πώς να το πω, το επίδικο είναι η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα βλέπουμε ότι είτε γίνουν εκλογές, μάλλον πολύ περισσότερο αν γίνουν εκλογές το Σεπτέμβρη ή αν γίνουν ακόμα και την Άνοιξη, έχετε μια κεντρική γραμμή εσείς για μια συμμαχία. Την υπηρετείτε πραγματικά τα δύο τελευταία χρόνια. Όμως με την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και τη σχετική επιτυχία που έχει πλέον στις δημοσκοπήσεις, είναι δεύτερη δύναμη. Δεν στριμώχνεται πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ όταν έχει, θα έλεγα, τον ίδιο πολιτικό στόχο, την αλλαγή της κυβέρνησης.
0: Είχαμε πει από την πρώτη αρχή, εδώ και 2 χρόνια, 1,5 χρόνο όπως λέτε, έχουμε καταθέσει στη δημόσια συζήτηση τη μόνη πρόταση πρακτικά που μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή η πρόταση δεν έτυχε αποδοχής από τους όμορους πολιτικούς χώρους. Το ΜΕΜ ΠΑΣΟΚ επέλεξε τη στρατηγική του να είναι πρώτη, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Εκτίμηση που δεν προκύπτει, δεν επιβεβαιώνεται από καμία μέτρηση, από κανένα στοιχείο και τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και η προσωπική ακτινοβολία του κ. Ανδρουλάκη. Η ΔΕ Νέα Αριστερά διελήθη στα εξών συνετέθη. Άρα η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη μέχρι τη στιγμή που δημιουργήθηκε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Από την πρώτη αρχή, θυμίζω, είχαμε πει ότι ο Τσίπρας είναι ένας από εμάς. Η πρόταση απευθύνεται και στον Αλέξη Τσίπρα εξ αρχής. Και βέβαια και ο Τσίπρας οφείλει να κάνει αυτό που τον αναλογεί, αν ενδιαφέρεται για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η πρόταση λοιπόν αυτή αναζωπηρώθηκε με την παρουσία του Αλέξη. Και όπως λέτε πολύ σωστά, προκύπτει από τις μετρήσεις, έχει μια δυναμική. Και είπαμε ως κόμμα ότι αυτή τη δυναμική που παρουσιάζει η Ελλάς του Τσίπρα, εμείς σε αυτή δεν πρέπει να πάμε αντιπαραθετικά. Πρέπει να την ενισχύσουμε, γιατί κατευθυνόμαστε στο ίδιο σημείο, στην νίκη της προοδευτικής παράταξης και στην ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Άρα απόλυξη αυτή του σκεπτικού είναι να επιδιώξουμε πάση θυσία να γίνει μια σύγκληση. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει, αλλά ξέρετε, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να εκτιμήσουμε είναι ότι αυτό είναι λαϊκή απέτηση, κύριε Πετρόπουλο. Δηλαδή, όπου πάμε στον κόσμο, μας λέει ο κόσμος, ο λαϊκός που θέλουμε εμείς να εκφράσουμε, μας λέει δύο πράγματα. Πρώτον, δεν πάει άλλο με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και δεύτερον, κάντε κάτι και βρείτε τα. Κάντε κάτι και βρείτε τα. Κανείς μας δεν μπορεί μόνος του. Η ελπίδα είναι στο όλοι μαζί. Αυτό το όλοι μαζί εμείς προσπαθούμε να το υπηρετήσουμε.
1: Από αυτά που λέτε, που εγώ θα μπορούσα να πω ότι δεν έχετε και άδικο. Οπότε, αυτό που λέμε δεύτερη άποψη, να μην πω ομοιοψηφία κτλ. Που ζητάει, αν δεν υπάρξει τώρα συμφωνία, αυτόνομη κάθοδος, είναι κόντρα σε αυτό που βρίσκεται εσείς στον κόσμο και έτσι καταλαβαίνω.
0: Κοιτάξτε, η εκτίμησή μας, γι' αυτό και έτυχε τόσο ευρείας πλειοψηφίας η απόφαση, η εισήγηση της πολιτικής γραμματείας, είναι ακριβώς ότι ο κόσμος λαχταράει για μια συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό είναι η διάχυτη διάθεση του κόσμου. Και εμείς αυτό προσπαθούμε να το υπηρετήσουμε. Βέβαια θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής ότι αυτή η γραμμή, το είπα και στην Κεντρική Επιτροπή, το έχω πει και δημόσια, είναι σωστή, την υπερψήφισα, αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή δεν μπορεί να πάθουμε αυτό που πάθαμε το 23, να πάμε στις εκλογές και να λέμε ότι θα κυβερνήσουμε τη χώρα με απλή αναλογική, ενώ το Πασόκ και το ΚΚΕ κοίταζαν από την άλλη μεριά. Πρέπει να εκτιμήσουμε πώς προχωράει, αν προχωράει αυτή η γραμμή της συνεργασίας και αν χρειαστεί να αναπροσαρμόσουμε την τακτική μας. Αλλά θα απαντήσω καθ' υποφοράν και στο δεύτερο και στο ερώτημά σου το αυτονόητο. Πότε θα γίνει αυτό? Στην πολιτική, επειδή ο χρόνος δεν είναι γραμμικός, αυτό που δεν γίνεται στις 15 μέρες μπορεί να γίνει τη 16η, τη 17η. Άρα πρέπει η πολιτική γραμματεία να εκτιμήσει την κατάσταση και από εκεί και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να παλέψουμε με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, να υλοποιήσουμε την διάθεση, την αγωνία του προοδευτικού κόσμου, του όλοι μαζί.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Ξανθόπουλο, έτσι όπως σας ακούω. Υπάρχουν δύο πιθανές περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι να υπάρξει μια πολιτική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς του κύριου Τσίπρα. Από αυτά που βλέπουμε, μάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολο, έτσι όπως θα λέω, δύο κόμματα να συμμαχήσουν και να υπάρξει, ας πούμε, μια κοινή συνισταμένη. Το δεύτερο είναι ότι το ένα κόμμα θα συγχωνευτεί στο άλλο. Δηλαδή υπάρχει ένα δίκιο σε αυτό που ρωτάει ο κόσμος. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Κοιτάξτε, δεν έχω απάντηση προφανή.
1: Το καταλαβαίνω αυτό, δεν έχετε.
0: Αλλά αυτό είναι ακριβώς ένα από τα πολύ σοβαρά ζητήματα που θα συζητηθούν όταν αυτή τη στιγμή διαπιστώσουμε την ανάγκη της συνεργασίας και της σύμπλευσης και καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Θα μπουν και τα ζητήματα και του επικεφαλής και της μορφής της συνεργασίας, γιατί υπάρχει εδώ... αν είμαστε συνεργαζόμενα κόμματα δεν μπορούμε να πάρουμε τον πόνους των 50 ευρώ εφόσον είμαστε πρώτοι πάνω από 25% κτλ. Έχει ζητήματα, αλλά ξέρετε, αυτά όλα θα συζητηθούν στον καιρό τους. Αυτό που προέχει σήμερα είναι να υλοποιηθεί η ανάγκη της προοδευτικής κοινωνίας, των προοδευτικών πολιτών, για να βρεθούμε στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουμε. Από εκεί και μετά όλα τα ζητήματα θα αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο, γιατί προέχει ανάγκη της ενότητας. Άρα ξαναλέω, το βασικό είναι αυτό, να συγκλίνουμε στον κοινό στόχο.
1: Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα. Αύριο έχετε την πολιτική γραμματεία. Αν επανεληφθεί η ίδια απόφαση, με βάση τους σχεδιασμούς αυτό, θα πάτε σε Κεντρική Επιτροπή?
0: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, είναι θέμα της πολιτικής γραμματείας. Να διακινδυνεύσω μια εκτίμηση ότι αν είναι να ξαναπούμε τα ίδια, τι νόημα έχει να πάμε στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ο συσχεδισμός ήταν 70-30 περίπου.
0: Περίπου, ναι, 65-35, 70-30 κάπου κατά εκεί. Αν είναι να πούμε τα ίδια δηλαδή και τώρα τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου να κάνουμε Κεντρική Επιτροπή για να πούμε τα ίδια που είπαμε στις 6 Ιουνίου, δεν έχει.
1: Και αυτό που ακούγεται ότι... έχουν αποχωρήσει περί τα 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οπότε μπορεί να έχουν αλλάξει σχετισμοί.
0: Αυτό θα το δει η Κεντρική Επιτροπή. Δεν έχω ούτε ονόματα ούτε στοιχεία, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή μπορούμε να το αγνοούμε, να λέμε ότι δεν συμβαίνει και δεν μας
1: αφορά. Την τελευταία Κεντρική Επιτροπή δεν έχετε αποχωρήσεις?
0: Εγώ, κοιτάξτε, αυτά τα ξέρει το κόμμα, τα παρακολουθεί. Δεν κοινοποιούνται σε μένα προσωπικά για να έχω εικόνα, αλλά το κόμμα ξέρει προφανώς αν υπάρχουν και πόσες υπάρχουν και ποιες, αν υπάρχουν αντικαταστάσεις, γιατί υπάρχουν και αντικαταστάσεις. Αλλά αυτά όλα είναι, ας πούμε, διαδικαστικά ζητήματα. Δεν νομίζω ότι αλλάζουν την πολιτική ουσία, την πολιτική βαρύτητα των πραγμάτων, αν θα έρθουν πέντε και αν θα φύγουν πέντε και θα έρθουν πέντε. Παρά μόνο στο επίπεδο το ότι. Η ανάγκη να λυθεί το πρόβλημα της επόμενης μέρας γίνεται πιο επιτακτική. Νομίζω όταν έχεις αποχώρηση. Κοιτάξτε, δεν θέλω να κρύβουμε ότι είμαστε δύσκολα έτσι. Τώρα έφυγε ο γραμματέας του κόμματος, ο Στέργιος ο Καλπάκης. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό δείγμα. Επομένως πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για
1: και
0: την επόμενη μέρα.
1: Ο εκπρόσωπος ο Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Έχετε δίκιο. Ναι. Και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Δηλαδή είναι στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια.
1: Και αυτοί και οι δύο ήταν στην πλειοψηφία όμως.
0: Κοιτάξτε, από την άλλη μεριά. Εντάξει. Τώρα δεν θέλω να βάζω τύχη ναι. και όρια ανάμεσα σε εμάς που υπερισχύσαμε.
1: Όχι, δηλαδή ήταν υπέρμαχοι των συνεργασιών, αυτό θέλω
0: ήτανε,
1: να πω.
0: Ναι, ήταν υπέρμαχοι, ακριβώς ναι. αυτό σας λέω. Ήταν υπέρμαχοι ναι. και από εκεί και μετά, νομίζω αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα βλέπει, ας πούμε, η πολιτική γραμματεία, τι έχω, τι αποχωρήσει έχουμε. Δεν είναι το πρόβλημα αριθμητικό. Το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό, ότι υπάρχει μια ανάγκη της κοινωνίας, την οποία εμείς θέλουμε να εκφράσουμε για να υπάρχει μια συνεργασία. Δεν υπάρχει ανταπόκριση από πλευράς Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα επί του παρόντος. Αύριο θα έχουμε μια πρώτη ενημέρωση, φαντάζομαι, τι εκτίμηση υπάρχει σε σχέση με το φλέγον ζήτημα αυτό, και από εκεί και μετά θα δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
1: Κύριε Ξανθόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που είχατε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, είναι υποχρέωσή μου και χαρά μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις στην

0: 7 λεπτά και λιγότερο πριν από τις 8. Είμαστε κοντά στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής. Πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν προλάβα σήμερα να διαβάσω πολλά, αλλά θέλω να σταθώ σε ένα. Μου λέει η Ελένη ότι υπάρχουν και άλλα κόμματα, μου λέει, εκτός από τα τρία που ασχολείστε, και κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά. Πήξαμε, μου λέει, τα ίδια και τα ίδια. Να ακούσουμε κάτι άλλο επιτέλους. Δεν ξέρω ποιους έχουμε αφήσει απ' έξω. Μπορεί απ' έξω. Δεν έχουμε αφήσει κανένα απ' έξω. Αλλά θέλω να πω, νομίζω όλα τα βασικά κόμματα του κοινοβουλίου περνάνε από εδώ. Δηλαδή, όχι μόνο από την εκπομπή δικιά μου, από όλες τις εκπομπές. Υπάρχουν καλεσμένοι, βουλευτές, στελέχη, λένε τις απόψεις κτλ. Αλλά λένε, κοίταξε να δεις, το παίρνω υπόψη μου. Δεν λέω ότι και εμείς θα κάνουμε όλα τέλεια. Να δούμε και κάποιους άλλους ανθρώπους και τις θέσεις τους και τα κόμματά τους κτλ. Ο Κωνσταντίνος σχολίασε τη συνέντευξη εδώ του κυρίου Ξανθόπουλου με μια κλασική φράση: όλα του γάμου δύσκολα και νύφη γκαστρωμένη, μου λέει. Λοιπόν, τα είπες όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα προς το τέλος. Να σας πω ότι δεν έχουμε κάποια σημαντική είδηση. Δεν έχει αλλάξει κάτι το τελευταίο δίωρο εντυπωσιακά. Πλην, εντάξει, τη δημοσκόπηση την είπαμε. Έχουμε τους τριγμούς στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ακούσατε και στις ειδήσεις για το ελληνικό FBI που ξύλωσε ένα κύκλωμα ναρκωτικών στην Μύκονο. Αν πεις πρωτότυπο αυτό τώρα. Τέλος πάντων, για τις πανελλαδικές τα είπαμε, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής έχουμε, μάλλον θα έχουμε περί τους 10.000, αν δεν κάνω λάθος, φοιτητές, που υποψήφιους φοιτητές μάλλον, που δεν τα καταφέρνουν. Πού αλλού να σταθώ? Θα σταθώ και σε μια αθλητική είδηση. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, ένα από τα κορυφαία ταλέντα στο ποδόσφαιρο, έκανε μια δήλωση σήμερα ότι σταματάει από την Εθνική Ελλάδος. Δεν ξέρω αν οι λόγοι που επικαλείται, ότι είναι πατέρας και έχει και δεύτερο παιδί τώρα και θέλει να αφιερωθεί και στην οικογένειά του, αλλά έτσι υπάρχει μια στενοχώρια, θα έλεγα, σε αυτούς που αγαπούν το ποδόσφαιρο και την Εθνική Ελλάδος, γιατί ένας ίσως ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής και μάλιστα πολύ μικρός στην ηλικία, μόλις 23 χρονών, και πάρα πολύ υποσχόμενος ότι φυσικά θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ και τα λοιπά στην ομάδα του, αλλά είναι στενάχωρο που θα στερηθεί η Εθνική ένα πολύ αυθεντικό ταλέντο δικό μας, μεγαλωμένο στις ελληνικές αλάνες και στα γήπεδα που προετοιμάζονται οι πιτσιρικάδες και πάνε, φτάνουν μέχρι την πρώτη ομάδα στη πρώτη εθνική. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε σήμερα. Έχουμε να πούμε. Κάτσε, πού πάω? Διάλεσα να φύγεις, Ανδρέας, σήμερα. Λοιπόν, να σας πω, να σας θυμίσω το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ με 1 GB που διατίθεται στα 19,90 ευρώ. Και τώρα η ΔΕΗ σας δίνει και την πρόσθετη υπηρεσία τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, με μόλις 4 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες περισσότερες στο dei.gr/fiber. Και βέβαια, να μην ξεχάσετε το διαγωνισμό που έχουμε και την κλήρωση στις 3 Ιουλίου το πρωί στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέγκα. Είναι το ταξίδι που σας στέλνει ο Αλφα Radio 98,9 και το Various Travel, ένα καλοκαιρινό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και το Ρήνο. Εσείς τώρα θα στέλνετε μηνύματα στο 54301, γράφοντας 989 κοινό, το ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Λοιπόν, να είστε καλά, στείλτε κανένα μήνυμα, μπας και πάτε κανένα ταξιδάκι ευρωπαϊκό, να περάσετε όμορφα, είναι όλα πληρωμένα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, Πέμπτη, 6 και 5 θα είστε εδώ. Έρχεται ο Βίκτορ Σαμουήλ, είδες, το θυμήθηκα, για το Δελτίο Ειδήσεων και η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλαιο. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στη λεωφόρο Λαυρίου στην Κερατέα, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Προβλήματα στην κυκλοφορία και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης σε κόμβο Κηφισίας. Την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στη Μύκονο προχώρησε το ελληνικό FBI έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο νησί, όπου κλιμάκιο της υπηρεσίας βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες. Ήδη έχουν συλληφθεί 6 άτομα και έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, μεθαμφεταμίνης και χάπια έκσταση ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο φερόμενος ως αρχηγός που διατηρούσε νόμιμη εταιρεία μετακίνησης τουριστών. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολύμερο καύσωνα με θερμοκρασίες έως 44,3 βαθμών Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και χωρίς κλιματισμό στη Γαλλία, όπου σήμερα η θερμοκρασία άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε την υψηλότερη βαθμίδα προειδοποίησης για καύσωνα σε 16 πόλεις, από τη Φλωρεντία και το Μιλάνο έως τη Ρώμη, το Τωρίνο και τη Βερόνα. Οι προηγούμενες 2 ημέρες θεωρούνταν οι πιο ζεστές που καταγράφηκαν στην Ισπανία για τον μήνα Ιούνιο από το 1950, ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας. Καλύτερη παραμένει η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Επιχείρουν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο σημείο έχει μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς. Την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται η εισαγγελική πρόταση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας επί των ετοιμάτων που υπέβαλαν στις τελευταίες 2 συνεδριάσεις η συνήγορη υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα υποβλήθηκαν αιτήματα για την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα στελέχη της Hellenic Train και τη μεταβολή της κατηγορίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι αύριο, μετά τη 1 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, την ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπως μετέδωσε το CNN Turk. Το Ιράν ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο του στενού του Ορμού, στην ώρα που συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο, μεταδίδει το Associated Press. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Νότιο Λίβανο, έναν όρο που φέρεται να έθεσε η Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις της με την Ουάσιγκτον. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του 2026, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Στις 10 απόψε το βράδυ αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενεί στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει!
4: Εντάξει, τέλειο. Είναι εδώ μπροστά η φλενάδα μου η Ειρήνη που κάθε μέρα βράδυ, τέτοια ώρα μπαίνει. Και άκουγε τώρα την κοπέλα που έλεγε για τους έξυπνους με αυτοπεποίθηση. Και εδώ που τελειώνει μου λέει, με μπέρδεψε αυτή τώρα. Εμένα θα ακούσω. Αλφα Radio 989, 8 και 6 πρώτα λεπτά. Συγγνώμη που πετάχτηκα. Αλλά δεν κρατιόμουν. Αυτό το ωραίο απόγευμα, τεορτάρτη, με πολλά ρόδια, τα τσιγκουνευόμαστε στην τεορτάρτη. Γνωστή παιδική ιστορία, κάποια στιγμή θα την πούμε και σε εσάς εδώ, γιατί οι άλλοι εκεί την ξέρουν.

τώρα μπορώ νομίζω, ε. Αλφα Radio 989, 8 και 10, η κανονική μας ώρα. Και όχι πριν που πετάχτηκα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Δώσε Ειρήνα είναι που δεν προβλέπετε βέβαια. Αλλά την άλλη βλέπεις αγλάκια, γαλάκια, γερμανάκια. Δανή, να δείτε τι έχουν πάθει. 35 βαθμοί στην Κοπενχάγη. Και η ειρωνία είναι στην Κοπενχάγη ότι είχα νιώσει πρώτη φορά μείον διψήφιο. Πρώτη φορά στη ζωή μου δηλαδή. Και ποτέ δεν ήταν τόσο τρομερό όσο θα ήταν εδώ φαντάζομαι. Αλλά το 35 εκεί δεν είναι σαν 35 εδώ. Είναι σαν 45 εδώ. Τέλος πάντων, αυτά τα έχετε ακούσει και στις 100 φορές όλη αυτήν την εβδομάδα, κάθε χρόνο. Αλλά το πιο... αυτό, η τρολιά του σύμπαντος κάθεται σε μια γωνίτσα και γελάει μόνο του σε μια εκδήλωση στο Λονδίνο για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις του ακραίου καύσωνα που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Έβγαλε μια ανακοίνωση ότι η εκδήλωση για τον ακραίο καύσωνα και τις συνέπειες του ακυρώνεται λόγω ακραίου καύσωνα. Όχι, δεν είναι καθόλου αστείο, αλλά τι να κάνεις. Κόλυμπαμε. Κόλυμπαμε και έρχεται ο λαγό κέφαλος μετά. Πάει και αυτό. Τέλος πάντων. Πολλά μαζί, δεν πειράζει. Σιγά σιγά θα τα βάλουμε σε σειρά και δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το Never in the Right Order ήταν κάποτε σημαία. 212-214-800 το τηλεφωνικό κέντρο του Αλφα. Εκεί είναι η Μαρία Καραουλάνη. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9 για τα μηνύματά σας στο Viber. Mail στο neratalfaradio989.gr. Και φυσικά μπορείτε πάντα να μας ακούτε από το site μας alfaradio989.gr. Εκεί που θα βρείτε και όλες τις ηχογραφημένες, ηχογραφημένες, όχι δεν είναι προ-ηχογραφημένες, είναι, πώς λέγονται, οι κονσέρβες αλλιώς. Οι εκπομπές τέλος πάντων που έχουν παίξει on demand, πόσο δύσκολο το έκανα. Καλησπέρα και στο chat και έχουμε και χρωστούμενα από χτες να πούμε χρόνια πολλά στις γυναίκες μηχανικούς, γιατί χτες ήταν η γιορτή τους, παγκοσμίως φαντάζομαι, δεν νομίζω μόνο οι Ελληνίδες, και υπάρχει γι' αυτό το λόγο να αναγνωριστεί και να αναδείξει το έργο των γυναικών μηχανικών και να ενθαρρύνει άλλες γυναίκες να ασχοληθούν με τις θετικές επιστήμες, μας λέει η αγαπημένη μας μηχανικός. Έχουμε αρκετές εδώ. Μια και δύο και αρχιτεκτόνισσα έχουμε. Λεβία. Μέρα σχεδιάζει κτίρια και τρέχει οικοδομές και το απόγευμα ακούει Αλφα και κάνει την απλήρωτη οικιακή εργασία που όλες έχουμε παντρευτεί. Φτάνει φλιαρία και έλεγα σήμερα θα είμαι πολύ ήσυχη γιατί πονάει λίγο το κεφάλι μου. Πού πάει, έχεις το μικρόφωνο αυτή.

0: ωραίο ήρεμο απόγευμα territories. Κάποιοι προσπαθούν ακόμα να συνέλθουν από τη χθεσινή ταλαιπωρία στους δρόμους. Ξύπνησαν με απίστευτη εξάντληση και νεύρα μαζί, ωραίος συνδυασμός. Όχι. Αυτό που νιώθεις ότι αυτή η πόλη θέλει μόνο να σε βασανίζει. Σου χαρίζει, ας πούμε, ένα βραβείο βασίλεμα κάποια στιγμή, 2-3 ωραίες στιγμές. Αλλά εκείνο σου βγάλει το λάδι. Εντάξει, δεν φταίει πολύ. Συγγνώμη τώρα, δεν φταίει πολύ για το χθεσινό, ειδικά το χθεσινό. Γιατί είπαμε, άντε το Σαββατοκύριακο να το καταλάβουμε. Άντε μια Κυριακή. Καθημερινή τώρα, εργάσιμη ημέρα. Θέλει ο άλλος να γυρίσει σπίτι. Έχει κάνει 3 ώρες να πάει στη δουλειά. Θα κάνει 3 ώρες να γυρίσει. Όχι, δεν θα γκρινιάξω. Απλώς δεν έχει κανείς νεύρα που είναι σήμερα χάλια. Δίκιο έχει, ξεκάθαρα. Κάπως έτσι βγήκε. Καλησπέρα και από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από τους φίλους μας που έχουν πάει να δουν το Μια Άλλη Θήβα. Και κοίτα να δεις τώρα, πάλι δύο ακροατές το Μια Άλλη Θήβα. Παιδιά, δεν είναι το σποτάκι ψέμα. Είναι μια παράσταση που είναι και σε περιοδεία τώρα, sold out απανωτά. Εξαιρετική παράσταση και σας την προτείνουμε. Και είναι τώρα σε περιοδεία και ήδη δύο από τους ξεσημασμένους ακροατές είναι εκεί και δεν έχουν πάει και μαζί. Κοίτα να δεις.
1: Ain't nobody on the road, ain't nobody on the beach. I feel it in the air.

0: Και πως πάει με τη δύση του ηλίου και αυτό το φως έξω. Λοιπόν, Boys of Summer, από την Bad for Lashes. Πολύ ωραία διασκευή, να αρέσει και στο Γιάννη εδώ. Που δεν πρέπει να κολυμπήσει στην Αττική. Πρέπει να είναι το πιο πολύ διαβασμένο άρθρο σήμερα. Παντού θα το βρείτε, με όλες τις παραλίες που δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε. Είναι ακατάλληλες. Σύμφωνα με τους τελευταίους ελέγχους, δεν θα τις πω, αλλά η αλήθεια είναι ότι πόνεσε πολλοί κόσμος, γιατί είναι όπου υπάρχουν εξοχικά γύρω-γύρω από την Αττική. Εντάξει, κάποιες σώζονται οριακά, αλλά κυρίως δεν σώζονται. Και το κακό είναι θα έρθουν όλοι στο φημάρι, γιατί είναι το μόνο καθαρό.
1: Πείτε μας για τη συναυλία.
2: Ποια συναυλία? Στο θέατρο δεν ήρθα.
1: Ποιο θέατρο? Στο θέατρο Γης. Δεν ξέρετε γιατί είστε εδώ?
2: Για παράσταση δεν έχει. Εγώ έχω κλείσει να δω μια παράσταση. Θέατρο.
1: Τι θέατρο?
2: Έχω έρθει να δω το Μια Αληθίβα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Κότα.
5: Κότα.
4: Κότα.
5: Δηλαδή, κότα.
4: Κατάκοτα.

Πόσα χρόνια δεν μεταξύ αυτό το τραγούδι, εντάξει, όχι σε αυτή την εκτέλεση, δεν είναι κάπως φρεσκαρισμένο, αλλά και αυτό έχει περάσει 20 ετία τουλάχιστον. Από τότε που το πήραξε ο Κάσπερ Μπιόρκ, Kim Carnes, Bette Davis Eyes, τότε εκεί στο Click FM παίζαμε το original, το πρώτο. Με κοιτάει ο Κωνσταντίνος, ένα έκθεμα μουσείου. Τώρα σου φέρει ωραία είδηση για την Ιαπωνία, όπου νοικιάζουν γιαγιάδες άνω των 60. Γιαγιαντάκα και είναι. Όχι, δεν είναι. Πάει όμως, όπως όλοι μας. Για την εμπειρία τους, φιλαράκι. Άνθρωποι που δεν έχουν μεγάλους στην οικογένεια, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Και νοικιάζουν γιαγιάδες και έχουν γίνει ανάρπαστες οι γιαγιάδες στην Ιαπωνία και μοιράζουν απλόχερα σοφία. Αν και η Ιαπωνία την έχει από μόνη της, αλλά τέλος πάντων, πόσο μάλλον οι Ιαπωνέζοι γιαγιά. Αλλά ίσως να θέλουν και κάτι πιο εξωτικό, ρε παιδί μου, ένα ελληνικό στοιχείο, ξέρω εγώ. Από την Καλαμάτα έχετε πολλά φιλιά, έχουμε και φωτογραφίες. Είναι η ώρα που μοιράζεστε την εικόνα που βλέπετε, γιατί εντάξει, όταν δεν το μοιραστείς, είναι σαν να δεις λίγο. Όχι στα social, αλλά απαραίτητα μπορεί και σε πιο μικρές κοινότητες, όπως αυτή εδώ η δική μας. Ήρθε από τον Κωνσταντίνο, βέβαια δεν είναι σημερινή, γιατί τον έχω εδώ μπροστά μου, αλλά είχε πάει το Σαββατοκύριακο στα Γιάννενα και έστειλε την Παμβότιδα, που σε άλλο μάθημα θυμάστε έχουμε πει ότι έχω περάσει πολύ δύσκολα με την Παμβότιδα στα σχολικά χρόνια ως Παμβοτίδα. Αλλά εντάξει, πέρασε και αυτό, όπως όλα. Εγώ, λέει, τον Κωνσταντίνο ζηλεύω μόνο. Οι άλλοι φίλοι μας έχουν πάει, Nick Cave, να και φωτογραφία από την αλήθεια. Καλά, τρομερό. Τρελό το community. Εκεί

0: άρρωστα, αλλά don't believe what they say. Κάθε μέρα και πιο πολύ δεν πιστεύεις τίποτα. Αυτό είναι το ένα που δεν πιστεύεις τα μάτια σου κανονικά, γιατί πια και με το AI λες αποκλείται. Σήμερα κοίταζε ένα παπαγάλο και είχα λιώσει αφού ακολούθησα και το λογαριασμό. Λέω, μα τι παπαγάλος είναι αυτός, φαινόμενο και τι κάνει και τι ωραία και τι πλάκα και τι ωραία παίζουν τα σκυλιά και τα γατιά. Ήταν κάτι τέτοια ακολουθώ. Ήταν AI, σαν χάζει την πάτησα. Έξαλε, είναι τα μπλοκ κανονικά. Τέλος πάντων, φτάσαμε πάλι στα ζώα με κάποιο τρόπο, γιατί όλα εκεί καταλήγουν. Και θέλω να σας πω ότι τώρα, μετά το break, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Αφροδίτη Στάθη, τον άνθρωπό μας από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Για την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάτι πολύ σημαντικό, την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Για πρώτη φορά, τα ζώα εντάσσονται θεσμικά πλέον στον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας. Και όλα αυτά που βλέπαμε, τους εθελοντές και τον Dogs Voice που κάναν τρομερή δουλειά, τώρα μπαίνουν σε ένα πλαίσιο πολύ πιο οργανωμένο. Για το οποίο θα μας μιλήσει η Αφροδίτη σε πολύ πολύ λίγο.
1: Τώρα είμαι σε ένα ΙΕΚ προπονητικής.
2: Σε ποιο σπορ?

0: Στην Κολύμβηση.
1: Κολύμβηση, ναι. Αμάν. Θα είσαι λοιπόν προπονήτρια κολύμβησης.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ κολυμπάς?
0: Όχι. Εγώ τένις παίζω.
1: Και πού κολλάει το κλειδί?
0: Τι να κάνω, εκεί πέρασα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Alpha Radio 989, 9 παρά 23 πρώτα λεπτά. Και με μεγάλη χαρά καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην εκπομπή την Αφροδίτη Στάθη, την κυρία Αφροδίτη Στάθη, την Αφροδίτη μας. Γιατί έχεις γίνει δικός μας άνθρωπος, όπως ξέρεις. Εν τω μεταξύ, έχετε μαζέψει μόνο Αφροδίτες εκεί, είναι ο όρος για να δουλεύει κάποιο στη γραμματεία.
4: Ναι, το έχω.
3: Ό,τι mail μου έρχεται είναι από Αφροδίτη. Λέω, μπρο, τι συμβαίνει?
4: Για να μην υπάρχει πρόβλημα.
3: Για κάποιον ξεχνάει τα ονόματα. Ευχαριστώ. Okay. Λοιπόν, είχαμε αυτά τα πολύ καλά νέα που ήταν ώρα πια να γίνει. Αλλά φαντάζομαι εσύ μπορείς να τα πεις πολύ καλύτερα και πιο συνοπτικά, γιατί ξέρεις τώρα πως είναι ο ραδιοφωνικός χρόνος. Όμως θα πω εγώ αυτό που μου κάνει πολύ εντύπωση και χρειαζόταν. Ότι ήδη θα έχουμε και οι κεδεμόνες των ζώων, ένα 112 να μας ενημερώνει σε περίπτωση ανάγκης, με εξειδικευμένες οδηγίες, τι να κάνουμε, πώς να κάνουμε, πώς να προστατεύσουμε τα ζώα μας κλπ. Τα υπόλοιπα τα αφήνω σε σένα, εγώ είπα το σώσ μόνο.
4: Εδώ λοιπόν είναι αυτό που λες πολύ σωστά, όταν έχει γίνει ήδη κρίση, έχει ξεσπάσει η φωτιά και φεύγει το σήμα το 112, υπάρχει όμως και μια προηγούμενη φάση. Βρισκόμαστε σε μια φωτιά και ανησυχούμε, κινδυνεύει το ζώο μας, το κινδυνεύει ένα ζώο που βλέπουμε στην περιοχή και θέλουμε βοήθεια. Τι καλούμε λοιπόν? Το 1400. Αυτή λοιπόν είναι η καινούργια γραμμή, 1400, η οποία θα ενεργοποιείται σε περιπτώσεις πυρκαγιών. Για φέτος είναι μόνο για την περιφέρεια Αττικής, γιατί αυτός ο μηχανισμός, στον οποίο πολύ σωστά αναφέρθηκες, χρειάζεται να του δώσουμε το χρόνο να τρέξει πιλωτικά, άρα τρέχει στην περιφέρεια Αττικής, που είναι μια πολύ σοβαρή περιοχή από πλευράς, όπως ξέρουμε, επικινδυνότητας για πυρκαγιές.
3: Και τόσο μεγάλο, ώστε να εκπαιδευτείτε και να δείτε το πώς δουλεύει αυτό πολύ καλά.
4: Ναι. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό λοιπόν? Ότι έχει μπει μια διαδικασία, μια σειρά από πρωτόκολλα, αυτό που μάθαμε όλοι πολύ καλά πια τα τελευταία χρόνια, προκαθορισμένες διαδικασίες και καθορισμένοι ρόλοι. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι από τους θελοντές, οι οποίοι βρίσκονται εκεί έξω, οι άνθρωποι ταγμένοι και βοηθάνε, οι φιλοζωικές οργανώσεις, που όμως καλούνται να συνεργαστούν με την πυροσβεστική, έτσι, με την πολιτική προστασία, με όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται στην περίπτωση κατάστασης μιας φωτιάς, να μπορούν όλοι να συνεργάζονται με ασφάλεια και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας κοινές αφάνταστες, θα έλεγα.
3: Έχουμε ζήσει απίστευτα, γιατί όλοι έχουμε περάσει κάτι τέτοιο. Ναι. Εγώ πέρσι στο Θυμάρι θυμάμαι την Αθηνά Αμοριανού, θέλω να το πω, γιατί πραγματικά ήρθε από το Κοροπή, είναι Ιταίας, είναι Αμαζόνα, και ήταν ένα άλογο πολύ άγριο που είχαν κάποιοι άνθρωποι εκεί και δεν μπορούσαν να το πάρουν και δεν ξέραν τι να κάνουν, και κατέβηκε όλο το βουνό με το άλογο. Εκείνη δεν ανέβηκε πάνω, δεν υπέβαι εκείνη την ώρα, αλλά και μετά να βλέπεις ένα άλογο τρομαγμένο στην Αθηνών Σουνίου μέσα στη νύχτα και γύρω γύρω φλόγες. Σώθηκε, αλλά ήταν με υπερπροσπάθεια σώθηκε.
4: Είναι υπερπροσπάθεια, και αυτό που θέλουμε πάνω απ' όλα είναι ότι οι εθελοντές χρειάζεται να είναι ασφαλείς, άρα εκπαιδεύτηκαν, τους δόθηκαν ο σωστός μηχανισμός με το σωστό τρόπο, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βγαίνουν έξω με ασφάλεια, γιατί πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή βεβαίως. Και όλο αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο για την Ευρώπη, διότι η Ελλάδα γίνεται η τρίτη χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την Ολλανδία και το Βέλγιο, όπου διαθέτει πια αυτό τον εθνικό μηχανισμό. Μέχρι το 2029 θα είναι σε όλη την Ελλάδα και αυτό το οποίο θέλουμε είναι επιτέλους όχι να επιβαρύνουμε την πυροσβεστική, αλλά να βοηθήσουμε όλους να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους και με καλύτερη δυνατή συνεργασία. Όλο αυτό λοιπόν, ας κρατήσουν οι ακροατές δύο γραμμές. Το 1400, όπως είπαμε, για την περιφέρεια.
5: Ωραία, θα το θυμίζω και εγώ συχνά.
4: Και το 1410, γιατί είναι πολύ κοντά, είναι η γραμμή της αστυνομίας για καταγγελίες. Είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Χρειάζονται να γίνεται καταγγελίες. Μην το βάζετε κάτω. Ακούω πολλές φορές με πιάνουν στον δρόμο για παράπονα. Λέω, έχετε δίκιο, μπορεί η γραμμή να γίνεται χαμός. Επιμείνετε για να καταγγείλετε αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Και να σας πω ότι ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή ένα σποτ το οποίο θα βγει σε επόμενες 10 μέρες για την παράνομη αλυσόδεση. Γιατί ιδιαιτέρως στις φωτιές δεν θέλουμε ένα ζώο να μην έχει καν την επιλογή να σωθεί, γιατί κάποιος έχει αποφασίσει ότι
5: θέλουμε την αλυσίδα εκεί να τη φυλάει την αποθήκη.
4: Ναι.
5: Τραγικό.
4: Ακριβώς.
5: Ναι, έξαλλη.
4: Οπότε αυτό που λέμε είναι... Ναι, παρακαλώ.
5: Ότι μπαίνει και στην πυροσβεστική εξειδικευμένη εκπαίδευση για τη διάσωση και τη διαχείριση των ζώων, σωστά?
4: Ναι, το μαγικό λοιπόν εδώ είναι ότι μία ομάδα εκπαίδευσε την άλλη. Κεντρικός συντονιστής και φορέας υλοποίησης είναι η καταπληκτική Dogs Voice. Έλενα Δέδε είναι η ομάδα με τους προφωτισμένους αυτούς ανθρώπους.
5: Έχουν κάνει συγκλονιστική δουλειά. Ναι. Συγκλονιστική δουλειά. Δηλαδή, μας έχουν κάνει τόσο περήφανους όλους. Και χαίρομαι πάρα πολύ που πια συνεργάζεστε.
4: Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι όλος αυτός ο μηχανισμός για να στηθεί έχει κεντρικό συντονιστή την Dogs Voice, αλλά μαζί με αυτήν είναι όλες οι φιλοζωικές οργανώσεις οι οποίες είχαν ενεργή συμμετοχή στο να στηθεί αυτός ο μηχανισμός. Έγινε μια πολύ μεγάλη συνεργασία και μελέτη επί 1,5 χρόνο περίπου για να γίνει όλο αυτό που τελικά παρουσιάσαμε την προηγούμενη Δευτέρα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και μέσα σε αυτές τις οργανώσεις, να πούμε, ας πούμε για παράδειγμα, την Άνιμα, που ασχολείται με την άγρια ζωή. Γιατί δεν είναι μόνο τα σκυλάκια και τα γατάκια, δεν είναι μόνο οι κατσίκες, τα άλογα και όλα αυτά. Μπορεί να είναι οι χελώνες, είναι όλα αυτά τα οποία βρίσκονται δυστυχώς στο δικό τους φυσικό χώρο και εμείς πάμε και τους το χαλάμε.
5: Ναι. Μάλιστα. Αφροδίτη, σε ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Τα λες φανταστικά, δηλαδή. Σε ακούω. Μήπως θες να τα λέμε συχνότερα. Να μας ενημερώνεις πώς πηγαίνουμε.
4: Δεν έχει μια φορά και εμένα στο στούντιο να πούμε
5: δεν έχει
4: έρθει, παραπάνω.
5: Δεν έχει πατήσει άνθρωπος στο στούντιο, να ξέρεις.
4: Θα σας κάνω εγώ.
5: Γιατί είμαστε μακριά. με χαρά μεγάλη. Θα σε περιμένουμε.
4: Ευχαριστούμε
5: πολύ, Αφροδίτη. Μπράβο σας. Καλό βράδυ.
4: Καλό βράδυ.
6: Μπρο, τι συμβαίνει.

0: Έχουμε και τη Μαρία Καραολάνη εδώ, γιατί έχουμε μείνει εποχή, έχουμε πυρκαγιές, έχουμε στο Λουτράκι στο κέντρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή... Είναι διαφορετική πυρκαγιά αυτή, δεν είναι από τις συνηθισμένες καλοκαιρινές δασικές εκτάσεις.
0: Στο κέντρο.
1: Είναι στο κέντρο του Λουτρακίου. Ένα-δύο τετράγωνα από το λιμάνι.
0: Μα,
1: δίπλα έχει ένα σωρό άλλα κτίρια.
0: Εκεί στην πλατεία, ας πούμε, σε άλλη
1: φορεία. Ναι, λίγο πιο πάνω από την κεντρική πλατεία είναι.
0: Έλα, Παναγία μου. Καλά, δεν πρόκειται αυτό να μην το σβήσουν αμέσως. Καλά, μην το λες. Εντάξει, ναι. Μόνο μου τα λέω, μόνο μου
1: πάντα. Έχουν πάει ένα-δύο οχήματα της πυροσβεστικής από τα μικρά. Και τώρα περιμένουμε να δούμε πόσα από τα μεγάλα οχήματα θα καταφέρουν να φτάσουν εκεί, γιατί είναι και τα στενά λίγο μικρά, παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Ας ελπίσουμε να μην επεκταθεί.
0: Okay.
1: Θα μας

Εντάξει, τώρα έχουμε και εικόνα από το Λουτσάκι. Είναι στην παραλία, δεν είναι στο κέντρο, στην πλατεία ή πιο πάνω. Είναι πάνω στην παραλία, σε παλιό καταλημμένο ξενοδοχείο. Το οποίο, αν έχετε λίγο την εικόνα της παραλίας του Λουτρακίου, ξέρετε και ποιο είναι. Έχει μαυρίσει βέβαια το σύμπαν γύρω-γύρω, αλλά νομίζω ότι εντάξει, θα την μανατζάρουν.

0: Εμένα τι έχεις, είσαι άρρωστη.
1: Αδύνατο να αρρωστήσω, είμαι πλούσια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αστερόσκονη.
4: First dates.
5: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
4: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλφα Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις. Και αυτό που ζεις τώρα τέτοια εποχή είναι φωτιές. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, δήμαρχο Λουτρακίου, να μας πει τι συμβαίνει εκεί τώρα, γιατί η εικόνα που βλέπουμε είναι λίγο, εντάξει, νομίζω γρήγορα θα τη θέσει τύπο έλεγχο αυτή τη φωτιά, αλλά είναι και στη μέση, πώς γίνεται.
7: Είναι, δεν με ακούτε?
3: Ναι, σας ακούμε, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Ναι, είναι ένα ξενοδοχείο στην παραλία του Λουτρακίου επάνω, το οποίο καίγεται. Λέγανε ότι είναι κάποια πιτσιρίκια μέσα, έχουν μπει τώρα οι πυροσβέστες.
3: Για να ελέγξουν που...
7: μήπως είναι κανείς, καίγεται, όμως φαίνεται ότι είναι μεγάλη ζημιά. Περιμένουμε τώρα εξελίξεις. Πιστεύω θα ελεγχθεί η φωτιά, θα την ελέγξουν, αλλά... έχει πάρα πολύ καπνό.
3: Πάρα πολύ καπνό έχει, αλλά τα παιδιά που λέτε παίζανε.
7: Είναι ξενοδοχείο το οποίο έχει κλείσει 7-8 χρόνια.
3: Μάλιστα, ναι.
7: Τώρα τελευταία είχαν πάρει κάποια πράγματα και λέγανε ότι θα ξεκινήσουν την ανακαίνιση.
3: Μάλιστα. Αυτό που είπατε για τα παιδιά είναι λίγο ανησυχητικό. Παίζανε παιδάκια
7: είναι
3: μέσα.
7: Είναι λίγο ανησυχητικό. Τώρα μπαίνουν οι πυροσβέστες μέσα με τις κουκούλες και τα λοιπά να ψάξουν λίγο.
3: Ας ελπίσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα.
7: Ναι. Ότι δεν φάνε, ότι όλα θα πάνε καλά.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
7: Καλά,
3: να πάνε όλα καλά.
7: Yeah.
8: Μόνο σε μένα φαίνεται ο υπερσυντέλικος, ο χρόνος, σαν χορός. Χορέψαμε χθες σαν υπερσυντέλικο 40 άτομα.

είναι οι Dropeners, το side project του One of Us. Θυμάστε, λέω εκεί που σας αρέσει, τσουκου τσουκου, ναι, να τα μαθαίνουμε σιγά σιγά. Και εδώ, στους φίλους μας, το Γιώργη θέλω να στείλω χαιρετισμούς αγωνιστικούς και ταπ-ταπ στην πλάτη, γιατί περνάει μια δύσκολη φάση από αυτές που όλοι μας περνάμε κατά καιρούς. Μη σε νοιάζει, εδώ είμαστε. Τώρα το τραγούδι που ζήτησες, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω και μαζί του, με το τραγούδι αυτό και εγώ προηγούμενα, θα το κάνω skip σε ωραία ελληνικά. Άμα θες κάποιο άλλο, εδώ είμαστε. Αυτό, ας πούμε. Και λέει ο αγαπημένος Λεωνίδας, καθόλου δεν θέλει τα πολλά πολλά και τον κόσμο. Αν σταματούσε να μιλάει ο κόσμος, όλα θα γίνονταν καλύτερα. Θα μαθαίναμε νοηματική και θα έχει απίστευτη ησυχία. Ένα δίκιο το έχει.

0: Όχι, πείτε με εγώ τρελή. Δεν έχουν κάτι πολύ ιδιαίτερη Rolling Stones. Δεν σε παίρνουν από το χέρι κανονικά και σου λένε έλα πάμε, η ζωή είναι ωραία. Μη σκάς, ζήσε. Κάτι έχει ακουστεί για μια συναυλία του χρόνου Rolling Stones στην Αθήνα. Με αυτόν τον ολότρελο, αν είναι καλά, χτυπάμε το χέρι για την όλη τους παλικαράκια. Θα είναι φανταστική εμπειρία. Alpha Radio 989, μιλάμε για ό,τι ζεις και για ό,τι ενδεχομένως θέλεις να ζήσεις. Ο Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ. Πού είσαι ρε Βικτοράκο, πού είσαι εσύ, τι σου κάνει το αφεντικό που σου αλλάζει το όνομα συνέχεια? Τι είναι αυτά, μη μιλήσεις, δεν μιλάνε οι speakers, οι βίσεων, κρατάνε έτσι το μυστήριο. Πώς είπαμε, Βίκτορ Σαμουήλ και Δελτίο Ειδήσεων, τον 9.
1: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος, δεν ξέρω το γούστο.
2: Βαριέμαι αγάπη μου, είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
1: Η βαρεμάρα είναι που σε σταματάει.
2: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω... Δεν μπορώ, βαριέμαι.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αστική πυρκαγιά σε κτίριο εντός της πόλης ξέσπασε πριν από λίγο στο Λουτράκι. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η φωτιά καίει σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο και η πυροσβεστική προχωράει στην κατάσβεση εντός του. Διενεργείται έλεγχος για τυχόν εγκλωβισμένους, είπε στον Αλφα Radio 989 ο Δήμαρχος Λουτρακίου Γιώργος Γκιόνης. Την ίδια ώρα καλύτερη παραμένει εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στη Μύκονο προχώρησε το ελληνικό FBI έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο νησί όπου κλιμάκιο της υπηρεσίας βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες. Ήδη έχουν συλληφθεί 6 άτομα και έχουν εντοπιστεί ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, μεθαμφεταμίνης και χάπια έκσταση ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο φερόμενος ως αρχηγός που διατηρούσε νόμιμη εταιρεία μετακίνησης τουριστών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, θα έχουν κατηδίαν συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπως μετέδωσε το CNN Turk. Η διακυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία, με συνολική αξία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολύμερο καύσωνα με θερμοκρασίες έως 44,3 βαθμού Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και χωρίς κλιματισμό στη Γαλλία, όπου σήμερα η θερμοκρασία άγγιξε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε την υψηλότερη βαθμίδα προειδοποίησης για καύσωνα σε 16 πόλεις, από τη Φλωροντία μέχρι το Τωρίνο. Οι προηγούμενες δύο ημέρες θεωρούνταν οι πιο ζεστές που καταγράφηκαν στην Ισπανία για μήνα Ιούνιο από το 1950, ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των εξετάσεων από τις καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα λύκεια της χώρας, την ενδεδειγμένη στο σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και μέσω γραπτού μηνύματος, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για τη δρομολόγηση ίδρυσης πολλών νέων ιδιωτικών νομικών σχολών, χωρίς να γίνει καμία μελέτη σκοπιμότητας των σχολών αυτών και χωρίς να διασφαλίζεται η ποιότητα των νομικών σπουδών, ενώ ζητά μεταξύ των άλλων να θεσπιστεί ανώτατο όριο εισακταίων κατέτος για το σύνολο των ιδιωτικών νομικών σχολών. Το Ιράν ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμού στην ώρα που συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μεταδίδει το Associated Press. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από το νότιο Λίβανο, έναν όρο που φέρεται να έθεσε η Τεχεράνη στις διαπραγματεύσεις της με την Ουάσιγκτον. Νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του 2026. Συγκεκριμένα επιβάλλεται νέος εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. Στις 10 το βράδυ, οι αναμετρήσεις Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ στο πλαίσιο του Μουντιάλ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και έως 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη, με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι

Αλφα Radio 989 και 10. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, συνδεθήκατε, συντονιστήκατε. Νομίζω πια οι συνδεδεμένοι είναι περισσότεροι από τους συντονισμένους. Ενώ ότι αυτοί που ακούν από κλασικό παραδοσιακό ραδιόφωνο και άλλοι που ακούν από τις εφαρμογές ή από το site μας. Για τέτοια ώρα σιγά σιγά πας σπίτι, βγάζεις ό,τι σε καταπιέζει από ρούχο. Σε λεπτομέρειες. Ειδικά το καλοκαίρι, αυτά τα σουτιέν είναι, δηλαδή πρέπει να βγουρούν. Πώς έχουν βγάλει τώρα θερμενόμενα το χειμώνα που είναι με USB. Πώς λένε να λέγονται. Cool, cool bra. Μπρά, τι συμβαίνει. Ένα cool bra, ένα cool break επίσης. Μας έχει μείνει και αυτό και θα μας μείνει νομίζω το διάλειμμα ενυδάτωσης του Μουντιάλ, το οποίο Μουντιάλ μπαίνει σε πολύ πιο ενδιαφέρουσα φάση τώρα. Ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, τώρα αρχίζει το ωραίο. Ακόμα και για μας που εντάξει βλέπουμε μια στο τόσο και αν είναι ωραία η πίτσα κλπ. Αλλαγή απέναντί μου. Στη ρύθμιση του ήχου έφυγε ο Κωνσταντίνος Ρέκα και ήρθε η Πόπη Ματζικά. Ματζικάρα με το όνομα. Πού να στα λέω Ματζικά, τη τρελή σήμερα. Μαρία Καρολάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο στις 10. Πολλά πολλά φιλιά στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον οδηγό ταξί, που παίρνει τηλέφωνο. Στείλει κανένα μήνυμα, ρε, λέγε μας και την κίνηση αφού είσαι τόσο τακτικός. Σου δώσουμε και ένα διαρκείας και σένα.

Εντάξει, με τη Βούλα πρώτο τραγούδι Αλφα. Λίστα Αλφα. Λόλα Young, From Down Here. Κάθε μέρα Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις και για ό,τι έχει ζήσει. Μάλλον στο θυμίζουμε με διάφορα τραγούδια που περνάνε από εδώ φορτωμένα χιλιάδες αναμνήσεις. Και ξαφνικά η μπάνκα, η μουσική του Αλφα είναι, έχει τρομερό ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ πλούσια και γενικώς εμπλουτίζεται, γιατί όλοι περνάνε μουσικές τους. Νομίζω αυτό πρέπει να το έχει περάσει Ματίνα Καλτάκη. Ματίνα, ευχαριστώ, το δανείστηκα. Δεν το έχω ακούσει, θα το ακούσουμε μαζί με τους ακροατές στον αέρα, μαζί. Γιατί βλέπω Σελέστ και Πολ Γουέλερ και You Do Something To Me, το υπεραγαπημένο αυτό τραγούδι, και σε live εκτέλεση με αυτούς τους δύο. Οπότε δεν γίνεται να μην το ακούσουμε.

0: Εντάξει. Περιμένω την έγκριση εδώ από τον ειδικό, τον Paul Weller, ο οποίος βέβαια έχει αλλεργία στις διασκευές. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς διασκευή. Πάλι ο Paul Weller με τη Celeste εδώ. Ναι, okay, έπρεπε να το ακούσουμε. Και στο σημείο αυτό να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείτε να το στηρίξετε κι εσείς. Μπορείτε να χαρίσετε μερικούς από τους πόντους σας στην εφαρμογή και η Avin θα τους διπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες 10 διπλασιάσει, περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ποιο το δεύτερο συνθετικό του κράτους της Βοσνίας?
6: Βοσνίας.
5: Κλαίω. Ερζεγοβίνης.

Fleetwood Mac και Landslide Slide για το Γιώργη. Δεν το καταφέραμε που είχε δει κάτι, αλλά τέλος πάντων τον βολέψαμε γιατί ήθελε Fleetwood Mac μετά και πολύ μας άρεσε αυτό. Ποια άλλες παραγγελίες έχουμε, οπότε τώρα θα δω αυτό για να πάμε στο τελευταίο μισάωρο για Savasana. Όσο κάνετε yoga, μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ, γιατί συνήθως στο τελευταίο μισάωρο κάπως επιτέλους πέφτουν οι ρυθμοί. Πριν όμως θέλω να σας πω αυτό που ήταν από χτες, δηλαδή το κουβαλάω και γελάω πάρα πολύ με το πώς θα φέρνει ζωή με τον γάτο, το Λάρι, που είναι ο μόνος που μένει τώρα μετά τον Brexit που αλλάζουν οι πρωθυπουργοί στη Βρετανία, ο ένας μετά τον άλλον, συνέχεια πάνε όλοι. Είναι ο Λάρι και ένας χολύπτης, ο οποίος είναι αυτός που στείνει τα μικρόφωνα κάθε φορά που είναι να βγει ένας πρωθυπουργός να παραιτηθεί. Και δεν αλλάζουν αυτοί οι δύο. Ο Λάρι, ο γάτος της Downing Street, και ο ηχολήπτης είναι οι ίδιοι. Ο ένικος δεν φτουράει. Δεν προλαβαίνουν. Δεν θα έχουν άλλους πια. Αυτό πασίγνωστο για τον Δημήτρη, τον οδηγό ταξί που λέγαμε πριν. Κάπως πρέπει να εξοικειωθεί με το Viber να μας στέλνει μηνύματα. 6, 9, 4, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 9. Πού είσαι και τι κάνεις?

μεταξύ είναι από αυτά που έρχονται και σου κολλάνε μετά. Ξαφνικά τα τραγουδάς, φυρίζεις, όλη μέρα τα κεφάει. Αλφα Radio 989, και να σας πω στο σημείο αυτό πως υπάρχουν ιστορίες που γεννιούνται στις πιο δύσκολες στιγμές και γίνονται μαθήματα δύναμης, αγάπης και ελπίδας. Η νέα σειρά podcast Ιστορίες Ελπίδας με τη στήριξη της Motor Oil και την Αθηναίδα Νέγκα δίνει φωνή σε ανθρώπους της οικογένειας της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας που μοιράζονται αληθινές εμπειρίες ζωής, αγώνα και δεύτερων ευκαιριών. 8 συγκινητικές ιστορίες που μας θυμίζουν ότι η ελπίδα μπορεί να αλλάξει ζωές. Αναζητήστε τις ιστορίες ελπίδας στο pod.gr, στο Spotify και στο YouTube. Βρήκα χαλί, τώρα θα τα πω όλα. Να σας θυμίσω ότι έχουμε και το ταξιδάκι, πλησιάζει κλήρωση την άλλη εβδομάδα, που σας στέλνουμε στην Αλσατία και στο μαγευτικό Ρήνο. Ούτε εκεί δεν έχει δροσιά τώρα. Το Ρήνο που ήταν για να δροσιστούν εκεί οι άνθρωποι και πνίγονται για δεν ξέρω. Άλλο και αυτό. Τέλος πάντων, ανακαλύψτε το κοσμοπολιτικό Στρασβούργο, τα παραμυθένιο Κολμάρ και τα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας, γεμάτα χρώματα, αμπελόνες και αυθεντική γαλλική ατμόσφαιρα. Στέλνετε μήνυμα γράφοντας 989, αφήνετε κενό, ταξίδι με ελληνικούς χαρακτήρες και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με FBA και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο site μας alfaradio989.gr. Κλήρωση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδας Νέκα.

Δηλαδή, τον Φρόιντ το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνο μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα. Δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

Heracle Γιαννούκα, Follow Your Dreams. Θα το ξαναπώ. Follow Your Dreams. Για σένα λέει που το σκέφτεσαι. Πίδα και το δίχτυ θα φανεί, έχει πει. Και έχει απόλυτο δίκιο. Οπότε Follow Your Dreams. Αλφα Radio 989, 10 παρά 25. Εκείνη η ώρα πια που πέφτουν σιγά σιγά οι ρυθμοί. Αλλά το ένα μάτι είναι στην κάμερα στο κέντρο της Αθήνας. Που είναι... Θα ήθελες να σου εκεί τώρα, είναι πολύ ωραίο και με κόσμο, μην ακούς Λεωνίδα, πολύ κόσμο η αλήθεια είναι, αλλά σαν να σε διακοπές κάπως, δηλαδή επειδή είναι εκείνη διακοπές κάπως μπαίνεις κι εσύ. Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ Βάρκιζα για να απολαύσω το Take 5. Α, ο φίλος μας επιτέλους, τέλεια, ευχαριστούμε, τα καταφέραμε. Και ο Δημήτρης λοιπόν στην παρέα μας με μήνυμα, είδες τι κάνει ένα Take 5. Να δεις θα κάνει τώρα το Ballad of New York City. Για αρχή θα σε μεταφέρει εκεί. Fun Loving Criminals.

Ναι, είναι εκείνη η ώρα που θες κάτι με παγάκια, νομίζω, κάπως έτσι. Μπορεί να είναι και μαθρακικό και παγάκια, αλλά σίγουρα θέλεις να έχει και παγάκια. Καλησπέρα στη φίλη που δοκίμασε το κόλπο με την κατάψυξη και με ευχαριστεί. Και εγώ έχω ευχαριστήσει πολλές φορές τον άνθρωπο που μου το έμαθε. Πραγματικά είναι τέλειο. Ειδικά αν βαριέσαι τώρα να στρώνεις εντόνι, βάλε έστω μια μαξιλαροθήκη, την οποία μετά τη φοράς στο μαξιλαράκι σου. Και κοιμάσαι υπέροχα. Δηλαδή είσαι δροσερή μέχρι να σε πάρει ύπνος, μετά δεν σε νοιάζει. Τι άλλο έχουμε? Μαθαίνουμε τώρα για τις τρελές ουρές φέτος στο release. Πολύ λογικό. Ουρές παντού φέτος, δεν θα είναι μόνο στο release. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι 4 από εσάς είστε αυτή την ώρα στο Nick Cave, στο release, και 2 από εσάς στο Μια Αλυθίβα. Ενώ από εσάς είστε εδώ τα διαρκείας, που μας κάνει να λέμε ότι έχουμε τους καλύτερους ακροατές του ραδιοφώνου ever. Μα ναι, τίποτα δεν χάνεται. Θυμάστε που το παίξαμε αυτό πριν 2-3 εβδομάδες και ήταν σαν λάθος τροφές. Pop Magica βρήκε τι έφταιγε και το σένιαρε.

0: και τώρα που είναι και υπόπεδο και που κατά καιρούς πιάνουμε κάτι συζητήσει για τις ηλικίες. Και εδώ είμαστε οι μαθήτριες και λέμε τι καλά που είναι τώρα. Αλλά παίζει και ένα στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Διάβαζα ένα κείμενο πριν που ζητήσαν από διάφορους γνωστούς 80χρονους, Λάιζα Μινέλη, Bob Dylan, συμβουλές και τις εντυπώσεις τους για το πώς είναι να είσαι 80. Είναι στη Opinion, το New York Times. Αξίζει να το διαβάσετε, υπάρχει και στο NGR, εγώ από εκεί το βλέπω. Ο Dylan λέει τα καλύτερα. Και κυρίως εκεί καταλήγει στο στερνή μου γνώση να σχά πρώτα. Όλοι το έχουμε σκεφτεί ότι με αυτά τα μυαλά που έχεις τώρα, αν ήσουν 20, εντάξει, το φεγγάρι θα φτάνες. Αλλά που θες να καταλήξεις ρε κοπελιά μας έπρεξες, ότι το είπαμε και στο ξεκίνημα. Όλο και καλύτερα γίνονται τα πράγματα για μας τους πιο μεγάλους και την Gen X. Στα 60 θα γίνουμε ανάρπαστες, Πόπη. Κάνει υπομονή. $55 την ώρα. Όπα, και στην Ιαπωνία που θέλουμε τόσο πολύ να πάμε. Είναι το πρόγραμμα OK Γιαγιά, στα ιαπωνικά που είναι Obahan, OK Obahan. Ξεκίνησε από την εταιρεία Client Partners στο Τόκιο, που συνδέει πελάτες και με γυναίκες άνω των 60 ετών. Και η πρωτοβουλία προσφέρει ανθρώπινη επαφή και υποστήριξη και δίνει στις συμμετέχουσες την ευκαιρία για εργασία, κοινωνική δραστηριότητα και μεταφορά της πολύτιμης εμπειρίας τους στις νεότερες γενιές. Γιατί άμα δεν έχεις κάποιον μεγάλο στην οικογένεια να μαθαίνεις λίγο, τα έχουν περάσει, οπότε θες συμβουλές ζωής από αυτούς. Και νοικιάζουν τις χιλιάδες. Οπότε ετοιμάσου, σε 5 χρόνια σε παίρνω και πάμε Ιαπωνία να γίνουμε ανάρπαστες. 55 δολάρια την ώρα. Πόσο είναι αυτό? Δεν είναι πολλά. Μια από τα ίδια. Α, δεν πάω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλησπέρα σας, λοιπόν, εδώ από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.

David Bowie, Ashes to Ashes. Και fun fact, Άση Μπίλιου. Τι λένε Άση? Το Ashes to Ashes το πήρε. Και τη λατρεύει τον Bowie. Άση Μπίλιου επίσης, εντάξει τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά κάποιοι δεν το ξέρουν. Εγώ ξεχνάω ότι έχουν περάσει 30 χρόνια, 40 πόσα δεν ξέρω. Έλα ρε. Δεν μου λένε κάποιοι, έχεις κάνει τηλεόραση ρε εσύ. Άντε, το λέω σοβαρά. Αγέννητο. Αυτά, τους ξεφύγαμε νομίζω, κάτι καταφέραμε και σήμερα. Η ώρα είναι 10 παρα 5. Από τις 8 έως τώρα, ήταν μαζί σας ο Κωνσταντίνος Ρέκα, η Πόπη Ματζίκα, η Μαρία Καρολάνη και η Αφροδίτη Σμίτη. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα και τη διάδραση. Και τα λέμε πάλι αύριο, γεια.

0: Yasukele mera, yasukele nikta, yasukele noches. Yasu herita.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καίει ο ήλιος. Όλοι αναζητούμε λίγη σκιά. Αυτό έκανε και ο Τσίπρας, εξαγγέλλοντας την πρώτη σκιώδη κυβέρνησή του. Ανακοινώσεις είχαμε και από τα υπόλοιπα κόμματα. Στο Πασόκ μεταγράφονται τέως ΣΥΡΙΖΕΙ. Οι υπόλοιποι ακούγονται στους καταλόγους της Ελλάς. Ό,τι περισσεύει και υποστήριξε την Καρτιστιανού φεύγει με επιστολές γεμάτες παράπονα και καταγγελίες. Ανακοινώνουμε τη δική μας σκιώδη κυβέρνηση. Το μεάρχης ήχου Σταμάτης Καλούτσος. Το μεάρχησα μουσικής επιμέλειας Αφροδίτη Σιμίτη. Το μεάρχησα ηχητικών Χριστίνα Μούγιου. Συντονιστής ο Βαγγέλης Περής. Μας έχουν προκυκλώσει οι λαγοκέφαλοι, το έχετε πάρει χαμπάρι φαντάζομαι, οι οποίοι λαγοκέφαλοι δαγκώνουν κυρίως κοκακόλες, αλλά επίσης δαγκώνουν και την δημοσιογραφική αξιοπιστία. Τα δελτία ειδήσεων δίνουν λεπτομέρειες για τις επιθέσεις στον άμαχο πληθυσμό, κυρίως στις 75χρονες κυρίες που πήγαν να κάνουν βουτίτσες στη Βάρκιζα.
3: Η καταγεγραμμένη επίθεση λαγοκέφαλου σε θάλασσα της Αττικής σημειώθηκε σήμερα στη Βάρκιζα. Σε κατάσταση σοκ και με ένα βαθύ τραύμα στο πόδι βρέθηκε η γυναίκα, η οποία ενώ κολυμπούσε δέχθηκε την επίθεση από το παρασιτικό ψάρι. Θα πάμε στο σημείο, εκεί βρίσκεται ο Ευθύμης Κόντος. Ευθύμη, η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, όπου οι γιατροί χρειάστηκε να τις κάνουν κεράματα.
4: Τώρα κυρίες και κύριοι, ακριβώς έτσι είναι. Η γυναίκα δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί, βγαίνοντας από τη θάλασσα και σφαδάζοντας από τον πόνο εδώ στη Βάρκιζα όπου βρισκόμαστε. Όλα συνέβησαν όταν η ηλικιωμένη απολάμβανε το μπάνιο της, αλλά ένας λαγοκέφαλος την πλησίασε. Το επιθετικό ψάρι έφτασε κοντά της ξαφνικά. Τη δάγκωσε με δύναμη, αναγκάζοντάς την να βγει εσπευμένα από το νερό για να ζητήσει βοήθεια. Όπως είπε, η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα για την παροχή πρώτων βοηθειών, με τους γιατρούς να της κάνουν ράματα στο πόδι, αφού το τραύμα το οποίο είχε ήταν ιδιαίτερα βαθύ.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι ακούσαμε ότι το περιστατικό είναι καταγεγραμμένο, ότι σοκαρίστηκε η γυναίκα, ότι το τραύμα ήταν βαθύ, ότι είχαμε πρώτες βοήθειες.
6: Πάμε όλη βόλτα με κουβαδάκια, γέλια και μεγάλη φάση.
2: Ότι είχαμε ράματα.

0: φάδαζε η 75χρονη γυναίκα που είχε κάνει κεράματα από τον πόνο. Τα ακούσαμε στο δελτίο, έτσι, είχαν και ρεπορτάζ, ο άνθρωπος ήταν εκεί. Τη γυναίκα δεν την είδαμε. Και γιατί δεν την είδαμε τη γυναίκα? Γιατί δεν υπήρχε καμία γυναίκα, ακούστε τον δήμαρχο.
1: Να καλωσορίσουμε και τον δήμαρχο, τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, δήμαρχος Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης. Καλησπέρα σας κύριε δήμαρχε. Τελικά συνέβη ή δεν συνέβη?
2: Καλησπέρα σας. Όχι, δεν συνέβη. Τουλάχιστον έτσι πιστοποιεί το λιμεναρχείο, τα νοσοκομεία της περιοχής, όπως και το κέντρο υγείας της Βάρης. Αλλά οι λουόμενοι κατά τη διάρκεια του πρωινού, οι ενώσεις επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλλοιών που ουσιαστικά δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, ψάξαμε πάρα πολύ να διασταυρώσουμε τη συγκεκριμένη είδηση που και εμείς διαβάσαμε. Ξαφνιασμένη θα μπορούσα να πω. Δεν προέκυψε κάποιο τέτοιο συμβάν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Έχει λάγο κεφαλούς. Κάθομαι στην ξαπλώστρα
0: και κοιτάω τους τρέλους. Με φράπε και καρπούζι. Καταλάβατε δηλαδή το τι έγινε, έτσι? Είναι λαγοκέφαλος φάντασμα. Υπάρχει θέμα, αλλά ως συνήθως το παρακάνουμε. Και όταν δεν έχουμε θύματα, τα ανακαλύπτουμε. Κανονικά πρέπει να βρούμε μια κυρία. Εύκολο είναι να μιλήσει πλάτη.

0: Αυτό είναι λοιπόν. Ο στόχος είναι να μην κάνουμε μπάνιο φέτος. Να καθόμαστε ξαπλωμένοι, καρπούζια. Να παραγγέλνουμε. Να παραγγέλνουμε delivery. Θα μου πει πρώτα, βρούμε τα λεφτά. Ρε, δεν έχουμε λεφτά. Κοιτάξτε τι γίνεται. Όλος ο κόσμος παραγγέλνει delivery. Και το deliverer είναι το επάγγελμα, όχι του μέλλοντος, που αποδίδει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Νομίζετε ότι λέω χαζομάρες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε μαζί μας τον υπουργό, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο.
1: Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες deliverer κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα deliverer δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
2: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί, που είπατε.
3: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
2: Γιατί? Συγγνώμη, γιατί? Δηλαδή, όποιος θα μου θέλει πέντε σουβλάκια σπίτι, δηλαδή.
1: Κάθε μέρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Επιβίωση. Δεν αντιμετωπίζει. Υπάρχουν
4: συγκεκριμένα. Το πιο εντυπωσιακό ήταν το delivery, είναι το πιο επικερδές επάγγελμα.
2: Είναι επικερδές. Έχει κερδίσει.
4: Δηλαδή, ο άλλος παίρνει το μηχανάκι και τρέχει με ήλιο, με βροχή, με χιόνι, με κρύο.
1: Να δούμε τώρα.
2: Ήταν λάθος η δήλωση.
1: Όχι, δεν είναι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάνε να τον μαζέψουν, να του πούνε πέσω ήταν λάθος. Όχι, δεν συμφωνώ. Ο deliverer, το πιο επικερδές επάγγελμα. Παραγγέλνεις delivery, τα έχεις οικονομήσει. Μην τα ακούσουν τώρα ότι ο deliverer ανήκει στην πλουτοκρατία, γιατί θα έχουμε και υψηλή φορολόγηση.

0: στάζι.
1: Το αγιάζει και το στάζι είναι από τις πιο κλασικές ομοιοκαταληξίες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ότι έχουν μεγάλη επιτυχία οι τελιβεράδες φαίνεται και από τα κορίτσια. Δηλαδή τα κορίτσια, όταν παρουσιαστεί κάποιος και τους πει: ξέρεις, εγώ είμαι τελιβεράς, παθαίνουν την πλάκα τους. Έλα, ρε, πω, πω, πω, ορμάνε.
0: Και πίτσα ή καφέ.
1: Δεν θέλουν να τους αφήσουν μόνους. Κυρίως όταν η παρέα τους είναι άλλοι τελιβεράδες, γιατί όπως έχει πει η κυρία Ρία Ελληνίδου, τα αγόρια με τα αγόρια πρέπει να τα φοβάσαι τι μπορεί να προκύψει.
2: Με ποια διάσημη celebrity δεν θα άφηνε στο σύντροφό σου μόνο?
3: Δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα. Με ποια δεν θα άφηνα? Να πω κάτι λίγο πιπεράτο, αλλά δεν θα σου δώσω απάντηση. Είναι εξαίσθηση από αυτό που φίδι είσαι, δεν αλλάζεις και όλα αυτά. Με άντρα δεν θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα.
2: Δώσε το, ξέρουμε ποιον.
3: Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Ναι, είναι πιο επικίνδυνη. Τα κορίτσια τουλάχιστον λες και είμαι εκεί, βλέπω, ρίχνω ένα μάτι από μακριά. Με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Και ξεκίνησε πόλεμος, όπως καταλαβαίνετε, γιατί το είπε αυτό. Είναι ομοφοβική κλπ. Κλπ. Την πέφτω, ωραία έκφραση. Υπάρχει και στην Ιταλία ακριβώς το ίδιο. Όταν λένε την πέφτω, εννοούνε την πέφτω μη μπούτο. Είναι ο Ρόκι Ρόμπερτς, ο οποίος ήταν ναυτικός, ξεμπάρκαρε και έγινε τραγουδιστής.

0: Και χόρευε και πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν το προσόν του. Επίσης το προσόν του ήταν ότι είχε παντρευτεί τη Λόλα Φαλάνα. Μιλάμε για τεράστιο όνομα. Τεράστιο όνομα στα δικά μας ήταν ο Στάθης Ψάλτης, τα ξέρετε. Ποιος άλλος ήταν, ο Σωτήρης Μουστάκας. Είχαν παίξει ταινία του Σμαραγδί, του Γιάννη Σμαραγδί. Μετά από λίγο πεθάνανε, γιατί οι άνθρωποι ήταν άρρωστοι όταν πήγαν να παίξουν. Έκανε ένα λογοπαίγνιο σχετικό ο κύριος Πιατάς. Ο Σμαραγδής το πήρε πιο σοβαρά, νομίζω, από ό,τι χρειάζεται.
1: Όταν, ας πούμε, άνθρωποι, ας πούμε, που είναι, θεωρούνται προοδευτικοί του κολονακίου,
2: ναι,
1: βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις όπως ο κύριος Πιατάς, ότι εγώ είμαι δολοφόνος του Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη, δηλαδή όποιοι έρχονται σε μένα και παίζουν θα πεθάνουν. Αυτό δήλωσε.
2: Να ρωτήσω κάτι, επειδή όντως το δήλωσε. Ναι. Μήπως έκανε χιούμορ όμως ή ήταν μια ειρωνία. Δεν ξέρω πώς το εννόησε πραγματικά. Εσείς πώς το ελάβατε.
1: Εγώ από ό,τι είδα πώς το εξέλαβαν τα μέσα,
2: ναι,
1: δεν το εξέλαβαν ως χιούμορ. Και χιούμορ να ήταν, είναι πάρα πολύ κακής ποιότητας χιούμορ.
2: Ναι.
1: Αυτός είναι καλός ηθοποιός. Δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα αν δεν υπήρχε μια ενόχληση. Διότι επίσης κάνει ένα επενιγμό,
2: ναι,
1: ότι εγώ τον κυνηγάω να παίξει σε ταινίες μου σχεδόν από τότε που γεννήθηκα, πριν γίνω συνθέτης.
2: Τον έχετε κυνηγήσει, πότε του έχετε κάνει ποτέ πρόταση, κύριε Σμαραγδί, να παίξει του Πιατά?
1: Κύριε Λιάγκα, ο καθένας φτιάχνει στο κεφάλι του όπως το θέλει ο ίδιος. Εάν ήταν και τον είχα διεκδικήσει, θα το ξέραμε όλοι. Εγώ δεν έχω ούτε το τηλέφωνο του. Μια φορά το συνάντησα στο Ηράκλειο της Κρήτης πριν ξεκινήσω τον Καποδίστρια, και είπαμε κάτι αστεία στο δρόμο.
2: Μάλιστα.
1: Καμία σχέση δεν έχω μαζί.
2: Άρα πιστεύετε,
1: τώρα,
2: ότι ήταν...
1: κυνηγάω...
2: Άρα πιστεύετε ότι ήταν μια ειρωνία αυτό που είπε περί των δύο θανάτων, των δύο σπουδαίων ηθοποιών, του Ψάλτη και του Μουστάκα?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα αστείο που θα πρέπει να το δουν οι άνθρωποι που το ακούν σοβαρά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Σεβαστέ, δάσκαλε. Όχι, έχεις δίκιο αν παραπονιέσαι. Είναι τραβηγμένο το αστείο. Αλλά δεν σε είπε και δολοφόνο. Και ας πω και κάτι. Δεν είναι πολύ αισιόδοξο, αλλά θα το πω. Σε αυτό το κόσμο που ήρθαμε,

0: ψυχή.
1: Άντε να κάνουμε λίγο κεφάκι ρε παιδιά. Το ρίξαμε πολύ στην κουλτούρα. Ταινίες, λαγοκέφαλη.
2: Στο χώμα που πατάμε.
1: Δηλαδή είσαι μια παρέα και λες πάμε να διασκεδάσουμε, πάμε. Μας παίρνει σε παρακαλώ τον Μπουσαφίρε είμαστε. Αν νομίζω ότι περιβάλλω, αυτό το τραγούδι στο YouTube έχει 1,5 εκατομμύρια προβολές.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ζήσε λοιπόν το σήμερα, μια κιόλα είναι εφήμερα. Πάρε ένα τηλέφωνο. Τζάμπα είναι 212-212-4800. Είναι τηλεφωνικό κέντρο, θα μας πεις τι θες. Ή στείλε ένα email και αυτό δωρεάν. onair@alfaradio989.gr και Viber 6947-989-989. Και έχουμε καταιγισμό μηνυμάτων. Σας άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιστορία με τον Ρόγκι Ρόμπερτς που είπα ότι ήταν ναυτικός και μετά έκανε καριέρα σαν τραγουδιστή. Και κοίταξε, αδείς τώρα τι λέει ο Παναγιώτης από τον Πειραιά. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι είναι ο Νίκος Νομικός της Ιταλίας. Γιατί ο Νίκος Νομικός είχε μπαρκάρει. Μην το ξεχνάμε. Ποιος άλλος είχε μπαρκάρει. Έλα, το βρήκε ο Σπυρίδωνας. Και λέει σαν το Γονίδι. Γιατί ο Γονίδι ήταν μηχανικός. Βέβαια, ήταν και στη Σύρο και βγάλει τη σχολή μηχανικών. Και λέει να κάνει και εκείνος τίποτα μαγικά. Ποιος ξέρει τι άλλο έχουμε. Α, έχουμε που λέει ότι το θέμα μας δεν είναι οι λαγοκέφαλοι, αλλά οι ξεροκέφαλοι της πολιτικής. Και αυτό σωστό είναι. Πάμε λοιπόν στους λαγοκέφαλους. Θα το συνδυάσουμε με την πολιτική. Έχουμε τον κύριο Καραμέρο. Ο κύριος Καραμέρος είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Αν μου πεις είναι ειδικός ιχθυολόγος, όχι, αλλά είναι βουλευτής και θα έχουμε εκλογές. Πρέπει να τον ψηφίσει τον άνθρωπο. Γιατί θα κυνηγήσει τους λαγοκέφαλους.
4: Ο λαγοκέφαλος κολυμπά ακόμα και σε νερά με 20 πόντους βάθος και έφτασε δυστυχώς και στην Ανατολική Αττική. Το δόντι του κόβει ακόμα και ένα αλουμινένιο κουτί αναψυκτικού. Δαγκώνει. Και η κυβέρνηση καθυστέρησε παρότι οι δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας προειδοποιούσαν. Φέτος το καλοκαίρι ο λαγοκέφαλος εμφανίζεται στη Σαρονίδα, στο Καβούρι, στη Βούλα, στη Βάρκιζα, στη Βουλιαγμένη. Κολυμπά σε νερά ακόμα και 20 πόντων και δαγκώνει λουόμενος. Ένας λουόμενος στη Βάρκιζα κατέληξε στο Ασκληπείο Βούλας. Δεκάδες περιστατικά δεν καταγγέλλονται καν. Οι επιστήμονες προειδοποιούν. Το ψάρι έχει αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά. Σχηματίζει αγέλες, αναζητά επιθετικά τροφή, δεν δείχνει φόβο γιατί δεν έχει πια φυσικούς εχθρούς στις ελληνικές θάλασσες. Η υπεραλίευση άδειασε τη θάλασσα από τους θηρευτές του.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Προτείνω, μια που σύντομα θα πάει από το ΣΥΡΙΖΑ στο Τσίπρα, να το κάνει το μεάρχη λαγοκέφαλου. Να δείτε τι επιτυχία που θα έχουμε. Επίσης αυτό ότι οι θηρευτές έχουν εξαφανιστεί, θέλω να σου πω ότι δεν είναι προϊόν των ελληνικών θαλασσών ο λαγοκέφαλος, επομένως ποτέ δεν υπήρχαν θηρευτές του. Αλλά εντάξει, λεπτομέρειες. Το θέμα είναι να το διώξουμε. Να κάνει κάτι η κυβέρνηση. Καλά τα πέ. Ρε τι μου, έχεις δίκιο.

0: και αν μαζέψουμε λιθρίνια θα τις φάνε τα σαΐνια. Όπα τα σαΐνια. Το όπα είναι κραυγή που συνοδεύει πάντοτε τον ενθουσιασμό μας.
1: Ας τα κολπά σου που νέντι και μη μας καλάς στο γλέντι. Φύσηξε μας βοριαδάκι.
0: Και τέλος είναι πουνέντες. Τέλος πάντων λέγαμε για τα ψάρια, λέμε για το όπα. Πώς θα συνδυάσουμε για ακόμη μία φορά με ένα ευφιέστατο τρόπο. Θα μιλήσουμε για ένα πολιτικό. Ένα πολιτικό ο οποίος είναι πάντοτε στην επικαιρότητα. Ο Παυλής, ο Πολάκης. Θα πει κανένα όπα, θα πει. Αλλά αυτή τη φορά έχει απόλυτο δίκιο ο Παυλής.
2: Και επίσης δεν μπορώ να αποδεχτώ.
3: Σε αυτούς που λένε πάντα στο Τσίπρα, δηλαδή λέτε κατηγορηματικά όχι.
2: Δεν μπορώ να δεχτώ το θέμα αυτό το πράγμα. Ότι κοίταξε να δεις. Παρετήσου και έλα κατά μόνας. Όπαρε. Όπαρε. Τι είναι τούτο. Δηλαδή. Πώς το λένε, εγώ αποφάσισα ότι το φτιάχνουμε έτσι, εσείς οι υπόλοιποι σταματήστε, κατεβάστε τα και λάτε. Όχι ρε παιδιά.
0: Όπα, όπα. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος κανονικός μπορεί να διαφωνήσει με τον Πολάκη. Τώρα που θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, ας...
4: Όπα.
0: Να το και το όπα. Το βάλαμε και χθες αυτό το τραγούδι. Άρεσε, δεν το απολαύσατε. Θέλατε να το ακούσετε σχεδόν ολόκληρο. Νάτος. Είναι Γερμανός αυτός που τραγουδάει. Καρλ Ζερό ονομάζεται. 5-5-10.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Alpha Radio 989 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στην Αλσατία και τον Ρήνο. Ανακαλύψτε το κοσμοπολίτικο Στρασβούργο, το παραμυθένιο Κολμάρ και ζήστε μια μαγευτική κρουαζιέρα ανάμεσα σε κάστρα και ρομαντικές πόλεις. Εικόνες, γεύσεις και ευρωπαϊκή φινέτσα με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel. Συντονιστείτε και κερδίστε. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε Αλφα Radio 989.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Oh, father, tell me.